0: ακούτε Alpha Radio 989.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει. Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα.

που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσει.

κομμένα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Είναι ο Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εγώ τα χειμερινά τα κατέβασα. Γαλότσα, κολάν, σακάκι, μπλούζες, κουβερτούλες. Χριστέ μου, έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου. Τι τέλος?
2: Πόσο για μήνες?
1: 27 Σεπτεμβρίου. Γιατί χάλασε έτσι ο καιρός? Τι έχει συμβεί? Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Εγώ παλιά θυμάμαι, 5 Νοεμβρίου έχω κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάνο μου, Θάνος Μπούπας εδώ στα ΝΤΕΚ. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί είμαστε 2 μήνες off? Πώς, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πεις βέβαια, όταν έκανα εγώ μπάνιο στη θάλασσα, πάω για γέννητος. Άρα έχει αλλάξει τέλος πάντων εδώ η κατάσταση πια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου. Επίσης, αν ακούτε τη φωνή μου, συγγνώμη, αλλά με τόσα ταξίδια, κάποια στιγμή κάπου θα την πατάγαμε κι εμείς. Αεροδρόμια, αεροπλάνα, καράβια, πώς θα λένε, πλοία, τρένα. Ήθελα τόσο να σου πω που λέει και το τρένο, το σ' αγαπώ να σου φωνάξω. Η Αναβίση έσκυξε χθες. Καταπληκτική, έβλεπα βίντεο, από το κρεβάτι μου τα βλέπα τα βίντεο και μου τα στέλνουν οι φίλοι μου οι οποίοι έχουν πάει στην, πήγαν στην καταπληκτική αυτή συναυλία. Δεν άντεχα να πάω πρώτον. Δεύτερον, να σας πω την αλήθεια, χθες που με ρωτάγανε θα πας, έλεγα ρε παιδιά, εντάξει, να πάω, αλλά τι να δω, την έχω δει τη βίση τόσες φορές. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, χθες ζήλεψα. Χθες Θάνο ζήλεψα. Αλλά έτσι όπως το ερείπιο, πού να πάει στην Αναβίση να κάτσει και 3 ώρες. Θα γίνει και θα με βγάζανε ο φίλος μου ο Χαλιορίς με το ασθενοφόρο από το ΆΚΑ. Οπότε δεν πήγαμε, τα είδαμε. Είδα πολύ ωραία βίντεο και εξαιρετικά συγκινητικές στιγμές. Είδα μια γυναίκα η οποία το αϊθαλής είναι λίγο, το καταπληκτική είναι λίγο, το μοναδική είναι λίγο, το τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα λέω αυτές τις μέρες συνέχεια. Το ξανάπαμε και με τον Ταλάρα. Είναι λίγο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Θάνο. Να ξέρεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι ο μπατζανάκι σου, ο ξάδερφός σου να έχει βοηθήσει, ξέρω εγώ, να είσαι τυχερός, να τα έχει φέρει έτσι ζωή. Δεν είναι τυχαίο όταν είναι η Άννα Βύση, η Άννα Βύση, όταν είναι ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιώργος Νταλάρας, όταν είναι η Μαντόνα, η Μαντόνα. Δεν είναι τυχαίο. Θα μου πεις είναι ίδια τα μεγέθη, για την Ελλαδίτσα μας ίδια είναι τα μεγέθη. Ίδια είναι τα μεγέθη. Λοιπόν, είδα πολύ ωραίες στιγμές. Είδα την Άννα Βύση να μιλάει όπως πρέπει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Κάποιοι δεν μίλησαν όπως πρέπει. Θάνο μου, τι να κάνουμε. Θα δαγκωθώ. Έχω και ένα πρόβλημα άλλο. Δεν ξέρω αν το πω αυτό χθες. Δεν το έχω πει εσένα. Έχει γδαχθεί κάτι στο δόντι και το δόντι μου γδέρνει τη γλώσσα. Πού να βρω βεβαίως μόνο τα ταξίδια οδοντίατρο. Οπότε είμαι σε μια κατάσταση μονίμως να δαγκάνω τη γλώσσα μου. Μονίμως. Και να πω ότι λέω και κακά πράγματα εγώ σαν άνθρωπος, δεν τα λέω. Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Δεν είμαι εγώ να τη δαγκάνω. Έχω μια φίλη κολλητή, την ξέρεις, η οποία μου είπε να το πάω να το τροχίσω. Όπως κάνει ο Δράκουλα στο ένα δόντι, μέχρι να βρω τον οδοντίατρο. Αλλά μάλλον ούτε αυτό θα πάει καλά. Οπότε, άμα με ακούτε λίγο εκτός από το εγώ να ψευδίζω και άλλα γράμματα, είναι επειδή δεν πάει καλά το θέμα της. Δεν πάει καλά, με ματιάξανε. Αλλά δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, μου στέλνουν εδώ μηνύματα ήδη. Ναι, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, τι να πω. Όπως έπρεπε, λοιπόν, μίλησε. Με την εγκυσυγκίνηση, την αγάπη, το σεβασμό, τη στιγμή που έπρεπε, τον τρόπο που έπρεπε, λέγοντας αυτά που έπρεπε. Γι' αυτό και είναι η Άννα Βύση. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Μου άρεσε επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που είδα τώρα το πρωί, γιατί με τον πονόλεμο ξύπνησα κατά τις 4, έχω να σου πω. Κάτι ένιωσα να πονάει και ξύπνησα 4 ώρα το πρωί. Και είδα ένα βιντεάκι που μίλαγε στο νεότερο εαυτό της. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και η απορία του νεότερου αυτού της, τι έχει κάνει στα μαλλιά σου, γιατί. Και τις απάντησες ότι έχω κάνει πάρα πολλά. Υπέροχο, μπράβο της. Καταπληκτικό. Μετά από αυτό θέλω να ρωτήσω την Άννα Βύση δημόσια. Τι? Δηλαδή, όταν είσαι η Άννα Βύση και τραγουδάς με 100.000 άτομα στο ΆΚΑ και έχεις αυτό το θρίαμβο από τον κόσμο, ποιο είναι το επόμενο? Τι περιμένεις, τι δεν είναι? Γιατί ακόμα έχουμε πάρα πολλά να δούμε από την Άννα Βύση, αλλά περιμένω να δω το ακόμα μεγαλύτερο. Τι θα είναι? Πήγαμε από το Καλλιμάρμαρο στο ΆΚΑ. Πού θα πάμε μετά, τι θα γίνει? Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε. Έχω πολύ στεναχωρηθεί με την υπόθεση στην πλάκα, θα τα πούμε μετά. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου μέχρι τις 7. Απέναντί μου ξανά σε είδα στο ίδιο μέρος και πάλι βγήκα. Το περδίκλωσα λίγο το τραγούδι, αλλά το βάζουμε γλυκά. Απέναντί μου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Και πάμε να ακούσουμε την Ανάρα και όχι την Ανούλα. Και επιστρέφουμε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 99.

0: Μου έδειξε εδώ πέρα ο Θάνος κάτι βιντεάκια με κόσμο που δεν μπορούσε να μπει στην αρχή τη συναυλία. Δεν μπήκε τελικά. Τι έγινε, Θάνο, δεν μπήκε? Ή άνοιξε και μικρόφωνο. Αργούσανε να μπουν, εντάξει, να αργούσανε συμβαίνει. Να φωνάζανε, επίσης συμβαίνει.
1: Δεν μπορούσαν να φύγουν, λέει, μετά.
0: Δεν μπορούσαν να φύγουν αφού τελείωσε η συναυλία. Βάλτε το μικρόφωνο και μετά λέω μόνη μου. Μα νομίζω ο κόσμος μιλάω μόνη μου και απαντάω μόνη μου στον εαυτό μου. Όχι ότι δεν μου έχει ξανασυμβεί, αλλά να το συνοηθούμε.
2: Δεν ξέρω τώρα, εμένα η πηγή μου είναι το TikTok που απλά έχει ανεβάσει.
0: Η πηγή σου είναι
2: επίσημη. Το TikTok, ναι, το οποίο έχουν ανεβάσει πολλά παιδιά. Κάποιοι είχαν μείνει εκτός κάποιων θυρών, γιουχάραν, φωνάζαν, θέλαν να μπουν, δεν μπορούσαν.
0: Μήπως δεν είχαν εισιτήριο? Είχαν εισιτήριο.
2: Δεν νομίζω, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ήταν πολλά τα βίντεο.
0: Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τι θα συμβεί. Είναι και χάραμα για να πάρω το χαλιορί και 6 και 10 το πρωί. Θα τα βρει και ο χαλιορί από του υπόλοιπου. Μπορεί και να μην έχουν καμία σχέση, δηλαδή να έχει γίνει κάποιο ίσως λάθος με τα εστία. Θα το δούμε τέλος πάντων αν ισχύει ή όχι. Κρατάμε τέλος πάντων. Ξέρετε, σε αυτές τις συναυλίες που πάει και πάρα πολλοί κόσμο τώρα, εγώ γι' αυτό δεν πήγα. Αυτά φοβάμαι. Να πάω εκεί και να. Είμαι και δεν είμαι 15. Χρονών, να περιμένω 7 ώρες απ' έξω να μπω και να μην μπω. Καλά, εντάξει, πώς ότι πήγαινα πιο νωρίς και κατάφερα να μπω. Αλλά, όχι, αυτά δεν είναι το, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Υπάρχουν και αυτά, συμβαίνουν. Ξέρεις, επικοινωνιακά, να ξέρεις κάτι, τη λέμε στην επικοινωνία, Θάνο, είναι καλύτερο ο κόσμος να είναι περισσότερος και να μην μπορεί να μπει, παρά να είναι λιγότερος και να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Άρα, δεν ξέρεις. Εν τω μεταξύ, άκουγα και κάτι περίεργα ότι λέει: βομβαρδίζαν τα σύννεφα για να μην βρέχει. Κάτι περίεργα που διάβαζα. Παιδιά, άμα είναι έτσι, να σας στέλνω όταν είναι να πάω κάπου να βομβαρδίζουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν ισχύει επίσης. Δεν νομίζω. Μάλλον αρβίλα μου φαίνεται. Ή μπορεί να είναι τίποτα, κανένα φαινόμενο το οποίο. Γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία να βομβαρδίζουμε τα σύννεφα και για να μην βρέξει σε μια συναυλία. Και αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το κρατώ. Όπως επίσης χθες μίλησα με τον καλό μου φίλο. Τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, για την υπόθεση στην Πλάκα. Μιας και τελικά ανασύρθηκαν και οι υπόλοιποι άτυχοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, μετά την κατάρρευση του κτηρίου, μετά την έκρηξη, η οποία επίσης μια επίσημη ανακοίνωση έχει βγει. Δεν νομίζω ότι έχει βγει επίσημη ανακοίνωση για το τι έχει συμβεί και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το χαμό τόσων ανθρώπων. Και θα το συνεχίσω να το λέω από άλλο που δεν έχει να κάνει αν έχει μόνο σε καλοκαίρι με το πότε χάνονται οι άνθρωποι. Αλλά εν μέσω τουριστικής περίοδου, μέσα σε ένα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ανοίγει συζητήσεις και δημιουργεί σκέψεις για το τι γίνεται τελικά με τα Airbnb. Τα ελέγχουμε? Γιατί χθες σας λέω με το φίλο που μίλησα, τον Μιχάλη, τον Χριστοδουλίδη, μου είπε έχουν ελεγχθεί. Πάνε και ανοίγουν και κάνουν Airbnb. Κάνουν το σπίτι Airbnb, βάζουν εκεί και ένα φυσικό αέριο, βάζουν και τον οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό προκειμένου να δουλέψει. Ελέγχεται, τα ελέγχει κανείς όλα αυτά. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να βλέπει τι γίνεται, περνάει κανείς. Βάζω εγώ, κάνω το σπίτι μου και βάζω και ένα αγκαυστήρα ειδικό, γιατί οι υπόλοιποι στην πολυκατοικία, ξέρω εγώ, δεν συμφωνούμε, έχουμε και αυτά. Ελέγχει κανείς αν είναι σωστή η διαδικασία, αν έχει βάλει ο κάθε μάστορας, το κάθε μαστόρι, αν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ή αν έχει κάνει η εταιρεία σωστά τη δουλειά της, ή η εκάστοτε εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να κάνει τη σύνδεση. Γιατί σας ξαναλέω, εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει βγει μια ανακοίνωση που να λέει ότι λόγω αυτού έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Άκουγα νωρίτερα τον κύριο Βαθακογιάννη, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, ο οποίος όταν ερωτήθηκε γιατί ακούστηκε γι' αυτό, ότι είχαν γίνει καταγγελίες ότι υπήρχε οσμή και δεν είχε προνοήσει κανείς. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα και με τον κύριο Βαθακογιάννη, που τον πιστεύω γιατί στο παρελθόν έχει δείξει επίσης τον ηρωισμό του σε άπειρα πράγματα, δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Αυτό φαίνεται να έγινε ξαφνικά. Αν έγινε ξαφνικά, τι έχει συμβεί λοιπόν? Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος είναι στο σπίτι του, έχει το σπίτι του και το προσέχει, γιατί μένει ακόμα περισσότερο. Όταν είναι για διαδικασία Airbnb, καταλαβαίνουμε τι προσοχή πρέπει να δίνουμε. Γιατί ξέρετε, τα Airbnb και σωστά έχουν δημιουργήσει αυτή την ελεύθερη αγορά και σωστά, ξαναλέω, όπου έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ξενοδοχεία. Το ξενοδοχείο όμως, γι' αυτό και έχει και άλλες τιμές, έχει και άλλου είδους παροχές. Έχει ελέγχους, έχει ISO, έχει προσωπικό, έχει. Ανοίγω εγώ, έχω ένα σπίτι στην. Τώρα δεν γίνεται και στο κέντρο γιατί έχει απαγορευτεί, αλλά ξέρω εγώ 5 χρόνια πριν είχα εγώ ένα σπίτι, το έκανα Airbnb. Έβγαζα πολύ περισσότερα γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα σπίτι που νοικιάζεται 500, 600, 700, 800 σας λέω εγώ. Εδώ, πολλά λέω. Όταν νοικιαστεί την ημέρα 150, βλέπετε την πολύ μεγάλη διαφορά. Αν είναι και φουλ γεμάτο όλη τη χρονιά. Όλο το μήνα, τέλος πάντων, να μην είναι όλη τη χρονιά. Είναι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι η τουριστική σεζόν στο κέντρο. Φουλ. Αν λοιπόν είναι κοντά στο μετρό, γιατί είναι πολύ καλό σημείο, εξαιρετικό σημείο. Έχω περάσει χιλιάδες φορές από εκεί, όπως έχουμε περάσει όλοι μας. Έχω μείνει για κάποιες φορές στην περιοχή εκεί την ευρύτερη. Τι λέμε κέντρο είναι. Τι γίνεται, έχουν μείνει φίλοι μου εκεί. Πάμε εκεί να είσαι δίπλα στο μετρό, στο Σύνταγμα, να πηγαίνεις όπου θες. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό με φίλους που τους φιλοξενεί στην Αθήνα και επιλέγει να μείνει σε Airbnb. Δεν ξέρω. Ανοίγει πολύ το πράγμα. Θα μου πεις, κυρία μου, εδώ άλλα κι άλλα δεν τα ελέγχουμε. Καλό να τα ελέγχουμε όλα, γιατί διαφορετικά χάνονται ψυχές. Λοιπόν, πάμε αφεντικό σε κάνα τραγούδι. Πάμε και επιστρέφουμε.

Εδώ με το Θάνο, θα σας τα πω γιατί τα λέμε και εκτός αέρα. Συζητάμε, γιατί, εντάξει, τώρα. Συζητάμε, γιατί, εντάξει, στο παρελθόν έχουμε φέρει στην Σαντορίνη.

Η γυναίκα η οποία έχει πάει στην, με τους άλλους τρεις-τέσσερις, πώς ήταν, τέσσερις. Τέσσερις σύνολο. Οι άλλοι τρεις λοιπόν που πήγανε, δεν θυμάμαι, το Κριστίνα, το μικρό το όνομα δεν είναι και 6 και 20, λυπηθείτε με. Λέγαμε λοιπόν γι' αυτό, αλλά λέγαμε πω τι ωραία ιδέα θα ήταν να ερχόταν μια αντίστοιχη περίπτωση ή η ίδια ή κλπ. Αλλά λέω τώρα μέχρι το Μάιο που θα πέσουμε και σε εκλογές. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Που είναι να κάνουμε στο συνέδριο για τον τουρισμό, την άνοιξη. Έχουν να κάνουν προσελλήνωση, μου λέει ο Θάνος ξανά. Θα πάει και ένας Έλληνας, είναι πολύ ωραίο. Λέω θα μπορεί να έρθει ή θα έχει να καθαρίσει το διαστημόπλιο. Αυτό ήταν σεξιστικό που είπα όμως. Αλλά δεν εννοούσα ότι δεν έχει τι να κάνει, είναι δεν κάνει τίποτα και καθαρίζει το διαστημόπλιο επειδή είναι γυναίκα. Εννοούσα ότι και οι υπόλοιποι τώρα θα ξεσκονίζουν, θα ετοιμάζονται για να φύγουν, ρε Σιδάνο. Δεν είναι σωστό. Ντροπή. Λοιπόν, εδώ Α89, συζητάμε πολλά πολλά και διάφορα. Εδώ μιλάμε με μια φίλη μου η οποία είναι στην Κορέα. Από Κορέα πήγε η Ιαπωνία. Βεβαίως πήγανε και συνέδριο του τουρισμού εκεί. Και εκεί να δει. Εκεί να δει πράγματα που βλέπει. Όπου. Το πρώτο βασικό θέμα που μου είπε είναι θα σου το πάρω μόλις γυρίσω από το αεροδρόμιο. Υπάρχει μια μάσκα που τη βάζεις και βάφεται το μαλλί χωρίς να χρειαστεί να το βάψεις. Για εγώ που δεν το χάβω αυτό, δεν έχω περάσει και τα δοηρίζα, έχει φτάσει στο Θεό. Αυτό θα στο πάρω μόλις. Θα το βάζεις, θα τη βγάζεις τη μάσκα, θα είναι βαμμένο. Δεν είναι, ούτε στέγνομα δεν θέλει, τίποτα. Είναι τέλειο. Λέω αυτή η Ιαπωνία, Κορέα, πόσο μπροστά έχει πάει. Επίσης, σου έχω πει τι έχει πάθει που έχει πάει μια μέρα. Ξαναπάει, πήγε πέρσι. Έχει πάει πέρσι λοιπόν. Πάει στο μπάνιο, πάει στην τουαλέτα, αρχίζει το. Ανάβει φώτα, η χέστρα, ανάβει φώτα, κάνει αυτό, παίζει μουσική. Έχει ένα. Πώς το λένε αυτό το. Που βγαίνει εδώ, σωληνάκι, το οποίο όταν κάθεσαι, βρίσκει μόνο του το σημείο, σκανάρει. Σκανάρει το σημείο και βρίσκει το σωστό σημείο για πλύση στο τέλος. Και μετά έχει. Ναι, τέλειο! Και μου λέει, καπάκι είναι αυτό, το πήρε, αγόρασε. Το έβαλε μέσα στη βαλίτσα. Δεν ξανέκλεισε το ξενοδοχείο. Αλλά το καπάκι το πήρε. Και τι είναι αυτό, είναι πολύ ωραία μπίζνα. Θα πηγαίνει και θα φέρνει καπάκια και μάσκες για το μαλλί. Θα το κάνουμε franchise εδώ. Ναι, εδώ λοιπόν μου τα λέει, γιατί είναι εκεί ξημέρωμα. Όχι ξημέρωμα, είναι μεσημέρι μάλλον εκεί στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, δεν έχει σημασία. Έχει πάρα πολύ λοιπόν. Βλέπεις πόσο διαφορετική είναι η τεχνολογία τους. Περάσανε με κόκκινο κάποια στιγμή, γιατί δεν πάει να είμαστε έναν Έλληνες. Κάνανε λάθος, δεν ξέρανε. Μέχρι να συντονιστούν με το αυτοκίνητο ότι είναι νοικιασμένο. Και περάσανε με λάθος φανάρι. Έρχεται η αστυνομία. Τους σταματάει. Τους κατεβάζει. Εξπρές του μεσονυχτίου στην Ιαπωνία. Τους πάει στο τμήμα. Τους κάνει εξακρίβωση. Είχαν πάθει συγκοπή μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται. Τους εξετάζει, βλέπει τι γίνεται, τους έβαλε και τα πρόσωπα, τους έδιωξε. Αλλά σκέψου τώρα, πού έχει ξαναγίνει αυτό εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή, περνάς με κόκκινο. Πότε έχει ξανασυμβεί να σε σταματήσει, να σε πάει για αυτόφωνο, να μην σου δώσει, σου πάρει το δίπλωμα. Δε, μόνο από την εμπειρία και την ταλαιπωρία τόσες ώρες θα σκεφτείς να το ξανακάνεις, νομίζω. Άμα το ξανακάνεις, πια τι να πω. Μετά δεν πρέπει να το έχεις το δίπλωμα. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Α89, μου έχετε εδώ πέρα στείλει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω τώρα που θα γυρίσουμε από το μουσικό διάλειμμα. Τι άλλο μου λέτε εδώ, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία, να μείνετε εδώ στην παρέα μας. Τι λέτε εδώ, μεγάλη διαρροή αερίου στο δεύτερο όροφο. Είναι το επικρατέστερο σενάριο της τραγωδίας στην Πλάκα, εκεί που έμεναν οι ηλικιωμένοι. Πώς μπορεί να προκλήθηκε η έκρηξη. Είχαμε και τους πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελέημονα, όπου το 10χρονο το κοριτσάκι τραυματίστηκε. Βρέχει στη Σκιάθο, γίνεται χαμός. Έχουν ανοίξει ουρανοί, οι δρόμοι γίνανε ποτάμι. Βλέπουμε και από βιντεάκια εδώ ότι έχουν γίνει κανονικά ποτάμια. Περνάνε καρέκλες, περνάνε τραπέζια, γίνεται χαμός. Έχουν παρασυρθεί όλα από τα δομητικά νερά. Πολύ νωρίς έδειξε τα δόντια του το φθινόπωρο. Τι έχει συμβεί με τον καιρό, δεν ξέρω. Λες αυτά τα σύννεφα που βομβαρδίσαμε να πήγανε προς τη Σκιάθο και να έγινε εκεί πάρτι, να φταίει η Άννα Βύση και γι' αυτό. Μπορεί. Τις επόμενες, μάλλον σε λιγάκι, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με δύο εκλεκτές κυρίες. Με τη μία θα μιλήσουμε μάλιστα και για το θέμα της βίας. Θα τα πούμε σε λιγάκι, σε πολύ λίγο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να αντιληφθούμε, γιατί βλέπω εδώ δηλώσεις του αδερφού της Πινελόπης που δολοφονήθηκε στην Οικουμενίτσα για τους αδύναμους άνδρες, αλλά και γενικότερα και τους ανθρώπους, όταν δεν αποδεχόμαστε ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι κτήμα μας και προχωράμε.
σαφέστατα δεν μας αρέσει, σαφέστατα και πληγωνόμαστε, μπορεί και

να είναι και, τι να πω, η αγάπη της ζωής μας. Αλλά that's life, που λένε και στο χωριό μου, τον Πύργο Ηλίας. Ε, καλό χωριό. Βάλε κάτω τραγούδι και πιστεύουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τα νετουίστα, δεν ήξερες, δεν ρώταγες ότι τις γάτες και τις γυναίκες, αλλά τις γυναίκες τις πειράζουν από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό και έχουμε τόσες γυναικοκτονίες, αλλά τις γάτες δεν τις πειράζουμε. Πήγε λοιπόν ένας Βρετανός τουρίστας, πήγε να ψωνίσει σε ένα μινι μάρκετ στην περιοχή Φάμπρικα, Άγγλος, ναι, Βρετανός τουρίστας, Άγγλος θα, τι θα είναι, Ισπανός, με Βρετανό τουρίστα τέλος πάντων έγινε το σκηνικό, κλώτσε μια γατούλα αμέριμνη, σου λέει γατούλα με κλωτζάς. Κάτσε να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Τον παίρνει χαμπάρι ο ιδιοκτήτης του μινι μάρκετ, φωνάζει εκεί και τους γύρω-γύρω τους γείτονες και ξεκινάει ένα πάρτι κλωτσομπουνίδι. Προκάλεσε λοιπόν την έκρηξη του ιδιοκτήτη, αλλά και περαστικών, οι οποίοι επιτέθηκαν στο δράστη, μπήκανε μετά στον καυγά και οι φίλοι του Βρετανού. Και σας έχω εικόνα. Είναι η γάτα στο πλάι, παρακολουθεί, σου λέει με κλώτσε, θα σε τακτοποιήσω. Κουνάει την ουρά, κοιτάει με το μάτι το μαλλί το ύφος που κοιτάει η γάτα. Η άλλη εκεί, μπουνίδι τρελό. Τα πνεύματα ηρέμησαν μετά από λίγο. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά κάποιος, αλλά δεν χτυπάμε τις γάτες. Έπα το μάθη. Γιατί όταν κλωτσάμε τις γάτες, μπορεί να φύγουμε και με χειρότερο ξενοδρόμο από αυτό. Είμαστε εναντίον της βίας, το έχουμε πει. Αλλά παιδί μου, τι νόημα έχει τώρα, δηλαδή δεν θέλω να γίνω πολύ κακιά, θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ. Τι νόημα έχει το ζωντανό, το οποίο δεν σε πειράζει, να πω ότι είδες ένα ζώο μεγάλο και τρόμαξες και ταράχτηκες και που και πάλι, δηλαδή παίρνεις το δωματιόν σου, πας λαουλάω και φεύγεις. Το γατούλι, το γατουλί είναι το κακόμοιρο, το ήσυχο εκεί πέρα που καθόταν και θα γλυφόταν και θα καθαριζόταν και θα έλεγε τώρα ότι είμαστε στη Μύκονο, πολύ θόρυβο έχει, αλλά γιουπιά για γιουπιά. Τι πάνε το κλωτσείς. Δηλαδή, τι η βαθόπινη φύση είναι αυτή, τι μας πειράζει γενικώς κάποιος ο οποίος δεν μας ενοχλεί. Σου έχω πει το γνωμικό. Στο ξαναπεί το γνωμικό με το σαν μια μύδι. Και μάλιστα το είπα και ξανά και σε μια κοπέλα πριν από λίγο καιρό. Μπαίνω σε ένα φαρμακείο πριν από λίγο καιρό να πάρω κάτι, δεν θυμάμαι, εκεί στο κέντρο. Και είναι μια κοπέλα η οποία είναι σχεδόν πάνω στο τραπέζι, γιατί έχει μπει ένα σαμιαμίδι. Και Παναγία μου, σκοτώστε το, Παναγία μου, δεν πρέπει. Το παίρνω λοιπόν με το. Εκεί είχε μια καρτέλα. Το παίρνω και το βγάζω έξω. Κατεβαίνει από το τραπέζι να μου δώσει το φάρμακο. Αχ, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το σκοτώσατε, μου λέει. Λέω, κοίτα, είμαι του γνωμικού και το πιστεύω. Όπου λέει το εξής, λένε οι Ινδιάνοι, νομίζω. Γιατί δεν σκότωσες, ξέρω εγώ, την κάμπια που ήταν και παίρναγε. Την κατσαρίδα δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά είναι το μόνο το οποίο μπορεί να έκανα μια, τέλος πάντων, επιθετική κίνηση. Για τα υπόλοιπα όμως όχι. Γιατί λέει δεν σκότωσες την κάμπια, το μαμούνι, το σαμιαμίδι, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί λέει θα ήθελα, άμα βρεθώ ποτέ στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, χωρίς να φταίω σε τίποτα και χωρίς να ενοχλώ κανέναν, να μου φερθεί κάποιος με την ίδια ευγένεια που φέρθηκα κι εγώ σε αυτό το σαμιαμίδι. Άρα, επειδή η τύχη παίζει περίεργα παιχνίδια, στο κάρμα δεν πιστεύω καθόλου. Πιστεύω γενικότερα στο τι, πώς είμαστε σε αυτή τη ζωή σαν άνθρωποι και πώς λειτουργούμε. Αλλά αυτό μου αρέσει σαν λογική, ότι δεν πειράζουμε κάτι που δεν μας πειράζει. Και κάτι που μας πειράζει πάλι, δεν το πολύ πειράζουμε, το πειράζει από μόνη της η ζωή πολύ σύντομα, να ξέρετε. Γιατί όταν κάποιος τα κάνει αυτά, τα κάνει και σε άλλους, δεν κάνει μόνο σε σένα. Οπότε θα την πάθει από κανέναν άλλον. Εσείς μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Λοιπόν. Πάμε τραγούδι, διάλειμμα, τι απ' όλα. Όλα μαζί. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, 5 και 6 Οκτωβρίου στο Royal Olympic Hotel διοργανώνεται το συνέδριο Protect Children and Youth at Risk. Αναμένεται να ανακοινωθούν εκεί σημαντικά δεδομένα για πρώτη φορά για τη χρήση του διαδικτύου στους ανήλικους και τα πρώτα συμπεράσματα από την απαγόρευση τελικά των social media στην Αυστραλία, την ετήσια έκθεση της UNICEF για τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, η διοργάνωση συνδέεται ιδιαίτερα με την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη στις ΗΠΑ για το Facebook και για τη Meta ουσιαστικά, με την απόφαση της Κομισιόν για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά και γενικότερα για τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στις πλατφόρμες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, έχουμε την αγαπητή Ηλέκτρα Σπύρου, η οποία είναι κλινική κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας της ΑΜΚ και ΙΕΣΙΣ. Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο.
0: Εμείς. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και πραγματικά με προβληματίζει το γεγονός αρχικά το αν μπορούμε ουσιαστικά να απαγορεύσουμε στα παιδιά, να απαγορεύσουμε, να μην τα επιτρέπουμε τέλος πάντων, γιατί το απαγορεύσουμε ίσως είναι και λίγο περίεργη σαν λέξη, ειδικά ναι. όταν περνάει από την απόφαση των γονιών ότι έλα παιδάκι μου πάρε το κινητό, δεν πειράζει, ναι, αυτά δηλαδή σκέφτομαι, αλλά θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας και το τι συμβαίνει γύρω από αυτό.
1: Σίγουρα. Το σημαντικό είναι ότι το διαδίκτυο δεν είναι πια κάτι έξω από τη ζωή του παιδιού. Uh-huh. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Uh-huh. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Το ερώτημα είναι αυτό, το να μας προβληματίσει το, δεν είναι μόνο το αν το χρησιμοποιούν, αλλά πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά σε ένα περιβάλλον στο οποίο ήδη βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Και θα βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Και ίσως εκεί έρχεται και το κομμάτι να μην ρίξουμε όλη την ευθύνη στο ίδιο το παιδί, ότι το παιδί αφού το χρησιμοποιεί μπορεί να έχει πρόσβαση. Υπάρχουν κίνδυνοι διαδικτυακής εκμετάλλευσης, αλλά πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το υπόλοιπο περιβάλλον. Και ίσως να έρθουμε και στο κομμάτι της ευθύνης της πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιείται. Και γι' αυτό έρχονται και τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρατε προηγουμένως, ακόμα και με τη Meta. Μια πλατφόρμα τι ευθύνη έχει και στο πώς προστατεύει από δεδομένα και κινδύνους τους χρήστες της.
0: Μπορεί ένας ανήλικος χρήστης να εγγραφεί στο διαδίκτυο σήμερα που μιλάμε? Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό προσπαθούσαμε να κάνουμε μια εγγραφή για έναν οργανισμό και μαρτυρήσαμε με τις ταυτοποιήσεις. Θέλω να πω τώρα, σήμερα που μιλάμε, μπορεί ένα 13χρονο παιδί να ανοίξει μόνο του, για παράδειγμα, social media?
1: Υπάρχουν πλέον κάποιες
0: δικλείδες ασφαλείας.
1: Κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι πολλές φορές κάποιες από τις εγγραφές είναι με ψεύτικες ημερομηνίες. Δηλαδή, υπάρχει και
0: βάζει,
1: αυτό.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Υπάρχουν πλέον δικλείδες ασφαλείας.
0: Δεν κάνει ταυτοποιήσεις με την ταυτότητα κλπ. Τι βλέπετε μέσα από εκεί, γιατί υπάρχουν θέματα κακοποιήσεων, υπάρχουν θέματα ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις παιδικές αθώες ψυχές? Τι έχετε δει μέσα με όλη αυτή την έρευνα?
1: Ναι, υπάρχουν δεδομένα ξεκάθαρο ότι όντως εννοείται μιλάμε, νομίζω ότι και γενικότερα το κομμάτι της παιδικής προστασίας έχει έρθει στο προσκήνιο πολύ, πάρα πολύ στην κοινωνία μας και πλέον το συζητάμε ακόμα πιο ανοιχτά και είναι σημαντικό που το συζητάμε, γιατί αυτές οι προκλήσεις είναι καθημερινές. Τις βλέπουμε και εμείς ενώ και στο πεδίο και μέσα από τις υπηρεσίες που έχει ΑΜΚ και ΙΑΣΙΣ, όπως είναι το Connect Θεσσαλονίκη, που είναι κέντρο νέων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες υπηρεσίες που αφορούν αυτόν τον πληθυσμό. Βλέπουμε ότι παρουσιάζονται τέτοιοι προβληματισμοί, τέτοια συμβάντα τα οποία τα παιδιά δεν μπορούν ή ακόμα και νεαροί ενήλικες να τα διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν.
0: Τι πρέπει λοιπόν, πιστεύετε? Α, βασικά για πείτε μου, έχουμε δει καθόλου τι συμβαίνει με την Αυστραλία τελικά με την απαγόρευση, αν έχει βοηθήσει όλο αυτό στο να είναι καλύτερη εικόνα?
1: Είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα πρώτα στοιχεία, όμως επειδή και από εκεί τα δεδομένα αναφέρονται σε πρώιμα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε για κάποια οριστική απόδειξη ότι η πολιτική πέτυχε ή μπορεί να αντιγραφεί αυτούς όπως είναι σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν δεδομένα που σαφώς υπάρχουν μειώσεις στη χρήση πλατφορμών που μπορεί να προκαλούν τέτοιους κινδύνους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και σημαντικά ποσοστά στα οποία διατηρούνται κανονικά λογαριασμοί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά το παράδειγμα της Αυστραλίας δείχνει ότι η ρύθμιση η οποία αφορά καθαρά μια ηλικιακή απαγόρευση δεν αρκεί και ούτε λύνει το πρόβλημα μόνο σε αυτό το πλαίσιο.
2: Μάλιστα.
1: Και απαγορεύουμε ηλικιακά κάτι.
2: Και κάτι τελείωσε μετά.
1: Είναι συνδυασμός παραγόντων του κράτους, των φορέων, της εκπαίδευσης, της οικογένειας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οπότε είναι αρκετά πρόημα τα αποτελέσματα εκεί.
0: Τι είναι αυτό που τελικά εσείς πιστεύετε και βλέπετε, ότι ένας γονιός αρχικά πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα, προκειμένου να διαφυλάξει όλη αυτή την αθωότητα αρχικά του παιδιού του?
1: Εδώ τώρα δεν μπορώ να μην αναφέρω το κομμάτι της πρόληψης.
0: Νομίζω
1: αυτή είναι και η ουσία και του δικού μας παιδίου και οι επαγγελματίες. Θεωρώ ότι θα κατανοήσουν αυτό που λέμε τώρα. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό. Το να είμαστε κοντά στους νέους, κοντά στα παιδιά, πολύ πριν δημιουργηθεί και το πρόβλημα, στο οποίο όντως θα χρειαστεί μια ξεκάθαρη παρέμβαση και υποστήριξη. Το θέμα είναι να μπορούν να ενημερώνονται και τα παιδιά για τους κινδύνους αυτούς, για τα δικά τους δικαιώματα, για το τι υπάρχει, το πού μπορούν να απευθυνθούν. Μπορώ να σας πω εδώ ότι πέρα από τα δεδομένα και τα στατιστικά που υπάρχουν σε σχέση με τη διαδικτυακή εκμετάλλευση, ένα σημαντικό ποσοστό που είναι νομίζω σημαντικό και για τον κόσμο και για τους γονείς είναι ότι περίπου μόνο το 1% περιπτώσεων που υπήρχε διαδικτυακή εκμετάλλευση έφτασε στο κομμάτι της αστυνομίας ή υπηρεσιών που θα μπορούσαν να παρέμβουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ίσως και συναισθήματα φόβου, ντροπή στο να ένα παιδί να μοιραστεί ένα τέτοιο συμβάν, αλλά μπορεί να είναι και ένα κομμάτι ενημέρωσης, ότι δεν ξέρω που πρέπει να απευθυνθώ. Οπότε πάλι επανέρχομαι στο κομμάτι της πρόληψης, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε κοντά στους νέους, στην κοινότητά τους, να ενημερώνονται, να ενδυναμώνονται οι ίδιοι για να μπορούν και να διαχειριστούν ένα τέτοιο συμβάν, αλλά και να ξέρουν πού μπορούν να απευθυνθούν και πώς μπορούν να υποστηριχθούν πριν δημιουργηθεί ένα σημαντικό πρόβλημα.
0: Ξέρετε, απ' την άλλη υπάρχουν δύο θέματα το οποίο αντιλαμβάνομαι. Το ένα είναι ότι πλέον το να δίνουμε στο παιδί μας, να δίνουμε την άνεση, να του δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα social media, έχει δύο, τέλος πάντων, κακές πτυχές. Η μία είναι ότι ξέρεις, πάω το παιδάκι μου γιατί με τρέλανες, οπότε με αυτόν τον τρόπο το παιδί απασχολείται και το βλέπουμε να γίνεται από πολύ μικρές ηλικίες. Ναι. Το βλέπω στα εστιατόρια, το βλέπω στα καφέ, το βλέπω. Πάρε το τάμπλετ και ωραία να πω και εγώ δύο κουβέντες εδώ με το συμβαίνει. Είναι και ανθρώπινο κάποιες φορές. Απλά η κατάχρησή του είναι το πρόβλημα. Και απ' την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε και λειτουργούμε με έναν τρόπο που πλέον τα social media, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν ξέρω λοιπόν πώς γίνεται εγώ να του βάλω όριο του παιδιού μου, αλλά όταν ο άλλος γονιός και ο άλλος και ο άλλος δεν του βάλει και είναι όλη η υπόλοιπη παρέα του μέσα στα social media, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να διαχειριστεί χωρίς να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα αυτό. Το καταλαβαίνω ότι πολλές φορές και οι γονείς, το βλέπω εγώ και από και το δικό μου γιο, το πώς συγκρίνονται και τα παιδιά, ότι εκείνος χρησιμοποιεί εκείνο γιατί να μην μπω και εγώ, να μην έχω λογαριασμό εκεί, να μην χρησιμοποιώ κάποια πράγματα. Είναι δύσκολο. Από την άλλη, εκεί έρχεται όσο μπορούμε λίγο και το κομμάτι της ενημέρωσης, της συζήτησης, του πώς μπορούμε, γιατί και το νόημα δεν είναι μόνο αν χρησιμοποιούν γενικά το διαδίκτυο, είναι και ο τρόπος που το χρησιμοποιούν, τι ακριβώς βλέπουν, ποια είναι η χρήση αυτή. Δεν είναι μόνο απλά το διαδίκτυο, τόπο ότι αν ένα παιδί έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή όχι, είναι και το τι και πώς το διαχειρίζεται, τι εικόνες έχει από αυτό. Και πώς μπορεί να το επηρεάσει. Μετά βλέπουμε κομμάτια που μπορεί, αν βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει η καθημερινότητα, συνήθειες, ή επηρεάζεται.
0: Γίνεται επιθετικό.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Εκεί σαφώς θα πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο μοτίβο διαχείρισης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα ξαναμιλήσουμε έτσι κι αλλιώς όταν είσαστε εκεί στο συνέδριο, αν θέλετε. Με μεγάλη μου χαρά να μας πείτε ακόμα μεγαλύτερα συμπεράσματα. Πόσο του μηνός είναι, θυμίστε μου ξανά.
1: Είναι 5 και 6 Οκτωβρίου στο Royal Olympic Hotel. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι αυτό, ότι είναι το. Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και τη πρόληψη και την πρόληψη στη βία. Mm-hmm. Είναι πάνω από 90 ομιλητές, που είναι εννοείται παγκόσμια, έτσι, με πολύ σημαντικές ομιλίες. Απλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι απλά ομιλητές που θα έρθουν μόνο να καταθέσουμε δεδομένα, αλλά αυτά τα δεδομένα να τα κάνουμε προτάσεις, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ, πολύ σημαντικό σημείο, όπου από τη στιγμή που θα γίνει αυτή τόσο σημαντική ένωση από πανεπιστήμια, από διεθνείς φορείς που μπορούν να μας προσφέρουν και να έρθουν εδώ και να μας δώσουν ευκαιρία να ακούσουμε πολύ σημαντικά στοιχεία και δεδομένα, να έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε και ένα βήμα παρακάτω και αυτά να γίνουν προτάσεις, ώστε να δούμε το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό το κομμάτι της προστασίας των παιδιών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε να δούμε λεπτομέρειες και τι αποτελέσματα πήρατε από το συνέδριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά,
1: καλά,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το οποίο το βλέπουμε συνεχώς στην καθημερινότητά μας και θα μιλήσουμε με την επόμενη εκλεκτή προσκεκλημένη, είναι το θέμα των σχέσεων και του κατά πόσο, ξέρετε, δημιουργούμε μόνοι μας τα προβλήματα στον εαυτό μας, τι συμβαίνει με τον ναρκισισμό μας, τι συμβαίνει με τον ναρκισισμό του άλλου, τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι, το δύσκολο κομμάτι των σχέσεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αγαπητή κυρία Ολυμπία Μαρία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος γάμου και οικογένειας, είναι θεολόγος, νομικός, υποψήφια διδάκτορα θεολογίας. Θα μιλήσουμε πολλές φορές, να είμαστε καλά τη φετινή σεζόν, μιας και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γνωρίζετε ότι και εγώ προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενική στα θέματα που αφορούν την θρησκεία μας και χαίρομαι πάρα πολύ όταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά μέσα σε αυτό έχουν τις νεωτεριστικές απόψεις που έχει η κυρία Ποντίκη και είναι πραγματικά δίπλα στον συνάνθρωπο. Καλημέρα κυρία μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας για να μιλήσουμε για τόσο όμορφα θέματα που όμως προβληματίζουν τόσο πολλούς ανθρώπους.
0: Για πείτε μου, γιατί πάνε έτσι οι σχέσεις, κυρία Ποντίκη μου, τι έχουμε κάνει, τι πάει στραβά τελικά?
1: Πρώτα απ' όλα, το πρώτο στοιχείο το οποίο λείπει από τις σημερινές ανθρώπινες σχέσεις και βλέπουμε στα θεραπευτικά μας γραφεία να προβληματίζει όλους τους ανθρώπους είναι το ζήτημα της ειλικρίνειας. Λείπει η ειλικρίνεια από τις σημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Πολλές φορές παρουσιάζουν οι άνθρωποι έναν ψεύτικο εαυτό προκειμένου να εντυπωσιάσουν τον άλλον ή να αποκομίσουν κάποιο όφελος από τον άλλον. Δηλαδή να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να τον κατακτήσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να θέλουν να χτίσουν κάτι σταθερό και μόνιμο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι στις σημερινές σχέσεις λείπει και το κομμάτι του αυθορμητισμού, της ανιδιοτέλειας. Δηλαδή το να θέλει ο άλλος πραγματικά να δώσει συναισθήματα, να εκφραστεί, να ζήσει την αγάπη, να ζήσει τον έρωτα. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ιδιαίτερα και κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, συνεχίζουν, εάν βέβαια δεν ακολουθήσουν την ψυχοθεραπεία, να προκαλούν, όπως λέω εγώ, κάποια πράγματα στους άλλους ανθρώπους, στις σχέσεις τους, γιατί αυτό που θέλουν είναι να πάρουν μέσα από τους συντρόφους τους, τις περισσότερες φορές, αυτό που δεν πήραν από τους γονείς τους. Όμως, εδώ υπάρχει το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή, το γεγονός ότι πληγωθήκαμε κατά τη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας και μπορεί να μην πήραμε την αγάπη, την ασφάλεια, όλα αυτά που χρειαζόμασταν ως παιδιά, δεν μας δικαιολογεί στο να αναπαραγάγουμε το ίδιο τραυματικό μοτίβο.
0: Σωστό.
1: Οπότε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την προσωπική μας ευθύνη και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν μας φταίνε, δεν μας φταίει κανένας. Οπότε είναι δική μας προσωπική ευθύνη να θεραπεύσουμε το τραύμα μας για να είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς καλά και φυσικά να είμαστε σωστοί, ειλικρινείς απέναντι στους ανθρώπους που συναντούμε στη ζωή μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και δεν έχουμε πάντα την ευκαιρία να συναντήσουμε ανθρώπους που θα μας αγαπήσουν ειλικρινά και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στις συνεδρίες γιατί μετανιώνουν οι άνθρωποι και λένε ότι ξέρετε κάτι, κυρία Ποντίκη, δεν φέρθηκα όπως θα έπρεπε σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, όμως οι ευκαιρίες είναι αποδημητικά πουλιά. Δεν επανέρχονται. Οι άνθρωποι στη ζωή μας πολλές φορές είναι μοναδικοί. Οπότε χρειάζεται να μπορούμε να σταθούμε υπεύθυνα απέναντί τους όταν είμαστε ενήλικοι. Γιατί όταν είμαστε ενήλικοι τίποτα δεν μας δικαιολογεί. Έχουμε την προσωπική μας ευθύνη και χρειάζεται να είμαστε σωστοί. Γι' αυτό βλέπουμε στην κοινωνία μας να υπάρχει τέτοια ψυχοπαθολογία. Βλέπουμε γυναικοκτονίες, βλέπουμε τόσα εγκλήματα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μάθει να δικαιολογούν τον εαυτό τους, να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και φυσικά τα πρώτα θύματα αυτής της δικαιολόγησης, της ανετιολόγητης βέβαια δικαιολόγησης, είναι ο εαυτός τους. Γιατί ο άνθρωπος όταν θεραπεύεται, πρώτα απ' όλα χαίρεται ο ίδιος γιατί μπορεί να ζήσει τη ζωή που του αξίζει. Αλλιώς είναι εγκλωβισμένος μέσα στα τραύματά του και στα δυσλειτουργικά του μοτίβα. και η ζωή για να μπορέσει κάποιος να την απολαύσει, mm-hmm. για να μπορέσει κάποιος να τη ζήσει όπως πραγματικά του αξίζει, χρειάζεται να είναι ελεύθερος. Και όταν είσαι μέσα στο τραύμα και δεν αντιλαμβάνεσαι τα δυσλειτουργικά μοτίβα και τους μηχανισμούς που αναπαραγάγεις, τότε, όπως λέει ο Φρόιντ, σε κυριαρχεί το ασυνείδητο. Και μέχρι να γίνει το ασυνείδητο συνειδητό, είσαι έρμεο του ασυνείδητου. Οπότε χάνεις ευκαιρίες, πληγώνεις ανθρώπους και κυρίως πληγώνεις τον ίδιο σου τον εαυτό.
0: Δεν μου λέτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα μου έρθετε ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα και θα αφιερώσουμε ολόκληρη την εκπομπή να το συζητήσουμε αυτό, γιατί τελειώνουμε σε λιγάκι. Θα σας κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχω εγώ τραυματιστεί στο παρελθόν, στα παιδικά μου χρόνια. Έχω περάσει δύσκολα από σχέσεις, από ανθρώπους, από. Έχω σκληρύνει, έχω κλειστεί, έχω κλειδώσει. Αλλάζω, μπορώ να αλλάξω ή απλά υποκρίνομαι ότι αλλάζω?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, κυρία Έλλη μου. Αλλάζει ο άνθρωπος, ναι. Αλλά μόνο όταν το θέλει ο ίδιος. Αυτό θέλω να μου το προσέξετε όσες και όσοι μας ακούτε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε κανέναν. Δεν θέλω να μου τρώτε χρόνια, προσπάθειες και να κάνετε θυσίες, να μου ξοδεύαστε ψυχικά για να αλλάξετε τους άλλους. Mm. Δεν θα τους αλλάξετε. Βλέπουμε τόσες φορές ανθρώπους να μας λένε: σας παρακαλώ, κυρία Ποντίκη, να έρθει ο άντρας μου, μιλήστε του, θα τον αλλάξετε εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ να αλλάξω κάποιον που δεν θέλει να αλλάξει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα γιατί σέβομαι την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, δεν έχω κανένα δικαίωμα να επέμβω, να πω κάτι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να αλλάξει. Και δεύτερον, όσο περιμένετε να αλλάξει ο άλλος, η ζωή σας θα πηγαίνει πίσω. Γιατί δεν θα βλέπετε κατάματα την πραγματικότητα, μου κάνετε άρνηση της πραγματικότητας, δεν αντέχετε να τη δείτε, ξοδεύεστε, κάνετε θυσίες και κυρίως ζείτε σε μία φαντασίωση. Δεν αλλάζει κανένας που δεν θέλει να αλλάξει. Και σε αυτό μια και ξέρετε και το θεολογικό μου υπόβαθρο, θα σας πω το εξής, ότι ο Χριστός πρεσβεύει την ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, ότι όποιος θέλει θα έρθει κοντά μου. Έχουμε εμείς δικαίωμα να επέμβουμε στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου? Και εκεί χάνονται χρόνια, γίνονται κακοποιητικές συμπεριφορές, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχασαν μια ολόκληρη ζωή γιατί προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον. Και ξέρετε κατά βάθος γιατί? Αρνούνται την πραγματικότητα γιατί δεν αντέχουν να σταθούν απέναντι στην προσωπική τους ευθύνη και να πούνε: όχι, αυτός δεν αλλάζει, αυτή δεν αλλάζει, εγώ τι μπορώ να κάνω για μένα? Γιατί προσπαθούν να ζήσουν μέσα από τον άλλον, ότι ο άλλος αν αλλάξει τότε εγώ θα είμαι καλά. Όχι, εγώ θα είμαι καλά και θα ορίσω τη ζωή μου ο ίδιος. Υπάρχει συναισθηματική αυτονομία, δεν εξαρτώμαι από τον άλλον και ούτε δίνω τη ζωή μου έτσι έρμεο στον άλλον.
0: Ξέρετε, πριν κλείσουμε, υπάρχει ένα γνωμικό που λένε ότι οι γυναίκες ελπίζουν ο άντρας να μην αλλάξει και οι άντρες η γυναίκα τους να αλλάξει. Λάθος, ανάποδα. Οι γυναίκες ελπίζουν ο άντρας τους να αλλάξει και οι άντρες οι γυναίκες τους να μην αλλάξει. Αυτό ισχύει μετά το γάμο, να ξέρετε, αγαπητοί μου κύριε Ποντίκη. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου ανανεώνουμε, γιατί είναι πολύ ωραίες οι συζητήσεις που θα κάνουμε φέτος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θανούλη, τα περιδίκλωσα. Καταλάβαμε τι εννοώ. Οι άντρες να αλλάξει, οι γυναίκες να μην αλλάξει. Το λέμε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα? Τι υπήρχε, υπάρχει.
2: Τον άντρα που θες να τον αλλάξεις, δηλαδή, και τον παντρεύεσαι.
0: Το όνειρο κάθε γυναίκας είναι να πάρουν ένα κακό παιδί το οποίο θα αλλάξει για αυτούς. Και το όνειρο κάθε άντρα, και κλείνω, είναι να πάρουν ένα καλό κορίτσι και να γίνει κακό κορίτσι για αυτούς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, πολύ πολύ καλημέρα σας.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και ένα πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Θάνος Μπούπας. Καλώς ήρθες, Θάνο. Έχω καιρό να σε δω, Ναι, πάντα σε πετυχαίνω στην αλλαγή βάρδια. Είναι και αδυναμίες τώρα, είναι και τα παιδιά που ακολουθούν, που κάνουν και το κέφι και μια χαρά και ωραία. Ενώ εδώ πέρα, μάστα, μέσα στον προβληματισμό. Κοίταξε, ο καιρός είναι συννεφιασμένος και έχει βρέξει, νομίζω ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα της χώρας. Η τραγωδία εκεί στη Μπλάκα, δεν ξέρω από ποια διάσταση να την πιάσουμε, θα τα πούμε λίγο αργότερα, ας μην μπούμε έτσι με τα μούτρα στην ημέρα. Σήμερα είναι 27 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και διαβάζουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο τις πρώτες πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Προσέχουμε. Ο καιρός είναι άστατος, φροντίζουμε να είμαστε καλά, δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε αν δεν υπάρχει κάποια δουλειά να διεκπεραιώσουμε, ας μείνουμε στο σπίτι, ας φτιάξουμε ένα ωραίο καφεδάκι, μια ωραία ζεστή σοκολάτα, άμα είσαστε και πετσιρίκια βάλτε και, πώς τη λένε αυτή, σαντιγί, να γίνει πιο... Καλά, εμένα δεν μ' άρεσε σαντιγί και πιτσίρικα που ήμουν, δεν την μπορώ καθόλου. Είναι ίσως και ένας λόγος που δεν τρώω. Δεν μ' άρεσε και το παντεσπάνι επίσης, γι' αυτό μάλλον δεν τρώω τούρτες και πάστες. Ποτέ στη ζωή μου για κανένα λόγο. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Ωραία, μια χαρά. Φθινόπωρο είναι. Πολύ ωραία. Εμείς κάποια ηλικία έχουμε ένα ζητηματάκι βεβαίως με τη βροχή, γιατί η υγρασία πιάνει κόκαλα, ξέρετε τώρα, μην τα λέω. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Κρήτη και την Εύβοια. Βλέπω ότι και στις Δυτικές Κυκλάδες όμως να έχει έτσι μια ένταση στο φαινόμενο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, με συγχωρείτε, 5 με 7 μποφόρ. Και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26. Στην Αττική 15 έως 22, στη Θεσσαλονίκη 15 έως 24. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία, θα έλεγα. Βάλαμε και το ζακετάκι μας σήμερα. Εσύ φοράς βουτεράκι, δεν έχεις κάσει ακόμα. Έχεις αρχίσει και ζητένες, έτσι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρωί θέλεις μπουφάν, το μεσημέρι μια χαρά είσαι με το κοντομάνικο, μετά όταν αρχίσει και πέφτει ο ήλιος, λέμε τώρα, δεν μας κάνει γιατί και το κέφι ο ήλιος να βγει, θέλεις πάλι μπουφανάκι. Δεν έχει ξημερώσει ακόμα, τώρα αρχίζει. Έχεις μια ανησυχία, θες να δεις τον ήλιο, το φωτεινό?
1: Όχι, δεν θέλω να δω τον ήλιο.
0: Α, δεν θέλεις, τι θες, ύπνο?
1: Θέλω λίγο συννεφάκι.
0: Έχει συννεφάκι τώρα, δεν μας έχει χαλάσει την καρδιά. Το Σαββατοκύριακο έτσι κυλάει με συννεφιά, βροχούλες, σποραδικές καταιγίδες. Πάρα πολύ ωραίες συνθήκες. Προσέχουμε λίγο τις γλάστρες μας μόνο. Μην γίνουν λούτσα γιατί θα σαπίζουν τα φυτά μας. Τις τραβάμε στην άκρη. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ακυλίνα, στο Ζήνον και στον Καλίστρατο. Τι ονόματα είναι αυτά? Έχει γνωρίσει κανένα τέτοιο? Εντάξει, θα μου πει, τα ονόματα υπάρχουν, αλλά δεν τα. Μάνα σε λένε. Το Ακυλίνα είναι ωραίο βέβαια. Δεν είναι?
1: Και το Ζήνον μου αρέσει.
0: Εντάξει. Μου θυμίζει ένα τραγούδι. Ζήνον, ως ξέρεις. Δεν μου πολύ αρέσει. Ο Καλίστρατος πάλι μ' αρέσει. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού σήμερα. Να το αφιερώσουμε. Να την αφιερώσουμε. Τη μέρα έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα και δεν εννοώ τους κανονικούς τουρίστες που έρχονται εδώ και απολαμβάνουν τις ομορφιές της χώρας μας, την πολύ ωραία κουζίνα που έχουμε. Γιατί όντως το φαγητό μας είναι. Δεν υπάρχει. Έχεις φάει κάπου αλλού καλύτερο φαγητό? Όχι. Έχουμε την καλύτερη κουζίνα. Αλήθεια είναι αυτό, να το λέμε. Αλλά λέω για τους άλλους τουρίστες. Τους που περνάνε και δεν ακουμπάνε, που νομίζουν ότι κάνουν έργο και δεν κάνουν, ξέρεις. Θέλω λίγο να σταθώ στις εξελίξεις που έχουμε εκεί στην κατάρρευση του κτηρίου στην Μπλάκα. Τώρα ακόμα στα σενάρια βρισκόμαστε. Φαίνεται πάντως ότι το επικρατέστερο είναι πως η διαρροή φυσικού αερίου προκλήθηκε στο δεύτερο όρφο, δηλαδή εκεί που ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άκουγα χτες στα δελτία ειδήσεων ότι κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκε η κουζίνα που λειτουργούσε με φυσικό αέριο, δεν έκλεισε σωστά. Οπότε το πρωί που σηκώθηκε η γυναίκα για να πάει στην τουαλέτα και άναψε το φως, δημιουργήθηκε ο σπινθήρας που τα τίναξε όλο στον αέρα. Όπως και να έχει, η χώρα θρηνεί 6 ανθρώπους. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για τέτοια. Προφανώς είναι ατύχημα, με την έννοια ότι κανείς δεν ήθελε να το προκαλέσει. Δυστύχημα είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η οικογένεια των Αμερικανών τουριστών ξεκληρίστηκε στην πραγματικότητα, γιατί ήταν 2 αδέρφια με τις συζύγους. Η μία κοπέλα ήταν και έγκυος. Οπότε καταλαβαίνετε για το τι μέγεθος καταστροφής μιλάμε, για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Δεν υπάρχουν λόγια, ας μην το κάνουμε και αυτό λύσα το θέμα, όπως έχουμε πιάσει όλα τα άλλα και τα τραβάμε από εδώ, τα τραβάμε από εκεί, τα τραβάμε παραπέρα. Διάβασα και στο διαδίκτυο διάφορα ότι εκεί οι κάτοικοι έχουν φτιάξει μια ομάδα και πολύ καλά έχουν κάνει και μακάρι όλοι οι δημότες όλων των περιοχών να είχαν τέτοιες ενεργές ομάδες που ασχολούνται, που βάζουν ζητήματα, που προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες της καθημερινότητας, της ασφάλειας. Αλλά αυτό που αρχικά υπήρξε ως πληροφόρηση ότι είχαν ενημερώσει για διαρροή αερίου, δεν ήταν διαρροή αερίου. Μπήκα στο site, στη σελίδα του συγκεκριμένου ανθρώπου που είχε κάνει την ανάρτηση και η ενημέρωση που είχαν δώσει, τώρα δεν ξέρω πού την είχαν δώσει βεβαίως, έστειλε ένα μήνυμα, δεν μου απάντησαν ακόμα, μιλούσαν για μυρωδιά βενζίνης και όχι φυσικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθούν όλα τα ζητήματα που μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση και να δοθούν και γρήγορα απαντήσεις. Μην αφήσουμε και αυτό το θέμα να σέρνεται, να σέρνεται, να σέρνεται, να βγαίνει ο καθένας από εμάς, να κάνει τον ειδικό, να τοποθετείται επί παντός του επιστητού. Όχι. Ας βγουν αρμοδίως να μας πούν πού έγιναν οι καταγγελίες, αν έγιναν, με ποια μορφή έγιναν, τι περιέλαμβαναν. Έχει σημασία να ξέρουμε και τι καταγγελία έγινε. Η πυροσβεστική, άκουσα χθες τον εκπρόσωπο, είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση, καμία είτε έγγραφη είτε προφορική καταγγελία για τέτοιου τύπου συνθήκες, και εννοώ φυσικά για τη διαρροή φυσικού αερίου όπως γράφτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και άκουγα πριν τη συζήτηση που είχε η Έλλη Σπυροπούλου με έναν κύριο που προφανώς είναι το γνωστικό του αντικείμενο, με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταργηθεί, να απαγορευτεί με έναν τρόπο η είσοδος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ανηλίκων, έτσι, 13 και κάτω. Εγώ θα έλεγα να μην μπαίνουν στα social media οι 35 και πάνω. Τα πιτσιρίκια νομίζω ότι διαθέτουν καλύτερα τα ανακλαστικά τα δικά μας. Άντε, πάμε να κάνουμε τώρα τη βουτιά στην ιστορία, γιατί την καθυστερήσαμε.

Η παράδοση της πόλης σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος της Βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη. 1822 ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν, ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά μέσω της στήλης της Ροζέτας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι. 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο από τον Κωνσταντίνο και Γιώργο Μαυρομιχάλη. Η δολοφονία δεν ήταν ένα ξαφνικό προσωπικό ξέσπασμα. Πίσω της βρισκόταν μία από τις βαθύτερες συγκρούσεις των πρώτων χρόνων του ελληνικού κράτους. Ποιος θα είχε την εξουσία στην Ελλάδα που μόλις είχε βγει από την Επανάσταση. 1905 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. 1922 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος παραιτείται από το θρόνο υπέρ του γιου του Γεωργίου του Δευτέρου στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής και της πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα. 1940 υπογράφεται στο Βερολίνο το τρίμερα σύμφωνο του Άξονα από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, καθιερώνοντας επίσημα τη στρατιωτική του συμμαχία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας. 1989 η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά των Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσό, Γιώργα Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα. 1998 γεννιέται η Google, μια εταιρεία που επρόκειτο να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο να ζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ιδρυτές της είναι ο Larry Page και ο Sergey Brin, δύο νεαροί διδακτορικοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Stanford, οι οποίοι ανέπτυξαν τον αλγόριθμο RangeRank, μετατρέποντας την ταξινόμηση ιστοσελίδων σε θεμέλιο της αναζήτησης. Η Google ξεκίνησε ταπεινά σε γκαράζ στην Καλιφόρνια, αλλά εξελίχθηκε γρήγορα σε τεχνολογικό κολοσσό, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή, την επικοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οικονομία, ενώ καθιέρωσε το γκουγκλάρισμα ως παγκόσμιο συνώνυμο της online αναζήτησης. Το 2001 ο θρύλος του μπάσκετ Michael Jordan επιστρέφει στο NBA με τους Washington Wizards, δορίζοντας το μισθό του για να στηρίξει τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου. 2004, με το αίμα 7-15χρονων μαθητών βάφεται η άσφαλτο στο λεγόμενο πέταλο του Μαλιακού στα Καμένα Βούρλα. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, που μεταφέρει 37 μαθητές και 4 καθηγητές του Λυκείου Φαρκαδόνα Τρικάλων στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων, συγκρούεται πλάγιο με τοπικά με την Ταλίκα και στη συνέχεια ανατρέπεται. Η χώρα βυθίζεται σε βαρύ πένθος, στο καλλιτεχνικό μέρος της τελετής λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων ματαιώνεται, ενώ ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάνης δίνει εντολή να προχωρήσουν ταχύτατα οι έρευνες και να αποδοθούν ευθύνες. Και το 2008 πραγματοποιείται η πολύ αναμενόμενη συναυλία της Μαντόνα στην Αθήνα, με τους θεατές να αγγίζουν τον αριθμό των 75.637.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Φτιάξτε ένα ζεστό καφεδάκι. Βέβαια, τώρα σας το λέω εγώ που πίνω ζεστό καφέ χειμώνα καλοκαίρι. Δεν αλλάζουν κάποιες συνήθειες. Αυτά τα ακρία που πίνετε εσείς, εκτός από φραπέ που έπινα ως μαθήτρια και όταν έδινα πανελλαδικές, που αναγκαστικά έπρεπε να μείνω ξύπνια πάρα πολλές ώρες μες τη νύχτα να διαβάσω, έχω κόψει το κρύο καφέ. Πίνω μόνο ελληνικό στην παραλία. Στην παραλία πίνω μόνο ελληνικό, αν παραγγείλω, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια πίνω δύο καφεδάκια, δύο νες, το ένα μετά το άλλο το πρωί και είμαι κομπλέ, δεν ξαναπίνω καφέ, είμαι όλη μέρα ντούρασελ. Πολύ ωραίος καφές, πολύ ωραίος. Και δεν προκαλεί και εκνευρισμό, θα έλεγα. Σου δημιουργεί, μη με κοιτάς έτσι, εσύ ξέρεις τι είναι ο νες. Δεν ξέρεις. Είσαι του καπουτσίνο.
1: Είμαι φρέντο εσπρέσο.
0: Φρέντο εσπρέσο, λίμον. Ο ελληνικός είναι ο καλύτερος καφές, ειδικά αν τον συνοδεύσεις είτε με κουλούρι, είτε με γλυκό κουταλιού, είτε με κανένα λουκουμάκι. Αυτό με το λουκουμάκι μου αρέσει να το απολαμβάνω κυρίως σε κάτι όμορφα χωριουδάκια που έχει η χώρα μας. Πολύ όμορφα, έτσι πας στα παραδοσιακά καφενεδάκια που έχουν τον πλάτανο, που έχουν έτσι τις ωραίες πλάκες κάτω στο οδόστρωμα. Είδες, άμα είσαι άνθρωπος της πόλης, αυτή την πόλη πρέπει να την εγκαταλείψουμε μαζικά. Δεν γίνεται. Δεν μας χωράει πια. Δεν είναι. Είναι βρώμικη, είναι άσχημη. Θα μου πεις, φταίει η πόλη ή εμείς που μαζικά μαζευτήκαμε στο λεκανοπέδιο και χτίζαμε ό,τι δεν χτίζεται, κάψαμε ό,τι μπορούσε να καεί για να ανοικοδομηθεί η περιοχή, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούσαμε εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας 90, γίναμε πάρα πολύ. Δεν χωράμε πια, το λεκανοπέδιο μας το δείχνει με κάθε τρόπο, εμείς κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, οι υποδομές υποφέρουν. Σκεφτόμουν τώρα με αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε στη σκιά αυτού του τραγικού γεγονότος στην Πλάκα, ότι πάρα πολλά κτίρια στη χώρα, καλά, εντάξει δεν θα πάω τώρα στην περιφέρεια γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι αλλιώς να έχεις να διαχειριστείς μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες και είναι διαφορετικό να έχεις να διαχειριστείς πολυόροφα κτίρια, τριόροφα, τετραόροφα, πενταόροφα, εξαόροφα στο λεκανοπέδιο. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά παλιά κτίρια. Έβλεπα λοιπόν εκεί τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Λέκας και βρέθηκε βεβαίως στο σημείο και είπε «θύμιζε Βηρυτό». Και αναρωτιόμουν, αυτός ο προσεισμικός έλεγχος που ξεκίνησε για τα σχολεία έχει ολοκληρωθεί? Τι αποτελέσματα έχουμε? Ποια σχολιά μας είναι σε καλή κατάσταση και δεν προκαλούν έτσι αίσθηση κινδύνου για τα παιδιά που είναι μέσα? Διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και επίσης να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλά κτίρια στο λεκανοπέδιο είναι χτισμένα τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80 με παλιές αντισεισμικές προβλέψεις, με άλλες συνθήκες. Όλα αυτά είναι παλιά κτίρια. Τα έχει ελέγξει κάποιος? Ας πούμε, οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων έχουν ασχοληθεί? Δεν έχουν ασχοληθεί. Μπορώ να σας το υπογράψω αυτό. Άμα περάσεις, κάνεις μια βόλτα στις γειτονιές και δεις κάτι μπαλκόνια που είναι έτοιμα να σου πέσουν στο κεφάλι. Βλέπεις κάτι κάγκελα που έχουν σαπίσει και εκεί μένει ο κόσμος. Ασχολείται κάποιος? Όχι. Περιμένουμε να γίνει πρώτα το συμβάν και μετά να ασχοληθούμε. Δεν το λέω για αυτό που συνέβη στην Πλάκα, γιατί αν τελικώς το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι έγινε κακή χρήση φυσικού αερίου, προφανώς δεν συζητάμε ούτε για προβλήματα στο δίκτυο, ούτε για προβλήματα στο κτίριο. Μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για ένα ατύχημα που μετατράπηκε σε δυστύχημα λόγω των ανθρώπινων απολειών. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε όμως γενικότερα για τις υποδομές της χώρας. Πού βρίσκονται οι υποδομές της χώρας? Και δεν έχουμε μία, κατά την άποψή μου, σοβαρή απάντηση στα ζητήματα υποδομών. Είτε μιλάμε για τα ποτάμια. Θυμάμαι ότι ξεκίνησε κάποια στιγμή ο κύριος Χαρδαλιάς να καθαρίσει τον Κηφισό. Είχε βρει μέσα μέχρι και αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πέταξαν το αυτοκίνητο εκεί, αυτοί που πέταξαν το νοικοκυριό τους εκεί, γιατί είχε και πλυντήρια, είχε και κουζίνες, είχε και καρέκλες, είχε και σαλόνια, όλοι αυτοί τι επιπτώσεις έχουν? Καμία. διότι δεν μπορείς να τους βρεις αφενός, αφετέρου άντε και τους βρήκες. Εδώ πέρα έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που μας τα λέει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μία σύγκρουση του ενός με τον άλλο, αλλά όταν θα φτάσουν πια να κάνουν τη σύγκρουση και με ένα τμήμα της κοινωνίας που είναι αυτό που είναι, που συμπεριφέρεται με όρους ανομίας, που δεν σέβεται το διπλανό του. Καλά, δεν σέβεται τον εαυτό του, αλλά είναι δικαίωμά του να μη σέβεται τον εαυτό του. Να μη σέβεται όμως το διπλανό του δεν είναι δικαίωμά του. Είπαμε, αυτό το αίσθημα της ανομίας που κυριαρχεί στη χώρα είναι η αρχή του κακού για όλα. Και όταν η κορυφή της πυραμίδας δεν έχει συνέπειες, ό,τι και να κάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το μήνυμα στα πιο κάτω στρώματα. Αν δεν το εμπεδώσουν αυτό, δεν πάμε πουθενά. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Σήμερα είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου του 2026. Θα ανταποδώσω τις ευχές στην αγαπημένη του Σωτηρίου του 2026. Θα ανταποδώσω τις ευχές στην αγαπημένη την Όλγα, η οποία επέστρεψε

ποτέ στη χώρα. Και βλέπεις ότι δυστυχώς κατά κόρον συμβαίνουν στη χώρα. Φταίνε και τα σχολιά, φταίνε. Φταίνε πάρα πολύ τα σχολεία, φταίνε και οι γονείς. Δεν έχουν έναν τρόπο σωστό να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Είναι λίγο διστακτικοί στο να βάλουν κάποια όρια. Εντάξει, δεν γεννιόμαστε και ξέρουμε πώς θα γίνουμε γονείς, αλλά έχουμε και τέτοιο εγωισμό που δεν ακούμε και τους ειδικούς, δεν θέλουμε να στραφούμε εκεί, δεν κάνουμε κέφι να τσαλακώσουμε τον εαυτό μας, θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε οι καλύτεροι. Φυσικά βάζουμε τα συγκεκριμένα ακουστικά ενίοτε και ακούμε μόνο αυτά που θέλουμε. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τις πεπιθήσεις. Τώρα, αν η πεποίθησή μας δεν είναι αποτέλεσμα γνώσης ή εμπειρίας, αλλά έτσι γιατί μας είναι εύκολο και πιο εύπεπτο, αυτό είναι άλλη τάξη συζήτηση. Δεν αφορά και κανέναν, αλλά εδώ δεν αφορά και το πολιτικό προσωπικό. Βλέπεις ότι διαγωνίζονται στο ποιος θα στα πει καλύτερα. Τι θες να ακούσεις, καλή μου άνθρωπε? Θες να ακούσεις ότι θα κάθεσαι και θα πληρώνεσαι? Θες να ακούσεις ότι εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη και φταίει το κακό χύψιο μέγα κόμμα? Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Βλέπεις σε τοπικό επίπεδο που εγώ η αλήθεια είναι ότι χτυπάω μανιωδώς την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και δεν τα κάνει. Γιατί λειτουργεί και αυτή με όρους κεντρικής εξουσίας. Ότι θα εξυπηρετήσω ένα συγκεκριμένο εκλογικό σώμα. Θα με εκλέξει, θα κάνω μια θητεία, άντε και δεύτερη θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και μετά θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μαγεία για να πάω να γίνω βουλευτής. Γιατί είναι και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα όταν είσαι βουλευτής. Άντε να συμμετέχεις σε καμιά επιτροπή, άντε να διαβάσεις και κανένα 2-3-4 νομοσχέδια. Έχεις ένα πολύ καλό εισόδημα, έχεις συνεργάτες που πληρώνονται επίσης. Δημιουργήσεις ένα κύκλο ανθρώπων που θα καταφέρεις να διαιωνίσεις ή έτσι πιστεύεις την παρουσία σου στη Βουλή, άρα έχεις εξασφαλίσει το επαγγελματικό σου, την επαγγελματική σου υποκατάσταση. Όμως δεν είναι πάει έτσι το πράγμα. Έχουμε ξεχάσει την προσφορά. Δεν μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε, μας ενδιαφέρει μόνο να εισπράξουμε. Ωραία να εισπράξουμε, αλλά αξίζουμε? Αναρωτιέται κανείς. Μες που ξυπνάς το πρωί να πας στη δουλειά σου. Την όποια δουλειά σου. Που παίρνεις ένα χ μισθό. Προφανώς δεν σε ικανοποιεί, διότι η κατάσταση στην οικονομία έχει ξεφύγει. Ζούμε πάλι περιόδους που ευημερούσαν οι αριθμοί και δυστυχούσαν οι πολίτες. Είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε πάνω από το κεφάλι μας, βλέπουμε βεβαίως, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και δεν το αμφισβητεί κανείς, και στην πολιτική αντιπαράθεση, αν προσέξετε, δεν λέει κάποιος ότι η χώρα δεν παράγει πλούτο. Αυτό που κρίνεται από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση είναι ότι πού πάει αυτός ο πλούτος, σε ποιον την τσέπη μπαίνει. Όμως επειδή λέμε και ξαναλέμε για τους μεσάζοντες, υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα που θα μας πει ποιοι είναι αυτοί οι μεσάζοντες? Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούμε τη λέξη καρτέλ, την κάνουμε πολύ κέφι, μας έρχεται και από τα χρόνια του μνημονίου αυτό, δηλαδή κάτι μας δημιουργεί μια συνθήκη, ξυπνάει τον επαναστάτη μέσα μας. Αλλά είναι όντως καρτέλ? Ή μήπως οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει 5-10 αλυσίδες που πάνε από το χωράφι στο ράφι και είναι 3-4 συγκεκριμένοι που επίσης πρέπει εκεί να συνυπολογίσουμε και τι κόσμο απασχολούν και τι μισθούς δίνουν και τι κέρδη βγάζουν? Όλα αυτά όμως είναι μια αλυσίδα στην ελληνική οικονομία. Μπορεί κάποιος να απαντήσει πώς θα αλλάξουμε αυτή την αλυσίδα? Γιατί ξαναλέω, μας αρέσει πολύ, ξυπνάει ο επαναστάτης μέσα μας με τα καρτέλ και τα διάφορα ωραία και έτσι επαναστατικά που ακούμε. Αλλά πίσω από τις φράσεις, πίσω από το ιδεολογικό πρόσημο που θέλουν να βάλουν τα κόμματα, υπάρχει μια πραγματική κατάσταση και λέγεται αλυσίδα μεταποίησης, αλυσίδα μεταφορών, ό,τι θέλετε βάλτε. Αλλά υπάρχει ένας κόσμος πίσω από αυτό. Δεν είναι ο χ μεγαλοεπιχειρηματίας, που είναι το εύκολο, το πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, καλά δεν θέλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το βάζω και αυτό στην εξίσωση. Εκεί μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις? Όχι. Επίσης αναφορικά με τους έμεσους φόρους, είναι πάρα πολύ υψηλή. Εξαιρετικά υψηλή.
Και δεν χρειάζεται να κάτσεις να αναλύσεις την απόδειξη που θα πάρεις το βενζινάδικο για να δεις τα έσοδα που πηγαίνουν στο κράτος και τα ποσά που διαθέτει ο καταναλωτής.

0: καταναλωτής, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ απλή εξίσωση αυτή. Τη μάθαμε στο δημοτικό. Εκεί πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Ο τρόπος που θα γίνει η παρέμβαση προφανώς είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης να τον βρει, αλλά σε κάθε περίπτωση να ανοίξει και αυτός ο διάλογος και να ανοίξει με κανονικούς όρους και να δούμε. Γιατί ακούω με πάρα πολύ προσοχή και αυτά που μεταφέρονται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη που εκφράζει την κυβερνητική γραμμή. Τι λέει? Λέει ότι εμείς από αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εισπράττουμε αυτό το ποσό. Ωραία. Δεν μπαίνει στη διαδικασία η αντιπολίτευση να κάνει την απλή σκέψη ότι από αυτό το ποσό πρέπει να δούμε τι πληρώνεται, πού πληρώνεται από αυτά τα 4 δις που είπε ο κύριος Μαρινάκης, αν συγκράτησα καλά το νούμερο. Ποια ποσά κατευθύνονται στα δάνεια της χώρας, ποια ποσά πηγαίνουν σε μισθοδοσίες ή σε επιδόματα, ή πρέπει να μας το πούνε αυτό και μετά να καθίσουν όλοι μαζί στη Βουλή να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση, όχι για να ανταγωνιστούν στην ΑΤΑΚΑ, αλλά να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση, να πούν ωραία, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά τόσο θα χάσουμε αυτά και δεν θα πληρώσουμε εκείνο. Λέω εγώ τώρα, αλλά ας το πάρουν μια απόφαση. Ας εξηγήσουν στους πολίτες ακριβώς τι συμβαίνει. Ας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί υπάρχει ένας υπουργός ανάπτυξης που δεν μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι φετινό το φαινόμενο. Αν και να σας πω ότι εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ την Παρασκευή και είδα σε πάρα πολλά προϊόντα μειωμένες τιμές. Και όταν λέμε μειωμένες τιμές δεν μιλάμε για 15 και 20 λεπτά. Μιλάμε από 50 λεπτά και πάνω. Σε κάποιες περιπτώσεις είδα και μειώσεις που ξεπερνούσαν το 1 ευρώ. Ας πούμε σε κάτι καφέδες συγκεκριμένους που παίρνω. Τώρα πόσο θα κρατήσει αυτό δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Αλλά το είδα. Το είδα ως καταναλωτής. Δεν υπήρχε βέβαια το πόσο έκανε πριν. Για να κάνεις άμεσα τη σύγκριση. Όμως, επειδή εγώ παίρνω συγκεκριμένα προϊόντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταλαβαίνω τη διαφορά στις τιμές. Τώρα για τη φέτα, θέλω να πω κάτι για τη φέτα. Γιατί το ακούω όλη τη βδομάδα να λένε όλοι 17 ευρώ η φέτα, 17 ευρώ η φέτα. Επειδή λοιπόν το λέγανε όλη τη βδομάδα στα κανάλια, εκεί στα πάνελ που μαζεύονταν, έκανα κάτι που δεν το κάνω γενικά, γιατί παίρνω, όπως ξαναλέω, συγκεκριμένα προϊόντα. Πήγα και είδα όλες τις τιμές για τη φέτα. Λοιπόν, η φέτα ξεκινάει από 8 ευρώ και φτάνει στα 17,90. Από 8 ευρώ, μιλάμε για φέτα, όχι για λευκό τυρί, γιατί το λευκό τυρί που κανονικά εμείς οι 50+, πρέπει να επιλέγουμε το λευκό τυρί, όχι τη φέτα, για λόγους, ξέρετε, τώρα που σχετίζονται με την πολύ καλή μας κατάσταση. Αλλά εγώ παίρνω φέτα ακόμα, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεκινάνε λοιπόν από 8 ευρώ και φτάνουν μέχρι 17,90. Τώρα, αν εσύ θες να πάρεις αυτή με τα 17,90, είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν είναι η μόνη τιμή στη φέτα. Βεβαίως, να το πω και αυτό, γιατί άκουσα μια συζήτηση χθες στην δημόσια τηλεόραση με ένα τυροπαραγωγό, ο οποίος είπε ο άνθρωπος το αυτονόητο, ότι μετά από τις ζωονόσους και την εξάλληψη ενός μεγάλου κεφαλαίου, ζωικού κεφαλαίου, μην περιμένετε να βρείτε φέτα κάτω από 12 ευρώ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά αυτό σχετίζεται με την έλλειψη του προϊόντος, όπως το ζήσαμε και με το λάδι, σας θυμίζω, πριν από 2 χρόνια. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντι μου μάγος των πλήκτρων Θάνος Μπούπας. Οι τρόποι επικοινωνίας που ξεχάστηκα και δεν τους είπα, 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού και φυσικά ο NER, παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail του σταθμού. Να πω την καλημέρα στο Δημήτρη το Γασπαρά, το οποίος πραγματικά λυπάται και εκείνος για αυτό που συνέβη στην Πλάκα. Όλοι λυπόμαστε. Και πάω στο μήνυμα του αγαπημένου μας του Γιώργου, λέει: εξ επαγγέλματος θα σου πω ότι τους μεσάζοντες τους βρίσκεις χθες. Αλλά ποιος θέλει να συγκρουστεί με τέτοια συμφέροντα? Ποτέ και κανείς. Και ούτε θα αλλάξει κάτι. Είναι αστείο το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω αν είναι αστείο το πολιτικό προσωπικό, γιατί Γιώργο μου, εδώ έχω μία ένσταση. Το πολιτικό προσωπικό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Δηλαδή, αυτοί είμαστε, αυτούς εκλέγουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό να βλέπουμε στη Βουλή από αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Γιατί είμαστε όλοι λίγο θέλω τον μπάρμπα στην κορώνη, είμαστε λίγο έλα μωρέ, ας κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και αυτό. Έφερα το παράδειγμα του Κηφίσου και δεν το έφερα τυχαία. Αυτός ο τύπος που είναι επαγγελματίας με το βιτιοφόρο, που πήγαινε σε συνεργασία με το Βενζινά και πέταγε όλα τα λίμματα στον Κηφισό, αυτός ο τύπος τι τιμωρία πρέπει να έχει? Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι και κάποια εγκλήματα που μπορεί να μην έχουν άμεσο αποτέλεσμα, δεν το βλέπεις να συμβαίνει, αλλά αφήνει αποτύπωμα και περνάνε κουκουρούκου. Θες να πούμε για αυτούς με τις φωτιές, πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις? Αλλά είμαστε αυτοί. Και το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι, ξαναλέω και δεν θα βαρεθώ να το λέω, όταν στην κορυφή της πυραμίδας βλέπεις ατιμωρησία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις στην κοινωνία ένα διαφορετικό μήνυμα. Γιατί πάντα θα υπάρχει το άλοθη ότι να, ο υπουργός δεν την πλήρωσε γιατί έρχεσαι σε μένα, και αυτό θα δημιουργήσει μια κοινωνική συζήτηση και θα βγουν οι δικαιωματιστές να υπερασπιστούν και χάνεται και το δίκιο, γιατί βγαίνει ο δικαιωματιστής και εκεί που δεν πρέπει να βγει. Έτσι όταν θα βγει για αυτό που πρέπει να βγει, δεν θα έχει καμία σημασία. Δεν μπορεί να βγαίνεις τώρα και να κάνεις ντου στο πλοίο που φέρνει τους Ισραηλινούς τουρίστες. Δεν γίνονται αυτά. Θέλεις να κάνεις επανάσταση, πήγαινε και κάντε στο πεδίο. Δεν την κάνεις τώρα ανέμακτα. Πουθενά οι επαναστάσεις δεν γίνονται έτσι. Με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή, μην ξεχάσουμε και αυτά που διαβάσαμε. Αλλά είπαμε, η Ελλάδα έχει μία παθογένεια. Λέγεται εμφύλιος. Όπως βλέπετε, πολλές φορές κάνουμε αυτή τη βουτιά στην ιστορία και τι καταλαβαίνουμε? Ότι στις περιόδους που οι άλλες χώρες εξελίσσονταν, εμείς πλακωνόμασταν μεταξύ μας. Με κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή. Δεν έχουμε ξεπεράσει τον εμφύλιο ακόμα. Εμφύλιους είχαν όλα τα κράτη τα οποία τα βλέπουμε και τα θαυμάζουμε, βλέπει η Ισπανία. Αλλά πάει, έχει τελειώσει αυτό το κεφάλαιο, το κλείσανε. Δεν το έχουν εκεί διαρκώς μπροστά τους ως εμπόδιο. Το ή εμείς ή εσείς, αυτό δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Μπορεί να υπάρχει σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά εδώ είναι, τι να σας πω, είναι πολιτικό αφήγημα. Άρα τι να λέμε, δεν θέλουμε να σωθούμε. Δεν θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να έχουμε την άποψή μας, δεν μπανάνε στραβή, ανάποδη. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Έχουμε ξεχάσει τη συζήτηση. Εκεί στα πανεπιστήμια μόνο ανταλλαγή ιδεών δεν γίνεται. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια μπορεί λίγο να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά έχουν βελτιωθεί κατά την άποψή μου σε επίπεδο εικόνας, όχι σε επίπεδο ουσίας. Δηλαδή όταν βγαίνουν καθηγητάδες και λένε τα ασύλληπτα πράγματα, όταν δεν μπορούν να ομονοήσουν στα αυτονόητα, τι να λέμε τώρα από εκεί και πέρα? Δεν θέλει η χώρα να σωθεί. Γιατί? Για πάρα πολλούς λόγους που κάποια στιγμή η επιστήμη πρέπει να απαντήσει. Καθόμαστε και ασχολούμαστε πόσο καιρό τώρα με αυτά τα ιατρία της πλάκας, ιατρία. Οι μισοί και παραπάνω τα έχουν επισκεφτεί. Οι μισοί και παραπάνω πάνε στον κανονικό γιατρό, στον κανονικό γιατρό, και του λένε εξής, μωρέ, από την επίσκεψη μη μου πάρεις 20, πάρε μου 10. Και μετά πάνε σε αυτά τα Ινστιτούτα Ευελιξίας και Νιώτης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι αυτά, και πληρώνουν αδρά. Σου λέει ο άλλος 200 ευρώ η συνεδρία για να σου πω τι τοξίνες έχεις πάνω σου, και πας και τα σκάς. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Καλά, δεν το συζητώ το φάουλ του ιατρικού συλλόγου. Δεν γίνονται έτσι έλεγχοι. Δεν γίνονται έτσι έλεγχοι. Παίρνεις την αρμοδιότητα γιατί το ζητούσες τόσα χρόνια. Ωραία, καλά έκανες και την πήρες. Τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις. Προφανώς και δεν μπορείς. Γιατί αν μπορούσες, δεν θα υπήρχε αυτό το ιατρείο. Ενδεχομένως θα βρίσκαν έναν τρόπο όλοι αυτοί οι παράνομοι και οι άνθρωποι που θέλουν να σου πουλήσουν κάτι, θα είχαν βρει ένα παράνομο τρόπο, αλλά δεν θα το ήξερε κανείς. Εδώ λέμε ότι ο Ίσα ήξερε ότι υπάρχει αυτό το ιατρείο και δεν μπήκε στη διαδικασία να ελέγξει τι παροχές έδινε. Και δεν είμαι και σίγουρη ότι θα είχε πάρει και διάσταση το θέμα αν δεν είχε χαθεί. Όχι ο Γιώργος Μαζωνάκης επειδή είναι επώνυμος, ο Γιώργος Μαζωνάκης που τον αγαπούσαν όλοι. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα είχε πάρει αυτή τη διάσταση. Γιατί είχαμε και αυτό το περιστατικό στο δημόσιο νοσοκομείο που ξεχάσανε στον ασθενή, του κάνανε χειρουργείο και ξεχάσανε μέσα τη λαβίδα. Δηλαδή, ασχολήθηκε κανείς? Όχι. Και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν παίρνουν όμως διάσταση αυτά. Γιατί άραγε? Αυτό δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς οι πολίτες θέλουμε ένα σύστημα υγείας, είτε μιλάμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε για το ιδιωτικό σύστημα υγείας, που να έχει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. Να σέβονται οι γιατροί που ορκίζονται στον Ιπποκράτη, να σέβονται τον ασθενή τους, να σέβονται τον εαυτό τους. Αλλά όλοι υποκλίνονται σε ένα Θεό που λέγεται χρήμα. Όταν αυτό είναι η απεύθυνσή σου, τι να συζητάμε τώρα από εκεί και πέρα? Τι μπορούμε να συζητήσουμε από εκεί και πέρα? Τι να συζητήσουμε? Εδώ κάνουμε πολιτικές επιλογές για το πόσο κοντά μπορούμε να βρεθούμε στο σύστημα εξουσίας. Δεν επιλέγουμε για το κοινό καλό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι μετακινούμενοι που επιλέγουν ένα κόμμα γιατί αισθάνονται ότι αν έρθει στα πράγματα θα έχω και εγώ μια πρόσβαση. Όχι πάντα με την κακή έννοια. Μπορεί να θέλουμε μια πρόσβαση γιατί αγαπάμε την πόλη μας και αφού δεν μας ακούει κανείς, να πάμε να πιέσουμε, να γίνουν κάποια πράγματα, να φτιαχτούν τα σχολιά μας, να πιεστεί η κεντρική εξουσία να φέρει και δύο δασκάλους για να μην κάνουν τα παιδιά διάλειμμα ασταμάτητο, να κάνουν και δύο εκδρομές παραπάνω, να μπει επιτέλους και η βιωματική εκπαίδευση στη ζωή των παιδιών, πολύ σημαντική, να σταματήσουν οι γονείς να πληρώνουν τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα παιδιά να μπορούν να μαθαίνουν τα αγγλικά τους ή τα γαλλικά τους ή τα γερμανικά τους μέσα στο σχολείο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Άντε κάτι λίγοι γονείς εκεί, καημένοι, μαζεύονται, πάνε, κάνουν παρατηρήσεις, φτιάχνουν έγγραφα, τα στέλνουν στα υπουργεία, τα στέλνουν από εδώ, τα στέλνουν από εκεί και πέφτουν σε τοίχο και όλη αυτή η απογοήτευση που δημιουργείται στην κοινωνία κάπως πρέπει να εκφραστεί. Άρα πώς επιλέγεις ένα κόμμα ενδεχομένως που σου φαίνεται ότι, ότι είναι πολύ κοντά στη διακυβέρνηση για να μπορέσεις να ασκήσεις μία πίεση να λειτουργήσουν τα πράγματα. Υπάρχουν και τα λαμόγια αυτοί που σαρμόζονται σε όλες τις κυβερνήσεις, δεν έχουν πρόβλημα. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακριβώς η αποτύπωση του πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα μηχανισμό και να μην εξαρτάμαι από κανένα πολιτικό. Θυμάμαι όταν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ πέρσι στο κόντρα που ήμουνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο με το θέμα, πάρα πολλοί ειδικοί και γνώστες που το συζητούσαμε εκτός αέρα μου είχαν πει αυτό το πράγμα και επειδή το είχαν πει τρεις διαφορετικοί δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω. Που λέγανε το εξής, είναι τόσο ισχυρός ο μηχανισμός που έχει δημιουργηθεί που δεν έχουν ανάγκη ούτε τον βουλευτή ούτε τον υπουργό. Δεν τον έχουν ανάγκη, τον ξεπερνάνε, τον αλλάζουν, πάνε σ' άλλον. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Αν δεν αποφασίσουμε να συγκρουστούμε με αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα από κανέναν, γιατί κανείς δεν θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θέλει ο δήμαρχος να κάνει μια δουλειά. Άμα πέσει σε πέντε τείχους, δεν θα την κάνει. Θα πει με συγχωρείς τώρα γιατί να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Άστο. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν θα είμαι. Άμα δεν θέλουν οι άνθρωποι, τι να κάνω κι εγώ. Είπαμε, πρέπει να θέλουμε να σωθούμε. Αν δεν θέλουμε να σωθούμε, δεν θα μας σώσει κανένα μαγικό χέρι. Και για του λόγου του αληθές, έτσι για να καταλάβουμε τι γίνεται, η πολυοδομία στη Μύκονο είναι ένα δείγμα. Ενδεχομένως πολλοί από εμάς πιστέψαμε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης όλα αυτά τα πράγματα τα αφήσαμε πίσω μας. Όχι, δεν τα αφήσαμε. Εδώ στον Alpha Radio μίλησε ο κύριος Καρκατσούλης, τον ξέρετε γιατί έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες τον κύριο Καρκατσούλη, τον εκτιμούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έβαλε στη συζήτηση αυτό που λέμε διαφθορά στο δημόσιο και είχε αναδείξει με όλες τις μελέτες και τις έρευνες ότι τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού ήταν πρωταγωνίστρια σε όλες αυτές τις, σε όλα αυτά τα φαινόμενα που μας πλήγωναν. Ο κ. Καρκατσούλης μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 με αφορμή το τι συμβαίνει στην πολεοδομία Μυκόνου, αλλά δεν είναι μόνο η πολεοδομία Μυκόνου. Να έχετε υπόψη σας ότι σε πάρα πολλά νησιά αυθαιρετούν, χτίζουν πάνω στον Αιγιαλό, δεν πάνε να υπάρχουν νόμοι, δεν... αν κάποιος δεν ελέγχει την εφαρμογή του νόμου, είναι σαν να μην υπάρχει ο νόμος. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Τι να κάνουμε, δυστυχώς θέλουμε ο ένας να ελέγχει τον άλλον, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η χώρα. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καρκατσούλης εδώ.
1: Υποτίθεται ότι αν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που υπάρχει κάποια κατηγορία ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει εκεί, ότι αυτά όλα έπρεπε να έχουν συντελεστεί. Η συγκεκριμένη εν πάση περιπτώσει δημόσια υπηρεσία έχει ξεφύγει τελείως. Υπάρχει ένα γενικότερο ευρύτερο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις και με τη λειτουργία αυτών των ταλέπορων υπηρεσιών, των πολεοδομιών, όπου αν θυμάστε σχεδόν κάθε κυβέρνηση θεωρεί υποχρεωμένο τον εαυτό της να κάνει κάτι για τις πολεοδομίες. Τα αλλάζουν, υποτίθεται, με την ίδια λογική που έχουν όλες, δηλαδή να κάνουμε το σύστημα όσο γίνεται πιο αξιόπιστο και να το προστατεύσουμε, να το θωρακίσουμε από συναλλαγές τέτοιου τύπου. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτό το οποίο κάνουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι ότι αλλάζουμε τις δομές. Δηλαδή αλλάζουμε την ταμπέλα. Δηλαδή το μαγαζί είναι ίδιο, αλλά η ταμπέλα βάζουμε ένα άλλο όνομα και συνήθως δεν πειράζουμε τίποτα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι υπάρχουν παράλληλες λειτουργίες όταν πρόκειται κάποιος να χτίσει ένα σπίτι ή ένα ξενοδοχείο πίτεσης ή ένα πεντάστερο. Υπάρχει μια διαδικασία παράλληλων αδειοδοτήσεων οι οποίες πρέπει να συντρέξουν μαζί με αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης, ένας μηχανικός, έτσι. Αυτό όλο λοιπόν το πράγμα, δηλαδή ότι υπάρχουν παράλληλες γραμμές οι οποίες δεν συναντώνται, εξυπηρετεί ένα βασικό σκοπό. Ο βασικός σκοπός είναι να υπάρχει διάχυση της ευθύνης. Θα δείτε ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι αλλάζουν πολύ συχνά, μπορεί οριακά, αλλά πάντως αλλάζουν οι νόμοι. Όποιος λοιπόν έχει μπλέξει και τα έχει ζήσει αυτά, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα είδος, να το πω έτσι, μηχανισμού, φαίνεται ότι είναι αόρατο αυτό, το οποίο επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, τους επιτρέπει να συντονίζονται με έναν τρόπο.
0: Είδατε. Όλοι συντονίζονται με έναν τρόπο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω. Τι διαβάζω τώρα? Ότι η Ζιζέλ λέει χώρισε με τον άντρα της γιατί δεν ταιριάζανε τα αστέρια και τα ζώδια. Τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε? Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 47 πρώτα λεπτά Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 και γύρω στις 8.30 θα συνδεθούμε με τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, είναι συντονιστής του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Θα τον βρούμε στο Παρίσι που έχει πάει για δουλειές. Του έχω ζητήσει όμως του κυρίου Παπαβασιλείου να μας κάνει μια έρευνα αγοράς και μου έχει στείλει κάτι φωτογραφίες από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Να δούμε λίγο μαζί του τα της πραγματικής οικονομίας, να δούμε τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά έχει και μια αξία να δούμε, να κάνουμε και αυτή τη σύγκριση τιμών Ελλάδας-Γαλλίας, γιατί έχουμε κουραστεί και με τις μισές αλήθειες, από όπου και αν προέρχονται. Τώρα διάβασα αυτό που σας έλεγα λίγο πριν το διάλειμμα. Η Ζιζέλ είναι μοντέλο, πρέπει ήταν. Ήταν μοντέλο η Ζιζέλ, δεν ξέρω, νομίζω ότι πια δεν ασχολείται. Παντρεμένη με ένα κύριο, τον κύριο Tom Brady. 13 χρόνια ήταν μαζί, δύο παιδιά έχουν αποκτήσει. Κάποια στιγμή η Βραζιλιάνα Καλονί τα πήρε στο κρανίο του και του είπε ότι κοίταξα τα άστρα, δεν ταιριάζουμε, λένε τα αστέρια, δηλαδή τα ζωδιά μας, κάπου οι πλανήτες μας συγκρούονται και πρέπει να χωρίσουμε. Και με αφορμή αυτό που το σχολιάζαμε στο διάλειμμα με το Θάνο Μπουπά, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα πολύ δυσάρεστο και δυσίωνο ενδεχομένως, ότι αντί να προχωράμε μπροστά, ακολουθώντας και την τεχνολογική ανάπτυξη και όλα που μας δίνουν τη δυνατότητα να ενημερωθούμε καλύτερα, να διαβάσουμε περισσότερο, δυστυχώς γυρνάμε προς τα πίσω. Δηλαδή μας είναι πολύ πιο εύκολο να εμπιστευτούμε το τι θα πει ο καφές, τι θα πουν τα αστέρια, τι θα πουν τα χαρτιά, τι θα πουν δεν ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας. Είναι πολύ πιο εύκολο να εμπιστευτούμε ένα ιατρείο ευελιξίας, λέει ότι θα σε κάνει 10 χρόνια νεότερο. Δεν μπορεί κανένα, μα κανένα ιατρείο ευελιξίας να σε κάνει νεότερο. Σε αυτό βεβαίως μπορώ να σκεφτώ που ενδεχομένως εδράζεται μια τέτοια πεποίθηση του κόσμου, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πίσω βέβαια στο χρόνο, υπήρχε μια αναπτυγμένη θεωρία που έλεγε ότι οι πάρα πολύ πλούσιοι έχουν έναν τρόπο, πηγαίνουν σε ιδιωτικά ιατρία και γίνονται νεότεροι, δεν πεθαίνουν ποτέ, δεν γερνάνε, όλα αυτά είναι, να μην πω τι είναι, είναι ανοησίες. Το ρολόι γράφει. Ο χρόνος περνά. Μπορεί ο χρόνος να είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, μπορεί όμως να γίνει και ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Αρκεί να ξέρουμε πού βαδίζουμε και πώς θα πορευτούμε. Όλα αυτά τα ματζούνια και τα διάφορα μπορεί να έρθουν να εξυπηρετήσουν κάποια στιγμή που θα νιώθουμε σε συναισθηματικό αδιέξοδο, αλλά είναι μόνο à la carte. Εκείνη τη στιγμή που υποσυνείδητα θα δουλέψουμε με τον εαυτό μας και θα τον πείσουμε ότι αν πάρουμε αυτό το ματζούνι θα νιώσουμε καλύτερα. Αλλά είναι δική μας ανάγκη. Δεν είναι πραγματικό γεγονός και σίγουρα δεν είναι επιστημονικό κέρδος αυτό. Πάντα θα υπάρχει, πάντα υπήρχε στις ζωές μας. Το θέμα είναι να περιορίζεται. Να μην βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, να τρέχει ο κόσμος να διαβάσει τα ζώδια. Μα αλήθεια τώρα, να τα διαβάσει τα ζώδια έτσι για να δεις μια τάση, λίγο να χαλαρώσεις, να σκεφτείς κάποια πράγματα, το καταλαβαίνω. Αλλά να προγραμματίζεις τη ζωή σου βάσει των ζωδίων. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και του εγχώριου σόου και του διεθνούς έχουν τον αστρολόγο τους. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι καλλιτέχνηδες που σου λέει πρέπει να μιλήσω με τον αστρολόγο μου, να δω τι θα μου πει, αν πρέπει να την κάνω τη συναυλία, αν πρέπει να δεχτώ το ρόλο. Εντάξει, αλλά αυτό εγώ μάλλον θα το έβαζα περισσότερο σε μια κατάσταση που συμβαίνει όταν έχεις πολύ δόξα και πολύ χρήμα, που κάπου χάνεις λίγο την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι είσαι θεροβάμων, αλλά είσαι λίγο κάπως σε άλλη κατάσταση. Λογικό είναι όταν πηγαίνεις παντού και αποθεώνεσαι, νομίζω ότι είσαι κάτι άλλο. Νομίζω ότι είσαι ένας μικρός θεός ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι μπορεί να νομίζεις. Και εκεί γεννάται η ανάγκη σου να τα πεις με τον αστρολόγο σου, με το χειρομάντη σου. Δεν ξέρω ποιον έχει ο καθένας. Αλλά δεν είναι εκεί η απάντηση στα προβλήματα. Σας το λέω δηλαδή με βεβαιότητα. Αλλού είναι η απάντηση στα προβλήματά μας. Στο μυαλό που κουβαλάμε, στην κριτική που ασκούμε και κυρίως στις επιλογές που κάνουμε. Δεν μπορεί να μας σώσει κανένας αστρολόγος, καμία καφετζού από τις επιλογές μας. Δυστυχώς.
Δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε μια άλλη άποψη. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. 6947-989-989 και φυσικά ο νερπαπάκι alfaradio989.gr. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι και μετά να πάμε λίγο να δούμε τα της πολιτικής, έτσι όπως αποτυπώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε εδώ στον Alfaradio 989, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στην πολιτική μας ζωή. Έχουμε κορώνες, έχουμε αντιπαραθέσεις, έχουμε διάφορα. Και, τι δεν... και κυρίως έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, αλίμονο.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 56 πρώτα λεπτά. Μία τιμή θα σας πω από αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου έχει στείλει ο Πάρης Παπαβασιλείου, που θα τον έχουμε στις 8.30 να δω μετά τη πραγματική οικονομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εδώ βλέπω σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία η φέτα έχει 16,45 το κιλό, τα 200 γραμμάρια τα έχουν 3,29. Αντίστοιχα είναι τα ποσά που βλέπω και σε υπόλοιπα προϊόντα φέτας. Είναι κάτι γιαούρτια εδώ, είναι λίγο πιο φτηνά ίσως. Αλλά θα μας τα πει ο Πάρης, γιατί του είπα, θα κάνεις και ρεπορτάζ. Αφού είσαι εκεί που είσαι, πρέπει να μας πεις και κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργης λέει: καλημέρα, ζώδια σήμερα. Είμαι ζυγός με οροσκόπο οροφό. Τι προβλέπουν τα άστρα για τα ζώδια για μένα σήμερα? Α, για σένα σήμερα, επειδή έχεις ακριβώς τον οροσκόπο οροφό, θα πρέπει να φας ένα ωραίο ψάρι. Δεν ξέρω, θα το φας παραλιακός, θα το παραγγείλεις στο σπίτι, θα το ψήσεις, γιατί είσαι και καλός μάγειρας εσύ από ό,τι θυμάμαι. Θα φας ένα ωραίο ψαράκι, θα απολαύσεις το γεύμα σου και μια ωραία σαλάτα όπως και δίποτε, και θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα για σένα αυτή που θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν το σκυλάκι σου τρώει ψαράκι, γιατί εμένα τρώει και ψαράκι. Βεβαίως πρέπει να το πω, τρελαίνεται για καλαμαράκι χταποδάκι. Τρελαίνεται η μιμίκα μου. Δώστε στα ποδάκια, ειδικά αυτά που είχαμε πάει στη μονοβασιά. Δεν υπήρχε η χαρά που έκανε. Ούτε κι εμείς όμως. Και εμείς δεν το έχουμε ξεχάσει αυτό το γεύμα. Είχαμε βρει ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι εκεί κοντά στο μέρος που μέναμε, στη Μονεμβασιά. Είχε εκπληκτικό φαγητό. Εκπληκτικό δηλαδή. Τι να σου πω, έπαιρνες ντοματοσαλάτα και νόμιζες ότι τρως στακό. Δεν το χταπόδι, μας το είχε σερβίρει. Είχαμε πάρει και ψητό, αλλά είχαμε πάρει και μια συνταγή εκεί που κάνανε στο ταβερνείο. Τι φαγητό είχαμε έρεξει, και ήταν και πάρα πολύ οικονομικά, θα σου έλεγα. Δηλαδή τρώγαμε 4 άνθρωποι για 8. Αυτή ήταν η παραγγελία για 8. Ήμασταν 4. Μαζί με τη μιμίκα, το σκυλάκι μου 5. Εντάξει, τις δίναμε λιχοδίτσες, μην φανταστείς. Παίρναμε γεύμα. Γιατί δεν κάνει κιόλας. Έχουμε και ένα κτηνίατρο που είναι. Μας κυνηγάει να μην παχύνει. Κάθε φορά που πηγαίνουμε τη βρίσκεται και πιο βαριά. Ενώ στο ίδιο βάρος έχει το σκυλάκι μου, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή δίναμε 50-60 ευρώ και είχαμε φάει εξαιρετικά. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Άρα πρέπει και εμείς λίγο να κάνουμε και κάποια έρευνα αγοράς, νομίζω. Μην πας εκεί στο πιο διάσημο, γιατί πηγαίνουν όλοι. Άσε που εγώ απεχθάνομαι να περιμένω για να κάτσω να πληρώσω. Δεν το συζητώ. Πουθενά, είτε είναι κλαμπ, είτε είναι καλαπίστες, δεν πήγαινα. Αλλά έβλεπα τους άλλους να περιμένουν και λίγα αλήθεια τώρα. Είναι αυτή η ουρά απ' έξω να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και περιμένει για κανένα λόγο. Δηλαδή ούτε για τη Μαντόνα δεν το έκανε αυτό. Ούτε. Οπότε πρέπει και εμείς λίγο να προσέχουμε τις επιλογές μας. Υπάρχουν οικονομικοί προορισμοί που μπορείς να φας πάρα πολύ καλά χωρίς να χρειαστεί να βάλεις ενέχειρο το σπίτι σου. Υποθήκη μάλλον είναι της μόδος και αυτή. Λοιπόν, πάμε σε κορυφή της ώρας. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και θα επιστρέψουμε για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Το ένα ζευγάρι περίμενε παιδί. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, πρόκειται για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή έως το 2021, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή είχε αφαιρεθεί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, καταγράφουν το χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των παρακείμενων κτηρίων. Επικαιροποιήθηκε εκ νέου το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, τις Ποράδες στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά, και τις Δυτικές Κυκλάδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι, θυελώδεις βόρειο-ανατολική, ένταση 7 με οκτωμποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Καταρακτώδης βροχή έπληξε χθες στη Σκιάθο, μετατρέποντας τους δρόμους στο νησί σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία και σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας το βράδυ. Κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρελ στον Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία στην επαρχία Κεμπέκ. Η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση των στενών του ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανέφερε χθες πως έστειλε ανθρώπους του στον κόσμο ολόκληρο για να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη σειρά περιορισμών σε βάρος τραπεζών και αεροπορικών εταιριών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των αεροθούμενων μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Λιβύης ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ξανά άνοιξε αγωγός πετρελαίου, τον οποίο είχε κλείσει για μέρες ομάδα ενόπλων, προκαλώντας διακοπή της λειτουργίας του, η οποία υπολογίζεται πως είχε κόστος 95 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων για τη χώρα. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται σήμερα Κυριακή ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Από σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική βροχερός με τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη, τη Βιωτία και τη Φθιώτιδα, από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι σήμερα βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Κυλάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Όπως σας έχω προαναγγείλει, γύρω στις 8.30 θα συνδεθούμε τηλεφωνικώς με τον Πάρη Παπαβασιλείου. Είναι ο συντονιστής του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Να δούμε λίγο τα της πραγματικής οικονομίας και τι συμβαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει γίνει μια συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως γιατί φαίνεται πως δεν έχουν πρόσβαση στο δανεισμό, είναι κλειστές οι κάνουλες των τραπεζών για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι στο Παρίσι και του ζήτησα να κάνει και μια έρευνα αγοράς για μας, έτσι για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Πάω λίγο γρήγορα στο μήνυμα που μου έχει στείλει ο Θανάσης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει καλημέρα, ιατρία ευεξίας. Η ιατρία ευεξίας λέγονται όλα αυτά τα Ινστιτούτα που σας καλούν εκεί και σας λένε ελάτε, θα σας κάνουμε νέους, δεν θα γεράσετε ποτέ, και όλα αυτά τα πράγματα που μας αναπτερώνουν. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Για μας είναι εύκολο να το συζητήσουμε σε όποια βάση θέλετε. Είναι όμως πολύ μεγάλο, γιατί υπάρχει μια κοινωνία, και δεν είναι, συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό, συμβαίνει παντού, που στην πραγματικότητα τι σου λέει απαγορεύεται να γεράσεις. Πρέπει πάντα να είσαι φωτεινός και λαμπερός. Αυτό δηλαδή που κάποτε ίσχυε και το βλέπαμε μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, και τι ήταν οι άνθρωποι που βγαίνανε στην τηλεόραση, στα θέατρα, στον κινηματογράφο, άρα χρειαζόντουσαν τη λάμψη, όλη αυτή την ομορφιά η οποία χρησιμοποιήθηκε ως θετικό πρότυπο στις κοινωνίες. Τώρα έχουμε μπει όλοι σε ένα τρυπάκι ότι πρέπει να είμαστε πάντα νέοι. Παναγία μου, μη γεράσουμε, όχι ρητίδα, όχι άσπρη τρίχα, όχι αυτά. Βέβαια, να μην φτάσουμε και στην άλλη άκρη, γιατί το έχουμε και αυτό. Ή θα πρέπει να είσαι μπιμπιμπό, ή θα πρέπει να είσαι γραία. Όχι, δεν χρειάζεται. Διαβάζω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ένας σκηνοθέτης τον οποίο λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γυρίζει, μ' αρέσει η φωτογραφία στα έργα του, μ' αρέσουν τα πλάνα, μ' αρέσει ο τρόπος που εστιάζει στους χαρακτήρες, μ' αρέσει γενικώς, μ' αρέσει ο τρόπος που τοποθετείται, ακόμα και κάποιες φορές που είναι λίγο πιο ακραίος. Τον κάνω πάρα πολύ κέφι, γιατί όσο ακραίος και να είναι, δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει ότι είναι ακραίος στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση προς υποστήριξη του ενός ή του άλλου κόμματος. Όχι, είναι ακραίος γιατί αυτό πιστεύει, αυτό νιώθει και αισθάνεται ότι είναι το σωστό να το μοιραστεί με τον κόσμο. Βρέθηκε χτες καλεσμένος στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού στον Αλφα, στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Καλά, η Ναταλία στα καλύτερά της, δεν το συζητώ, ήταν υπέροχη. Και τοποθετήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε και εκτιμούσε, και έστειλε το δικό του μήνυμα, και το οποίο πραγματικά θέλω να σας το διαβάζω στην περίπτωση που δεν το είδατε χθες στην εκπομπή, που πολύ αμφιβάλλω, γιατί είναι νούμερο ένα εκπομπή, φαντάζομαι όλοι τη βλέπετε. Σας μεταφέρω λοιπόν τι είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν, και πρόσθεσε με έναν το δικό του αιχμηρό τρόπο, έτσι όπως τα κάνει πάντα ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ότι μια τέτοια υπόσχεση μπορεί να αποδειχτεί αληθινή με τον πιο δραματικό τρόπο. Δηλαδή δεν θα γεράσουν και θα πεθάνουν νέοι. Γιατί όταν πηγαίνεις στα 50, που θεωρητικά είσαι νέος ακόμα, να σε κάνουν 30 και χάνεις τη ζωή σου στην προσπάθεια να γίνεις 30, ναι, έχουν επιβεβαιωθεί όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που σου λένε Ελλάδο δεν θα γεράσεις, γιατί δεν πρόφτασες να γεράσεις. Και λέει λίγο παρακάτω στη συνέντευξή του, ας αφήσουμε λίγο τα καραγκιοζηλίκια και ας επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γερνάνε, γιατί αυτή είναι η φύση μας. Είναι αυτό που λέμε και εδώ κάθε Σαββατοκύριακο, όταν δίνουμε τα χρόνια μας πολλά για όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Λέμε πάντα και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, γιατί κατάφεραν άλλη μία χρονιά να ζήσουν. Έχουν το πλούτο της χρονιάς που πέρασε, τις εμπειρίες που πήραν από εκεί, τα συναισθήματα που κρατάνε, είτε τα αρνητικά είτε τα θετικά συναισθήματα, να ξέρετε, πάντα μας κάνουν καλύτερους, μας θωρακίζουν με έναν τρόπο. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Εντάξει, δεν σας αρέσει και πολύ αυτή η συζήτηση, γιατί βλέπετε ότι στην πραγματικότητα κανείς μας δεν θέλει να συμφιλειωθεί με το γύρας. Κανείς δεν θέλει, ούτε κι εγώ θέλω. Δεν μου αρέσει που μεγαλώνω. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι πάλι 20, 25, 23. που έκλεισε και η κόρη μου τα γενέθλιά της χθες και ήταν μέχρι τις 5 το πρωί και μιλάγανε σταμάτητα όλοι αυτοί πάρα. Τι λέγανε μέχρι τις 5 το πρωί. Εγώ δεν αντέχω, μόλις πάει η ώρα 12:01, γέρνουν τα μάτια μου. Δηλαδή δεν με κρατάει το σώμα μου. Παλαιότερα βεβαίως πήγαινα κατευθείαν στη δουλειά. Οκ, δεν είμαι όμως. Τι έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό έχει σημασία. Τι έχω καταφέρει από τα 23 μου μέχρι τα 52. Αυτά πρέπει να είναι το φυλαχτό μας. Τι έχουμε κάνει σωστά, πόσα λάθη μας διορθώσαμε, αν τα διορθώσαμε, αν ήμασταν ευγενείς με ανθρώπους που τους άξιζε η ευγένειά μας. Όλα αυτά μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Μην τα υποτιμούμε. Είναι πολύ σημαντικά να συμβαίνουν. Πάμε λίγο στα της πολιτικής, γιατί έχω δεσμευτεί γι' αυτό. Είχαμε λοιπόν αυτή τη εβδομάδα, τα είπαμε και χτες, το θέμα που μας απασχόλησε περισσότερο μέχρι την έκρηξη, αυτή την τραγική έκρηξη με την απώλεια 6 ανθρώπινων ζώων στην Πλάκα. Ποιο ήταν το αγαπημένο μας θέμα? Ο Άδωνης Γεωργιάδης που τσακωνόταν με όλους τους δημοσιογράφους. Δεν νομίζω ότι άφησε κάποιον δημοσιογράφο που δεν τσακώθηκε. Θέλω να το έχω ξαναπεί για τον Άδωνη Γεωργιάδη, μέσα στην υπερβολή του και με τον τρόπο που θέλει όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, χάνει και το δίκιο του. Δηλαδή, ακόμα και να θέλει να πει κάτι να το ακούσουμε, δεν θα το ακούσουμε. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν αντέχει ούτε τις κορώνες, ούτε τις ατάκες. Κρίνει το έργο, κρίνει τη συνέπεια, κρίνει και τη γλυκύτητα με την οποία τον προσεγγίζει ο εκάστοτε πολιτικός. Αυτά εκλείπουν τα στοιχεία από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέλος πάντων, εντάξει, έκανε και αυτό στο σόου του. Πέραν όμως από τις κορώνες του Άδωνη Γεωργιάδη, μας απασχόλησαν λίγο και οι εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ. Με ποια έννοια? Ότι έκανε μια προσχώρηση, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε με χαρά τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος από την πρώτη μέρα της ένταξής του στο ΠΑΣΟΚ άρχισε να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το είπε μία, το είπε δύο. Την τρίτη τον βάλανε στον πάγο τον άνθρωπο και πάρα πολύ καλά κάνανε. Νομίζω ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, όταν θέλεις να διεκδικήσεις τη διακυβέρνηση, αν μη τι άλλο, το κόμμα πρέπει να φαίνεται συντεταγμένο. Δηλαδή, σκεφτείτε να βγει ο Αλέξης Τσίπρας να πει κάτι Α, να βγει η κυρία Κουφονικολάκου που είναι εκπρόσωπος να πει ένα Β, μετά να βγει ο κύριος Θεοδωράκης, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα, το ξέρετε, να πει ένα Δ. Και τώρα μπορεί να σε πείσει αυτό. Υπάρχει μία διαφορά. Τα κόμματα πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικά, αν με ρωτάτε. Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, να γίνεται μία σύνθεση αυτών των απόψεων και να καταλήγουν σε μία γραμμή. Και αυτή η γραμμή να υπηρετείται από τους πάντες. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, όπως και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που διεκδικούν τη διακυβέρνηση, αυτό δεν μας λένε. Ότι εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί μα δεν κατεβαίνεις και στο στίβο, αν δεν θες να κερδίσεις, τι να κάνεις. Άμα θες να κάνεις περίπατο, τον κάνεις και στο πάρκο της γειτονιάς σου. Δεν είναι ανάγκη να τρέξεις το μαραθώνιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αγαπημένα μου. Δηλαδή, όποιος κατεβαίνει και διεκδικεί την ψήφο του κόσμου, εκτός αν έχει ο ίδιος οριοθετηθεί ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δηλαδή λέτε εδώ παιδιά να συγκεντρώσω εγώ τον καημό σας, να το μεταφέρω μετά κοινοβουλευτικά στην όποια κυβέρνηση. Αν είσαι κάτι τέτοιο και δεν το συζητάμε. Αλλά το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Την εκλογική νίκη. Τώρα θα είναι με 5 ψήφους, με 23 ψήφους, με όποιους ψήφους διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, διεκδικούν αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να λέει ότι του καπνίσει. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα λόγο να συζητά με το ποιον θα συνεργαστεί. Όπως και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν έχει κανένα λόγο να συζητά με ποιον θα συνεργαστεί. Είναι ένα αυτόνομο κόμμα, κατεβαίνει στις εκλογές, διεκδικεί την πλειοψηφία και από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει και τους συσχετισμούς και τις δυνάμεις και τις θέσεις. Τα κόμματα το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πείσουν τους πολίτες ότι προασπίζονται τα δικαιώματά τους και μέχρι εκεί. Όταν θα επιλεγούν, θα μας πούν και τι θα κάνουν σε επίπεδο συνεργασιών. Μπορεί και να μην χρειαστεί η συνεργασία. Μπορεί να βγουν αυτοδύναμοι. Άρα δεν έχει και νόημα όλη αυτή η συζήτηση. Και είπαμε, δημοσκοπήσεις, καλό είναι τα κόμματα να κοιτάνε τα ποιοτικά στοιχεία και όχι την πρόθεση ή την εκτίμηση ψήφου. Τα ποιοτικά στοιχεία. Τι λέει ο κόσμος, τι ζητάει ο κόσμος, τι τον ενοχλεί. Όταν βλέπεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό ζητάει αλλαγή, σημαίνει ότι είναι και έτοιμος και ο ίδιος να εισφέρει στην όποια αλλαγή. Πρότεινε την όμως την αλλαγή. Η αλλαγή δεν είναι μόνο θα σου αποκαταστήσω το εισόδημα. είναι πάρα πολλά περισσότερα από την αποκατάσταση του εισοδήματος. Εκεί λοιπόν να τους μετρήσουμε, να τους ακούσουμε και να δούμε και εμείς τι είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρωτοκλασάτος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εδώ στον Αλφα Radio 989, για όλη αυτή τη συζήτηση που αφορά στις συνεργασίες.
1: Είναι ένα δίλημα που νομίζω εκφράζει απολύτως τον κύριο Τσίπρα, γιατί και στο παρελθόν είχε πει «η εμείς ή αυτοί». Δεν θα το σχολιάσω ως μια λαζονική έκφραση, αλλά θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως πλεονέκτημά του το ότι έχει κυβερνήσει και έχει εμπειρία. Ποιοι έχουν κυβερνήσει από την Ελλάς? Δηλαδή, ποιος έχει εμπειρία από την Ελλάς? Εκτός από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα στο οποίο έδιωξε όλους τους ανθρώπους που είχαν κυβερνήσει και είχαν εμπειρία, τους οποίους είχε προμοτάρει για να βγουν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν καμία εμπειρία. Δηλαδή, είναι τρομερό το πώς μπορεί να την ίδια λογική να λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Νομίζω ότι ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή την σύγχυση. Η απάντηση δίνεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και από όλες τις αποφάσεις και των συλλογικών οργάνων. Και νομίζω πρέπει να είμαστε καθαροί και συνεπείς. Δηλαδή, ο ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις συνεργασίες με ηγεσίες. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία του να μπει σε τραπέζια κορυφής και να υπογράψει συμφωνίες. Όμως, επειδή είναι το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έχει αριστερά της την αριστερά και δεξιά της τη δεξιά, πάντοτε είναι το κόμμα που μπορεί και να προσκαλέσει και να εντάξει στο χώρο του ανθρώπους που είναι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στο κέντρο και στις παρυφές της κεντροδεξιάς. Εμείς λοιπόν είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανήκουν σε όλους αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συνεργασίες κορυφής. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα και με τον πρόεδρό του επικεφαλής που έβαλε στην ελληνική κοινωνία όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής πρώτο και έδωσε τις απαντήσεις. Δηλαδή, ποιος έθεσε πρώτο το θέμα του στεγαστικού που είναι νούμερο ένα σήμερα ζήτημα? Λέτε δεν μπορεί να γίνει ανατροπή. Να σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ήταν 15 μονάδες μπροστά από αυτό που έβγαλε η κάλπη.
0: Αυτά είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και πάρα πολύ σωστά τα είπε. Βέβαια, να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και μία πίεση στην κυβερνητική πλειοψηφία, και αυτό γιατί και πάρα πολλά λάθη έχουν γίνει και πάρα πολύ κουρασμένοι είναι κάποιοι, να τα λέμε και αυτά, αλλά κυρίως είναι και λίγο προσανατολισμένοι στο τι θα σημάνει η έλευση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε εδώ στον Αλφα Radio ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αναμφισβήτητα υπάρχει κόπωση, αναμφισβήτητα έχουν γίνει λάθη τα οποία κατέβασαν το ποσοστό της αποδοχής μας και αυτά είναι ίσως η αιτία που μας χωρίζουν από την εύκολη πρόσβαση στην αυτοδυναμία. Η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει όμως ότι έχουμε απλά κυρίαρχο ρόλο εκλογικά, την επόμενη όμως μέρα πιθανόν, αν δεν επιτύχουμε την αυτοδυναμία, να χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις ή κυβερνητικές συνεργασίες. Με το κόμμα Σαμαρά αναμφισβήτητα θα επηρεάσει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αρχηγός και πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ όμως ότι θα κουρέψει πάρα πολύ τα κόμματα της λεγόμενης αποδεξιάς. Δηλαδή τα ακτιβιστικά κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν αναπτυχθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χωροταξικούς όρους πλέον. Δηλαδή και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Αντινοπούλου και την Νίκη και όλους τους άλλους που κινούνται.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Τηλιανίδης παραδέχεται και λάθη και χίλια δύο πράγματα. Βέβαια, εμένα περισσότερο από τους πολιτικούς θα με ενδιέφερε να ακούσω τι λάθη έγιναν, και μιλάω πάντα για τους πολιτικούς της πλειοψηφίας. Κάναμε αυτό το λάθος και το διορθώσαμε με αυτόν τον τρόπο και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Κάναμε εκείνο το λάθος, το διορθώσαμε με αυτόν τον τρόπο και είχε αυτό το αποτύπωμα. Αυτό θα προτιμούσα να ακούω περισσότερο από το ποιους θα επηρεάσει, αν θα επηρεάσει το κόμμα Σαμαρά ή το όποιο κόμμα. Εμείς θα αποφασίσουμε στο τέλος της ημέρας, εμείς οι πολίτες εννοώ, θα πάρουμε την ευθύνη των επιλογών μας, αλλά δεν μας εξηγεί η κυβέρνηση καθαρά τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει, γιατί έγιναν τα λάθη. Αυτά δεν τα έχει πει. Επίσης είπαμε ότι είναι ένα κουρασμένο υπουργικό σχήμα. Είναι πολύ μεγάλο σχήμα, κάποια υπουργεία, δεν ξέρω εσείς αν έχετε πρόσβαση εμείς καμία στους υπουργούς, χρειάζεται ίσως και μία ανανέωση, λέω εγώ τώρα. Θα το σκεφτεί ο Πρωθυπουργός. Ίσως, λέω ίσως. παρότι δεν συμφωνούν πολύ μαζί μου, θεωρούν ότι μια αλλαγή στο Υπουργικό σε αυτή τη φάση, όταν σε 6-7 μήνες έχεις εκλογές, θα είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει μέχρι να μάθουν οι καινούργιοι υπουργοί, μέχρι εκείνο, μέχρι τώρα. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες, αν θέλεις να τις δώσεις, αλλά ειδικά για κάποια πρόσωπα που έχουν πληγώσει την κοινή γνώμη, νομίζω ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει αποφάσεις. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Δύο πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9.

Στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε και εσύ τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Έχει την αξία του. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Όταν η εταιρική ευθύνη έχει τέτοιες διαστάσεις και τέτοιο αποτύπωμα, για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία. Μακάρι όλες να το έκαναν αυτό. Εντάξει, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν πράγματα. Να μην πω τώρα και διαφημίσω, αλλά και για τις θάλασσες υπάρχουν εταιρείες που έχουν κάνει και για καθαρισμούς και για αναδασώσεις και εμένα δεν με προβληματίζει καθόλου μια μεγάλη εταιρεία να βγει μπροστά σε αυτό, να έχει και πολλούς ακολούθους, γιατί αυτά, ξέρετε, δημιουργούν και κάποιες νοοτροπίες στο τέλος της ημέρας και αρχίζουμε και εμείς συμμετέχουμε πιο ενεργά σε κομμάτια που μας αφορούν. Δεν το αντιλαμβανόμαστε στην πίεση της ημέρας, αλλά όταν η πόλη σου είναι καθαρή, όταν τα πάρκα σου είναι καθαρά και μπορείς να τα απολαύσεις, κάνεις καλό σε σένα, στα παιδιά σου, στους επισκέπτες σου, σε όλους. Δεν είναι μόνο ενός ανδρός αρχή τα πράγματα. Δεν θα το κάνει μόνο ο Δήμος, αλλά πρέπει ο Δήμος φυσικά να δώσει τα φώτα του. 6-9-47-9-89-9-89 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πιστεύω να, τώρα να ξυπνάτε να είστε στην αυλία χτες και εξουθενωμένοι να σηκώνεστε τώρα για τον καφέ σας. Πρέπει να πίνετε κανονικά το δεύτερο, τον πρώτο με την Έλλη Σπυροπούλου. Και φυσικά στο mail μας, onair@alpharadio989.gr. Να πάω λίγο να πω την καλημέρα μου στην Αγγελική. Έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τον κόλπο του έρωτα στον Μπόρο. Έχω πάει εκεί, είναι πολύ όμορφο. Δεν έχω κολυμπήσει, γιατί είχα πάει Πάσχα, είχε λίγο κρύο. Βέβαια, την έκανα τη βουτιά μου ακριβώς από κάτω από το σπίτι. Αλλά είναι όμορφος περίπατος εκεί. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Πόρος. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα από Χαμολιά. Το δάσος ζωντάνεψε, βρέχει γι' αυτό. Γλίτωσε τη φωτιά και χρειάζεται, λέει, 10 με τσουγκράνες να μαζέψουν πεύκοβελόνες, να κλαδέψουν τα πεύκα. Άστε φύλακες να το φυλάνε, το δασάχι να παρακολουθεί και φυσικά λεωφορείο να τους φέρει. Φορτηγό να μαζέψει ξύλα. Ζήτω η Χαμολιά μας κρατάει ζωντανούς. Πολύ χαίρομαι που έχεις έτσι αυτή την αγάπη στην πόλη σου και σου δίνει και ζωή. Και ο Γιώργης λέει: θα σε πριζώσω τώρα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό τον περίπατο στο πάρκο του Εγάλεω. Σε ποιο πάρκο είναι, στον Παρουτάδικο? Καλά, τον Παρουτάδικο δεν είναι και κανένα πάρκο ατελείωτο. Είναι μια πολύ μικρή έκταση. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε να πάμε και το πατίνι μας να πάμε, να ξέρεις. Ναι, δεν έχει κάτι τον Παρουτάδικο. Να πάμε στο Βοτανικό Κήπο, αν θέλεις. Βέβαια και δεν επιτρέπονται τα σκυλάκια μας. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος περίπατος, μεγάλος περίπατος. Μέσα στο πράσινο βλέπεις πάρα πολλά και όμορφα πράγματα. Και επίσης έχει και ένα καφέ εκεί, με το που βγαίνεις από το Βοτανικό Κήπο. Έχει ένα καταπληκτικό καφέ με υπέροχα pancakes. Δηλαδή παραγγέλνεις για έναν και τρώνε τρεις. Είναι μέχρι επάνω, είναι πολυκατοικία τα pancakes εκεί. Και με πάρα πολλά υλικά. Μουσικά θα πάω μέχρι και το και μισή για να πάω να βρω τον Πάρη Παπαβασιλείου στο Παρίσι.

0: 99. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι και την κορυφή της ώρας. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο και στο Σάκη. Σάκη, έτσι ξεκινήσαμε με τη δολοφονία Καποδίστρια. Τώρα θα πάω όμως πολύ γρήγορα στο Παρίσι. Εκεί θα ανταμώσουμε τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, συντονιστής του κύκλου Νέων Επιχειρηματιών. Κύριε Παπαβασιλείου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Ελπίζω να έχετε κάνει το ρεπορτάζ όπως πρέπει,
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι για λίγες μέρες εδώ για την έκθεση των οπτικών ειδών. Δεν σας κρύβω ότι οι τιμές εδώ στο Παρίσι, όπως μου ζητήσατε να βρω, είναι, ας πούμε, ότι οι τιμές του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αντανακλούν στις τιμές του μίνι μάρκετ στο Παρίσι.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι είμαστε πολύ ακριβότεροι. Να το πούμε ακριβώς όπως είναι, κύριε Παπαβασιλείου, γιατί γενικώς τα μίνι μάρκετ.
2: Είμαστε δυστυχώς ακριβότεροι. Είμαστε δυστυχώς ακριβότεροι και δεν έχουμε πάψει, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει, να παραμένουμε πάρα πολύ ακριβοί. Και αυτό, κυρία Λάζου, αντανακλά πάρα πολύ στην κατάσταση της αγοράς, στην οποία ήθελα να σταθούμε λιγάκι, διότι στα τέλη του Αυγούστου που μας πέρασε, έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου πάλι που μας πέρασε, είχαμε στην ελληνική αγορά εκ νέου μία στάση πληρωμών. Δηλαδή έβλεπε κανείς ότι οι δείκτες στις ασφαλιστικές εταιρείες με ανθρώπους που αδυνατούσαν να πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους και ζητούσαν παρατάσεις προκειμένου να μην χάσουν τα συμβόλαιά τους. Γιατί προσέξτε, μιλάμε για συμβόλαια δεκαετίας, 20ετίας που όταν κάποιος δεν μπορέσει να τα πληρώσει τα χάνει. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για τους λογαριασμούς του ρεύματος, στους οποίους πάλι προέκυψαν καθυστερήσεις. Και εγώ σας μεταφέρω και μία εικόνα από την πραγματική αγορά, όπου όλες οι πληρωμές μεταξύ εταιριών χονδρικής καθυστέρησαν τουλάχιστον 10 αν όχι 20 ημέρες. Δηλαδή οι υποχρεώσεις στο τέλος Αυγούστου των επιχειρήσεων μετατέθηκαν για να πληρωθούν 10 με 20 ημέρες μετά. Αυτή η κατάσταση, αν θέλετε, αντανακλά μία αρρωστημένη και πάλι φάση της αγοράς. Δεν διάγουμε μια υγιή φάση της αγοράς. Και αυτό ερχόμαστε να το πούμε σε μια στιγμή που θα έπρεπε να γιορτάζουμε. Γιατί θα έπρεπε να γιορτάζουμε? Γιατί 8 ημέρες πριν η ελληνική αγορά και η ελληνική οικονομία όντως είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πήραν την επενδυτική βαθμίδα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μια επιτυχία ενός πολιτικού σχηματισμού. Είναι μια επιτυχία συνολικά της χώρας, συνολικά της αγοράς και συνολικά του πολιτικού συστήματος. Γιατί το να γίνει η Ελλάδα επενδύσιμη, δηλαδή το να μπει ξανά στην οικογένεια των υγιών αγορών, είναι μια τεράστια επιτυχία που έχει να κάνει με μια προσπάθεια 15 και 17 και 18 ετών μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης αγοράς. Εμείς στον κύκλο νέων επιχειρηματιών τότε ήμασταν 30άριδες, 25άριδες, τώρα πια είμαστε 40άριδες, 45άριδες. Δηλαδή όλη μας την υγιή επιχειρηματική ζωή την έχουμε αφιερώσει στο να έχουμε αυτή την επιτυχία πριν από 8 μέρες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα έπρεπε να γιορτάζουμε, και αντί να γιορτάζουμε προσπαθούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στο τέλος του μήνα, γιατί τώρα πλησιάζει και το τέλος του μήνα. Γιατί προσπαθούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στο τέλος του μήνα? Διότι η κατάσταση στην αγορά μας που πήρε αυτή την τόσο πολύτιμη επενδυτική βαθμίδα, αυτό ξέρετε σημαίνει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα υγιή χρηματιστήρια του κόσμου, και σε αυτό και επενδύουν και οφείλουν να επενδύσουν τα υγιή funds και οι υγιείς επενδυτές ανά τον δυτικό κόσμο και παγκοσμίως.
1: Ναι, το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαβασιλείου? Πολύ ωραία. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά γιατί βρισκόμαστε άλλη μία φορά αντιμέτωποι με την εξής αναντιστοιχία? Να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι πολίτες. Γιατί μία τέτοια...
2: Ναι. Θα σας απαντήσω, δεν θέλω να σταματήσω την ερώτησή σας. Εάν την κατάλαβα σωστά πάντως, έχουμε το εξής πρόβλημα δομικά στην Ελλάδα, κύριε Λάζου. Ακριβώς επειδή έπρεπε να αναγεννηθεί η οικονομία, δόθηκε προτεραιότητα στους κολοσσούς. Γιατί σου λέει ότι αν αναγεννηθούν οι κολοσσοί, και αν πέσουν τα μεγάλα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης στους κολοσσούς, κάποια στιγμή τα χρήματα θα φτάσουν και προς τα κάτω. Κάπως έτσι γίνεται πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε αρκετά χρόνια μετά και τα λεφτά δεν έχουν φτάσει προς τα κάτω. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική αγορά, τα οποία ουσιαστικά εμποδίζουν την ανάπτυξη να φτάσει στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό, ξέρετε, κάποια στιγμή αποτέλεσε και ένα πολιτικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάσαμε να ακούμε κάποια στιγμή στις αρχές αυτής της τετραετίας ότι οι μικροί πρέπει να φύγουν από τη μέση. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι και εμείς στον κύκλο νέων επιχειρηματιών μας βρήκε εξαιρετικά διαφωνούντες και μάλιστα φωνασκούντες, γιατί όταν κάποιος σου λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχεις, αυτό δεν είναι μια διαπίστωση στην οποία μπορείς να του επιτρέψεις να συνεχίσει να στη λέει, γιατί έχει να κάνει με την επιβίωση και την ίδια την ύπαρξή σου. Θεωρώ ότι 3 χρόνια μετά έχουμε έρθει σε μια συνεννόηση και με το πολιτικό σύστημα, mm-hmm. βάσει της οποίας ο μικρομεσαίος έχει επανέλθει ή πιστεύουμε και θέλουμε να επανέλθει στο επίκεντρο, σαν η ραχοκοκαλιά αυτό που λέμε, της ελληνικής οικονομίας, σαν το κύτταρο. Γιατί, κυρία Λάζου, στο δυτικό κόσμο και αν θέλετε και στον καπιταλισμό, η μόνη ελπίδα του ανθρώπου για να σπουδάσει, αφότου σπουδάσει για να εισέλθει στο σύστημα της εργασίας, αφότου εισέλθει στο σύστημα της εργασίας να επενδύσει τη ζωή του και τα χρήματά του σε μια ιδέα και σε μια εταιρεία, προκειμένου να μεγαλώσει και να αποκτήσει και αυτός μια ευμάρεια και μια ελπίδα. Αυτό λοιπόν το όνειρο που οι Αμερικανοί το λένε «the pursuit of happiness», δηλαδή η αφιέρωση της ζωής ενός εκάστου στην πρόοδο και στην ευτυχία και στην ευμάρεια. Αυτό κάποια στιγμή στην Ελλάδα αμφισβητήθηκε και μας είπαν ότι μόνο οι μεγάλοι θα επιβιώσουν. Αυτό λοιπόν αξιακά πρέπει να το ξαναδούμε, πρέπει να το ξανατοποθετήσουμε και θα πρέπει συλλήβδην ως κοινωνία, ειδικά τώρα που πήραμε και την επενδυτική βαθμίδα, ειδικά τώρα που τα χρήματα από τις τράπεζες μπορούν να πέσουν και στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα που η όποια ευμάρεια έχει κατακτηθεί θα πρέπει να μοιραστεί ξανά προς τα κάτω. Και αναζητούμε και εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια του επιστήμονα, του μικρού, του μικρομεσαίου, της οικογενειακής επιχείρησης, του ανθρώπου ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του στη δουλειά του και στην ευμάρεια της ιδέας και της επιχείρησής του.
1: Και να βάλω και μία παράμετρο ακόμα στον τρόπο που τοποθετηθήκατε, η οποία είναι η εξής. Όταν βλέπουμε ότι σε παγκόσμια κλίμακα πια δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι στην πορεία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έτσι λειτουργεί και το καπιταλιστικό σύστημα, είναι 10 και θα γίνουν 5 από συγχωνεύσεις για να είναι υπερόμιλοι, εκεί πραγματικά η ελληνική οικονομία χρειάζεται το ανάχωμα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Βεβαίως όμως, κύριε Παπαβασιλείου, με μια πιο βελτιωμένη μορφή, με μια μορφή που να ανταποκρίνεται και στις προκλήσεις της νέας εποχής και όχι το κλασικό πολύ μικρό μαγαζί που είχαμε στο μυαλό μας σε κάθε γωνία 15. Και εκεί πρέπει λίγο κι εσείς έχετε την ευθύνη να αναδείξετε τις startup επιχειρήσεις. Έχει δουλειά να γίνει, θέλω να πω, σε αυτό το επίπεδο που να λειτουργήσει και ως ανάχωμα τελικά σε όλο αυτό το μεγάλο που ετοιμάζεται.
2: Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας και αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του κύκλου νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών στη νέα αυτή εποχή που διαμορφώνεται και με το AI και με τις ευκαιρίες τις νέες που διαμορφώνονται. Από την άλλη μεριά, οφείλουμε να αναζητήσουμε και το γόνιμο εκείνο περιβάλλον και την επίνευση, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος, που φαίνεται σιγά σιγά ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις αρχίζουν και κατανοούν την ανάγκη και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Νομίζω ότι μόνο αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση και ίσως εκεί θα έπρεπε και με τις δικές σας πιέσεις, ενώ των εκπροσώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή για το πώς θα βοηθήσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πέραν ενώ από την πολιτική αντιπαράθεση και τα πρακτικά και ουσιαστικά ζητήματα, όπως είναι οι φόροι που σας αναλογούν, οι προκαταβολές των φόρων, τα τέλη και τα διάφορα, να γίνει και μια συζήτηση σε βάθος για το πώς οραματιζόμαστε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία. Αυτό μας λείπει, κύριε Παπαβασιλείο, από το δημόσιο διάλογο.
2: Μάθαμε τις τελευταίες μέρες, κυρία Λάζου, ότι τα τραπεζικά κεφάλαια που ήταν η μείζον συζήτηση για τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που μπορώ εγώ να θυμηθώ, έχουν κατευθυνθεί. Αυτά τα ελάχιστα που υπήρχαν και τα λίγο περισσότερα που υπήρξαν μετά τις πρώτες επενδυτικές βαθμίδες που κατακτήθηκαν πριν από την περασμένη εβδομάδα, το 50% των κεφαλαίων των τραπεζικών κατευθύνθηκαν προς 10 τραπεζικούς ομίλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν υπήρχε μία πίτα για να φάει όλη η οικογένεια μέσα σε ένα τραπέζι, η μισή πίτα πήγαινε σε 10 επιχειρηματικούς ομίλους σε όλη την Ελλάδα. Η εύνοια δηλαδή του πολιτικού συστήματος προς αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές δυνάμεις ήταν τόσο μεγάλη που αυτό που έμενε για όλους τους υπόλοιπους δεν επαρκούσε. Άρα και πολλοί από τους μικρούς μας άφησαν και πολλοί θα μας αφήσουν το προσεχές διάστημα, γιατί ας το πούμε ότι βογκάνε για να επιβιώσουν. Γιατί δεν έχουν την απαραίτητη ρευστότητα προκειμένου να κάνουν εκείνους τους μετασχηματισμούς για να μπορέσουν να επιβιώσουν την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Άρα υπάρχει σίγουρα η βούληση πλέον και η κατανόηση από το μικρό και το μικρομεσαίο ότι πρέπει να μετασχηματιστεί, πρέπει να μπει στη νέα εποχή της τεχνολογίας, της προόδου. Δηλαδή είχαμε όντως προβλήματα στο παρελθόν με επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν σε συνθήκες τεχνολογίας και νέας εποχής. Αλλά πλέον, μετά από μια δεκαετία αντιμετώπισης προβλημάτων, οι επιχειρήσεις αυτές όντως έχουν μπει σε μια λογική μετασχηματισμού. Χρειάζεται όμως και απαραίτητη πολιτική βούληση προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να στηριχτούν.
1: Και δεν μιλάμε μόνο τώρα για το κομμάτι της ρευστότητας, μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθείτε. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ περιγραφικά, αυτό που μου είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, ότι εγώ θα σου δώσω τα εφόδια για να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις.
2: Φάνηκε κάποια στιγμή το 2019 και επιβεβαιώθηκε και κατά την εποχή της πανδημίας ότι η διάθεση ήταν να στηριχτεί ο επαγγελματίας και ο μικρός επιχειρηματίας. Και αν θέλετε, εκεί εδράζεται και η μεγάλη εκλογική δεύτερη επιτυχία του κυβερνώντος κόμματος. Μετά όμως από αυτή τη δεύτερη επιτυχία ήρθε μια άλλη αντίληψη που κατήσχησε και που αν θέλετε έχει διαμορφώσει και τις δυσκολίες στο πολιτικό σύστημα τώρα, γιατί φαίνεται διαχρονικά ότι η ελληνική πολιτική σκηνή αντανακλά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν με την μικρή και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή όποιος απομίζησε τη συγκεκριμένη κοινωνική και επαγγελματική τάξη φαίνεται ότι αντιμετώπισε εκλογικά ζητήματα στο μέλλον. Αυτό γιατί συνέβη? Αυτό συνέβη γιατί πάντοτε η ελληνική οικογένεια και το ελληνικό αξιακό σύστημα είχαν στο μυαλό τους ότι ένα παιδί θα σπουδάσει, θα δουλέψει, θα κάνει τη δικιά του δουλειά και θα προοδεύσει, αν θέλετε θα κάνει αυτό που λέμε, θα προκόψει, λέει η ελληνική κουλτούρα. Η προκοπή λοιπόν, κυρία Λάζου, ήταν ακριβώς αυτή η διαδρομή. Δεν μπορείς να στερήσεις αυτή τη διαδρομή από την ελληνική κοινωνία, από την ελληνική οικογένεια, από το ελληνικό αξιακό σύστημα. Αυτό συνέβη, αν θέλετε, και πριν το 19, σας θυμίζω. Πριν το 19, γιατί κατέρευσε η προηγούμενη πολιτική δύναμη? Γιατί απομίζησε τη μεσαία τάξη, δηλαδή έβλεπες ένα γιατρό που είχε έρθει από το εξωτερικό να πληρώνει περισσότερους φόρους από όσους θα είχε εισόδημα και να χάνει χρήματα από αυτά που είχε κερδίσει στο παρελθόν, και κατέληξε να καταρρεύσει η προηγούμενη πολιτική δύναμη. Θέλω να πω τι? Ότι το βασικό αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής αγοράς είναι ο άνθρωπος που σπούδασε, που δούλεψε, που πρόκοψε και που δικαιούται, αν θέλετε, να έχει και έναν, ας πούμε, πιο μεγάλο μισθό. Δεν έγινε κανείς πλούσιος από αυτή τη διαδικασία. Αλλά Αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να γυρίσεις να του πεις ότι είσαι ο εχθρός, ότι είσαι, ότι κακός υπάρχεις.
1: Καλά, προφανώς.
2: Η δεύτερη τετραετία της συγκεκριμένης διοίκησης το ακούσαμε και αυτό. Εδώ λοιπόν ξαναδιεκδικούμε τη θέση μας μέσα στο ελληνικό, κοινωνικό, πολιτικό και επαγγελματικό γίγνεσθε. Η μικρή και η μικρομεσαία επιχείρηση και ο επαγγελματίας διεκδικούν ξανά, στεναρά, τη θέση τους στην επόμενη μέρα, ιδίως τώρα, το ξαναλέω και ξέρετε, μπορεί να γίνομαι λίγο φορτικός, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι κέρια. Θα έπρεπε να γιορτάζουμε όλοι μαζί, ολόκληρη η αγορά και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και από εδώ και πέρα να θέσουμε εκείνες τις βάσεις για να πάμε στην μεθεπόμενη μέρα πιο ενωμένοι, πιο αραγείς και παρόντες όλοι.
1: Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα, το ξέρετε αυτό, κύριε Παπαβασιλείου. Πρέπει να υποστηρίζουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι το 90% το αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Όλα χρειάζονται και οι όμιλοι μεγάλοι χρειάζονται και η ανταγωνιστικότητα χρειάζεται για να γίνονται καλύτεροι μεταξύ τους. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται εσείς. Θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Πριν τα Χριστούγεννα οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε, να δούμε και τις εξελίξεις. Ελπίζω ότι θα υπάρχουν θετικές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή.
2: Καλημέρα να έχετε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διακοπή γιατί καθυστερήσαμε και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: pathos, ce n'est pas un tapio, Tina.
1: Βούτυρο.
0: Ναι, ελληνικό. Καλαμπάκας.
1: 630.
0: 630? Γιατί 630, αφού εχθές είχε 600.
1: Πήρα αύξηση λόγω ληστής ως το ελληνικό.
0: Μπράβο, Έλληνα, ο ληστηρέ, που την κοπανάς μου λοχτά και δεν σε παίρνει χαμπάρι κανένας.
1: Λάδι.
0: Ναι, ελληνικό. Είναι καλαμόν.
1: 360.
0: Μα αφού εχθές είχε 280.
1: Πήρα αύξηση λόγω των σεισμών.
0: Μπράβο, Έλληνα, σεισμοπαθή.
1: Φέτα.
0: Ναι, είναι ελληνική. Ροβόπης.
1: 420.
0: Μα αφού εχθές είχε 380.
1: Πήρα αύξηση λόγω της ελληνικής πολιτικής.
0: Μπράβο, Έλληνα πολιτικέ, που μας ξεσκίζεις το πορτοφόλι. Αλλά εγώ θα τη βρω την άκρη. Που είσαι, μάζεψέ τα και ξαναβάλ' τα στα ράφια.
2: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε.
3: Γλύκισμα.
2: Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Πόσο είναι το κιλό?
3: 8.
2: Τι 8?
3: 8 δραχμές το κιλό.
2: Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, ρε Σταύρο, ε?
3: Αν είναι έτσι, δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Όχι, παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έρχονται και φθηνότερα.
4: Είπαμε, μερικά πράγματα σε αυτή τη χώρα έχουν μία διαχρονικότητα. Δεν μπορείς να πεις πάντα. Πάντα το πορτοφόλι το δικό μας πληρώνει τις όποιες επιλογές. Τώρα αυτό με τις τιμές το βάλα και επίτηδες λίγο, με αφορμή αυτά που μας είπε ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου, ότι προσέξτε, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ έχουν τιμές μίνι μάρκετ Γαλλίας, όπου τα μίνι μάρκετ έτσι κι αλλιώς είναι πάντα λίγο πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ. Τα δικά μας σούπερ μάρκετ ανταγωνίζονται τις τιμές των μίνι μάρκετ της Γαλλίας, που σημαίνει ότι σε ένα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο φθηνά τα πράγματα και με άλλους μισθούς βεβαίως, έτσι, αυτό που λέμε το διαθέσιμο εισόδημα, που μην το υποτιμούμε, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα που το έχουν κάνει σκηνή κορδόνι οι πολιτικοί για τους δικούς τους λόγους, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κερδίσουν πολιτικά ωφέλη συγκρουόμενοι με την κυβέρνηση. Όχι, το διαθέσιμο εισόδημα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε και πώς τη βγάζουμε πέρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι καθόλου οπαδός το ότι στις 20 του μήνα αρχίζουμε και πεινάμε και πηγαίνουμε στα συσίτια ή ψάχνουμε στα σκουπίδια όπως συνέβαινε την περίοδο των μνημονίων. Όμως, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουμε περάσει 10 χρόνια μαύρα και άραχνα. Τα πληρώσαμε εμείς ακόμα και αν δεν φταίγαμε στο σύνολο των ζητημάτων που τέθηκαν για τη χώρα εκείνη την δύσκολη περίοδο, και πλέον έχουμε φτάσει υποτίθεται σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν το είπε τυχαία και ο κ. Παπαβασιλείου το θέμα της επενδυτικής βαθμίδας. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Εμείς όμως ως μισθωτοί που πληρώσαμε, χάσαμε, κάποιοι πάρα πολλοί μείνανε άνεργοι, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, γυρίσαν στα πατρικά τους ή βρήκανε κάτι τρύπες, κάτι πολύ μικρά και πολύ παλιά, γιατί δεν έβγαινε. Γιατί όταν ξαφνικά το εισόδημά σου γινόταν 700 ευρώ και αυτά ίσως και όχι καθαρά, εννοείται ότι έπρεπε να προσαρμόσει τη ζωή σου σε αυτά τα δεδομένα. Ναι, ήταν πιο φτηνά τα προϊόντα, ήταν γιατί δεν υπήρχε ούτε και η δυνατότητα να αγοράσουμε όλα αυτά που θέλαμε να αγοράσουμε. Όλοι κάναμε περικοπές, όλοι. Εγώ που μεγάλωνα δύο παιδιά που ήταν στο σχολείο, έκανα πάρα πολλές περικοπές. Αλλάξα σπίτι, δεν χρησιμοποίησα το αυτοκίνητο. Πολλές φορές στην διατροφή μας βάζαμε περισσότερο ζυμαρικά, λιγότερο άλλα, μοσχάρια, ψάρια, όλα αυτά που τα είχαμε οπωσδήποτε μία και δύο φορές τη βδομάδα, σταματήσαμε να τα έχουμε. Εντάξει, το πληρώσαμε. Δεν νοείται όμως το 2026 από τις 20 του μήνα και μετά να σκεφτόμαστε τι θα χαλάσουμε και που θα το χαλάσουμε μέχρι να έρθει η επόμενη μισθοδοσία. Γιατί αυτό που περιμέναμε είναι κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ζούμε κιόλας. Όχι απλά να τη βγάζουμε. Να μπορούμε να ζούμε. Να κάνουμε και μια εκδρομή. Να πάμε και ένα θέατρο. Να πάμε δύο θέατρα. Γιατί να πάμε ένα? Κάνουμε τσιγκουνιά στον πολιτισμό. Να πάμε δύο κινηματογράφους. Γιατί να πάμε ένα? Δεν είναι υπερβολή αυτό, ούτε πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Είναι η ανάγκη μας για να ηρεμήσει το μέσα μας. Για να ανταμώσουμε, τα ξέρετε εδώ πέρα, εμείς πέρσι όλο το χειμώνα το αναδείξαμε το θέμα του πολιτισμού με κάθε τρόπο. Με καλεσμένους, με συγγραφείς, με ηθοποιούς, με τραγουδιστές, με μουσικούς. Είναι ανάγκη ο πολιτισμός. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψυχολογία μας, με το συναισθηματικό μας κόσμο. Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται, να βλέπουμε αυτή την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, την οποία υπογραμμίζω κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την αμφισβητεί. Δεν λέει κάποιος από την αντιπολίτευση ότι η χώρα δεν παράγει πλούτο. Αυτό που λέμε είναι αυτό που μας είπε ο κ. Παπαβασιλείου, ότι δεν κατεβαίνει προς τα κάτω, δεν πιάνει όλη την εξελεκτική βαθμίδα αυτός ο πλούτος. Κάπου σταματάει, κάπου φρενάρει και φρενάρει από τη μέση και πάνω. Πρέπει επιτέλους να φτάσει από τη μέση και κάτω και να μην παρεξηγούνται κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν βγαίνει ένας πολιτικός φορέας και λέει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν λέει ότι ο κόσμος πεινάει. Το λέω γιατί τώρα έχω και στο μυαλό μου αυτή την απάντηση που έδωσε ο κύριος Θεοχάρης. Προφανώς εννοούσε ότι υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία θέλουν να προτάξουν μια μιζέρια και θεωρούν τον εαυτό τους ως εκπρόσωπο μιας μερίδας κόσμου. Δεν είναι αυτή η πλειονότητα. Προφανώς δεν είναι αυτή η πλειονότητα. Αλλά δεν είναι και η κατάσταση αυτή που ζούμε. Δεν γίνεται πραγματικά. Καλά, δεν το συζητάω να έχει πάει ο μήνας 25. Άστο, εκεί είναι, είσαι όχι στα όρια σου, τα έχεις ξεπεράσει τα όρια και κάνεις ασκήσεις ισορροπίας. Λες τώρα τι να κάνω, να νευριάσω, να τα βάλω με το διπλανό μου που δεν μου φταίει τίποτα, αλλά τι να κάνω κι εγώ, κάπου πρέπει να εκτονώσω τον καημό μου, κάπου πρέπει να εκτονώσω τα νεύρα μου. Εντάξει, καλά στις 29, δεν το συζητώ, ειδικά ο μήνας πηγαίνει μέχρι 31. Και δεν είναι η 31η Κυριακή για να πεις Παναγία μου θα πληρωθώ Παρασκευή και περιμένεις να πληρωθείς Τρίτη ή Τετάρτη. Α, καλά εκεί. Καλύτερα να παίρνεις άδεια. Καλύτερα να μην χρειάζεται να πηγαίνεις στη δουλειά, γιατί δεν σου φταίει και ο άλλος, αλλά κάπου πρέπει και εσύ να εκτονώθεις άνθρωπος είσαι. Άρα εδώ προφανέστατα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο πώς διαχέεται ο πλούτος που παράγεται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Και θα το ξαναπώ και ας είμαι κουραστική. Δεν έχω ακούσει από κανέναν αποκατάσταση αδικιών για τους εργαζόμενους από το 2012 έως το 2019. Κανένας δεν έχει πει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που έμειναν με νύχια και με δόντια στο σύστημα, που συνέχισαν να εισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, που έκαναν πραγματικά παξιμάδια για να τη βγάλουν πέρα. Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Ακόμα και οι τριετίες εξαιρούν αυτή την περίοδο. Νιώθουμε κορόιδα. Να μην πω ότι δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη για τα τέλη κυκλοφορίας για κάποια αυτοκίνητα που μπήκανε πάνω τρεις απανωτοί φόροι από φόρο πολυτελείας, από έκτακτης φορά, από. Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Λες και αυτοί οι άνθρωποι είναι ενός κατώτερου Θεού. Θέλει μία προσοχή εδώ να το δει η κυβέρνηση, να το δουν και τα άλλα κόμματα, να το βάλουν στην εξίσωση. Θα μου πεις με έναν τρόπο το Πασόκ το κάνει μιλώντας για 13η σύνταξη και για νέο ΕΚΑΣ. Το κάνει, αλλά το κάνει μόνο για τους συνταξιούχους. Να πω ότι αυτή τη χώρα την κράτησαν όρθιοι, όχι οι συνταξιούχοι εκείνης της περίοδου, οι εργαζόμενοι εκείνης της περίοδου που είδαν τους μισθούς τους να ψαλιδίζονται όσο δεν παίρνει και που ακόμα και σήμερα πολλοί εξ αυτών εισπράττουν λιγότερα από νέους νεοεισερχόμενους συναδέλφους. Υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι που είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται δραστικά. Δεν έγινε αποκατάσταση στα χρόνια που ακολούθησαν. Και όχι μόνο αυτό, βλέπεις ότι μπαίνουν νέοι συνάδελφοι που έχουν αλλάξει νόμοι, που το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει συγκεκριμένο κατώτατο μισθό, συγκεκριμένα προνόμια, συγκεκριμένα επιδόματα. Και μπορεί ένας συνάδελφος 2 ετών να παίρνει περισσότερα χρήματα από έναν συνάδελφο 20 ετών. Αυτά κάποιος πρέπει να τα πει, κάποιος πρέπει να τα δει και πολύ περισσότερο κάποιος να τα λύσει. Αυτά είχα να σας πω. Φεύγω σιγά σιγά, εσείς δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ, ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου, θα σας φτιάξουν τη διάθεση, είμαι σίγουρη. Θα έχουν και πολλά να πούν για την Άννα Βύση, που εγώ δεν είπα τίποτα. Συγχωρέστε με. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία και αισιοδοξία. Όλα θα αλλάξουν, είμαστε περισσότεροι και πιο τρελοί. Γεια σας. Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, ώστε να καταλήξουν στην αιτία της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή. Έως το 2021, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή είχε αφαιρεθεί. Από αύριο θα ξεκινήσουν και οι έρευνες για τη στατικότητα των παρακείμενων κτηρίων, καθώς εκτιμάται πως έχουν υποστεί ζημιές. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Το ένα ζευγάρι μάλιστα περίμενε παιδί. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, πρόκειτο για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Επικαιροποιήθηκε εκ νέου το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σήμερα σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, τις Ποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τις δυτικές Κυκλάδες και την Εύβοια. Η άνεμη σήμερα θα είναι θυελλώδης βόρειο-ανατολική, ένταση 7 με 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Καταρακτώδης βροχή έπληξε χθες στη Σκιάθο, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία έχουν προκληθεί και σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Κατολισθήσεις και προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφείων Μεσαπιών. Η Ταχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου προς αυτόν που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού διεμήνησε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες, όπως είπε, διαδρομές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, ανέφερε χθες πως έστειλε ανθρώπους του στον κόσμο ολόκληρο για να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται σήμερα Κυριακή ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός σήμερα βροχερός στην Αττική με τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη, τη Βιωτία και τη Φθιώτιδα, από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: πίνουμε με καφέδες, νερά, χαμός, αναβίση συνεχίζεται. Έτσι, για να τσακίσω το νευρικό σύστημα. Αρχίστε τώρα, στέλνετε μηνύματα. Άσε μας με την αναβίση. Έχουμε προβλήματα, εμείς εδώ έχουμε βάλει πετρέλαιο. Ακρύβεινε το ηλεκτρικό. Μας κάει και το φαΐχτε στο βράδυ.
1: Όνομα,
0: δεν βγήκαμε από εδώ. Έγινε.
1: Όνομα.
0: Τι όνομα?
1: Ανούλα. Αναβίση.
0: Α, εκεί έμεινες εσύ, ότι έχετε δύο όνομα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πήρες τα χήματα, πήρες.
1: Τυχαίο.
0: Και τι εδώ βλέπω.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πόσο είναι η Άννα, 65, 67, 68.
1: Αν είχα ασχοληθεί με το τραγούδι.
0: Και, όχι, μα τώρα θα αρχίσω. Εγώ τώρα θα αρχίσω στα 51 το τραγούδι.
1: Ακόμη 51 είσαι.
0: Ναι, ακόμα, γιατί δεν κατάλαβα και με χαρτιά, με έγγραφα. Τσακ, με έγγραφα. Όλα, γιατί δεν κατάλαβα. Μην κοιτάς που φαίνομαι 40. Εγώ τη λέω την ηλικία μου, δεν έχει τίποτα.
1: Πολλά
0: και φυσιολογικό και δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώς νερό πίνω πάρα πολύ. Νερό αθλούμε.
1: Μήπως πήγαινε στο Κολωνάκι σε κάτι γιατρού?
0: Όχι, δεν πάω πουθενά. Μόνο νερό. Νερό αθλούμε και πιστεύω πολύ σε μένα. Η αυτοπεποίθηση με έχει βοηθήσει έτσι ώστε πραγματικά να μην περνάει ο χρόνος από πάνω μου. Αιγαίο! Λυσάχτηκα καλά
1: κάποιον...
0: να πάτε. Όσοι ζώσεις δεν σας αρέσει.
1: Δεν πατάς καλά. Άσε, μην εκνευρίζεις τον κόσμο.
0: Επειδή
1: τώρα
0: βρέχει και γλιστράω. Αλλιώς, άμα πατήσω, χαμός.
1: Έχουμε βρει τον άνθρωπο του Άκα. Έχει ξυπνήσει.
0: Έχω βρει τον άνθρωπο του ΑΚΑ. Περιμένω.
1: Έχει
0: να το
1: ξυπνήσει.
0: Δω. Περιμένω. Του
1: ή να τα
0: μήνυμα.
1: Πω εγώ αυτά που είδα, που πρόλαβα να δω.
0: Μετά θα τον βγάλουμε αργότερα.
1: Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Και στον κόσμο που πήγε και το διασκέδασε και γέμισε το ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως στην Αναβίση, που κατάφερε να συγκεντρώσει όλο αυτόν τον κόσμο, να δώσει ένα εκπληκτικό σοου.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, προδιαγραφών πολύ μεγάλων και ξένων προδιαγραφών. Με πινελιές απίστευτες. Εντάξει, το στυλ της τι να πούμε. Συγκλονιστικό όπως πάντα. Η φωνή της, τα τραγούδια της.
0: Το
1: πολύ
0: σοου
1: ωραίες,
0: ήταν ωραίο.
1: Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίο σοου. Είχε βέβαια και τους συνήθεις ύποπτους που κράζουν.
0: Είχε και γκρίνια,
1: πέφτει,
0: γιατί είχα προβλήματα
1: γκρίνια.
0: Το ΑΚΑ, λέει, δεν μπόρεσαν να βγουν, ήταν κάτι έξοδοι και κινδύνου κλειστή.
1: Και να
0: κάποιοι
1: μπουνε,
0: είχαν πιεστεί και να
1: μπουν.
0: Κοίτα να δεις, όταν θες να πας σε μια τέτοια συναυλία πρέπει να πας νωρίς. Άμα είναι να πας τώρα 8 ή 8,5 ώρα γιατί ήθελες να το παίξεις λίγο μούρι και σε λίγο VIP, θα κάτσεις στην ουρά. Στα λέω τώρα γιατί εγώ πάω γήπεδο. Εντάξει,
1: α,
0: και
1: νόμιζα
0: ξέρω.
1: Θα έλεγες ότι πηγαίνω σε τέτοιες συναυλίες. Γιατί η σχέση σου με τέτοιες συναυλίες νομίζω ότι...
0: Μόνο Μέγαρο, μόνο Μέγαρο, διότι έχω και τις, πιάνω και τις ψηλές εγώ. Δεν θα τις πιάσω
1: πηγαίνεις
0: τώρα γιατί δεν πατάω καλά λόγω νερού.
1: Πηγαίνεις και στη Λυρική εσύ. Πότε πήγες τελευταία?
0: Η Λυρική έρχεται σε μένα.
1: Τελευταία φορά πότε πήγες στη Λυρική? Πότε πήγες στο Ηρώδιο?
2: Εγώ ήρθα στη συναυλία.
0: Εγώ ήρθα στη συναυλία, έτσι.
1: Σωστή, εγώ ήρθα.
0: Πάντως
1: θα
0: σου πω κάτι. Γεια σας, παιδιά!
1: Πέταξε, φόρεσε απίστευτα κουστούμια.
0: Το άσπρο, το άσπρο.
1: Η εμφάνισή της συγκλονιστική. Λέω, ρε παιδί μου, τι ωραίο πράγμα, έτσι. Να περνάει ο χρόνος τόσο ωραία από πάνω σου. Βέβαια, καταβάλει ίδια εξ όσων γνωρίζω.
0: Έχει δίαιτα και χιλιώσει τη γυμναστική.
1: Τεράστια προσπάθεια. Θα σας θυμίσω μια ατάκα που είχε πει. Πει η ίδια η Αναβίση πριν πολλά πολλά χρόνια,
0: πώς.
1: Όταν βρέθηκε σε κάποια γενέθλια, δεν ξέρω αν ήταν τα δικά της, αν ήταν της Ανίτα Σπάνια ή του Νίκου Καρβέλα εκείνη την
0: Παρέα.
1: Εποχή, η οποία είναι φωτογράφη εκεί, ο περατέρ, την τραβάνε και αυτά, και είναι μπροστά σε μια
0: Άννα.
1: Τούρτα και παίρνει με ένα δάχτυλο και τρώει λίγη τούρτα και λέει, παιδιά,
0: είχα
1: να φάω, ξέρω εγώ, 7 χρόνια τούρτα. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα, Σπύρο Λάμπρου.
0: 7 χρόνια τούρτα, τι στα γενέθλιά της τι τρώει.
1: Τη διαιτά σου ακολουθεί, ρε παιδί μου.
0: Μόνο.
1: Γι' αυτό ήρθε η ώρα να αποκαλύψεις το μυστικό σου.
0: Τρώω 7 χρόνια τούρτα.
1: Κάθε 7 χρόνια.
0: Δεν έχει περάσει, ούτε έχουν περάσει 7 μέρες χωρίς να φάω γλυκό, παιδιά. Λοιπόν, να σας πω κάτι όμως. Θες η Άννα, η Βύση φόρεσε, άσχετα τώρα μα συμφωνείς, διαφωνείς, αρέσει, δεν σ' αρέσει. Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η Άννα Βύση ως... Τα τραγούδια της, τάξη.
1: Δεν σου αρέσει η Άννα Βύση?
0: Συμπαθώ κάποια, ρε παιδί.
1: Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Είμαστε σύγχρονοι. Είμαστε βανδικοί.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Άμα είναι έτσι, οκ.
0: Αλλά
1: είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ήμουν πιο καρβέλας εγώ. Μου άρεσε αυτό το δικό του στυλάκι.
1: Γράψα απίστευτους στίχους και όχι μόνο για την Αναβίση, για σχεδόν όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Ναι, απλώς τώρα ξέρεις κάτι. Συμφωνείς, διαφωνείς, μισό λεπτάκι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε μηνύματα για καλημέρες.
1: Και μην μας λέτε ότι έχουμε άλλα προβλήματα γιατί
0: όχι,
1: ασχολείστε
0: τα,
1: με
0: σιγά.
1: Την Αναβίση.
0: Ναι,
1: γιατί
0: όχι,
1: ήταν
0: όχι.
1: Ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Και πείτε, έλεος με την Αναβίση μας έχετε πάρει τα αυτιά. Ένα ωραίο, ναι, θέλω τέτοιο. Και ένα ωραίο μήνυμα μου είχε στείλει χθες, δεν θυμάμαι ποιο. Που μου λέει μας τα κάνανε Ζέπελιν με την Βύση. Ναι, στείλτε, στείλτε και τέτοια. Θέλω τέτοια. Θέλω να ξεκινήσουμε ζόρικα. Αλλά το θέμα μας ποιο είναι? Ότι η Βύση είναι η επιτομή του never give up, του δεν τα παρατάω ποτέ. Και η επιτομή του comeback, της επιστροφής. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια, εγώ εκεί στηρίζομαι μόνο. Πριν από λίγα χρόνια, η καριέρα της ακολουθούσε μια φθήνουσα πορεία. Είχε κάνει, μια τεράστια καριέρα, ήταν πασίγνωστη, είχε κάνει τεράστιες επιτυχίες. Όμως πριν από αρκετό καιρό δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα μαγαζιά δεν τη θέλανε πρώτο όνομα, γιατί ίσως θεωρούσαν ότι είχε μεγαλώσει, ότι τα τραγούδια της δεν πουλάνε. Και κάνει την ιστοριούλα και φτιάχνει αυτή το μικρό μαγαζάκι.
1: Είχε πάει και στην Eurovision που δεν τα είχε πάει όσο πήγε θα ήθελε πολύ καλά.
0: Γενικά έπεσε το πράγμα αρκετά. Και όμως κατάφερε, παιδιά, μέσα από την προσωπική της δουλειά, από το μαγαζί αυτό που έβγαινε, δεν θυμάμαι πώς το λένε, πριν από δύο χρόνια.
1: Χοτέλ Ερμού.
0: Ναι, Χοτέλ Ερμού, μπράβο. Που έγινε χαμός. Και μετά από εκεί και πέρα άρχισε σιγά σιγά να φτιάχνει και να μαζεύει το δικό της κόσμο, να περνάνε πάρα πολύ καλά εκεί, να διασκεδάζουν πάρα πολύ, να πηγαίνουν μία και δύο και τρεις φορές και να δημιουργούνται μετά ουρές. Έτσι, σε αυτό το μαγαζί. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, τώρα είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εγώ γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει σημασία να μην τα παρατάς ποτέ, έχει σημασία να προσπαθεί συνέχεια. Έκανε χτες μία συναυλία που μέσα το ΆΚΑ είχε 100.000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. 100.000 ανθρώπους.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό.
0: Άντε να έχει 95, είχε 95.000 εισιτήρια. Ήταν sold out.
1: Ναι, κάποιοι λέγανε ότι δεν γέμισε ακριβώς το ΆΚΑ όπως το περιγράφανε. Είχε 80. Και αυτή την πλευρά.
0: Είχε 80, είχε 70. Γέμισε ένα ΆΚΑ. Γιατί δεν μπορούσε στο Παναθηναϊκό στάδιο να ξανακάνει τη συναυλία, γιατί δεν χώραγε ο κόσμος.
1: Να σου διαβάσω μερικά μηνύματα.
0: Ναι, να διαβάσει. Ναι. Να διαβάσω εγώ μερικά εδώ πέρα. Ναι, ναι, μισό. Περίμενα. Καλημέρα. Τάσος, καλημέρα. Στον άλλο χολαργό. Περίμενε, ρε Τάσο, μισό.
1: Ο Τάσος μας πάει στα σοβαρά θέματα. Θα τα δούμε λίγο πιο μετά για τα σχολικά.
0: Καλώς το Τζόνι. Καλώς το Τζόνι, τον τιμονάρχη.
1: Τζόνι,
0: οδηγός.
1: Την παροιμία ψωμί δεν είχαμε, τη ρήμα ήρθε, την ξέρεις.
0: Ναι, 30 του μηνός Ηρώδιο, με Μπομπ Κοτσιόνι, συναυλία Ξαρχάκου, βεβαίως. Έλεος με τη θεία, λέει. Καλά, Τζόνι, καλά. Φόρεσε τα λευκά της. Κορμί τρομερό. Φοβερή κίνηση. Φοβερή φωνή. Τα χρόνια της να πάρουμε και να το καταφέρουμε και εμείς αυτό, φίλε. Γεια σου, Σακούλη μας, καλημέρα. Τάσο, θα το διαβάσω το μήνυμα. Περίμενε, γιατί αν φορά σε σχολεία και μαθητές και είναι άλλο κομμάτι, θα στο διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα σε όλους. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Βλέπουμε αν αβήσει ως φαινόμενο, έτσι.
1: Και ας κάνω το ξέρω, εγώ τώρα. Ας πάρω το ρόλο του διαδικτύου.
0: Εγώ θέλω να πάρω τον κακό. Θέλω να κάνεις τον κακό.
1: Εγώ είμαι ο κακός.
0: Ναι, και εγώ θα είμαι υπέρ της Βύσης τώρα, θα δείτε.
1: Την αγαπώ πολύ την Αναβύση. Θα γίνω λίγο κακιά. Η γυναίκα είναι 70 ετών. Κακώς κάνει ακόμη συναυλίες με χορό. Θα μπορούσε μόνο να τραγουδάει. Καλύτερα ο κόσμος να τη θυμάται όπως όταν ήταν στα 20 χρονών. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό που έγινε με τη Μαρινέλα. Ένα.
0: Δεν έχετε.
1: Δύο. Κάτι κάπως δεν τη βγαίνει πια. Η αυθεντικότητά της, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήμουν εκεί και αυτά που λες δεν έχουν καμία πραγματικότητα. Ναι. Κάνω τώρα τον καλό. Ναι. Ήταν υπερπαραγωγή. Θεέ μου, πόση κακία και ζήλια σε αυτό το
0: ναι,
1: διαδίκτυο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ έλεος 60 τόσο χρονών γυναίκα και έκανε αυτό το σοου και αυτή την παράσταση. Δηλαδή, συγγνώμη,
1: Ελλάδα
0: η Τίνα Τάρνερ, εσείς. Η Τίνα Τάρνερ που έκανε συναυλίες. Που σάρωνε με την ποδάρα τη φοβερή και με τη φοβερή
1: ποιο
0: κίνησή τη. Μα όχι, τώρα τρελαίνουμε.
1: Δεν χρειάζεται να φωνάζει.
0: Με την ποδάρα και τη φοβερή κίνησή τη, γιατί να θάρνε. Την ξεχνάμε.
1: Ελλάδα μου, η κατάντια σου δεν έχει όρια.
0: Για πιο απ' όλα.
1: Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιο.
0: Ναι.
1: Έδιωξε την παλιά τέλεια μουσική τη ομάδα και νομίζω ότι φέτος είναι το μαύρο τη το χάλι. Το κάρμα γυρίζει. Σχολιάστηκε και αυτό γιατί κάποιοι μουσικοί της που ήταν χρόνια έφυγαν από το πλευρό της.
0: Ο ένας μαθητής μου.
1: Α.
0: Ο ακορντεονίστας που είχε, ο Παναγιώτης Τσετσεβάς. Καταπληκτικός μουσικός. Έφυγε, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν το δω χρόνια το παιδί.
1: Μετά ρε Σούργελα, δεν έχετε λεφτά για τη ΔΕΗ και για
0: γιατί
1: το ρεύμα.
0: Γιατί τώρα επειδή πήγανε στη συναυλία, σιγά ρε εσείς. Σιγά, γιατί άμα πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο, δεν τα κουμπάγατε.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς. Είμαστε πολύ βλαμμένος λαός τελικά. Με τη βενζίνη να κοντεύει να φτάσει στα 3 ευρώ. Τώρα ρε παιδιά, σοβαρολογούμε. Θα ασχοληθούμε με τη γυναίκα που είναι 70 ετών. Εδώ χανόμαστε, ακρίβεια, ο κόσμος υποφέρει, τρέχουν στη Βύση. Γι' αυτό μας μπιπ. Οι πολιτικοί και καλά μας κάνουν νεοέλληνες ζωήφια.
0: Ό,τι να είναι τώρα. Αυτό είναι ό,τι να είναι. Τι σχέση έχουν οι πολιτικοί με το
1: 12
0: και ούτε ένα τηλεφώνημα, ναι. Με τη συναυλία που έγινε χθες, που μαζεύτηκε τόσος κόσμος να περάσει καλά. Εντάξει. Και ξέρεις εδώ τι
1: θες
0: βλέπω.
1: Και άλλα.
0: Ναι, θέλω, περίμενε. Ψευδίζει. Να σου απαντάω όμως. Περίμενε. Περίμενε. Εδώ μιλάμε όμως για ένα ηλικιακό ρατσισμό. Μας χαλάει επειδή είναι 70 χρονών. Εμείς τα 70 τι θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Ή αντίστοιχα στη δουλειά μας. Γιατί το λέτε αυτό και δεν λέτε.
1: Γιατί εσείς που σχολιάζετε 20 είστε, ρε, ή θα μείνετε συνεχώς το 20.
0: Περίμενε.
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Συγγνώμη.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχουν. Ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος ο Παπαδάκης, δεν έμεινε μέχρι πόσο χρονών στην τηλεόραση 70 έφυγες.
1: 70.
0: Ναι, κοίταζε τηλεόραση και κάθε πρωί έδινε τη μάχη του με την ενημέρωση και ξύπναγε στις 4 το πρωί.
1: Και φάνηκε ότι όταν πήγε να σταματήσει ο άνθρωπος, προφανώς δεν μπόρεσε να το αντέξει συναισθηματικά, γιατί ήταν κάτι το οποίο έκανε πάρα πολλά χρόνια και τον είχε πειράξει ιδιαίτερα. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι άνθρωποι του.
0: Γράφουν εδώ πέρα η κιθαρίστρια, λέει, που είχε η ξανθιά, ήταν η βασική του Μάικλ Τζάκσον.
1: Δεν ξέρω αν ήταν.
0: Νάτα, εδώ έβγαλε την ξυνηλίτσα, τη βγάζει. Βγάζει ένα χωριό, ένα αυτό, ένα γειτονιά. Ένα, μην παρκάρετε εκεί. Γιατί δεν βγαίνει ο Δημήτρης με το αμάξι το καινούριο που πήρε.
1: Κάποιοι έγραψαν ότι ήταν η κιθαρίστρια που ήταν στην κηδεία του Μάικλ Τζάκσον και όχι αυτή που ανέβαινε στη σκηνή του Μάικλ Τζάκσον. Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Το μεγάλο σύνθημα τώρα πρέπει να το θυμηθούμε.
1: Δεν
0: αυτό,
1: ήμουν εκεί.
0: Που είχαν βγάλει παουκτζίδες.
1: Ποιο. Μην κάνεις πλάκα με τον Μάικλ Τζάκσον, δεν μου αρέσει
0: καθόλου.
1: Δεν ήταν
0: το σύνθημα, το είχαν βγάλει όσο ζούσε.
1: Τι.
0: Μισή ζωή άσπρος, μισή ζωή μαύρος. Μάικλ Τζάκσον ζεις για πάντα παουκτζής. Μεγάλο σύνθημα. Δεν παίζεται, ο ΠΑΟΚ δεν παίζεται σε αυτό. Είναι χιλιόμετρα μπροστά οι οπαδοί τους στα συνθήματα. Είναι χιλιόμετρα
1: ναι, γιατί
0: μπροστά.
1: Γιατί λαμβάνουν υπόψη πάντα την πραγματικότητα και την επιχειρότητα.
0: Δεν υπάρχει τώρα, τι να σου λέω. Δεν το ξέρω. Ναι, μεγάλη θέη. Δεν υπάρχει.
1: Λίγα για τους ΠΑΟΚΣΥΔες και γενικά για τη Θεσσαλονίκη. Σε μην ξεκινήσουμε τώρα.
0: Άσε, με στεναχώρησε χθες ο ΠΑΟΚ, αλλά θα του δώσω συγχαρητήρια γιατί ήταν εκεί.
1: Ψευδίζει ξαφνικά στο Σίγμα. Άλλαξε μάλλον τα δόντια τη.
0: Σόπαρση, πήρε το κίνδυνο το Αιγαίο. Θόπαρεθι. Σιγάρι ψευδίζει, βίσσαστε καλά.
1: Αποτυχία.
0: Αυτή είναι που γράφανε ότι ο Πάριος δεν πρέπει να τραγουδάει και αυτά.
1: Δεν
0: ο
1: ξέρω
0: Πάριος,
1: αν είναι ίδιοι.
0: Εσείς, ο Πάριος. Ο Πάριος πρέπει να τραγουδάει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ίσως υπάρχουν κάποιοι θρύλοι που εντάξει μπορεί να μεγαλώσουν, μπορεί να μην έχουν την εικόνα που είχαν στην αρχή, αλλά οι θρύλοι.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Να δώσω ένα
0: είσαστε
1: παράδειγμα.
0: Καλά. Δηλαδή, ο Μίκης Θεοδωράκης, αν έλεγε ένα τραγούδι λίγο πριν φύγει από τη ζωή.
1: Άμα ήμασταν σε πάνελ, η κλωτσιά που θα είχε φάει κάτω από το τραπέζι δεν λέγεται.
0: Πήρε
1: θα είχα κλωτσιά, κάνει τα πόδια σου μαύρα.
0: Την μπουνιά μου, το Αιγαίο.
1: Να ξέρεις.
0: Πέθανα, πέθανα.
1: Λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και στο Παρίσι με τη Σελίν Διόν, η οποία έχει επανακάμψει και δίνει συναυλίες μετά από περίπου 5 χρόνια από τη πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας που περνάει με την νευρολογική ασθένεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί αντικειμενικά να τραγουδήσει και λόγω της ασθένειάς της έτσι όπως τραγουδούσε πριν 6 και 7 χρόνια. Όμως η γυναίκα αποθεώνεται. Ναι. Καταβάλει υπερπροσπάθεια μετά από φάρμακα και θεραπεία. Και καταχειροκροτείται και αποθεώνεται από όλο τον πλανήτη. Εδώ μας πιάνει αυτό το.
0: Δεν είναι αυτό το. Μην αυτό παρκάρετε το... εκεί, δεν βγαίνει ο Δημήτρης που πήρε το καινούργιο, το SUV.
1: Αυτό το
0: δεν
1: γιατί θέλουμε. Να είναι έτσι αυτή. Δηλαδή τώρα η τώρα, Μαρία σίγα. Από το χωριό μου, η οποία κάθεται τώρα και το μόνο που έχει κάνει στη ζωή της, δανείζομαι το όνομα Μαρία, ας πω Ελένη, ας πω.
0: Ναι,
1: η Κίτσα. Υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόσωπο η Κίτσα, η οποία δεν έχει βγει έξω από το χωριό, δεν έχει κάνει τίποτα. Η μόνη απόστασή της είναι μπαλκόνι, κουζίνα, ελληνικός καφές.
0: Ναι.
1: Να σχολιάζει τώρα την Άννα Βύση και.
0: Όχι, να τη σχολιάσει, δεν με χαλάει, να τη σχολιάσει. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει,
1: Κίτσα,
0: να πούμε και να τη απαντήσουμε.
1: Κίτσα,
0: ο καθένας έχει δικαίωμα να σχολιάσει. Συγγνώμη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου,
1: τι
0: τώρα.
1: Τι θα πει και πώς θα τοποθετηθεί όμως, να έχει και ένα γνώμη σε αυτόν για το τι έχει κάνει η Κίτσα στη ζωή της για να σχολιάσει την Άννα Βύση.
0: Αυτό σου λέω και ότι δεν το παρατάει και ότι συνεχίζει.
1: Αυτό.
0: Και ότι γέμισε ένα οάκαρ.
1: Ενώ η Κίτσα το μόνο που δεν παρατάει είναι να χτυπάει τον ελληνικό καφέ
0: δεν
1: κάθε πρωί.
0: Δεν είναι κακός ελληνικός. Συγγνώμη, δεν είναι κακός.
1: Συγγνώμη που στον έφυξα τον ελληνικό. Όχι, εδώ δεν στη σουγοφέρει. Εδώ,
0: εδώ ήρθες εδώ με δώρα.
1: Εσπρέσο, Και κάκια πες τα αυτά στους ακροάτες.
0: Τώρα θα τα πω. Εγώ μια φορά, παιδιά, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Ήμουν σε ένα γάμο.
1: Χωρίς γλουτένι.
0: Καλά, δεν μας έχει φέρει ποτέ και με
1: γλουτένι. Είναι κανονικά τα κέκ. Που λέγανε και στο χωριό μου. Κέκ, έφερα κέκ.
0: Έχει φέρει ένα ποτήρι που έχει τέσσερα. Έχει και κάκια μέσα.
1: Και πουράκια.
0: Ναι, αλλά το κεκάκι εδώ με τόσα λεφτά που έδωσες θα έχεις φτιάξει μια μισή φόρμα.
1: Εγώ δεν έχω φόρμα στο σπίτι.
0: Σου φέρουμε εμείς, πώς δεν έχεις.
1: Ούτε μίξερ, ούτε μίξερ, δεν έχω.
0: Έχεις φόρμα για το γυμναστήριο.
1: Αυτά να κάνει
0: να το βάλεις εκεί.
1: Τι πήγες να μπει σε διάκοψα, συγγνώμη.
0: Έλεγα ότι σε ένα γάμο ήταν ένας παππούς 90 χρονών. Αυτός ήταν βαρύ μαγκας παλιός ρεμπέτης. Και χόρευε και συγκλονιστικό ζεμπέκικο. Δηλαδή λέγανε ότι ρε παιδί μου τον παντρεύτηκε και η γυναίκα του από το φοβερό ζεμπέκικο που χόρευε. 90 χρονών λοιπόν σηκώθηκε τότε στο γάμο, το θυμάμαι πριν 3 χρόνια, και έκανε μισή στροφή. Και μόνο που σηκώθηκε αυτός ο άνθρωπος και άπλωσε τα χέρια του, καταρχάς φαινόταν ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά χόρευε ζεμπέκικο, κανονικό. Εντάξει, όπως πρέπει. Και μόνο που το έκανε στα 90 του, συγκινηθήκαμε όλοι και λέγαμε μπράβο, και μας έδωσε σε όλους μια τρομερή δύναμη του να σηκωθείς και να το κάνεις. Εγώ θεωρώ φοβερά ρατσιστικό την επίθεση που δέχεται η Άννα Βύση.
1: Λόγω
0: της ηλικίας. Το θεωρώ μεγάλη ξεφτύλα αυτό το πράγμα, γιατί το κάνουν σε πάρα πολλά. Το κάνουν και στις δουλειές τους, το κάνουν γενικότερα. Και σπρώχνουν μετά τους ανθρώπους σε διάφορους γιατρούς, βλέπε τύπου. Τους δύο κατηγορούμενους που μπήκανε μέσα και του λένε: δεν ξέρω τι θα μου κάνεις, δεν ξέρω τι θα ράνεις, φτιάξε με, κάνε με, ράνε με, να λάμπω, να είμαι αυτό, να είμαι πάντα νέος. Και τρώμε τέτοια ιστορία, τέτοια φρίκη. Όμως βλέπεις ότι. Θες να συνεχίσεις. Βλέπεις ότι άμα το προσπαθείς το πράγμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάτι γίνεται. Θες να πας σε break, μισό, ένα λεπτό.
1: Κάτσε ρε παιδιά, τι κάτσε, ακόμη δεν ξεκινήσαμε.
0: Όχι, άμα δεν ξεκινήσετε, δεν είναι δικά στο μαγάζι. Έξι. Και μόνο που έχει την ενέργεια, respect. Περίμενε. Σιγά την πλαστική ντίβα, ρε παιδιά, και σιγά μην τη ζηλεύουμε κιόλα. Σας αναδείξουμε αξιόλογες καθαρές φωνές σε αυτόν τον τόπο. Καλή φωνή έχει, ρε Δινάκη μου, για όνομα. Καλή, έλα. Σκέφτηκε κανείς ότι οι 100.000 που πήγαν στην συναυλία είναι μόνο το 1% του ελληνικού λαού. Πόσοι να πάνε στην Ελλάδα, δεν έπαιρνε και άλλους. Δεν υπήρχαν και εισιτήρια. Πόσοι να πάνε. Θα το κάνει την άλλη φορά, ξέρω εγώ πού. Κάνει το. Που είχε κάνει ο Κυλαϊδόνης και οι υπόλοιποι το φοβερό πάρτι στη Βουλιαγμένη.
1: Στη Βουλιαγμένη.
0: Αυτό να το κάνει. Εκεί να γίνει χαμός. Ορίστε. Τελικά η Ανούλα. Τι λέει. Που από η Άννα είναι πολύ εκνευριστική σήμερα. Να τα, ο Τζόνι. Κολλημένη. Και εσύ όπως κάνεις, Ανούλα μου, κίτσα είσαι τώρα. Έτσι. Πες τα.
1: Σε ευχαριστώ, Τζόνι Τρούπερ.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Θα επανέλθω.
0: Κλωτσιά κάτω από το τραπέζι, Σπύρο, πρόσεχε. Μη φοράς καντά παντελονάκια. Κουστούμι από πάνω μέχρι κάτω. Φορά καλύτερα και καμιά χοντρή φόρμα. Θα σου ρίξει κλωτσιά με μυτερή γόβα. Ευτυχώς έχει έρθει με τα αθλητικά. Πάει μετά στο τέτοιο, πάει γυμναστήριο.
1: Πού να πάει.
0: Είμαστε μια καλά. Γεια σου, Κάλλη μου. Ναι, μωρέ, καλή πλάκα κάνουμε τώρα, μην αγχώνεσαι. Σάκης, τι λέει Χριστίνα. Η Βύση έχει ίδια ηλικία με τη Μαντόνα. Τη Μαντόνα τη θαυμάζουν ενώ επιτίθενται στη Βύση. Δεν βγάζει άκρη. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό, γιατί εντάξει. Κοίταξε, είμαστε και λίγο το ξένο είναι καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Γιατί
1: καλά.
0: Η δικιά μας.
1: Ποια δικιά μας.
0: Δεν είναι, σου λέει η δικιά μας δεν. Ενώ το ξένο είναι αλλιώς. Τώρα είναι πάμε. Λοιπόν, έλα. Break, γυρνάμε. Περιμένετε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Μην κοιτάτε τη συναυλία. Δείτε το φαινόμενο. Και αν εμείς σε αυτή την ηλικία θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Και πόσο ρε παιδί μου. Την ηλικία θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Και πόσο ρε παιδί μου πρέπει να προσπαθήσουμε για να κάνουμε το ίδιο. Πάμε, έλα και τις καλημέρες σας.

0: 4 κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Η νέα σεζόν φέρνει ρεκόρ.
5: Η εκτίμησή μου,
6: ναι,
5: θα είναι η μεγαλύτερη εκτίμηση της έκτης σεζόν που διανύουμε.
7: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
4: Cash or Trash. Πρεμιέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα στη Χριστίνα, στην Κάλλη, στον Τζόνι, στη Βασιλική, στη Δήμητρα, στο Σάκη, στο Γιώργη. Καλημέρα σε όλους. Τι λέει, μας προτρέπει σε απιστίες, δηλαδή που λες το ξένο είναι αλλιώς. Πού είναι το εσούρου, ο Λάμπρου λέει, μαζεύτε τον, έχεις δίκιο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Γεια σου, Τίνακη μου, γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Είμαι στην ίδια ηλικία με τη Βύση. Κάτι μειοσκελετικά τα έχω. Τι να κάνουμε.
1: Την αγαπώ.
2: Ρίξε ένα Αιγαίο, να δούμε τι γίνεται. Αφήστε τη μίση, αφήστε τα μίση. Και αρχίστε αναβύση. Δεν λένε σε. Καλημέρα σε όλους. Συνεφιά, σήμερα ο καιρός θα είναι λίγο κακός. Και σήμερα, από αύριο όμως, αναφτιάχνει, θα βγουν οι ήλιοι σας, θα τα χαρείτε πάλι. Θα έρθει και το καλοκαιράκι της Άννας Σταματιάδου για να μην γκρινιάζει και θα είναι μια χαρά, βέβαια.
1: Πότε βρε θα έρθει το καλοκαιράκι?
2: Από Δευτέρα θα έχουμε πάλι ήλιο. Μια χαρά θα είναι.
1: Α, εννοείς ότι θα φτιάξει λίγο η θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Ναι. Πάντως να πούμε, ξέχασα πριν να το πω, ότι δύο στιγμές έτσι που συγκλώνησαν στη χθεσινή συναυλία ήταν όταν η Άννα Βύση μίλησε με τον παλιό νέο της εαυτό, όταν ήταν, ξέρω εγώ, γύρω στα 30, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε ένα διάλογο έτσι πάνω στο stage. Αλλά και η ειδική ημνία που έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη, με όλο το στάδιο να τραγουδά σχεδόν με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου το Σάββατο.
2: Ωραίο.
1: Το τραγούδι «Κάθε βράδυ του Σαββάτου».
2: Α, το είπε για Μαζό αυτό.
1: Κλαίω. Ναι, του Μαζονάκη είναι το τραγούδι και όλο το στάδιο τραγουδούσε. Αυτές ήταν δύο έτσι στιγμές που ξεχώρισαν.
2: Επιτεθήκανε στο διαδίκτυο στη Θεοδωρίδου. Γιατί είπε στο
1: μαζί που ήταν.
2: Ότι ο Μαζονάκης αποφάσισε να φύγει.
1: Ναι.
2: Και έτσι λένε, δεν αποφάσισε να φύγει, τον σκοτώσανε και έγινε πάρτι από κάτω.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Το να το είπε η γυναίκα τραγουδίστρια αυτή πάνω έτσι σε έναν συναισθηματικό της λόγο, συγκινημένη που ήξερε το Μαζονάκη, όπως λέμε, λόγια παρηγοριάς, ότι ίσως να επέλεξε να φύγει. Το να το είπε, δεν το σκέφτεται κάποιος αυτό? Όχι.
2: Όταν,
1: πρέπει να, να τις επιτεθούμε.
2: Όταν βάζεις στο διαδίκτυο κάτι και έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 50.000 like ή έχεις 500.000 followers, ανάμεσα σε αυτούς θα υπάρχουν και κάποιοι που θα σου πούν αυτό. Πρέπει να το δεχτείς. Από τη στιγμή που ανεβάζεις εκεί πάνω, δεν ξέρεις και τι κόσμος είναι όλος αυτός. Αφού τους κάνεις αποδεκτούς, θα σου κάνουν και τα σχόλια. Πρέπει να το δεχτείς αυτό. Δεν είναι. Είναι μία και η άλλη. Και ξέρεις κάτι, ο καθένας είναι και πώς το σκέφτεται όλο αυτό. Δηλαδή, εσύ μπορεί να βλέπεις μία συναυλία, ο άλλος μπορεί να υποφέρει και να μην βγαίνει η μέρα του, να σου λέει ναι, αλλά αυτή η συναυλία έχει πολύ ακριβά εισιτήρια για κάποιους. Να, ας πούμε,
1: είχε
2: εδώ,
1: και
2: λέει,
1: φτηνά, παιδιά, εισιτήρια.
2: Είπα ότι το 1% λέει, ήταν του ελληνικού λαού στη συναυλία, το 99% δεν είχε να διαθέσει το ποσό της συναυλίας και να χώραγε παραπάνω το στάδιο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί να σου πω κάτι.
1: Δεν είχε εισιτήρια όμως μόνο στα ποσά που ακούγαμε.
2: Όχι, είχε και 400
1: και 250
2: και
1: 30 ευρώ.
2: Και 30
1: ευρώ
2: είχε, ναι. Απλώς, ξέρεις τι γίνεται. Όταν ο άλλος τώρα ανοίγει το παράθυρό του και βλέπει τον καιρό αυτό. Και βλέπει ότι και έχουμε, πόσες έχουμε σήμερα, 28, 27, πόσες έχουμε.
1: Ναι,
2: 27.
1: Τελειώνει ο μήνας.
2: Και έχει ακόμα 3-4 μέρες μέχρι την Πέμπτη που θα πληρωθεί.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει λεφτά. Δεν του βγαίνει, έχει 30 ευρώ.
1: Είμαι σε αυτή την κατηγορία.
2: Ναι. Είμαστε πολύ σε αυτή την κατηγορία. Όλοι τα μετράνε. Οι περισσότεροι τα μετράνε.
1: Ναι.
2: Ειδικά ο κόσμος που μας ακούει εδώ τα μετράει σίγουρα. Γιατί και εμείς τα μετράμε. Λοιπόν. Και ακούει, ας πούμε, η Άννα Βύση έκανε τη συναυλία και πήγε πάρα πολύ καλά. Απ' τη μία μεριά ξεσκέφτεται. Και εγώ θα ήθελα να πάω σε μια συναυλία. Μπορεί να ήταν τη Άννα Βύση, μπορεί να ήταν τη Άννα Σταματιάδου. Μια συναυλία που μου άρεσε εμένα.

0: Καλά,
1: καλά, εσύ να δεν γίνονταν χαμός, μην το συζητάς. Παιδιά, ψωνίζεται αυτομάτως. Μπαμ. Δεν είναι. Μιλάμε ότι είναι βενζίνη, αρπάζει.
0: Δωρεάν θα την είχα για όλους.
1: Το έχει σκεφτεί κιόλας. Ξέρεις τι θα φόραγες.
0: Εντάξει, το μόνο εύκολο αυτό. Σιγά.
1: Λοιπόν, όταν άλλο σκέφτεται.
0: Το θέμα
1: αυτό
0: είναι η φωνή, αυτό, η παρουσία, καλά, και η ενέργεια.
1: Το έχει αυτό. Είναι η ενέργεια και την παρουσία. Το έχει. Αυτά είναι χαρίσματα δικά σου που το έχει καινετή.
0: Δεν πειράζει. Μπορεί να κοροϊδεύει.
1: Όχι, δεν είναι. Ίσα-ίσα, τι λες.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί,
0: δέχουμε την αρνητική κριτική.
1: Καμία αρνητική
0: σου
1: κριτική. Δετικότατη, δετικότατη.
0: Δεν πειράζει.
1: Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι και εγώ έχω συγκλονιστικό
0: θέμα. Μείωσέ με. Ξέρεις, όταν προσπαθείς να μειώσεις τον προσπαθείς να μειώσεις για να φανείς εσύ. Οπότε εντάξει, το επιτρέπω.
1: Καλά, εγώ έχω συγκλονιστική φωνή, μην το συζητάς.
0: Άντε να φανείς. Έλα, μείωσέ με. Μείωσέ με για να βγεις εσύ από
1: λοιπόν,
0: πάνω.
1: Όταν λοιπόν ο άλλος βλέπει ότι έχει ένα τέτοιο καιρό, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι δεν του βγαίνουν τα λεφτά.
0: Περνάει από τα πρατήρια.
1: Ναι, και σου λέει τι θα γίνει με το πετρέλαιο και πώς θα γίνει όλο αυτό. Αρχίζει και σφίγγει τη ψυχή του.
0: Ξέρετε, άρχισα να βλέπω.
1: Και δυστυχώς μια τόσο ωραία συνευλία, μια ωραία κατάσταση γενικότερα της ζωής του, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι το κακό.
0: Σε δρόμο, νομίζω λέγεται Ηρακλήτου, σε δρόμο που υπάρχουν πολλά βεζινάδικα στη σειρά, δεν θυμάμαι όμως, μάλλον έτσι λέγεται ο δρόμος. Παρατήρησα το εξής φαινόμενο αυτές τις μέρες.
1: Για πες.
0: Να σταματούν οι οδηγοί να βλέπουν την πινακίδα της βενζίνης,
1: ναι,
0: και να συγκρίνουν και
1: βέβαια
0: να φεύγουν.
1: Εννοείται.
0: Και να σταματάνε, ας πούμε, στο πιο κάτω για να γεμίζουν. Που η διαφορά μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι.
1: Δύο λεπτά.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Τρομερό.
1: Όχι τρομερό. Κανονικότατο. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Ειδικά αυτό τον καιρό τις τελευταίες μέρες.
0: Είχα να το δω πολλά χρόνια αυτό.
1: Ναι, ειδικά τις τελευταίες μέρες που έχουν τελειώσει τα λεφτά. Το σκέφτεται πάρα πολύ ακόμα ο άλλος και στο 1-2 λεπτά που ουσιαστικά όταν θα βάλεις. Γιατί και πόσα θα βάλεις, μπορεί να βάλεις 5, 7 ευρώ, 8. Οπότε είναι
0: θέλετε
1: λίγο ζήτημα.
0: Θέλετε και κρύο. Θέλετε και κρύο, ε.
1: Τι λέει ο Παναγιώτης όμως έχει στείλει φοβερό βιντεάκι από παραλία. Καλημέρα, χτύπη το δίδυμο. Άλλη μια φωτογραφία για την Άννα που αγαπά το καλοκαίρι. Από άφησο Πηλίου. Όσο για την Άννα Βύση, εγώ τη θυμάμαι πανέμορφη, γιατί ήταν πρώην γειτόνισά μου στην Κυψέλη. Και μπράβο της.
0: Να το σαγείτε.
1: Να τι αποκαλύπτει ο γείτονα.
0: Και πολύ ωραία η φωτογραφία.
1: Μου.
0: Δεν ξέρω αν την έβγαλε σήμερα ή αν είναι από το αρχείο σου το βίντεο αυτό που μας έστειλε στο μικρό. Έχετε τόσο ωραίο καιρό, γιατί φαινόταν ότι έχει ήλιο. Πολύ ωραίο καιρό.
1: Πάντως στην Σκιάθο είχε βροχές χτες και έκανε και ζημιές στην περιοχή. Η Άννα Βύση λέει: δίνει κουράγιο σε εμάς τους ογδοντάριδες να συνεχίσουμε να ζούνε. Πες τα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα. 6947989989. Και πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την τσέπη μας τώρα που είναι νωρίς και πίνετε το καφεδάκι σας. Να δούμε λίγο γιατί τη βδομάδα που έρχεται θα γίνουν οι κουβέντες για το πετρέλαιο, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα. Και στις 14 Οκτώβρη θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα που θα πάει όλο αυτό και να δούμε με έναν ειδικό που θα είναι μαζί μας, τον Γιώργο τον Αδαλή, τι σημαίνει αυτό και πώς θα μεταφερθεί, αν θα μεταφερθεί στα τρόφιμα ή οπουδήποτε άλλου στην καθημερινότητά μας και στο χειμώνα που έρχεται, γιατί ο χειμώνας δεν έχει ξεκινήσει και θα αργήσει ακόμα τουλάχιστον, αλλά όμως αν αρχίσει και παγώνει ο καιρός θα πρέπει να οπλιστούμε και με κουράγιο και να βρούμε και λεφτά. Πάμε!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να ορίστε, λέει εδώ, Ανούλα είναι πριν από ένα μήνα, λέει, από τις διακοπές τους που ήταν εκεί. Το βιντεάκι που σου στείλανε. Ωραία, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τις καλημέρες σας, για τους καιρούς που έχετε στην περιοχή που είσαστε, για το αν θα βγείτε μια βολτίτσα, για το πώς βλέπετε τα πράγματα. Ξεκινάει μια εβδομάδα, πιστεύω θα είναι μια καλή εβδομάδα, τουλάχιστον στο μέσο της εβδομάδας όσοι έχουν και κάποιες δουλειές. Και μακάρι δηλαδή να πηγαίνουν και καλά η δουλειά σας. Θα πληρωθείτε, οπότε εντάξει, λίγο κουράγιο, λίγο υπομονή και θα τα βρούμε. Και θα δούμε τώρα τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανση και γενικότερα με τα καύσιμα που μας καίνε και τι σημαίνει για την τσέπη μας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πολύ γνωστός οικονομολόγος και πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος πέφτει και μέσα στις προβλέψεις του γενικότερα, ο Γιώργος Αδαλής. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις λίγο πώς βλέπεις τα πράγματα. Με τους πολέμους, έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν, έχουμε τον πόλεμο στη Ρωσία, έχουμε την κατάσταση των Χούθη στην Ερυθρά και το καύσιμα να μην πέφτουν με τίποτα. Τι βλέπεις από εδώ και πέρα, τι μας περιμένει το χειμώνα και αν αυτό θα επηρεάσει και τρόφιμο και γενικότερα μετακινήσεις?
1: Σπύρο, ευχαριστώ καταρχάς για καλά σου λόγια, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Ενώ αν την ίδια ερώτηση μου την κάνατε πριν 2 με 3 εβδομάδες, θα έλεγα ίσως ότι θα απαντούσα διαφορετικά. Γιατί όμως δεν είμαι αισιόδοξος? Διότι έχει αρχίσει πλέον και δημιουργείται ένα δομικό πρόβλημα στην αγορά, που πλέον δεν έχει σχέση με τον πόλεμο ή με τα war premiums, δηλαδή με τα ασφάλιστρα του πολέμου, τα ασφάλιστρα κινδύνου, να το πω, να το καταλάβει ο κόσμος. Αλλά έχει πλέον αρχίσει και αλλάζει και συμπεριφορά και η αγορά και αλλάζει συνήθειες και η αγορά.
0: Δηλαδή,
2: να μας το πείτε λίγο πιο απλά αυτό, κύριε Αδαλή.
1: Ναι, να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ακόμα και αν αύριο λήξει ο πόλεμος στη Ρωσία, ακόμα και αν αύριο λήξει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπάει στα 60 με 65 δολάρια όπου ήταν πριν το πόλεμο του Περσικού. Συνεπώς, οι τιμές αρχίζουν να πιστεύω ότι θα τείνουν να παραμείνουν υψηλά ακόμα και αν λήξουν οι πόλεμοι. Διότι αρχίζει πλέον και υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων που ενδιαφέρουν τον κόσμο, γιατί εκεί στρέφεται η ερώτησή σου, Σπύρο. Και πώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Το κυρίως πρόβλημα είναι τα διελιστήρια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αλυσίδα εφοδιασμού των καυσίμων λόγω της καταστροφής διελιστηρίων, είτε μερικής είτε ολικής, και λόγω της αδυναμίας να υπάρξουν ανταλλακτικά, ας πούμε, σε σωστό χρόνο για να φτιαχτούν. Γι' αυτό και λέω ότι ακόμα και αν αύριο τελειώσουν οι πόλεμοι, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ το πετρέλαιο να επιστρέψει εκεί που ήταν.
0: Αυτό και τι σημαίνει για τη μέση οικογένεια, όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, που από ό,τι φαίνεται λέγανε ότι αν ξεκινάγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ, αλλά με τα μέτρα θα πάει στο 1,75. Γενικότερα θα δούμε ακρίβεια και σε άλλα και σε ποια?
1: Ναι, σωστή ερώτηση, διότι εγώ θα πω κάτι το οποίο ξεχνάει ο κόσμος. Το πετρέλαιο και γενικότερα οι υδρογονάνθρακες είναι η βάση για την κατασκευή 6.500 διαφορετικών προϊόντων. Και κυρίως τα προϊόντα αυτά είναι το πλαστικό. Το πλαστικό ίσον υδρογονάνθρακες. Άρα αυτό πρέπει να το δω, όσο πιο ακριβή παραμένει η τιμή, τόσο κάποια προϊόντα τα οποία είναι ευρείας χρήσης και τα έχουμε μπροστά μας στο γραφείο μας, σταματήσει ότι τα πάντα είναι πλαστικό. Αυτά θα συνεχίσουν να είναι ακριβά. Όμως το πρόβλημα αυτό, μπορεί κάποιος να πει σιγά τώρα, αυτά όλα δημιουργούν και πληθωριστικές πιέσεις. Ένα είναι αυτό. Το σημαντικότερο όμως είναι τα διατροφικά αγαθά, διότι τα διατροφικά αγαθά στηρίζονται και αυτά στους υδρογονάνθρακες μέσω ποιών? Των λιπασμάτων. Μπράβο. Και των ζωοτροφών.
0: Μα χτες έλεγε εδώ η Άννα και μιλάγαμε με τους κτηνοτρόφους ότι εκτός του ότι χάσανε πάρα πολλά ζώα, εκτός του ότι είχαμε προβλήματα με τη φέτα, είναι και πάρα πολύ ακριβά τα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να ταΐσουν τα ζώα που τους έχουν απομείνει οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Άρα αυτό πόσο γρήγορα θα το βρούμε εμείς στην τσέπη μας. Δηλαδή θα το δούμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη.
2: Και ξέρεις τι θέλω να μας πει ο κύριος Αδαλής. Κύριε Αδαλή, επειδή τώρα μπορεί στην Αθήνα ακόμη οι θερμοκρασίες να είναι σχετικά καλές, όμως αρχίζουν πολλές περιοχές της Ελλάδας να έχουν κρύα και να ανάβουν τα πρώτα τζάκια και να κοιτούν λύσεις για να ζεσταθούν. Εσείς τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές να γεμίσουν τώρα, να πάρουν τώρα τα πετρελαιά τους? Τι μπορούν να κάνουν, σε ποιες λύσεις να στραφούν, αν υπάρχουν έτσι?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει μια υπόσχεση εδώ από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα το κρατήσει στο 1,75 τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν επέμβει η κυβέρνηση,
2: ναι,
1: μετά τις 15 Οκτωβρίου που αρχίζουν η περίοδος της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης θα το δούμε υπό κανονικές συνθήκες χωρίς παρέμβαση τουλάχιστον ένα 30% πάνω από το 1,75. Mm-hmm. Δηλαδή θα φύγει πάνω από τα 2. Αλλά εφόσον δεσμεύτηκε σε αυτό η κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βιάζεται κάποιος και να τη βιασύνει να μπουν μεγάλες παραγγελίες, ώστε λόγω της μεγάλης ζήτησης να αυξηθεί τεχνητά ή κερδοσκοπικά η τιμή. Και δεν πρέπει να υπάρχει πανικός εκεί πέρα, γιατί εκεί ίσως δούμε και φαινόμενα κερδοσκοπίας. Να είναι ο κόσμος δηλαδή πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. Αλλά πέραν αυτού, θα ήθελα να πω και με βάση αυτό που ρωτάτε και με βάση αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω εγώ για τον κόσμο είναι κυρίως, όχι, δεν είναι τίμα των καυσίμων τόσο πολύ όσο είναι τα βασικά διατροφικά αγαθά. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Θεωρείς ότι η συμφωνία που έχουν κάνει, αυτή η συμφωνία κυρίων που λέγαμε, για κάποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, θα μπορέσει να τηρηθεί? Γιατί η συμφωνία έχει γίνει με άλλα δεδομένα και άλλα είναι τώρα. Και επίσης εμείς βλέπουμε από το ρεπορτάζ ότι μια εταιρεία που είχε συμφωνήσει, ας πούμε, να έχει, ξέρω εγώ, τα μακαρόνια 20% κάτω, βλέπουμε ότι ένα άλλο προϊόν του το ανεβάζει 20%, έτσι ώστε να μην έχει χασούρα.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Όπως και επίσης ότι εγώ δεν ξέρω με ποιον έγινε η συμφωνία. Έγινε με τα σούπερ μάρκετ, γιατί εδώ τίθεται και ένα θέμα ότι ποιος είναι αυτός που προμηθεύει τελικά τα σούπερ μάρκετ. Διότι ο τελευταίος προμηθευτής στο σούπερ μάρκετ μήπως τελικά είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και ένα τέτοιο ερώτημα και εννοείται. Εδώ πέραν από αυτή τη συμφωνία, εδώ τίθεται το εξής θέμα. Και αν η κατάσταση εκτροχιαστεί, διότι εντάξει, εγώ σας λέω, είπα το αισιόδοξο το σενάριο.
2: Α, το αισιόδοξο.
1: Το αισιόδοξο το σενάριο. Αν η κατάσταση όμως εκτροχιαστεί, τι είδους συμφωνία θα κάνουμε με τα σούπερ μάρκετ? Η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε φέτος. Η ακρίβεια ξεκίνησε το 2020.
0: Ναι, αλλά περιμέναμε 2 χρόνια μετά αυτό. Τα συζητάγαμε και στο δελτίο τότε. Ότι αν πάνε τα πράγματα καλά, ναι, θα ισιώσει. Και μάλιστα θυμάμαι και με τον Γιώργο που το λέγαμε και στο κεντρικό δελτίο, ότι εφόσον ξεπερνάμε το πρόβλημα του πολέμου στη Ρωσία με την Ουκρανία, θα πάρουμε μια ανάσα. Και λέγαμε μάλιστα και με καθηγητές πανεπιστημίου ότι σιγά σιγά τα προϊόντα θα αρχίσουν να έρχονται στην αρχική του κατάσταση και το πετρέλαιο θα πέφτει. Και μετά μας έρχονται 2 πόλεμοι ακόμα. Και καλή νύχτα και καλή τύχη.
1: Γι' αυτό και μπορεί να έρθει και τρίτος πόλεμος. Ποιος μπορεί να το αποκτήσει?
0: Βέβαια, γιατί περίμενε κανείς ότι το Ιράν θα έρθει στα χέρια με την Αμερική. Όχι.
1: Μα ήδη υπάρχουν στο στενό του The Malacca Strait που λέμε το. Μην νομίζει κανένας ότι βρίζω. Είναι μια περιοχή.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
1: Και στην Συνική Θάλασσα και εκεί τα πράγματα μέσω της Ταϊβάν δεν είναι καλά και γίνονται. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Επίσης στην Αφρική τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κλίμα, ας πούμε, που να προμηνεί ότι θα δούμε μια βελτίωση. Και ό,τι πήγε να γίνει στην συνάντηση της Αλάσκα, λες και κόλλησε σε ένα σημείο. Δηλαδή εμείς που είμαστε στην αγορά και το βλέπουμε το θέμα, τι γίνεται μέσω των συμφωνιών, τις εταιρείες, πώς ανοίγονται οι χρηματικές ροές, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή
0: εμένα με ανησυχεί πολύ σε αυτό που λες, ότι δεν δίνεις τιμές. Δηλαδή δεν λες ότι, παιδιά, κοιτάξτε, το Νοέμβριο το σούπερ μάρκετ θα ανέβει 2%, 3%. Θεωρείς ότι θα είναι η άνοδος τέτοια που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε και δεν μπορούμε να τη δούμε.
1: Αυτό που λέω, Σπύρο, αν θυμάσαι, το Μάιο που συζητούσαμε στο Δελτίο δύο-τρεις φορές, σου είχα πει με πολύ σιγουριά ότι, ξέρετε, τον Αύγουστο θα δούμε αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες θα είναι σε αυτά τα πράγματα 5%, σε αυτά 10% και σε αυτά 15%.
0: Ναι.
1: Και όταν με ρώτησε γιατί, είπα ότι έρχεται νέο κύμα ακρίβειας λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών που θα βγουν στην καινούργια σοδιά των αγροτικών προϊόντων.
0: Ναι.
1: Λόγω της ενέργειας. Τώρα γιατί δεν δίνω τιμές αυτή την περίοδο? Διότι δεν βλέπω διάθεση στο να συμπιεστούν πτωτικά οι τιμές. Διότι δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι και γενικότερα το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο. Και εφόσον δεν υπάρχει μια διάθεση για αμοιβαία διαχείριση της κρίσης, όπως επιχειρήθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν, κανείς μας δεν μπορεί να δώσει τιμές σε αυτό το πράγμα.
0: Έτσι,
1: το μόνο που έχω να πω σαν κομμάτι αισιοδοξία είναι ότι πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει τόσο πολύ άσχημα για όλους, και για τον καταναλωτή της Αμερικής, για τον καταναλωτή της Ρωσίας, της Κίνας, για τον καταναλωτή της Σαουδικής Αραβίας, του γενικώς των πλούσιων περιοχών του κρατών του κόσμου, όπου η μοναδική λύση είναι να σταματήσουν εδώ και τώρα τις συνδρομαξίες.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας
0: Γιώργο,
2: ευχαριστούμε,
0: καλημέρα.
2: Κύριε Δαλή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, τι λέει Όλγα εδώ, καλημέρα από Ζάκυνθο. Τώρα πια καλή Κυριακή, εύχομαι και μια χαρούμενη εβδομάδα, ελπίζω. Και εμείς το ελπίζουμε, κυρία Όλγα μας, αλλά με αυτό που ακούμε από τον κύριο Αδαλή, δεν είναι κάτι βέβαια που στο λέει μόνο ένας οικονομολόγος. Εμένα απλώς τώρα με κόλλησε λίγο το γεγονός ότι δεν έδωσε νούμερα. Γιατί ο Αδαλής, επειδή είναι πολύ στην αγορά, βλέπει και σου λέει τόσο τις εκατό πάνω βλέπουμε αυτό, τόσο τις εκατό. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι αυτό που έβγαλες εχθές, Άννα, που μας έλεγες και που στην κουβέντα μας έχεις δίκιο, ότι. Όταν ακριβίνουν οι τροφές στα ζώα, όταν ακριβίνουν τα λιπάσματα για τους αγρότες, αμέσως αυτό το πράγμα θα το δεχτείς, και οι μετακινήσεις λόγω του πετρελαίου, αυτό θα το δεις στο σούπερ μάρκετ. Χτες μας έλεγαν οι κτηνοτρόφοι, θα δείτε το Νοέμβριο τη φέτα, ένα από τα τυριά σου λόγω, γιατί θα είναι και άλλα τυριά που θα ανέβουν. Θα τη δείτε τη φέτα πολύ πάνω. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα πάμε σε μπρέκ και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων, οι οποίοι, παιδιά, προσέξτε, την Πέμπτη, πότε έχουμε πρώτη, Τετάρτη ή Πέμπτη?
2: Την Πέμπτη, νομίζω.
0: Την Πέμπτη δένουν τις ψαρότρατες. Δεν το έχουν ξανακάνει αυτό ποτέ. Δηλαδή η ιχθυόσκαλα κλειδώνει. Δεν θα βγουν να ψαρέψουν γιατί δεν βγαίνουν από τα πετρέλαια. Αυτό φανταστείτε πόσο γρήγορα θα έρθει στην τσέπη μας μέσα σε μία-δύο εβδομάδες.
2: Εγώ κρατάω τρία κομμάτια από αυτά που μας είπε ο κύριος Αδαλής, ότι ακόμη και να σταματήσουν όλα τώρα, δεν γλιτώνουμε από τις αυξήσεις.
0: Δεν το προλαβαίνει στο χειμώνα.
2: Δεν μπορεί να γυρίσει στα επίπεδα που ήταν πριν. Αυτό που είπε, ότι δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκύψει ακόμη ένας μεγάλος πόλεμος που θα φέρει την κατάσταση σε οριακό σημείο κι άλλο.
0: Αλλά γίνει και αυτό που λέει και Ιβάν, άστα.
2: Το γεγονός ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, δεν αφορά μόνο τη θέρμανσή μας και τη μετακίνηση τη δική μας, αλλά συμπαρασύρει μια τεράστια γκάμα πραγμάτων και προϊόντων και υπηρεσιών.
0: Έχεις δίκιο. Σε όλη
2: αυτά
0: τη χώρα.
2: Κρατάω.
0: Σε όλη τη χώρα.
2: Σε όλη τη
0: δηλαδή
2: χώρα.
0: Για να μην δούμε μόνο το σπίτι μας, εμείς τι γίνεται, και τα ξύλα.
2: Και
0: επειδή ρωτάει ο Θανάσης, και τα ξύλα θα ανέβουν. Και να μην ανέβουν, να σου πω κάτι, και ο άλλος να έχει στοκάρει ξύλα, η άλλη εταιρεία, θα κερδοσκοπήσει τώρα. Άμα δει ότι με το ξύλο εσύ πας να ζεσταθείς, δεν στο ανεβάσει. Μην το συζητάτε.
2: Και πολύ σημαντικό που είπε, ότι ακόμη και σε πλούσιες χώρες οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή στριμώχνονται. Δεν είναι, η ακρίβεια δεν αφορά μόνο τη χώρα μας και πολλές άλλες χώρες. Απλώς, εντάξει. Τι πήγε να πει.
0: Όχι, έχει δίκιο. Και βλέπω εδώ και τον Αβραάμ που γράφει εδώ πέρα ένα μήνυμα, στο οποίο έχει πολύ δίκιο.
2: Ποιος καλός κύριος βρίσκεται τώρα στη Φλωρεντία και έχω τρελαθεί με τη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Τι γράφει ο αγαπημένος φίλος?
0: 25-35 πιο φθηνά, λέει, τα ξενοδοχεία από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Όμως αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι ότι με τα κάψιμα, παιδιά, να έχουν ξεφύγει πάνω από τις δυνατότητες του μέσου πολίτη, η στήριξη στους πραγματικά αδύναμους μοιάζει περισσότερο με χάδι στην πλάτη παρά με ουσιαστική βοήθεια. Γιατί σου λέει άλλος ότι εγώ και το 1,75 δεν μπορώ να το πάρω, ρε. αδερφέ. Όταν ήταν ένα 10 και μου λες ένα 75, δηλαδή θέλω 5 με 6 εκατοστάρικα παραπάνω, δεν μπορώ. Κάπου έχει χαθεί η μπάλα. Νομίζω ότι η
2: Αβραμίδη,
0: δεν κερδίζεται με ψευδεστήσεις.
2: Διευκρινίστε μας το 25 με 30% ότι είναι πιο φθηνά από τη Θεσσαλονίκη. Σε ποιο τομέα ακριβώς το λέτε, στα ξενοδοχειακά, στην εστίαση ή γενικά ζείτε εκεί για το κόστος ζωής σας? Μας το διευκρινίσει λίγο αυτό.
0: Πάντως
2: η φωτογραφία σας είναι πάρα πολύ ωραία και μας ταξιδεύει ήδη.
0: Παιδί μου, Αλφα Ρέντιο, Φλωρεντία. Μέχρι και Φλωρεντία είμαστε. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε λίγο θα χτυπήσει το τηλέφωνο της Άννας Βύσης. Να μου πει καλά, ρε. Εγώ είχα το ΆΚΑ, εσείς και Φλωρεντία.
2: Και δεν ήρθατε κιόλας.
0: Έλεος πια. Έλα, καλημέρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Για πάμε λίγο στους ψαράδες. Πρώτα πάμε σε break.
3: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σας έβγαλε η Ανούλα, σας γλύκανε βέβαια, με τον Γιάννη τον Γλυκό, τον πρόεδρο των Ζαχαροπλαστών, ο οποίος είπε ότι δεν βγαίνουμε και ότι κλείνουν τα αρτοπιεία της γειτονιάς και κατεβαίνουμε στους δρόμους. Αυτό την Κυριακή, την προηγούμενη. Μία μέρα μετά βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και στους ψαράδες επαγγελματίες. Και πήραμε ένα τηλέφωνο τον Βαγγέλη τον Αραπάκη, που είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου, είναι στον Πειραιά, στην Ιχθυόσκαλα, γιατί μάθαμε ότι πρώτη του μήνα δένουν τις στράτες. Παιδιά, μιλάμε τώρα για ψαράδες επαγγελματίες που ταΐζουν όλη την περιοχή. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σταματιάδου. Καλημέρα, κύριε Λάμπρου.
2: Στον ελληνικό να μιλάμε. Στον ελληνικό να μιλάμε, αν θέλεις.
1: Καλημέρα. Ναι, βεβαίως.
2: Τι γίνεται, τι σας βγάζει, τι σας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση?
1: Δυστυχώς, να κάνω έτσι ένα πρόλογο για να σας πω ότι η ελληνική αλεία είναι ένας από τους πιο ιστορικούς και βασικούς πυλώνες της πρωτογενούς παραγωγής του τόπου μας. Σήμερα όμως, δυστυχώς, βρισκόμαστε στην πιο εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Η συνεχής και υπέρογγη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας, σε συνδυασμό πάντα με την αδυναμία της πολιτείας να μας την ρίξει οικονομικά, ναι, ο κλάδος καταραίει.
0: Τι εννοείς, γιατί δένετε τις τράτες?
2: Ναι.
1: Οι τράτες τις οποίες δένουμε βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο καύσιμο. Να σας εξηγήσω. Ένα μέσο σκάφος, μια μέση μηχανότρατα 25 μέτρων,
0: ναι,
1: θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο, ένα τόνο. Με την αύξηση η οποία έχει έρθει...
0: Περίμενε, ένα τόνο λίτρα. για πόσο καιρό?
1: Για 24 ώρες.
0: Έτσι. Για πάμε τώρα με την αύξηση.
1: Ώρες. Πριν τον πόλεμο, δηλαδή το Φλεβάρι που μας πέρασε, η τιμή, να δώσουμε εδώ τιμή στον Πειραιά, ήταν μέχρι 0,55 ευρώ ανά λίτρο.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχει φτάσει 1,30
6: και στις νησιωτικές περιοχές έχει φτάσει πάνω από το 1,40.
0: Άρα, πόσα ήθελες λοιπόν πριν και πόσα θέλεις τώρα για βενζίνη το μήνα?
6: Για πετρέλαιο ναυτιλίας. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι ένα μέσο αλλιευτικό σκάφος των 25 μέτρων, που δεν είναι ούτε μικρό ούτε και πολύ μεγάλο, ναι, θέλει την ημέρα 800 ευρώ επιπλέον μόνο για καύσιμα. Άρα το μήνα θέλει 24 χιλιάρικα παραπάνω για καύσιμα.
0: Καταλάβατε, παιδιά.
6: Αν υπολογίσετε τα λάδια τα οποία θέλει, γιατί το κάθε σκάφος μέσα έχει μία κύρια μηχανή και δύο ή τρεις ηλεκτρογεννήτριες για να μπορούν να δουλεύουν τα ψυκτικά του, τα παγωποιητικά του, τα ηλεκτρονικά του συστήματα. Υπολογίστε ότι θέλει 2 βαρέλια λάδι κάθε 20 μέρες. Η συσκευασία υφεταφελιζόλ για τις μηχανότρατες πιο λίγα, με για τα γρυγρή ατέλειωτα, από 0,90 έχει πάει 1,10-1,20. Ο αλλιευτικός εξοπλισμός, σύρματα, σκηνιά, δίχτυα, οι τιμές τους είναι άπιαστες. Δεν μπορούμε,
0: άρα πόσα παραπάνω θέλει το μήνα?
2: Συγγνώμη, ρε,
6: εγώ που έχω ένα σκάφος 25 μέτρων, θέλω με μολύβι και χαρτί 30 χιλιάρικα παραπάνω από όσο ήθελα το Φλεβάρι που μας πέρασε.
0: Αυτό ήθελα,
6: αυτό,
0: ρε παιδιά.
6: Όπως και πάρα πολλοί κόσμοι, συνάδελφοί μου, προσωπικά εγώ το σκάφος το δικό μου το έχω δέσει από την 1η Απριλίου και δεν εργάστηκα.
2: Συγγνώμη, Βαγγέλη, μέσα σε 6 μήνες δηλαδή αυξήθηκε για σένα το κόστος 30.000 ευρώ.
0: Και κάτσε στον πάγκο. Έχει κάτι στον πάγκο.
6: Κάτσε στον πάγκο 30.000 αναμήνα.
2: Αναμήνα. Για αναμήνα. Αυτά, συγγνώμη τώρα, αλλά έχω χάσει τα λόγια.
0: Είδες,
2: μου.
0: Γι' αυτό ήθελα να βγει και δεν τον διακόψαμε. Γιατί με τα νούμερα.
2: Είναι άγνωστα ποσά. Άμα δεν είσαι στο χώρο, δεν διανοείς αυτά τα ποσά. Δηλαδή, ένας ψαράς τώρα με μία βάρκα, με μία τράτα 25 μέτρων το μήνα, πόσα πρέπει να βγάζει για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα κόστη που μας λες, ρε Βαγγέλη? Γι' αυτό έχασα τα λόγια μου.
6: Τώρα δεν μπορεί, είναι πρακτικά αδύνατο να πιάσεις ό,τι παραγωγή και να έχεις. Ό,τι παραγωγή και να έχεις, εδώ και το 0,55 το οποίο πληρώναμε, ήταν η τιμή που έκατσε μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας ήμασταν στο 0,35. Εκεί βγάζαμε ένα μεροκάματο. Τώρα στο 0,55 απλά τα σκάφη και οι οικογένειες ήμασταν σε συντήρηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν είμαστε μεγάλες επιχειρήσεις, ανώνυμες επιχειρήσεις. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ είμαι τέταρτη γενιά και τα παιδιά μου είναι η πέμπτη.
0: Ιχθυόσκαλα, τι λέει γι' αυτό τώρα? Από πού θα προμηθεύεται και τι θα συμβεί και με την τιμή του ψαριού?
2: Και τι λέει και η πολιτεία, τι λέει η κυβέρνηση στα αιτήματά του?
6: Η κυβέρνηση απλά μας λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Μας δώσανε κάτι ψίχουλα τον Ιούλιο μήνα, ανακοινώθηκε ότι θα μας δώσουν για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, όχι για το Μάρτιο, που το Μάρτιο έγινε η μεγάλη άνοδος, η μεγάλη εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου, δηλαδή από 0,55 έφτασε το 1,10 μέσα σε 20 μέρες. Για το μήνα Μάρτιο δεν δίνουν καμία επιδότηση. Για τους λοιπούς μήνες, να σας πω να μην γελάσετε, στο 0,80 που ανέβηκε το πετρέλαιο μας δίνουν τα 16 λεπτά. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε.
0: Με την ηχθειόσκαλα τι θα γίνει τώρα?
6: Θα δώσεις πού? Θα σας πω. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου τώρα μεθαύριο, τα αλλιευτικά σκάφη της παράκτειας αλλίας, τα αλλιευτικά σκάφη τα γρυγρή που είναι τώρα σε ενέργεια και ορισμένες μηχανότρατες που έχουν τολμήσει να βγουν στα διεθνή ύδατα της χώρας μας, πιστεύοντας ότι θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο, γιατί ο κόσμος είναι και απελπισμένος. Βγαίνει να δουλέψει. Βγαίνει να δουλέψει και καταχρεώνονται. Θα δουλεύουν και θα φέρουν τα ψάρια στην ηχθειόσκαλα. 1η του Οκτώβρη κλείνει η αγορά. Για τις επόμενες 2-3 μέρες θα υπάρχουν ψάρια στα ηχθειοπολία, διότι τα ψάρια αυτά τα οποία θα έρθουν από νησιωτικές περιοχές, γιατί στον Πειραιά ιδιαίτερα έρχονται ψάρια σχεδόν από όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
6: Σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Απαγορευτικό βέβαια είναι να στείλεις ψάρια από ένα νησί στον Πειραιά. Γιατί έχει ακριβήνει και η μεταφορά, ο μεταφορέας με το αυτοκίνητό του, και το βαπόρι, τα εισιτήρια
0: που λέει τώρα τι να πληρώνει, τι θα βγάλω. Πόσα να βγάλω, πόσα να το πουλήσω.
6: Και γι' αυτό ο άλλος κάθεται. Κάθεται στο λιμάνι.
2: Είστε αποφασισμένοι να το πάτε στα άκρα, δηλαδή τι θα κάνετε?
6: Είμαστε αποφασισμένοι μέχρι και να πάμε να καταθέσουμε τις στάδειες των αλλιευτικών σκαφών για να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Ούτως ή άλλως θα μας τα πάρουνε οι εταιρείες που χρωστάμε. Από τον Απρίλιο που είμαστε σταματημένοι, Γιατί κάναμε το λάθος, δεν το περιμέναμε ότι ο πόλεμος θα φτάσει εκεί.
0: Κανείς δεν το περίμενε. Και ο Τραμπ 15 ναι. μέρες έλεγε και μας έλειωσε το κορμί.
6: Ναι. Εκεί να το πω έτσι, την πάτησαν όλοι οι αλλοί. Κάναμε το λάθος και δουλέψαμε το μήνα Μάρτιο. Και από το 0,55 πήγαμε στο 1,10 μέσα σε 20 μέρες.
0: Και χρεωθήκατε.
6: Με αποτέλεσμα, πολλά σκάφη δεν έχουν πληρώσει ακόμα.
0: Βέβαια.
6: Τον κόσμο του, τον κόσμο του, τα έξοδα του.
0: Άμα μου λες ένα μήνα είσαστε 30 χιλιάρικα μέσα, τι να πληρώσει.
6: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, γι' αυτό και ο κόσμο αυτή τη στιγμή κάναμε χρήση. Δυστυχώ να παροπλήσουμε τα πλοία μα, να τα παροπλήσουμε, διότι δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, εδώ θα είμαστε και
6: μαζί
0: θα τα λέμε.
6: Μας, να ξέρετε, ναι. Μαζί μα, να ξέρετε, έχουν ταχθεί όλε οι λαϊκέ αγορέ. Και οι φθιέμποροι μέσα από όλες τις ιδιώσκαλες της χώρας.
0: Ναι, ρε, φυσιολογικό είναι, ρε, Βαγγέλη.
6: Είμαστε όλοι μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Μα κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, και η οικογένεια να μην ήσασταν. Άμα εσύ πουλάγες τα ψάρια 10 ευρώ και τώρα πρέπει να τα πουλήσεις 15, και εγώ που είμαι στη λαϊκή 20 και ξέρω ότι δεν θα τα πάρει ο κόσμος, τι να μην σε στηρίξω. Άμα δεν σε στηρίξω, καταστραφήκαμε όλοι.
6: Δυστυχώς, Σπύρο, να σου πω κάτι. Τα ψάρια δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές. Τα ψάρια είναι προσφορά,
0: ναι,
6: είναι προσφορά και ζήτηση και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Να σας πω και να κλείσουμε, να μην τρώμε το χρόνο σας. Η Ελλάδα έχει 3.500 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Ο Έλληνας καταναλωτής θα φάει το λιγότερο 2 φορές την εβδομάδα ψάρι. Ό,τι ψάρι και να είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
6: Το 80% των ψαριών που κυκλοφορούν στις ιχθυόσκαλες είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Δεν μπορούμε να στερήσουμε αυτό το παραδοσιακό έδεσμα από το πιάτο του Έλληνα καταναλωτή.
0: Έτσι.
6: Είναι ντροπή. Αισθανόμαστε ντροπή να μην μπορεί ο Έλληνας να πάει να αγοράσει ένα κιλό ψαράκι, ένα κιλό σαβρίδι, ένα κιλό γάβρο, δύο φορές την εβδομάδα να το φάει.
0: Θα τα λέμε, φίλε, θα τα πούμε για το άλλο σουκού, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Θα είμαστε, αν θέλετε, η πρώτη του μήνα που ξεκινάει.
0: Πρώτη θα το καλύψουμε στο δελτίο.
6: Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Ευαγγέλη.
0: Ξέρεις γιατί φαγωνόμουν? Γιατί με έβαλε σε τρυπάκι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που έβγαλε τους αρτοποιούς. Και τώρα, παιδιά, γι' αυτό το ψάχναμε και χτες και σήμερα. Μας αρέσει να βγάζουμε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι μιλάμε πριν μαζί τους και τους λέμε: πείτε μας με χαρτί και με μολύβι πόσα δίνατε, πόσα δίνετε τώρα.
2: Και έχει θεωρίες και γενικότητες.
0: Και όχι θεωρίες και αυτό, και με βγάλεις ένα πρόεδρο που θα σου πει αυτό. Σου πει: αδερφέ, εγώ τη Δευτέρα θέλω τόσα, την Τρίτη τόσα, την Τετάρτη τόσα. Γιατί και ο κόσμος που μας ακούει. Και εμείς, παιδιά, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, μετράμε. Όπα, μέχρι την Τετάρτη. Πόσα έχουμε για την Τετάρτη. Αυτό το πράγμα. Και τώρα βλέπετε πώς. Από το αρτοπιό, από το ζαχαροπλάστη, από το μικρό μαγαζί, από τον άλλο με ρούχα, από τον ηχθιοπόλη, από όλους
2: αυτούς. Όλοι δυσκολεύονται και πολλοί ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Και αρκετοί είναι αυτοί που πλέον το έχουν πάρει απόφαση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν και προχωρούν σε λουκέτα, σε διάφορους κλάδους.
0: Το καταλαβαίνεις το λουκέτο τώρα σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Να δέσει τη βάρκα. Ο Βαγγέλης σε 55 χρονών.
2: Ναι.
0: Να δέσει τη βάρκα. Ναι. Τι θα κάνει. Κοίτα και είναι ψαράς, από 5 χρόνια είναι ψαράς. Τι θα κάνει και πώς θα τη ζήσει την οικογένεια?
2: Θα πρέπει
0: του.
2: Να βρει εναλλακτική. Και αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Ναι, αλλά όμως περιμένετε, γιατί όλο αυτό.
2: Και αν δεσμεύσει, και αν.
0: Όλο αυτό ξεκινάει πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Γιατί έχουμε πάει το πακέτο από το Φεβρουάριο, το προηγούμενο, με τον γίγαντα Τραμπ. Αυτό το λέω. Πάμε, Διτισούλε.
2: Βασιλική Γιούτσου έρχεται με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και μετά έχουμε μία φανταστική έκπληξη εδώ στο στούντιο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μακελιό σε δύο μπαρ στη Νότια Αφρική. 27 νεκροί, 26 τραυματίες αναφέρθηκαν από δύο ένοπλες επιθέσεις. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Η μία επίθεση έγινε στο Johannesburg, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Σε ξεχωριστή ένοπλη επίθεση με πυροβολισμού στο Cape Town, η αστυνομία ανέφερε ότι ένοπλη σκότωσαν 10 άτομα και τραυμάτισαν ακόμη 11 σε χώρο ψυχαγωγίας. Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συντρίμμια του κτηρίου στην πλάκα, ώστε να καταλήξουν στην αιτία της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έρευνες για την στατικότητα των παρακείμενων κτηρίων, καθώς εκτιμάται πως έχουν υποστεί ζημιές. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό. Οι 4 τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Το ένα ζευγάρι, μάλιστα, περίμενε παιδί. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, ήταν μια Ελληνίδα και ένας Βρετανός. Επικαιροποιήθηκε εκ νέου το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, τις Ποράδες στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά, και τις Δυτικές Κυκλάδες αλλά και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα είναι θυελώδεις βόρειο-ανατολική ένταση 7 με 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες βράδυ τη Σκιάθο, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Δύσκολο ήταν το βράδυ και για τους κατοίκους στην περιοχή των Ψαχνών στην Εύβοια εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η καταρακτώδης βροχή. Στα πολιτικά στην Εύβοια χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν 2 άτομα από το όχημά τους. Σοβαρά προβλήματα με κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο καταγράφονται και στη Βόρεια Εύβοια. Βελτιωμένος θα είναι αύριο καιρός, με βροχές στην Κρήτη και τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ταχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου. Η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες, όπως τις χαρακτηρίζει, διαδρομές. Ο Αμερικανικός κολοσσός της αεροπορικής βιομηχανίας Boeing εντόπισε νέο πρόβλημα στο λογισμικό του εξαιρετικά διαδεδομένου επιβατικού αεροσκάφους της 737 MAX, αναγνώρισε διοίκηση χθες Σάββατο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνονται σήμερα Κυριακή ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Σήμερα, από σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, αλλά και από την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα βροχερός στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη, τη Βιωτία και τη Φθιώτιδα. Από το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: η Δημήτρια Κωνσταντίνου.
1: Πάρεις.
0: Και ζακέτα να πάρεις και να βάλεις και να βγάλεις και όλα. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λαύρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, παρακαλώ. Έχουμε αλλαγή στο ηχοληπτικό μας team. Έφυγε ο Θάνος, μου ήταν πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Εγώ θα πω κάτι.
0: Ήταν από το πρωί πάρα πολύ κουρασμένος. Θανάσης, ήρθε τώρα ο Κωνσταντίνος, επίσης πάρα πολύ κουρασμένος
1: από τη χθεσινή
0: νύχτα. Αλλά εντάξει.
1: Η μαμά η δικιά μου και του Σπύρου δεν μπορούσαν να είναι στο στούντιο εδώ πέρα για διάφορους λόγους. Στείλανε αντικαταστάτρια όμως. Μία αντικαταστάτρια που κάνει και θράψη και στο TikTok και στα social media και έχει κάνει ντου εδώ πολύ άγρια και τσαμπουκαλεμένη. Γεια σας, Βουλίτσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται εδώ πέρα, καλέ, τι μηχανήματα, μικρόφωνα, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Χρώσει και τα καλώδια, μην πέσεις.
2: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, περίμενε. Γεια σου, αγόρι μου. Ποιος είναι ο χολήπτης αυτός?
1: Ο Κώστας, ο Κώστας.
2: Γεια σου, Κώστα, γεια σου, γεια σου.
1: Θα τον ήθελες για γαμπρό.
2: Για να δω. Εντάξει, πολύ μουσι έχει. Θα το ξυρίσουμε πρώτα και μετά, εντάξει. Ψηλά αγόρι, φαίνεται, εντάξει, καλός είναι, καλός.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Βουλίτσα με τα παιδιά που πηγαίναν στο σχολείο?
1: Πήγατε στον αγιασμό, μαμά.
2: Χαμός έγινε, καλέ. Χαμός, άσε, καλέ. Δεν είδατε που κυνηγάγαμε τον παπά?
1: Όχι.
2: Μου ήρθε μεθυσμένος, μωρο παπάς, ήρθε μεθυσμένος. Άσε και έτρεχε, έρχεται. Στα μνήματα έτρεχε. Και τον φέραμε για να κάνει τον αγιασμό. Ευτυχώς τον έκανε. Έχει προβλήματα ο καημένος με την παπαδιά.
1: Έχει. Ναι,
2: ναι, ναι, τώρα δεν είναι. Δεν τις παρούσεις όμως. Άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Άλλο.
0: Άνοιξες τα δωμάτια. Γιατί το κάνεις αυτό και ανοίγεις τα δωμάτια στις 7 η ώρα να εριστούν τα σπίτια?
2: Για να εριστούν τα σπίτια.
0: Μα κοιμάται το παιδί. Και γιατί χτυπάς τις Κυριακές και τα Σάββατα και ξεσηκώνεις το σπίτι από τις 8?
2: Μια φορά έχω κι εγώ, μια μέρα έχω να κάνω τις δουλειές μου. Δεν μου σπάστε εσείς τα νεύρα που θέλετε να κοιμηθείτε σαν τους αγάδες. Δεν είναι έτσι. Ξυπνάμε πρωί-πρωί, ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει φως, να μπει ήλιος, να μπει ο αέρας.
1: Αυτό
2: να ξεβρωμίσει το σπίτι!
1: Αυτό ταιριάζει και χαίρομαι, μητέρα, που το λέτε αυτό. Με τις πιο έτσι σύγχρονες γυναίκες που το κάνουν λίγο διαφορετικά. Ανοίγουμε το παράθυρο για να πάρουμε έτσι μια θετική ενέργεια.
2: Τις έχω δει, τις έχω δει.
1: Και να φωνάξουμε έτσι, να μιλήσουμε με τον ήλιο, με τα σύννεφα, με τη βροχούλα. Να πιστέψουμε στη θετική ενέργεια και ότι όλα θα πάνε καλά σήμερα.
2: Και τελικά πώς πάνε? Αυτό.
0: Δικαιολογείται όμως η σύγχρονη μαμά που λέει ότι είναι ακριβό το ρεύμα, αλλά δεν βλέπω να βάζει τσουκάλι.
1: Ότι δουλεύω
0: φτιάγνει
1: πολύ.
0: Φτιάγνει καμία παστίτσιο. Φτιάγνει καμία αυτή.
2: Και να φτιάξει, μωρέ, παστίτσιο. Ξέρουν να φτιάχνουν παστίτσιο. Άσε με, σε παρακαλώ, τις ψάχνουμε, δεν τις βρίσκουμε. Μην με κοιτάς κι εσύ, και εσύ νέα κοπέλα είσαι.
1: Εγώ...
2: Εσύ ξέρεις να φτιάχνεις παστίτσο.
1: Το παίρνω από το σούπερ μάρκετ, όπως και πολλοί Έλληνες.
2: Το ακούσαμε και αυτό, το έτοιμο. Μας φάγανε το ετοιματζίδικα.
1: Σε πολύ καλή τιμή.
2: Σε πολύ καλή τιμή.
1: Ναι, και ξέρεις, γλιτώνεις και ρεύμα, γλιτώνεις και το κόστος από το να πάρεις τα υλικά. Ξέρεις πόσο κοστίζει ένα πακέτο. Με τι μακαρόνι φτιάχνουμε, με το 7?
2: Ούτε τι μακαρόνι χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω.
0: Το 0,90. Τίποτα.
2: Τι είναι το 0,90?
0: Το μακαρόνι, τόσο
2: άσχετο. Αχ, Παναγία μου, πρωί-πρωί που έπρεξα.
0: Φταίτε όμως οι παλιές σημάνες, γιατί σφουγγαρίζετε όπου θέλετε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να περάσουμε. Και όταν περνάμε, όπως και η μάνα μου λέει, δεν σέβεσαι τον κόπο μου, δεν σέβεσαι τίποτα.
2: Γιατί το σέβεσαι? Το σέβεσαι? Πολύ γλώσσα δεν βγάζετε και σήμερα πρωί-πρωί, σας βλέπω. Και τους δύο όλα παράπονα είστε.
1: Βουλίτσα.
2: Αλλά το σωστό σας το φαγάκι το έχετε.
1: Ναι.
2: Το καθαρό το ρούχο το έχετε.
1: Ναι.
2: Το σπίτι το καθαρό το έχετε, έτσι.
1: Ναι. Μητέρα όμως, έτσι όπως μιλάς αυτό και το γεγονός ότι λες πολλές φορές ότι θα σε χτυπήσω, θα φας ξύλο.
0: Ναι,
1: όλα
0: μπράβο.
1: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα στις μέρες μας, ξέρεις. Μπορώ να σε πάω μέσα για να είναι το οικογενειακή.
2: Πέφτει και καμία παντόφλα που και πού βρε, όχι τίποτα άλλο. Όχι, όχι, να σας πω, αυτά τα ξεχάσαμε. Και καλά κάναμε, τα αφήνουμε πίσω μας. Ένα παντοφλίτσα που και πού, εντάξει βρε παιδί μου.
1: Την πετάμε, έτσι και σαν παιχνίδι.
2: Την πετάω να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν σημαδεύω το παιδί.
1: Στον πίνακα το βάζω.
2: Δεξιά χτυπάω, δεν το πιάνει.
1: Λοιπόν, μητέρα, πώς καταφέρνετε και έχετε αυτή έτσι τη σχέση, τη μακροχρόνια με τον πατέρα, διότι εγώ δεν μπορώ να στεριώσω.
2: Λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι το καλύτερο, κούκλα μου. Τον παντρεύεσαι μία, τον αφήνεις να τρέχει στη δουλειά. Έρχεται ένα μεσημέρι, τρώει, φεύγει το απόγευμα και είμαστε μια χαρά.
1: Ότι με τους πειρασμούς όμως μητέρα δεν ζηλεύεται, δηλαδή ότι φεύγει.
2: Ποια θα τον πάρει, καλέ. Ποια θα τον πάρει. Ποια θα βρει, καλέ, να βρει καλύτερα από μένα. Σοβαρά μιλάς.
1: Τώρα είπατε μια λέξη κλειδί, μητέρα. Είπατε μια λέξη κλειδί.
2: Μ' αρέσει αυτό το μητέρα πάρα πολύ.
1: Λέξη κλειδί που λέτε ότι πια θα βρει καλύτερη από μένα, που σημαίνει ότι έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση παρά το γεγονός ότι είστε συνεχώς μέσα στο σπίτι με αυτά τα ρούχα που εντάξει δεν τα λες και.
2: Όπα. Δεν μ' άρεσε αυτό το υφάκι. Το όπα. Εσύ πώς είσαι καλή μέσα στο σπίτι, δηλαδή.
1: Α, μητέρα.
2: Με τα μπικουτί και με το eyeliner. Να τα, θα τσακωθούμε σήμερα, το νιώθω.
1: Μητέρα, σήμερα είναι Κυριακή. Τι θα μαγειρέψετε, να φανταστώ κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες και φταίδες.
2: Ό,τι βγάλει το τσικάλι, θα δούμε.
1: Κάτι
2: Κυριακάτικο.
1: Αβοκάντο πήρατε.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είμαι λάτρης του αβοκάντο εγώ.
2: Είσαι λάτρης του αβοκάντο.
1: Ναι.
2: Κυριακή αβοκάντο τρως.
1: Ναι.
2: Και με σημεριανό.
1: Με σαλατούλα, λίγο κοτοπουλάκι.
2: Φάτε καλέ, φάτε σαν άνθρωποι, βρε. Φάτε να πάρετε κανένα γραμμάριο πάνω στις κυκλοφορίες, σας στέκεις πάνω κάτω. Τέλος πάντων.
1: Μητέρα, παλιότερα δεν είχατε πολλά από τα μέσα που έχουμε σήμερα. Πώς την παλεύατε?
0: Πώς την παλεύατε?
1: Δηλαδή, ναι.
2: Τι μου είπε τώρα, καλέ.
1: Πώς την παλεύατε?
0: Για τσακωμό.
1: Εννοώ, δεν βάζατε βλεφαρίδες, δεν φτιάχνατε νύχια, δεν πηγαίνατε γυμναστήριο, δεν είχατε τα social media έτσι να έχετε πολλές προσλαμβάνουσες από όλο τον κόσμο, από τη μόδα, το τι συμβαίνει, ποιες είναι οι τάσεις. Πώς περνούσατε το χρόνο σας? Πάτε, είχα αυτή την απορία, δεν βαριόσασταν?
2: Κάναμε δουλειές, κορίτσι μου. Δουλεύαμε στο σπίτι.
0: Που δεν κάνετε εσείς.
2: Δεν ήμασταν άλλη μέρα νύχια και μαλλί.
1: Μητέρα, φέρνω εγώ ένα δίδυμο. Μία φορά στο τόσο, βέβαια. Με κάτι κυρίες που μου καθαρίζουν το
0: ότι
1: είπες, σπίτι.
0: Συγγνώμη, εγώ παρεξήγησα. Νόμιζα ότι φέρνεις ένα δίδυμο. Δίδυμο γυμνασμένο. Έναν δίδυμο.
2: Εσύ είπες δίδυμο.
1: Ένα δίδυμο πολύ καλό.
2: Θες και δίδυμο εσύ όλο το σπίτι. Δεν σου φτάνει ένας, θες δύο. Σου φέρουμε 5-6 εσένα να καθαρίζεις το σπίτι σου. Και μετά αναρωτιέται πώς δεν βαριόμασταν. Δίδυμο χρειάζεσαι για να καθαρίζεις το σπίτι σου. Εγώ μόνη μου τα κάνω όλα.
1: Επίσης έχω μια άλλη απορία πάντα. Το ρωτούσα και στη γιαγιά μου αυτό. Πόσο δύσκολα μου φαίνεται, πώς κρατούσατε τις σχέσεις σας έτσι ζωντανές και με φλόγα, εννοώ τις ερωτικές σχέσεις. Πώς τις κρατούσατε, ούτε καν αρώμα.
2: Φλόγα, μιλάμε για φλόγα.
1: Δεν είχατε αρώματα, δεν είχατε αποσμητικά. Ξέρετε, μητέρα, σκέφτομαι.
2: Τι λες, καλέ, βρωμάγαμε τότε. Τι δεν είχαμε αρώματα, πού νομίζω ότι ζούσαμε, καλό. Ο Χριστός και Απόστολος. Τα αρώματα έχουν εφευρεθεί, κορίτσι μου, πολλά χρόνια.
1: Α, είχατε.
2: Είχαμε, τι. Δεν θυμάσαι την ωραία αυτή που μυρίζει λεμονάκι.
1: Ποια, τι.
0: Μυρτό.
1: Τι μυρτό.
2: Τι λέμε.
0: Ναι, τι λέμε, όταν δεν υπάρχει.
2: Μυρτό, καλή, την αγαπημένη, τη μυρτό.
1: Αχ, μητέρα.
2: Αχ, μητέρα.
1: Ναι.
2: Λέγε.
1: Και ρούχα, τι κάνατε με τα ρούχα?
2: Φοράγαμε μια προβιά και βγαίναμε.
1: Ράβατε.
2: Ράβαμε, είχαμε ωραία.
1: Ενώ τώρα όμως, μητέρα, με δυο κλικ, τακ. Παίρνεις από την άλλη άκρη του πλανήτη ό,τι θέλεις. Σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Το πλαστικό που μόλις το δει ο ήλιος έρχεται και χαλάει. Και μετά να ρωτιέσαι γιατί χάλασε.
0: Είναι όλο small και extra small. Ένα κανονικό νούμερο δεν υπάρχει.
2: Αυτό που το πας, καλέ. Αλλά δεν τις φοβάμαι τις νέες μου. Είναι τόσο δίνεται σε όλες. Πια χωράνε μέσα στα extra small. Άσε τώρα. Άλλη συζήτηση αυτή, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, η κουβέντα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν βλέπω τα μηνύματά σου που έχετε εδώ και σου παρακολουθούν όλοι τα βίντεο σου, πες μας ποιος είναι και να τον αποκαλύψουμε στον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ πέρα μέσα σε 10 λεπτά γίνει
1: χαμός. Ναι, αλλά θέλω να κάνουμε λίγο και να έρθουμε λίγο και στο σήμερα.
2: Γιατί
1: ακριβώς. Αυτό το τρίπτυχο που συνοδεύει τα παιδάκια, τα τρία ονόματα, η Μαρία, η Ελένη, η Κατερίνα, τι κάνει σήμερα, πώς είναι, τι θα κάνει την Κυριακή με τη μητέρα της?
0: Και γιατί τρία ονόματα?
1: Και όχι τέσσερα, και όχι δύο.
0: Ναι.
2: Μια στιγμή καταρχήν να φύγω εγώ, να φέρω την άλλη, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας τα λύσω αυτά. Δυο λεπτά, περίμενε.
3: Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Την άκουσα την ερώτησή σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γεγονός ότι, πλέον έχουμε ξεφύγει από τη Μαρία, από τον Γιώργο, από τον Κώστα.
1: Ναι.
3: Και πλέον έχουμε ανακαλύψει όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα.
1: Με όλη μου την αγάπη. Δεν είχατε θέματα με την πεθερά σας όταν άκουσε ότι το κοριτσάκι θα πάρει αυτά τα ονόματα?
3: Είχα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι πεθερές να μπαίνουν στις θέσεις τους.
1: Mm.
3: Να μην έχουν τόσο λόγο στο μεγάλωμα των παιδιών, γιατί και εμείς μαμάδες είμαστε και ξέρουμε.
1: Το παιδάκι ακούει σε όλα τα ονόματα. Δηλαδή, άμα σας ξεφύγει, αν μια γιαγιά φωνάξει μόνο το ένα όνομα, θα γυρίσει το παιδάκι?
3: Ναι, εντάξει.
1: Α, να γυρίσει.
3: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Λοιπόν, οι μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης μητέρας ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας?
3: Η κριτική.
1: Δυσκολεύει.
3: Η κριτική.
1: Η κριτική.
3: Η ασταμάτητη κριτική. Για το πώς το κάνουμε, πώς δεν το κάνουμε, πώς να το κάνουμε, πώς θα έπρεπε να το κάνουμε. Οι παλιές που μας λένε πώς ήταν το σωστό και πώς θα έπρεπε να γίνει το σωστό, ενώ εμείς ζούμε σε έναν άλλο κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, μήπως το παραψάχνετε όμως? Δηλαδή, και γίνεστε πολλές φορές και φορτικοί και πιεστικοί με το όχι, ότι το παιδάκι μου πρέπει να φάει αυτή την ποσότητα, πρέπει να κάνει αυτό το φροντιστήριο, γιατί το παιδί μου έχει αυτό το ταλέντο.
3: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως οι βάσεις μπαίνουν σε μικρή ηλικία. Μπορεί να ακουγόμαστε λίγο πιεστικές.
1: Ναι, μωρέ.
3: Με όλα τα αυτά,
1: ναι.
3: Όλο αυτό είναι μια πολύ σωστή διαδικασία για να μεγαλώσει ένα παιδί, κατά τη γνώμη μας. Μπορεί να κάνουμε και εμείς τα λάθη μας, τα παραδεχόμαστε, αλλά αφήστε μας κι εμείς. Αφήστε μας να έχουμε τη δική μας άποψη.
0: Δεν πρέπει να ασκήσετε και μία πίεση στο παιδί να όταν ξυπνάει?
1: Και κανένα έτσι χαστούκάκι άμα κάνει κάτι.
3: Όχι πια, στο 2026 χαστούκάκι.
1: Εγώ είχα φάει πολύ ξύλο.
3: Jesus.
1: Είχα φάει πολύ ξύλο και πολύ τράβηγμα μαλλιού. Πάρα πολύ. Μου είχε βγάλει τα μισά μαλλιά η μαμά μου.
3: Βέβαια. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτά τα παιδιά είναι οι σημερινοί πελάτες των ψυχολόγων.
1: Είναι σημερινοί. Να σας πω όμως και κάτι. Αναφέρομαι στη σύγχρονη μητέρα.
3: Ναι.
1: Ακούω πολλές Ελληνίδες να λένε ότι πηγαίνουν τα παιδάκια τους από πολύ μικρή ηλικία σε παιδοψυχολόγους. Πλέον αυτό το ακούς πολύ συχνά. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό, και λογοθεραπευτές και παιδοψυχολόγους?
3: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδική.
1: Παλιά
3: για να
1: πηγαίναμε
3: να δώσω...
1: στο κατηχητικό, ας πούμε.
3: Ναι. Στο κατηχητικό.
1: Ναι.
3: Αλήθεια. Λύνεται τα θέματα σου στο κατηχητικό.
1: Έλεγε, είναι Σάββατο, θα πας στο κατηχητικό και δεν έχει.
3: Σαν δραστηριότητα. Σαν δραστηριότητα, το καταλαβαίνω.
1: Και σαν δραστηριότητα και γενικά έλεγε, θα πας στο κατηχητικό και μετά θα πας να εξομολογηθείς στον τάδε παπά. Και τέλος, δεν υπάρχει.
3: Όχι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε φέρει την επιστήμη, την οποία σεβόμαστε αρκετά. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, γι' αυτό τους δίνουμε την ευκαιρία να μας μάθουν και εμάς κάποια πράγματα που πρέπει, ώστε να βάλουμε κάποιες βάσεις. Κάποιες βάσεις για τον αυριανό άνθρωπο. Για το πώς θα είναι η κοινωνία μας αύριο. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε πως μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στην κοινωνία αν συνεχώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας με τον ίδιο τρόπο. Τι λέτε?
1: Και κλείνοντας, η μαμά Βουλίτσα τι λέει για αυτό το φαινόμενο, πώς το σχολιάζει?
2: Άσε με παρακαλώ, δεν τη βγάλει τη χαμένη έξω, μας έχει πήξει τόση ώρα που τρέχει τα παιδιά η μουρλή στους ψυχολόγους, αν είναι δυνατόν!
1: Αυτό που ακούσατε είναι ένα πολύ μικρό μέρος από αυτό που θα δείτε φέτος το χειμώνα στο θέατρο 104, διότι η Βουλίτσα γίνεται και θεατρική, μεταφέρεται στο θεατρικό σανίδι, και έχουμε μαζί μας εδώ τον εμπνευστή της, τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από αυτά τα πρόσωπα στο TikTok και σας κάνει και γελάτε και ταξιδεύετε στις αναμνήσεις σας. Είναι ο Βαγγέλης Κυπαρισής. Βαγγέλη μου, καλώς ήρθες.
0: Καλώς ήρθες.
4: Σας, καλημέρα σας. Επιτέλους πρωί-πρωί να μιλήσουμε την κανονική μου φωνή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ποια είναι τα τρία? Εγώ πεθαίνω πάρα πολύ στα βίντεο σου με τον τρόπο που μπλέκεις τα ονόματα. Ποια είναι τα 3-4 αγαπημένα σου ονόματα που έχεις βαφτίσει τους ήρωές σου?
4: Βακχυλίδης, Βελεροφόντης, Νεοπτόλεμος. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου, έχει μείνει. Αυτό το Βακχυλίδης, γιατί μου έκανε αρκετή ώρα για να το πω.
1: Ναι,
4: δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ο Βακχυλίδης.
1: Λοιπόν.
4: Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ο Βακχυλίδης.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη.
0: Πώς ήρθε να κάνεις τη μητέρα?

0: θα κάνεις αυτό το χαρακτήρα. Ξεκίνησα φτιάχνοντας το δεντρόσπιτο, έτσι λεγόταν το προφίλ μου αρχικά. Πέρασαν τα χρόνια ως κλόουν κουραβιές, ναι, και κάποια στιγμή νομίζω ότι απλά έκλεισε ο κύκλος.
1: Ναι.
0: Έκλεισε ο κύκλος του κουραβιέ και ενηλικιώθηκα κι εγώ στα social, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Σταμάτησε να είμαι κλόουν, παρέμεινα μόνο ηθοποιός. Mm. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι όχι πρωτότυπο, mm, την Ελληνίδα μάνα. Την Ελληνίδα μάνα που έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι.
2: Ναι,
0: είχε τύχει να έχω την περούκα στο σπίτι.
2: Ναι.
0: Και κάποια ρούχα της μαμάς μου.
1: Και φοβερά κοσμήματα.
0: Και κοσμήματα, ναι, και διάφορα. Της μαμάς μου που δυστυχώς είχε φύγει από τη ζωή.
1: Oh.
0: Οπότε έμεινα με αυτά τα ρούχα στο σπίτι. Και λέω θα κάνω την Ελληνίδα μάνα. Ξεκίνησα με την Ελληνίδα μάνα χωρίς να λέω βουλίτσα,
1: ναι,
0: χωρίς να... Αλλά σιγά σιγά παραδέχτηκα και εγώ στον εαυτό μου ότι κάνω τη μάνα μου,
1: ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Στην αρχή ήταν μόνο η βουλίτσα, μόνη, mm-hmm, της, ώσπου ήρθε ο προηγούμενος Δεκέμβρης. Είναι πρόσφατη η μαμά του 26,
2: ναι.
0: Όπου έβαλα μέσα και αυτή την ηρωίδα. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα νομίζω ότι πήγαν ακόμα καλύτερα.
2: Κάνει εντύπωση αυτό που λες, που με το πέρασμα του χρόνου αντιλήφθηκες ότι ουσιαστικά η βουλίτσα, εκτός από το όνομα, γιατί έχει το όνομα της μαμάς,
0: ναι,
2: σωστά,
0: ναι, ναι, βούλα, βούλα,
2: ότι είχε πολλά στοιχεία της μαμάς, ήταν η μαμά, κατάλαβες ότι ήταν αυτό.
0: Ναι. Πλέον όλες μου οι μνήμες και ο τρόπος που μιλάει, γιατί εντάξει, δεν κάνει, δεν, ναι, κάνει όσα, ναι, κάνει στα βίντεο η μάνα μου, ναι, δεν έκανε όλα αυτά πια, ναι, γιατί, ναι, ναι, ναι, μιλάμε για έντονα πράγματα.
2: Και για κάποιες ακρότητες, ναι,
0: ναι,
2: ίσως,
0: πια,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα ούτε από παντόφλες, ούτε από τέτοιες καταστάσεις, mm, από τη μαμά μου. Mm. Αλλά η φωνή, φωνή!
1: Φωνή, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξύπνημα το είχες. Σε ξύπνα, γιατί είσαι ξύπνα και χαλαρό. Αν θέλεις να πας στο σχολείο, αν είσαι θετικός, να πας στο σχολείο.
2: Και όλη αυτή η μεγάλη αγάπη που πήρες από το διαδίκτυο και το γεγονός ότι έψαχνες, ας πούμε, διεξόδους και δουλειές σε ένα πολύ δύσκολο χώρο όπως είναι υποκριτική, σου ανοίγει τώρα και την πόρτα του θεάτρου 104. Όταν σου είπαν ότι έλα να ανεβάσεις, να το κάνουμε θεατρικό, να σου δώσουμε αυτή την ευκαιρία, πώς αισθάνθηκες και πώς αισθάνεσαι τώρα?
0: Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι από αυτά που λες καμιά φορά, ρε λες να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι αυτό που κάνω να γίνει παράσταση,
2: ναι.
0: Ώσπου μίλησα με τον κατάλληλο άνθρωπο. Δηλαδή είχαμε μια συνομιλία με τους δύο ανθρώπους που γράψανε αυτό το θεατρικό έργο, τη Μαρία τη Λαυτσίδου και το Μιχάλη το Δαρνάκη, mm-hmm, δύο εξαιρετικούς συγγραφείς, που είναι και προσωπικοί μου φίλοι από τη σχολή, από το πρώτο έτος της σχολής.
2: Τρομερό. Συναντηθήκατε δηλαδή μετά από χρόνια?
0: Προσπαθούσαμε γενικά να συναντηθούμε. Δηλαδή είχαμε ξαναμιλήσει για άλλες παραστάσεις που έχουμε ανεβάσει τα παιδιά, γιατί πραγματικά προτείνω να ψάξει ο κόσμος αυτούς τους δύο ανθρώπους, γιατί πραγματικά και έχουν γράψει πολύ ωραία πράγματα και θα γράψουν και στο μέλλον. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που καταπιάστηκαν με όλο αυτό. Η Μαρία λοιπόν πρώτα με προσέγγισε και την προσέγγισα μέσω Instagram, πάνω σε μια πλάκα του τύπου,
1: ναι,
0: τι θα έλεγες να το κάναμε παράσταση, και η Μαρία μου λέει αμέσως χτες.
2: Και πότε ξεκινάτε?
0: Ξεκινάμε 7 Οκτωβρίου, mm-hmm, στο Θέατρο 104. Σκηνοθεσία της ίδιας της Μαρίας της Λαυτσίδου. Βοηθός σκηνοθέτη, θέλω να τα πω, συγγνώμη.
2: Να τα πεις.
0: Ο Δημήτρης ο Δάγκαλης, και νιώθω πάρα πολύ τυχερός για όλο αυτό, γιατί όλο το team της παράστασης είναι από συμμαθητές του τότε.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή έχει γίνει μια συνάντηση ουσιαστική.
2: Μπράβο.
0: Εδώ. Δηλαδή δουλεύουμε όλοι σαν μια πολύ όμορφη ομάδα και λέω κοίτα να δεις μετά από τόσα χρόνια πώς συναντηθήκαμε σε κάτι τόσο όμορφο.
1: Είδες πώς η μάνα σας έφερε κοντά όλους.
0: Αυτό.
1: Η Ελληνίδα μάνα που σας έφερε κοντά. Γιατί τα λέμε, τα χώνουμε στην Ελληνίδα μάνα, αλλά στην άκρη είχε ένα δίκιο. Ακόμα και στο ζακέτα να πάρεις, όταν γυρνάγες και άρχισες σαν γκούχου γκούχου, σου λέγε στόπα. Στόπα, ναι, δε στόπα. Τώρα πήγαινε φαρμάκωσε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι δύο μαμάδες.
1: Ναι.
0: Και πώς
1: τι κοινά έχουν σε αυτό που έχεις δει?
0: Αυτό.
1: Γιατί τους έχεις ζήσει εσύ. Έχεις ζήσει και τη γιαγιά στα πάρτι, mm-hmm, και τη μαμά στα πάρτι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που ήταν,
0: ναι, ναι,
1: διαφορετικές.
0: Ακριβώς. Το βασικό τους κομμάτι, και θέλω και στην παράσταση, και το έχει και η Μαρία και ο Μιχάλης όπως γράψαν το έργο, αλλά και εγώ όπως έκανα τα βίντεο,
2: ναι,
0: είναι η αγάπη για τα παιδιά. Εμείς δεν έχουμε, και εγώ δηλαδή, και η παράσταση αλλά και τα βίντεο δεν παρουσιάζουν δύο τέλειους ανθρώπους.
2: Mm.

0: παρουσιάζουν δύο ανθρώπους με τα προβλήματά τους, με τα θέματά τους, όπως η μαμά η σημερινή, αυτό που είπα πριν, ότι η κριτική την έχει φάει, προσπαθεί με νύχια και με δόντια.
1: Η προσπάθεια να είναι τέλεια σε όλα.
0: Ναι, μπράβο. Η προσπάθειά της να είναι τέλεια. Αλλά της το επιβάλλει λίγο και η εποχή. Προσπαθεί. Δεν προσπαθεί όμως επειδή έτσι της ήρθε.
1: Ναι,
0: το
1: πρέπει
0: κάνει,
1: να είναι τέλεια
0: το
1: μάνα,
0: της.
1: Τέλεια νοικοκύρα, πρέπει να είναι σεξι, πρέπει να είναι
0: ακριβώς.
1: Τυπική, πρέπει να είναι στη δουλειά της φτασμένη, πρέπει. Που
0: τότε
1: δεν
0: λοιπόν οι μαμάδες οι άλλες ήταν αβοήθητες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όσο σήμερα οι μαμάδες έχουν το διαδίκτυο, το οποίο όμως τις έχει... Τις βομβαρδίζει καθημερινά, τις έχει τρελάνει και όντως και όλους μας έχει τρελάνει, έτσι. Άντρες, γυναίκες, μαμάδες, μπαμπάδες, είτε είστε είτε είστε, όλοι έχουμε τρελαθεί από την πληροφορία που παίρνουμε από το διαδίκτυο καθημερινά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν και οι μαμάδες του τότε ήταν μαμάδες που προσπαθούσαν και αυτές να βρουν τρόπος από τη γιαγιά, από αυτά που μάθαιναν, αυτά που νόμιζαν. Και οι δύο τι κάνανε, λάθη. Έτσι.
2: Ο κόσμος που επικοινωνεί μαζί στο διαδίκτυο, τι θέλει? Εγώ θα σου πω, εγώ που βλέπω,
1: λέει,
2: έτσι, εγώ που βλέπω τα βίντεο. Τα βλέπω γιατί περνάω πολύ καλά, εκτός το ότι νοσταλγώ κάποια πράγματα, γιατί πολλά από αυτά τα έχω ζήσει, νομίζω οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά μου αρέσουν και η καινούργια μαμά, μου αρέσει, γιατί περνάμε, διασκεδάζουμε. Θέλει να χαμογελάσει, θέλει να θυμηθεί και τα παλιά, θέλει να αγκαλιάσει το ένα μετάλλο. Και έχει και κάποιους που σου λένε ότι έλα, ρε, τι βλακία είναι αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου, σταμάτα το.
0: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, διαδίκτυο είναι, ο καθένας έχει τη γνώμη και ο καθένας θα πει και, ναι, και το hate comment, ναι, που λέμε, βέβαια, έτσι. Αν και νιώθω τυχερός γιατί δεν έχω
2: τόσα.
0: Ναι, και
2: εγώ αυτό νομίζω ότι
0: δεν
2: έχεις.
0: Έχω τόσα. Αν και θα πω και κάτι, προστατεύω τον εαυτό μου από αυτά τα comments. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να με παρακολουθεί κάποιος που δεν θέλει,
2: που δεν
0: να
2: γουστάρει,
0: παρακολουθεί.
2: Σωστό.
0: Έτσι, πολύ απλά.
2: Μα δεν τον πίεσε και κανένας.
0: Αυτό. Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή, ναι, η συζήτηση, ναι, ναι, ναι, το hate comment στα social. Ακριβώς όπως τα είπατε πριν, δηλαδή είμαι, νοσταλγούν, θυμούνται και εγώ πρώτα απ' όλα εγώ νοσταλγώ, έτσι. Δηλαδή το ότι φέρνω ένα αντικείμενο μέσα σε ένα βίντεο του τότε που το έχω από τη μαμά μου, για μένα από μόνο του είναι νοσταλγία. Νοσταλγώ την εποχή που ήμουν μικρός. Είναι πολύ βασικό. Όλοι μας νοσταλγούμε,
2: ναι,
0: τις εποχές αυτές. Αν έχουμε περάσει φυσιολογικά,
2: καλά,
0: χρόνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, και όμορφα.
2: Αν ήταν η μαμά στη ζωή, τι θα σου έλεγε?
0: Νομίζω θα ήταν πολύ περήφανη.
2: Νομίζω, ναι.
0: Δεν θα, πάντα ήταν. Μάνα. Δεν, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν, και τίποτα να μην κάνεις. Η μαμά είναι περήφανη. Αλλά νιώθω βέβαια ότι θα είχα. Δεν ξέρω αν ζούσε η μαμά μου πόσο θα έμπαινε στα βίντεο. Ναι. Δηλαδή θα είχα και εγώ την αίσθηση ότι κάποια στιγμή να την εμφανίσω, και ίσως χάλαγε λίγο όλο αυτό το πώς το έχω πλάσει ή πώς πλάστηκε γενικά ο χαρακτήρας της Βουλίτσας, αν έμπαινε η κανονική Βουλίτσα, η οποία σίγουρα θα είχε τις αντιρρήσεις.
2: Στην παράσταση τι θα δούμε?
0: Στην παράσταση θα δείτε αυτές τις δύο μαμάδες,
2: ναι,
0: με τα λάθη τους, με τα σωστά τους, να προσπαθούν να επιβιώσουν με αυτή την νοσταλγία. Δηλαδή η αισθητική των βίντεο μεταφέρεται στη σκηνή, αλλά με αυτό είναι το μαγικό των δύο αυτών παιδιών. Πήραν και φτιάξαν κάτι ολοκένουριο.
1: Στο σήμερα, πατάει στο σήμερα πολύ.
0: Πατάει
1: εννοείς,
0: στο σήμερα και στο χθες, αλλά αυτό που φτιάξανε, αυτό που φτιάξαν τα παιδιά, δεν είναι μία αναπαραγωγή των βίντεο. Γιατί ήταν από την αρχή η συζήτησή μας, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Τα βίντεο τα έχουν δει.
0: Τα βίντεο τα έχουμε δει.
1: Γράψανε,
0: ναι,
1: εξ αρχής τα λόγια, το
0: γράψανε
1: αυτό.
0: Ένα έργο πραγματικά, το οποίο κιόλας. Σε λίγες μέρες θα βγει κιόλας. Θα τυπωθεί, ναι, θα κυκλοφορήσει την παράσταση αυτή, Βουλίτσα, με πάρα πολύ αγάπη και από τις δικές τους μαμάδες, από τις δικές τους εμπειρίες. Όλο αυτό ήταν μια συνύπαρξη καταπληκτική. Και πραγματικά έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία για την πρεμιέρα.
1: Πότε είναι?
0: Είναι 7 Οκτωβρίου.
1: Και κάθε πότε θα σας βλέπουμε? Θα μπορεί ο κόσμος να σας βλέπει?
0: Η παράσταση θα είναι κάθε Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Κάθε Τετάρτη. Προς το παρόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να το πω ότι ο πρώτος μήνας είναι ήδη sold out.
2: Ωραία.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Άμα τώρα με στείλουν θα βάλεις χαρέκλες δεξιά-αριστερά. Δεν γίνεται.
0: Χαρά μου να έρθουν όσο περισσότεροι. Θα γίνουν παραπάνω παραστάσεις αυτό.
1: Βαγγέλη, να μου πεις, βέβαια πρέπει να ρωτήσεις στην παραγωγή, γιατί αυτό δεν το συζητήσαμε. Mm. Μήπως μπορέσουμε να δώσουμε και καμιά πρόσκληση εδώ για τους ακροατές μας.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε. Δεν είμαι η παραγωγή.
1: Ακριβώς,
2: καλή επιτυχία. Ακριβώς. Καλή αρχή. Να σκίσεις. Θα σου έρθουμε. Να σε
1: παράδειγμα.
2: Δούμε.
0: Θα χαρώ πολύ να έρθω.
1: Και είναι και πολύ ωραίο παράδειγμα. Πώς κατάφερε αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά ήταν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με τον COVID που οι ηθοποιοί δεν είχαν, ναι, δεν είχαν διεξόδους. Και για πάρα πολλούς, ναι. Και όμως με το προσπάθησε μέσω του διαδικτύου και βρήκε τους δρόμους και βρήκε λύσεις και να που ο κόπος του έτσι πιάνει τόπο και του ανοίγονται νέοι δρόμοι. Τι ωραίο.
2: Never give up, ναι, τα έχουμε πει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Για
0: την φιλοξενία. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία και η συζήτησή μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
2: Πάμε για λιμάνι και γυρνάμε. Λοιπόν, περίμενε. Έχεις πριν φύγεις. Καλημέρα από το Σάκη, τον Παναγιώτη, τη Βασιλική, τον Αλέξανδρο, την Γκάλη, τον Γιάννη, τον Δημήτρη που σε παρακολουθούν και περιμένουν πώς και πώς να έρθουν να σε δουν. Λοιπόν, πριν θα το υπενθυμίσουμε πάλι την άλλη εβδομάδα που θα ξεκινήσει τις παραστάσεις.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε διαλυματάκι Αλφαρέντιο 989, Αναστηματιάδη, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Παιδιά, Κωνσταντίνος Ρέκα, μην το συζητάτε στον ήχο, γίνεται χαμός. Και τα λέμε.
3: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr. Μια τέτοια ιστορία σας είχαμε και εμείς, παιδιά, σήμερα εδώ πέρα, με τον Βαγγέλη που φιλοξενήσαμε. Ο Βαγγέλης, λοιπόν, όπως ακούσατε, είχε ζητήματα μεγάλα και θέματα και δυσκολίες λόγω του COVID, ήταν ηθοποιός, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και είχε χάσει και τους γονείς του. Αυτή την περίοδο ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και όμως δεν το βάλε κάτω, μέσα από το διαδίκτυο έκανε τα μικρά του σκέτ. Θα τον βρείτε στο διαδίκτυο ως Βουλίτσα και πραγματικά θα γελάσετε πάρα πολύ, γιατί κάνει την Ελληνίδα μάνα τότε και την Ελληνίδα μάνα τώρα. Και θα έχει την παράσταση που λέγαμε πριν από λίγο. Και μέσα από αυτό, παιδιά, κατάφερε να πετύχει πολλά. Έκανε πάρα πολλούς, έχει πολλά like, πάρα πολλοί άνθρωποι τον ακολουθούν. Πραγματικά τα βίντεο του είναι ξεκαρδιστικά. Είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά και είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε και στην αρχή. Και εγώ το πιστεύω πολύ. Μην τα παρατάτε ποτέ. Προσπαθήστε το και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, συνεχίστε να προσπαθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μου είχε πει.
1: Ναι.
2: Ένας πολύ παλιός συνάδελφος, να ξέρεις, μου λέει ότι όταν πάνε τα πράγματα άσχημα, τότε να ντύνεσαι πιο όμορφα, να προσέξεις τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Να πηγαίνεις κόντρα σε όλο αυτό και να το κάνετε. Κάνει πολύ καλό. Να βάζεις άρωμα. Μου έλεγε να μην ξεχνάς ποτέ να έχεις αρώματα. Άκου, Κωνσταντίνε, να έχεις πάντα κολόνια μέσα στο αυτοκίνητό σου, να έχεις πάντα μαζί. Γιατί η κολόνια σου δίνει μια αίσθηση ανάτασης. Και θέλω να πω εδώ, ο Κωνσταντίνος μας είχε φέρει πριν από λίγες μέρες και ένα ωραίο αρωματάκι, το έχω στο αυτοκίνητο και σε θυμόμαστε, φίλε. Όποτε ανοίγω, γιατί μυρίζει εξαιρετικά και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, μην τα παρατάτε, προσπαθήστε το και να ξέρετε ότι πάντα μπορείτε να πετύχετε αυτό το comeback. Ακόμα και όταν οπισθοχωρούμε, πάντα χρειάζεται να το παλεύουμε για να πάμε μπροστά. Καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μας. Γάνω τι λέει ο Γιάννης. Ο μεγάλο μήνυμα ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά, όμορφα λέει.
1: Μια διπλή πρόσκληση δίνουμε για 11 Νοεμβρίου στην παράσταση Βουλίτσα. Όποιο στείλει
2: όχι,
1: τώρα.
2: Να το δώσουμε την άλλη εβδομάδα που θα είναι και πιο κοντά.
1: Καλά.
2: Πιο κοντά. Μην τους βάλουμε τώρα.
1: Εντάξει.
2: Για να έχει πιο.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, γιατί τώρα έχουμε και λίγο ώρα. Λοιπόν, είμαι στον τουρισμό, λέει, τα τελευταία 4 χρόνια. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι απλό. Πώς γίνεται μια χώρα να εμπλέκεται σε πόλεμο και οι πελάτες ολοένα από αυτή τη χώρα να πληθαίνουν. Τους ρωτάω πού και πώς είναι η κατάσταση, λέει, για το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Μου λένε ότι είναι δύσκολα, αλλά δεν επηρεαζόμαστε τόσο εμείς. Στην Κέρκυρα, παιδιά, η τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,356 την τελευταία φορά που έβαλα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και τα μετράμε όλα. Όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, για εμάς που δουλεύουμε στον τουρισμό, είναι μια βοήθεια. Ας μας πει η κυβέρνηση, αν μπορεί, να τα βγάλει πέρα κάποιος με 550 ευρώ το επιδόματος ανεργίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ο Γιάννης είναι ναυαγοσώστης στην Κέρκυρα. Γιαννάκη μου, πόσο δίκιο έχεις, γλυκέ μου Γιάννη. Γεια σου, Αλικούλα, με την ωραία σου καφεδιά. Γεια σου, Θανάση. Ο Τάσος τη λέει: αξιότιμη, μη μας αποκλείεται από την ανάδειξη του θέματος. Δεν τα βάζουμε με τις εταιρείες κινητής χορηγού σας, αλλά με το ίδιο το κράτος που δεν κρατάει τα προσχήματα. Δικαιοσύνη. Έχει ο Τάσο, περίμενα να τελειώσουμε με τον ηθοποιό για να μπω λίγο στο θέμα σου. Ο Τάσος έχει στείλει μια φωτογραφία που υπάρχει κεραία κινητής τηλεφωνίας πάνω από σχολείο. Τάσο, αυτό να το δείτε και να το στείλετε, να ρωτήσετε και τους διευθυντές αν επηρεάζονται τα παιδιά από το συγκεκριμένο και αν υπάρχει συγκεκριμένη άδεια. Δεν μπορείς να βάλεις έτσι εύκολα κεραίες όπου να είναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ η φίλη μας κυρία Κουβέλη. Ήδη το ψάρι, και έχει πιάσει την κουβέντα που είχαμε πριν. Ναι. Το ψάρι έχει γίνει τόσο ακριβό που έχουμε καταλήξει στην κατανάλωση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, και αυτό έλεγε πριν από λίγο και ο φίλος ο ψαράς, ότι ρε παιδί μου, είναι κρίμα. Το πολύ κλασικό, το λαϊκό ψάρι, γόπα, το σαφρίδι, που είναι οικονομικά ψάρια, να μην μπορούμε να τα δώσουμε στον κόσμο. Έχετε δίκιο, παιδιά. Ωραία φωτογραφία από την Πειραϊκή, ο 744. Να είσαι καλά, εξαιρετική φωτογραφία. Μια φοβερή θάλασσα και έναν αγριεμένο ουρανό που όμως χαράζει σιγά-σιγά και είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Αβραάμ, πριν από λίγο που μας έστειλε για την Φλωρεντία, λέει το εξής. Παιδιά, λέει, για ταξιδάκι ήρθαμε στη Φλωρεντία και γυρνάμε. Το θέμα είναι πώς γυρνάς. Δίκιο έχεις. Συνοπτικά, λέει, να σας πω ότι τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο φθηνά. Σαν να βλέπεις τις δικές μας τιμές, 18-19.
1: Ναι.
2: Τα εστιατόρια ξεφεύγουν λίγο, αλλά αν θέλεις, βρίσκεις πιο οικονομικές επιλογές. Οι τιμές των διαμερισμάτων είναι πιο πάνω. Στα εμπορικά κέντρα είναι απλησίαστες. Η βενζίνη είναι πιο φθηνή. Μιλάμε όμως, λέει, για άλλους βασικούς μισθούς.
1: Ναι.
2: Σαν να είναι σε εμάς, λέει, 1,2 ευρώ το λίτρο. Άντε, λέει, μετακόμιζα εύκολα. Μην το συζητάς. Έχει μια όμως συγκλονιστική φωτογραφία από τη Φλωρεντία βράδυ με το φεγγάρι πάνω. Είναι, τι να σου πω, να περάσετε θαυμάσια και να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες που λένε. Πόσο να είναι γεμάτες μπαταρίες να είναι όταν
1: έρθεις
2: πίσω.
1: Και με την ελπίδα ότι σύντομα θα ξαναφύγετε ταξίδι.
2: Γεια σου, Κατερινάκη μας. Καλημέρα. Στο Γιάννη, στην Κατερίνα, καλημέρα σε όλους. Κάτσε, γιατί έστειλε πριν από λίγο ένα μήνυμα το οποίο ήθελα να το διαβάσω. Κάποιος σου έστειλε ένα μήνυμα στο μεταξύ που λέει ότι είσαι πάρα πολύ ωραία με το μαλλί που το έχεις ανοίξει.
1: Ποιος, να είναι καλά.
2: Καλημέρα, Σπύρο και Άννα από την Ολλανδία. Άκουσα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο για την ιχθυόσκαλα, ότι δεν βγαίνουν οικονομικά. Άκουσα επίσης ότι στην Ελλάδα η φέτα, το τυρί δηλαδή, θα πάει το κιλό στα 10 με 14 ευρώ, μπορεί και 16 και 17.
1: Ναι.
2: Πώς βγάζουν την καθημερινότητα κάποιοι άνθρωποι με μισθό 800 καθαρά και με τόσα προβλήματα στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη? Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Ναι, πρώτη παραμένει στις δημοσκοπήσεις. Πώς τα βγάζουν με 800 ευρώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Που ούτε οι ίδιοι ξέρουν καλά-καλά να στο πούνε. Να, εδώ πέρα ο φίλος ο Θανάσης στέλνει. Καλημέρα. Από Θέρμο Ετωλό Ακαρνανία, Άννα. Τώρα που άνοιξε το μαλλί, σε ερωτεύτηκα ακόμα πιο πολύ. Να το. Έβγαλε και ρήμα.
1: Γλυκέ,
2: άνοιξε το μαλλί, σε ερωτεύτηκα πολύ.
1: Τι να κάνουμε, είπαμε λίγο να φωτίσουμε τη μαύρη καθημερινότητα.
2: Σιγά. Σιγά, μαύρη καθημερινότητα. Γεια σου, την Άκη μας, την Αντωνάτου. Γεια σου, Αγγελική μας. Κάποιος άλλος μας είχε γράψει, θα το δω, θα προσπαθήσω να το βρω, γιατί είναι ένα μήνυμα σχετικά με τα σχολεία και τους μαθητές. Άμα μας ακούει ο ακροατής θα το ξαναστείλει, γιατί το χάσει τώρα. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι μας στέλνετε αρκετά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματά μας. Είναι αδειοδοτημένες οι κεραίες με νομοθεσίες που φτιάχνονται όπως βολεύουν τις εταιρείες. 53 οικογένειες και δάσκαλοι στράφηκαν στη δικαιοσύνη, αλλά δήλωσε αναρμόδια. Πώς αναρμόδια, άμα κάνεις μήνυση, γιατί? Υπάρχει παιδί δημοτικού με λευκαιμία και μεγαλύτερο με καρκίνο. Σύλλογοι διδασκόντων και δήμος παρίσταται στα δικαστήρια, αλλά τίποτα. Να το δούμε, φίλε, και να το δούμε και σε ρεπορτάζαμε. Είναι αγαπημένα μας παιδιά, σας στέλνω και εγώ μια παλιά συμβουλή. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, Κυριακάτη καντήσου. Σας αγαπάμε πολύ, Λένα. Ωραίο. Λένα. Πολύ ωραίο. Κυριακάτη καντήσου. Ωραίο, ναι. Για να βοηθάς και την ψυχή σου να ανεβαίνουν λίγο τα πράγματα, να μην τα αφήνουμε. Τώρα που λέγαμε. Α, θες να πάμε σε break, Έλα, πάμε
1: ναι,
2: σε διαλυματάκι και γυρνάμε. Θα έχουμε τον κύριο Λικουδί.
1: Θα προσπαθήσουμε
2: να έχουμε μια επαφή με τον δικηγόρο της οικογένειας του Μαζονάκη. Γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Θα το δούμε. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα Radio 989, ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέγα. Συνεχίζουμε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά στις καλημέρες σας. Είπαμε το καιρό ήταν λίγο ζόρικος και σήμερα. Από εκεί και πέρα θα αρχίζει να φτιάχνει. Είχαμε κάποιες ζημιές στην Εύβοια και κάποιες ζημιές στη Σκιάθο από δυνατή βροχόπτωση το βράδυ. Τώρα βλέπω ότι βγαίνουν πληροφορίες, μου στέλνουν εδώ, ναι, σχετικά με την έκρηξη στην Πλάκα. Τι ζήσαν αυτά τα παιδιά, αρέσει. Τι ατυχία ήταν αυτή. Λες, ρε παιδί μου, να έχεις και λίγο τύχη σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Να έχεις και λίγο τύχη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η τύχη. Πολύ σημαντικό. Πήγανε τώρα.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ναι, πες το μας.
2: Πρώτα με, τι θες.
1: Στο δεύτερο όροφο έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Και στον πρώτο όροφο το είχαν νοικιάσει Airbnb οι τέσσερις Αλβανοί με αμερικανική υπηκότητα.
2: Τουρίστες,
1: τέλος πάντων.
2: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Φυσικό αέριο που υπήρχε. Γιατί κάποιος από τους δύο είχε σταματήσει την εγκατάσταση.
2: Τώρα αυτό μου λένε, αυτό μου στέλνουν.
1: Στο δεύτερο όροφο. Το είχαν αφήσει αέριο, και αυτό, ναι, μπαίνει στο
2: γιατί
1: μικροσκόπιο, σωστά.
2: Οι πληροφορίες είναι από τη ΔΑΕ. Η γιαγιά, η 78χρονη,
1: ναι,
2: βρέθηκε στο μπαλκόνι, δίπλα στο μπάνιο, δίπλα στον νηπτήρα. Νεκρή.
1: Ναι.
2: Επομένως εξετάζουν αν,
1: ναι,
2: υπήρχε διαρροή,
1: ναι,
2: η οποία συσσωρεύτηκε εκεί και μόλις άνοιξε το διακόπτη του μπάνιου για να πάει καημένη στην τουαλέτα, έκανε την έκρηξη.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Κατάλαβες.
1: Τραγωδία.
2: Και τώρα ψάχνουν τα πιστοποιητικά και τις τεχνικές εκθέσεις. Το φοβερό ποιο είναι, ρε παιδιά, και εκεί πιάστηκε η ψυχή μου. Στον πρώτο όροφο που είχαν πάει τέσσερις τουρίστες είναι ένα κορίτσι που λέγεται Φλωρίντα Χότζα.
1: Ναι.
2: Και αυτή είναι παντρεμένη, ήταν παντρεμένη με τον Αλεξάνδρε Κυρπάτικ. Θα μου πεις τι σημασία έχουν τα ονόματα. Ακούτε, θα σας πω. Αυτοί είχαν πάει ταξίδι του μέλητος και είχε πάρει μαζί της και τον αδερφό της, το Φλόριν Χότζα. Η Φλωρίντα με το Φλόριν Χότζα ήταν αδέρφια.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Έρις Τσάνη. Και πήγανε τετράδα. Η πρώτη για να κάνουν ταξίδι του μέλητος, η δεύτερη γιατί μετά από προσπάθειες είχε μείνει έγκυος η γυναίκα του και ήταν στον τρίτο μήνα και περιμέναν το παιδί. Και σκοτώθηκαν, παιδιά, αν έχεις Θεό, στις 3 τα πέταγε για το αεροπλάνο, δηλαδή στις 11 έπρεπε να ήταν στο αεροδρόμιο, δηλαδή θα φεύγαν σε 2 ώρες οι άνθρωποι από εκεί. Και έγινε η έκρηξη και σκοτώθηκαν και οι 4 μέσα εκεί. Δεν είναι τρομερό τώρα αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ότι είναι από. Ο σπινθήρας δημιουργήθηκε από το άναμα του διακόπτη. Στο μπάνιο. Η γιαγιά η καημένη που έμεναν μόνιμα οι άνθρωποι, άναψε το μπάνιο, έκανε σπινθήρα και έφυγε όλο το κτίριο γιατί είναι πολύ παλιό. Να σας πω ότι τα διπλανά κτίρια δεν πρόκειται να ξανακατοικηθούν με τίποτα. Έχει χτυπήσει, ναι, η έκρηξη θεμέλια, τους έχει βγάλει βασικές κολόνες, δεν μπορεί να γίνουν ούτε τσιμεντοενές ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν και δίπλα στο διπλανό κτίριο. Έμενε μια γιαγιά 85 χρονών. Πού θα πάει αυτή η γυναίκα, που ήταν το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, και δίπλα άλλη μια οικογένεια και έχει φύγει το μισό σπίτι. Αυτοί πρώτον που θα αποζημιωθούν.
1: Πρέπει να φροντίσει η πολιτεία.
2: Πρέπει να τους βάλουν, να σου πω κάτι.
1: Εντάξει, Σπυρό, αυτοί καλώς ή κακώς κάπου θα τους βολέψουν, θα τους αποκαταστήσουν, θα δούμε τι θα γίνει.
2: Εντάξει,
1: οι ανθρώπινες απώλειες, οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξαναγυρνούν πίσω.
2: Η μάνα που έχασε τα δύο της παιδιά.
1: Αυτό. Όχι,
2: που και πήγανε να διασκεδάσουν, ρε, εσύ, το σκεφτόστε. Ναι. Γιατί όλοι πάμε, ας πούμε, ένα ταξίδι, μια βόλτα να περάσουμε καλά.
1: Πήγανε και λες τώρα, πήγες σε μια ασφαλή
2: στην
1: πόλη,
2: Πλάκα, μείναμε σε ωραίο μέρος.
1: Σε μια από τις πιο έτσι γνωστές περιοχές.
2: Τουριστικά. Κοντά στην αρχαία Αθήνα, δίπλα κοντά στην, στην Ακρόπολη. Πω, πω, τι ωραίο μέρος, τι γραφικό, τι όλα αυτά. Και φεύγει. Και γίνεται έκρηξη από φυσικό αέριο. Δηλαδή, πού να το χωρέσει.
1: Ρίση,
2: 2 ώρες θα φεύγανε, σου λέω. Θα φεύγανε για 2 ώρες. Να πάνε στην Αμερική οι άνθρωποι και ταξιδέψαν να έρθουν στην υπέροχη Ελλάδα για να ζήσουν το όνειρο. Να έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν ταξίδι του μέλητος. Αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τρομερό.
2: Είναι δηλαδή. Τι να πεις, ρε, εσύ, δεν.
1: Άρα τώρα οι έρευνες εστιάζουν και θα δουν πώς.
2: Γιατί έγινε αυτό.
1: Γιατί έγινε αυτό.
2: Ναι, γιατί συνέβη αυτό. Γιατί έγινε η έκρηξη και τι έφταιγε. Να σου πω κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έχει και σημασία τώρα. Έχει σημασία, αλλά ρε, παιδί μου, χάσαμε 6 ανθρώπους. Δηλαδή στην αρχή, η πρώτη παιδιά πληροφορία που είχαμε
1: και
2: ήταν ότι μιλάμε για ένα καταλυμμένο σπίτι.
1: Πώς δεν μπόρεσε ούτε ένας να.
2: Τι είχε βγάλει, αφού έπεσαν. Έπεσε, επειδή μίλησα με πυροσβέστη, μου λέει σκέψου.
1: Ναι.
2: Σαν να. Όχι, σκέψου ένα σάντουιτς που το έχει πατήσει στην τοστιέρα. Τέτοια καθίζηση. Μου λέει δεν έμεινε τίποτα. Ήταν παλιό το κτίριο, παιδιά. Ήταν σαθρό το όλο και τα τσιμέντα και όλα. Και τους σκότωσαν επί τόπου. Δεν άκουσαν τίποτα δηλαδή. Είναι φοβερό. Και στην υπόθεση τώρα, γιατί σας λέγαμε πριν, θα έχει εξελίξει την υπόθεση του Μαζονάκη. Φαίνεται ότι πάμε σε άρση του απορρίτου των επικοινωνιών.
1: Καλά, την περιμένουμε.
2: Την περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να βρίσκονται μέσα στο ιατρείο. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι δύο. Ο γιατρός και η γιατρός, και τώρα έχουν βγει 9 με 10 μέσα. Οι οποίοι όλοι αυτοί θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν, να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν πέφτουν σε αντιφάσεις, γιατί έχουν πέσει σε αντιφάσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Εσύ το αποκάλυψες, ότι πέφτουν σε αντιφάσεις, και για να δούμε τι γίνεται και αν θα υπάρξουν και νέες διώξεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χτες μίλησε ο υπνοθεραπευτής και είπε, παραδέχτηκε ότι είπα στη γιατρό ότι μη σε νοιάζει, στείλ τον σε μένα και θα τον στριμώξω. Δεν εξήγησε τι σημαίνει θα τον στριμώξω. Θα τον στριμώξω το Μαζονάκη στο πρόγραμμά μου για να κάνει τη θεραπεία, ή θα τον στριμώξω να τον πείσω να κάνει την πλασμαφαίρεση. Και τώρα θα δούμε, γιατί εκεί είναι που αρχίζει και αγριεύει το πράγμα, και η πλευρά του Μαζονάκη βλέπει ότι μία καταθέτει ο Λάμπρου και λέει αυτά, μία καταθέτει Σταματιάδου που ήταν δίπλα λέει άλλα, και μία όταν ξανακαταθέτει ο Λάμπρου λέει πάλι άλλα. Άρα σου λέει, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ.
1: Φαίνεται.
2: Και από τις καταθέσεις βγαίνουν και πολύ
1: φαίνεται
2: μέσα.
1: Φαίνεται και από τα μηνύματα,
2: ναι,
1: ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε εκεί την Τρίτη και γενικότερα δεν ήθελε, φαίνεται ότι δεν ήθελε να κάνει πλασμαθεραπεία. Ήθελε να κάνει υδροθεραπεία. Και το έκανε αυτό την Τρίτη.
2: Ωραία.
1: Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πίστηκε τελικά να μπει σε αυτή τη διαδικασία, και να μπει στη διαδικασία τάχιστα, ενώ αυτό απαγορεύεται, δηλαδή χωρίς να περάσουν καν 3-4 μέρες. Γιατί είπαμε υδροθεραπεία, που στην απλή γλώσσα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ναι, όπως λένε οι γιατροί, είναι το κλείσμα.
2: Μπράβο.
1: Οδηγεί σε πολύ μεγάλη αφυδάτωση.
2: Και ναι, αλλά το κλείσμα κάνει 1500 ευρώ.
1: Δεν
2: το χρέο
1: τώρα,
2: είναι τόσο,
1: δεν ξέρουμε
2: χτες
1: τώρα
2: το
1: τι ακριβώς και πώς κάνανε τη μέθοδο αυτή και με τι μηχανήματα και γιατί το χρεώναν, ναι, τόσο. Το σίγουρο είναι ότι θα έπρεπε να αφήσουν τουλάχιστον 3-24 ώρα να περάσουν και δεν τήρησαν ούτε αυτό. Και μετά, όπως πάντα αποδεικνύεται από την έρευνα, έγιναν σουρία λαθών, ελλείψεων, παραλήψεων, προσπάθησαν να σκεπάσουν πράγματα, να κουκουλώσουν πράγματα, και δημιουργεί και πολλά ερωτήματα και προκαλεί εντύπωση πώς, ενώ ήξεραν πώς να σκεπάσουν και να κρύψουν τα ίχνη τους, δεν ήξεραν βασικές γνώσεις ιατρικής και πράγματα για να σώσουν τον άνθρωπο. Δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή.
2: Αυτό ισχύει. Δεν ήξεραν που λένε, δεν τον είχαν, με τη μέθη. Δεν είχαν φορτίσει ούτε την μπαταρία.
1: Έτσι λέει ο άνθρωπος που κρύβεται, ναι, ο τεχνικός πίσω από αυτό. Ότι δεν ήξεραν καν ότι ο απεινιδωτής παίρνει μπαταρίες και ήθελε φόρτιση, δεν ξέρανε ούτε πώς ανοίγει ούτε πώς κλείνει. Υπάρχουν ερωτήματα για τη μέθη. Τι ουσίες του δώσανε, μία ουσία, δύο, περισσότερες και πότε. Όλα αυτά αναμένονται και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές, φυσικά, και από την άρση του απορρίτου, που θα μας αποκαλύψει ποιος μίλησε με ποιον,
2: όλο αυτό,
1: πότε, πριν, ναι, το θάνατο, αυτό, μετά το θάνατο.
2: Για να καταλάβετε και να βάλετε και εσύ λίγο στο μυαλό σας και όλοι μας πού πηγαίνουμε, σε ποιους επιστήμονες ακριβώς, τους ανθρώπους μας και τη δικιά μας υγεία, για να έχουμε λίγο το νου μας. Κοιτάτε, τώρα εδώ έχουμε το νούμερο 1.
1: Πολύ το νου μας.
2: Συνελήφθη από την τροχέα της Αττικής Οδού.
1: Ναι.
2: 49χρονος στην περιοχή των Αχαρνών,
1: ναι,
2: υπό την επίρρεια αλκοόλ,
1: ναι,
2: σε ποσοστό 0,67, είναι πολύ αυτό, ενώ δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
1: Ναι.
2: Του είχαν πάρει το δίπλωμα στις 11-12 του 23,
1: ναι,
2: για 2005 ημέρες. Από την τροχέα για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ καθ' υποτροπή. Το ξαναπιάσανε. Του το είχαν πάρει για 2005 μέρες,
1: ναι,
2: το δίπλωμα,
1: ναι,
2: το ξαναπιάσανε.
1: Ναι.
2: Να έχει πιει,
1: ναι,
2: και χωρίς ζώνη κανονικά. Και χωρίς δίπλωμα. 2000 μέρες να σου πάρουν το δίπλωμα. Ωραίος. Νικόλας Καμακάρης.
1: Μπορεί να μπει και μέσα. Έρχεται τώρα, έτσι όπως έχει αυστηροποιηθεί ο.
2: Δεν ξέρω πώς θα πάει. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο.
1: Νόμος.
2: Τώρα που λέμε για κίνηση και για αυτά.
1: Ναι, για πες μας.
2: Κατεβαίνει ένας άγγελος, λέει στο Θεό: θα πάω στην Ελλάδα γιατί έχουν επίκει στο Κηφισό να τους λύσω το πρόβλημα. Όχι, του λέει: μην πας αλλιώς, θα πάρω το μηχανάκι, λέει.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνει με το μηχανάκι, φτάνει στον Κηφισό, κολλάει κάπου, κάνει στην άκρη σε ένα καφέ. Είναι ένας Άγγλος, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας.
1: Ναι.
2: Αυτοί ήταν αθλητές παλιά, αλλά τους είχαν μεγαλώσει και οι ασθένειες τους είχαν ταλαιπωρήσει λίγο. Πάει ο Άγγελος. Και ο κούκλος Του λέει ο Γερμανός, είχε το πόδι, δεν μπορούσε να το πατήσει καλά. Λέει, κοίτα, ρε κούκλος, λέει, όπως ήμασταν εμείς τα νιάτα μου. Κέρασε τον, λέει, μια, ο Γάλλος, λέει, κέρασε τον μια σαμπάνια. Δεν κερνάει. Λέει ο Γερμανός, σαμπάνια, ρε, ταλαιπωρημένος από τον Κηφισό. Ο Γάλλος είχε πρόβλημα με το χέρι. Ο Γερμανός. Λέει, κέρασε τον μια μπύρα, ρε. Mm. Μια μπύρα. Λέει ο Έλληνας, έλα ρε, τι είναι αυτά που κάνετε, ρε, δώστε του ανθρώπου να πάρει λίγο πάνω του. Δύο τσίπουρα με ένα μεζεδάκι, ρε, να πάρει λίγο πάνω του. Ο Έλληνας είχε πρόβλημα με αυχένα, με πόδι, με χέρι, με όλα. Και οι τρεις αθλητές κάθονται εκεί πέρα. Πάει ο Άγγελος, λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας κάνω κι εγώ μια καλή χάρη. Λέει, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Λέει, εγώ έχω με το πόδι. Τον αγγίζει, του λέει, είσαι άγγελος? Λέει. Χοπ, λέει, είμαι καλά. Πάω να παίξω πάλι μπάλα. Αγγίζει τον Γερμανό, του λέει, το χέρι μου είναι τέλεια, του λέει. Με έκανες καλά, πάω να παίξω πάλι μπάσκετ. Πάει να πιάσει και τον Έλληνα, του λέει, εσύ που έχεις πρόβλημα? Λέει, έχω ώμο, πλάτη, του λέει, πόδι, τα πιάνει όλα. Πάει να τον πιάσει, του λέει, μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Βάλαμε λιτούς και δεμένους να πάρουμε τη σύνταξη. Και έχω την αθλειότητα τη μεγάλη σε ανέκδοτο, σας το λέω και σας αφήνω. Πώς λέγεται? Πώς λέγεται η σούστα, το ελαττήριο, στα κινέζικα?
1: Έχεις μια τέτοια με τα κινέζικα τώρα τελευταία.
2: Πώς λέγεται?
1: Πώς λέγεται?
2: Το νιο νιο νιο νιο νιο νιο νιο.
0: Γεια σας, το δεύτερο.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Το νιο νιο νιο νιο νιο.
1: Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Συναγερμός έχει σημάνει στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Γίνονται έρευνες για εκρηκτικά. Η αστυνομία του Gloucestershire ανακοίνωσε ότι κάτοικοι του Welford έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους και έχουν μεταφερθεί σε κέντρο αναψυχής, καθώς οι έρευνες στην περιοχή σε πλήρη εξέλιξη. Αρκετοί άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί εκρηκτικών. Παράλληλα, η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών εξετάζει αυτή την ώρα οχήματα στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συντρίμμια του κτηρίου στην πλάκα, ώστε να καταλήξουν στην αιτία της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έρευνες για τη στατικότητα των παρακείμενων κτηρίων, καθώς εκτιμάται πως έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των εξιθυμάτων. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι δύο από αυτοί ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μάλιστα, το ένα ζευγάρι περίμενε παιδί. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, έπρεπε για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Βαθιά θλίψη για τον θάνατο των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας. Διεθνούς αβεβαιότητας τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως για τον περιορισμό του κόστους ενέργειας θα δοθεί έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ μεσοπρόθεσμα θα επιχειρηθεί αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω περαιτέρω φορολογικών ελαφρύσεων και υψηλότερων μέσων ονομαστικών μισθών. Μακελιό σε δύο μπαρ στην Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες από δύο ένοπλες επιθέσεις. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Η μία επίθεση έγινε στο Ιωάννεσμπουργκ, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Σε ξεχωριστή ένοπλη επίθεση με πυροβολισμού στο Cape Town, η αστυνομία ανέφερε ότι οι ένοπλοι σκότωσαν 10 άτομα. Επικαιροποιήθηκε εκ νέου το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά της, και στις δυτικές Κυκλάδες και την Εύβοια. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες βράδυ τη Σκιάθο, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Δύσκολο ήταν το βράδυ και για τους κατοίκους στην Εύβοια, στην περιοχή των Ψαχνών, εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η καταρακτώδης βροχή. Στα πολιτικά χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν δύο άτομα από το όχημά τους. Σοβαρά προβλήματα με κατολισθήσεις και προβλήματα στο δικό δίκτυο καταγράφονται και στη Βόρεια Εύβοια. Βελτιωμένος θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αύριο ο καιρός, με βροχές κυρίως στην Κρήτη και τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανικός κολοσσός της αεροπορικής βιομηχανίας Boeing εντόπισε νέο πρόβλημα στο λογισμικό του εξαιρετικά διαδεδομένου επιβατικού αεροσκάφους της 737 Mach, αναγνώρισε η διοίκησή του χθες Σάββατο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επί Μακρόν πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται σήμερα ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, από σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, αλλά και από την ερχόμενη Κυριακή 4 του μηνός έως την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα βροχερός στην Αττική με τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα σήμερα. Σε Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, πιθανώς στην Κρήτη, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα. Το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι, βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μαν να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Πρωινό Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Και είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Ευχόμαστε καλή Κυριακή. Με τον καιρό να παραμένει βροχερός. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Μόνο όταν δημιουργεί προβλήματα, μόνο όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, υπάρχει κίνδυνος για τις υποδομές. Κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε σιγά σιγά λόγω κλιματικής κρίσης και κυρίως το επίσημο κράτος, η πολιτεία να οχυρώνεται, να λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξελίσσεται το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν είστε από εκείνους που απολαύσατε χθες το βράδυ τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, ένα γεγονός που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξε ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρέχει, έβρεξε νομίζω σε κάποια φάση. Πάντως, πάρα πολλοί κόσμος, μια νομίζω απολύτως επιτυχημένη συναυλία για μια pop star, να πούμε τη Βύση, ναι, που είναι ιδιαίτερος αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Υπήρξαν και οι σχετικές έτσι γκρίνιες, μουρμούρες, έτσι με διαφωνίες, γιατί δίνουμε τόση βάση σε αυτό το γεγονός, γιατί να παραταθεί και η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Υπήρξε γενικά μια, αλλά είναι και χαρακτηριστικό μας, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Καμιά φορά μπορεί να έχει και δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είμαστε και λίγο γκρινιάριδες. Λοιπόν, μπορούμε να επικοινωνούμε φυσικά μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Κάθε είδους, οι απλές απόψεις σας, οι εκτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας και οι διαφωνίες σας για όλα όσα ακούγονται στον αέρα. Για την προσέγγιση μας σε κάποια θέματα της επικαιρότητας, φυσικά είναι θεμητές οι διαφωνίες, μπορούμε να τα συζητάμε όλα, ενδεχομένως με κόσμιο τρόπο μεταξύ μας, με σεβασμό ένας για τον άλλον και με την προοπτική, με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι μπορεί αυτός ο διάλογος να μας φτάσει σε ένα κοινό συμπέρασμα. Είχαμε προβλήματα από την κακοκαιρία, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια και στην Εύβοια, εκεί νομίζω είναι κυρίως το θέμα που αναμένεται και σήμερα να πληγεί από αυτά τα έντονα φαινόμενα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι σε ισχύ ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένας πορτοκαλί συναγερμός όπως το λέμε. Θα τα πούμε αναλυτικότερα. Σε κάθε περίπτωση στην Εύβοια έχουν προκληθεί προβλήματα, όπως επίσης και στη Σκιάθο και στην Πράγα. Στην Πράγα είπα, στην Πάργα φυσικά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και σε καλύτερες οικογένειες. Στην Πάργα λοιπόν είχα...

είχαμε και εκεί προβλήματα. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε εκεί και με τις περιοχές που επλήγησαν. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, κάτι το οποίο είναι σημαντικό νομίζω. Βέβαια, τις Κυριακές παραδοσιακά έχουμε έτσι πολύ ήπια κατάσταση. Και από ό,τι ενημερώνουμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερο ζήτημα με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μπορείτε να κινηθείτε άνετα, είναι μέρα βόλτας έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο το, όπως το λέμε, το cocooning. Να ράξουμε στο σπίτι, έτσι. Έχουν βγει ήδη και τα πρώτα έτσι, κάτι φλισάκια, κάτι κουβερτάκια, κάτι αυτά. Σε περίπτωση που μας έχει πιάσει η ψυχρούλα, ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτή η ψυχρούλα και να μην επιστρέψουμε σε τίποτα έτσι υψηλές θερμοκρασίες που δεν μας... η αλήθεια είναι ότι δεν τις θέλουμε και πάρα πολύ. Γκώσαμε, ρε παιδί μου, από καλοκαίρι. Αν και ήταν σχετικά ήπιο σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 11 και 16 πρώτα λεπτά αυτό το πρωινό Κυριακής, το βροχερό πρωινό Κυριακής, εδώ στον Alpha Radio 989. Είπαμε, κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα αρκετά στην Εύβοια, την έκοψε τα δύο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και σε Ψαχνά και σε Τριάδα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, όπως είπαμε, σημαντικές δυσκολίες στο οδικό δίκτυο, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, όπου μεγάλοι όγκοι νερού έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, σε καλλιέργειες και σε δρόμους, και απαιτείται ιδιαίτερως αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους. Στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από νωρίς το πρωί έχουν αρχίσει αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του Δήμου, από την πολιτική προστασία και από την περιφέρεια. Και στην Τριάδα έχουμε προβλήματα, όπου εκεί μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους αλλά και κατοικίες. Ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές καλλιέργειες που έχουν πλημμυρίσει. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που κινούνται στο δρόμο Τριάδας Ψαχνών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν μεταφέρει στο οδόστρωμα μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και πέτρες, και η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή. Πλήγμα έχει δεχθεί και η σύνδεση προς τη βόρεια Εύβοια, καθώς ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο Δερβαίνι λόγω κατολισθήσεων. Και τα συνεργεία βρίσκονται ήδη επιποδός για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση. Οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστούν, αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ας μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνουμε, ότι είμαστε σε μια φάση που υπάρχει μια σχετική προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι πορτοκαλί η προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ίσως και χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τις δυτικές Κυκλάδες, στην Εύβοια έως το απόγευμα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ενώ θα πνέουν και θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ένας φθινοπορεινός καιρός που έχει όμως τα προβλήματα αυτά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κοιτάξτε να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί εάν βρίσκεστε σε περιοχές που πλήττονται και να μην επιχειρείτε να υπερβείτε τις δυνάμεις σας. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 11 και 20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλημέρες επί προσωπικού. Συνεχίζουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε χθες και νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον, για τις δημόσιες αναφορές του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, κυρίως αυτή με τους μπάφους, αυτή την αναφορά του προς τη δημοσιογράφο, επειδή κατά την άποψη του Υπουργού έτσι περιέγραψε ένα σενάριο που είναι αδιανόητο, και τις διάφορες παραμέτρους και τις διάφορες προεκτάσεις ενός τέτοιου σχολείου και μάλιστα από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Εν τω μεταξύ ήθελα να σας πω, θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια λεπτομέρειες. Διάβαζα τώρα, όπως ερχόμουν προς το σταθμό, κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που λένε ότι έχουμε πολύ μεγάλο υπερβολική αύξηση του πληθυσμού των ακρίδων στην ελληνική περιφέρεια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οι ειδικοί μπορούν να τα εξηγήσουν. Πάντως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ακρίδες γενικά στη χώρα, κυρίως φυσικά στην περιφέρεια. Τώρα, καταλαβαίνετε πως οποιοδήποτε συσχετισμός με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα μπορεί να κριθεί ως κακοπροαίρετος, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
4: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
5: Κυλιακή είναι αυτή.
6: Είναι ναι και από μένα.
5: Είναι όχι.
7: Όχι, τώρα τους κράζει.
8: Να παίξει αυτό.
9: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις, να πούμε τις πρώτες καλημέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα εδώ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από τη Βούλα, που μας στέλνει ένα σχόλιο που μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Καλημέρα, λέει, η γκρίνια είναι υγεία. Όπα, όπα, Βούλα. Όπα, γιατί θα τα χαλάσουμε. Πού θα προκύπτει αυτό το συμπέρασμα? Η γκρίνια είναι υγεία. Νομίζω το αντίθετο ακριβώς. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σου πάει τα νεύρα, να σε αγχώνει, να σου προκαλεί πίεση, να φέρνει και άλλη γκρίνια, άρα τσακωμούς, καυγάδες. Βούλα μου, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να το αναθεωρήσεις ή τουλάχιστον να το επανεξετάσεις. Έτσι, για δες το λίγο αλλιώς. Το γελάκι που στέλνεις, η αλήθεια είναι πως μου προκαλεί κάποια μικρή αισιοδοξία. Τώρα μόλις λέει γκρινιάζεις, γιατί γκρινιάζω? Για αυτό που μου είπες την γκρίνια. Λοιπόν, καλημέρα στο Μελέτη. Καλή εκπομπή, λέει. Αυτή τη βροχερή Κυριακή, με την ιστορία των ψευτογιατρών, το πρωί άκουσα να αναρωτιέται η κυρία Παγώνη ότι όλοι αυτοί που πήγαιναν εκεί δεν έβλεπαν, λέει, τα αξεσουάρ που είχαν μέσα, ποδήλατα, σπαθιά κτλ. Εδώ δεν αναρωτήθηκαν αυτοί που έλεγχουν το χώρο. Έλεος πια με την κοροϊδία. Σε όλα τα φορτώνουν στον απλό άνθρωπο, λέει και ο Μελέτης. Και έχει ένα δίκιο. Αν δει κάποιος έτσι, κάνει μια ανασκόπηση της ειδησιογραφίας, δεν λέω πολύ, ας πούμε, τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν έχουμε τέτοιες υποθέσεις που μπορεί να καταλήξουν ακόμα και στραϊκά αποτελέσματα, όπως ένας θάνατος, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, καταλήγουμε τελικά από αυτή την... Η αλήθεια είναι ο χλωβοή που γίνεται τελικά στα μέσα ενημέρωσης, με όλο τον καθένα να λέει ότι να είναι, με διάφορες απόψεις ειδικών και μη ειδικών, με τα παραπάνω στοιχεία που ανακυκλώνονται. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται γενικά πάντα σε αυτές τις υποθέσεις τα μέσα ενημέρωση και δεν ξέρω αν είναι, αν μπορεί να αποφευχθεί πάντα σε αυτές τις υποθέσεις τα μέσα ενημέρωση και δεν ξέρω αν, αν μπορεί να αποφευχθεί αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια χλωβοή.

σε ό,τι αφορά στο Θεό. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο, ξέρω και χειολογικώνες, νομίζω ότι όλοι το συζήτησαμε μεταξύ μας. Δεν θα προβληματιστείς, ρε παιδί μου. Δεν είναι όμως μόνο οι εικόνες. Γενικά, θεωρητικά, όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον, ειδικά για θέματα υγείας, έχουμε πάρει από κάποιο γνωστό μας μία σύσταση, μας έχει πει, ξέρεις, εγώ πήγα σε αυτόν και βρήκα μία άκρη. Θεωρητικά, θα κρίνεις και εσύ με βάση την κοινή λογική μερικά πράγματα. Όμως, δεν μπορείς εσύ να κρίνεις το ιατρικό έργο. Γι' αυτό υποτίθεται ότι υπάρχουν αρμόδιοι φορείς, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Υπουργείο, που θεωρητικά πρέπει να ελέγχουν τη λειτουργία ειδικά τέτοιων μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα, όλοι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο τέτοιου είδους δομών, να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να λένε, α, δεν μας έχει καταγγείλει κανένας τίποτα, α, δεν έχουμε να κάνουμε εκείνο το προσωπικό, α, δεν έχουμε να κάνουμε. Και καταλήγουμε να λέμε, ο πολίτης πρέπει να κρίνει. Και γίνεται και σε άλλα. Πρέπει να ξέρουμε εμείς εάν, ας πούμε για παράδειγμα, είναι εντάξει τα πράγματα στα τρένα, εάν σας θυμίζει κάτι. Πρέπει να ξέρουμε εμείς για διάφορους τομείς. Πρέπει να κρίνουμε μόνοι μας. Τότε ποιος είναι ο ρόλος των οργάνων, των φορέων της πολιτείας? Ποιος? Να βγαίνουν στα κανάλια και να μιλάνε μόνο? Αυτός είναι ο ρόλος τους. Αν δεν είναι και ο έλεγχος των δομών αρμοδιότητάς τους, ποιος είναι ο ρόλος τους? Να παίρνουν τους παχυλούς μισθούς στις θέσεις? Αν δεν έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των δομών αυτών, σαφέστατα και τον έχουν. Και σαφέστατα και πρέπει να έχουν αυτή την ευθύνη. Και πρέπει να αποδίδονται και ευθύνες όταν είναι έλλειπης ο έλεγχος, για οποιουσδήποτε λόγους. Σαφέστατα και το κράτος έχει ευθύνη για τη λειτουργία τέτοιων δομών. Αλίμονο, αν πάω εγώ και πάω τη μάνα μου σε μια ιδιωτική δομή υγείας και πρέπει να ξέρω εγώ τώρα αν ο τύπος που θα της παρέχει του οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία, αν έχει τις σωστές γνώσεις, αν έχει βγάλει το πανεπιστήμιο και ξέρει ιατρική, αν το μηχάνημα που έχει πάρει είναι εγκεκριμένο ή όχι, αλίμονο. Πώς λειτουργούν? Μόλις επιστρέψουμε από το τραγούδι, να δούμε και άλλους τομείς. Θέλω και τη δική σας άποψη, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί τομείς που έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα. Και κυρίως να διερευνήσουμε, αν έχετε τη διάθεση, γιατί οδηγούμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις χωρίς ελέγχους, μια ασυδοσία στην αγορά. Τη λέξη αγορά δεν τη χρησιμοποιώ τυχαία, που τελικά φέρνει αυτά τα τραγικά αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 11.30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία, μια σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, φυσικά και με συνέχεια με άλλες καλημέρες προσωπικού. Δεν είπαμε πολλές γιατί αρχίσαμε την κρίνια κι εμείς για την ατομική ευθύνη που μας αποδίδεται τελικά παντού. Αλίμονο, αν είναι όλα ατομική ευθύνη, τι χρειαζόμαστε το οργανωμένο κράτος, θα αναρωτηθεί κανείς, και νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε ως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφαρίδιο 989.
1: Αλφαρίδιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και δωράκι σήμερα για εσάς. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Αλήθεια σου λέω ψέματα» στο Θέατρο Α την 3η 6 Οκτωβρίου. Όχι αυτή την Τρίτη που μας έρχεται, την επόμενη Τρίτη. Είναι μια κωμωδία σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομυράκη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια εκεί στη 1:15, οπότε και πηγαίνουμε πάντα στο χώρο του θεάτρου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο τύπου, είναι μια κωμωδία γεμάτη ψέματα, έρωτα και εκβιασμούς. Ενδιαφέρον συνδυασμός όλος αυτός. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Αλήθεια σου λέω ψέματα» στο Θέατρο Α την 3η 6 Οκτωβρίου. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε μέσω Viber να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Απλά τα πράγματα, μέσω Viber, χωρίς καμία χρέωση φυσικά, γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας φυσικά, για να μπορέσουμε, αν και εφόσον κερδίσετε, να το στείλουμε στο θέατρο, να τους ενημερώσουμε ότι θα πάτε να απολαύσετε αυτή την κωμωδία. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο καλημέρες που δεν είπαμε πριν. Στη Μαρία, στην Κέτη, στη Γεωργία, στο Γιάννη, στον Τάκη και στην Αγγελική. Καλημέρα και στον μισό λεπτάκι, γιατί εδώ το σύστημα μου κάνει κάποια νερά. Καλημέρα και στον. Μην αγχώνεσαι, Κωνσταντίνε, σε είδα που αμέσως. Αμέσως υπήρξε μια ανάταση να πάω να δω την κίνηση στον υπολογιστή του ανθρώπου. Στο Στάθη, για τις ακρίδες λέει, όλη η χώρα έχει γεμίσει δίποδες χρωματιστές ακρίδες. Το χρώμα τους βάλτε το μόνοι σας. Έχει γεμίσει Στάθη ή πάντα ήταν γεμάτη? Καλό είναι να το αναρωτηθούμε και αυτό, έτσι. Την καλημέρα μας στην Έτερη Μαρία που μπήκε εδώ στην συντροφιά. Ο Γιώργης Πιάνης Πολιτείας λέει, άκουσα καλά, έλα ρε Νικόλα Χωρατατζή, πες και κανένα καλό ανέκδοτο να γελάσω με νομαδικός. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι το σχόλιο δεν είναι ηρωνικό τόσο απέναντι σε μένα, όσο στο αν υπάρχει οργανωμένη πολιτεία και θεσμοί και όργανα κτλ. Αν έχουμε φτάσει σε σημείο ως κοινωνία να αποδεχόμαστε ότι δεν έχουμε οργανωμένη πολιτεία, δεν έχουμε θεσμούς, δεν έχουμε αρμόδιους φορείς, δεν έχουμε ανθρώπους που έχουν επομιστεί κάποια ευθύνη, τότε πάω πάσου. Πάω πάσου. Γιατί από τέτοιου είδους μηνύματα, και ξέρει, είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργης δεν θα είναι ο μοναδικός, καταλαβαίνω ότι κάπου εκεί έχουμε φτάσει. Να θεωρούμε ότι είμαστε μόνοι μας. Πώς είπαμε, πώς το λέγαμε αυτό που είχε βγει και μετά τα Τέμπη, νομίζω, κύριο. Αποτύχει ζούμε. Να θεωρούμε ότι αποτύχει ζούμε σε αυτή τη χώρα. Τότε κάτι λάθος πηγαίνει σίγουρα με τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν την ευθύνη αυτή. Σίγουρα όμως κάτι λάθος πηγαίνει και με εμάς που τους δίνουμε την εξουσία να έχουν υποτίθεται αυτή την ευθύνη. Και παίρνουν την εξουσία, απολαμβάνουν τα θετικά της εξουσίας αυτής, είτε είναι χρήματα, είτε είναι κύρος, δεν ξέρω τι άλλο. Και δεν έχουν όμως την υποχρέωση να κάνουν τη δουλειά. Αυτό είναι το κάτι που λείπει σε αυτή τη χώρα. Να κάποιος να κάνει τη δουλειά. Την καλημέρα μας, μισό λεπτάκι, γιατί... Ο Δημήτρης, καλώς τον. Παρότι συμφωνώ με το σκεπτικό σας ως άθρησκος, θέλω να επισημάνω ότι πολλές φορές οι εικόνες αυτές είναι δώρο από ασθενείς προς τον γιατρό, ή τουλάχιστον αυτό υπονοείται. Δημήτρη μου, εγώ δεν αντιλέγω ότι σε καμία περίπτωση, και ούτε θεωρώ απαραίτητο ότι ένας επιστήμονας, ένας γιατρός πρέπει εξ ορισμού να είναι άθρησκος, άθεος κτλ. Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους στεγανά στο κεφάλι μου. Σαφέστατα ένας άνθρωπος που είναι επιστήμονας, που ασκεί την ιατρική, φυσικά και μπορεί να έχει την πίστη του στον οποιοδήποτε θεό. Δεν το συζητάω. Τώρα, άμα είναι δώρα, εντάξει, τόσους ασθενείς, τόσους πελάτες, πόσο θα το κάνεις, θα το κάνεις εκκλησία. Εγώ δεν σου λέω να του πεις το αλουμί μου φέρεις δώρο, πάρ' το πίσω προς Θεού. Αλλά εκεί ήταν σαν παρεκκλήση σε χωριό. Δεν το είδες πως ήταν. Σίγουρα σου προκαλεί μία εντύπωση. Σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει αυτό με τα πιστεύω των ανθρώπων. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι μα ό,τι θέλει. Καλημέρα στο Βλάση που μπήκε στην παρέα εδώ για την, και θέτει υποψηφιότητα για το θέατρο, όπως και η Βασιλική. Η Γιούλη, καλώς την φανατική ακροάτρια του σταθμού. Μπράβο ρε Γιούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε για να είσαι, μάλλον καταλαβαίνω, για να είσαι φανατική ακροάτρια, ότι σε καλύπτουμε σε όλους τους τομείς, έτσι. Και μου λέει ο Γιώργης, πες μου ποια παραδείγματα θες να σου απαριθμίσω για την οργανωμένη πολιτεία. Για άρχισε να απαριθμίσεις όποια θέλεις, όποια σου έρχονται στο μυαλό. Εδώ είμαστε. Καλώ τον το Δημήτρη τον έτερο από τη Χαμολιά. Βρέχει, λέει, κανείς δεν ήλθε με τα τσουγκρά να βοηθήσει την καθαριότητα του περιβάλλοντος. Μας λέει ο Δημήτρης, συχνά εκφράζει το παράπονο του αυτό για τη Χαμολιά, και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι και το μοναδικό μέρος που υπάρχει ένα έλλειμμα. Να, δηλαδή, συζητάμε και λέμε. Μου ήρθε τώρα παράδειγμα με αφορμή το μήνυμα του Δημήτρη. Το καλοκαίρι, με το κίνδυνο των πυρκαγιών, που συνεχώς εντείνεται χρόνο με το χρόνο λόγω και της κλιματικής κρίσης. Ορθώς ορθότατα βγήκε αυτή η ιστορία με τα οικόπεδα, τον καθαρισμό των οικοπέδων. Ναι, ο πολίτης να κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Φυσικά θα έχει ένα κόστος για να καθαρίσει το οικόπεδό του, να καθαρίσει τον περιβάλλον, τον χώρο από το σπίτι του, αν είναι κοντά σε δάσος κτλ. Και είναι και προς οφελός του, για να μην καεί η περιουσία του, μπλα μπλα μπλα κτλ. Και φυσικά να προσφέρει στο γειτονικό σύνολο να μην περάσει από το δικό του ακαθάριστο οικόπεδο φωτιά και να κάψει ένα άλλο σπίτι ή να κάψει μια άλλη δασική έκταση. Καταλαβαίνω, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Ωραία μέχρι εκεί. Καλώς έγινε, καλώς ο πολίτης πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία της υπευθυνότητας, της ατομικής ευθύνης. Τα ακαθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, στους δήμους και οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν γίνεται κουβέντα για εκεί? Πόσοι δήμοι είναι που δεν έχουν, που δεν καθαρίζουν? Κάθε καλοκαίρι αυτό συζητάμε. Πόσες φωτιές μπήκαν από προβλήματα των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ, από καλώδια, από σπινθήρες μετασχηματιστές, δεν ξέρω τι άλλο, δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, πόσες δεν μπήκαν? Ποιος δεν έπρεπε κάποιος να ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους? Έλα εδώ, έχεις πάει και έχεις βάλει αυτή την εγκατάσταση μέσα εκεί στο δάσος. Καλώς πρέπει να μπει αυτή η εγκατάσταση, γιατί πρέπει να μεταφρεθεί το ρεύμα. Έλα εδώ, είναι εντάξει? Είναι απόλυτα ασφαλής? Έχει συντηρηθεί σωστά? Κάποιος δεν πρέπει να τους ελέγξει. Δεν ξέρω, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι το... Κάποιος πρέπει να τους ελέγξει πάντως. Κάποιος δεν έκανε αυτή τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν προβλέπεται από τον νόμο να γίνει. Και εκεί πάλι είμαστε στην ατομική ευθύνη. Φταίει ο πολίτης αν δεν καθαρίσει το οικόπεδο και θα φάει πρόστιμο? Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ποινές για αυτούς που με δική τους αμέλεια ή παράληψη καήκανε εκτάσεις δασών. Τόσο πολύτιμες. Τελευταίο μήνυμα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων είναι του φίλου μου εδώ, του Στάθη. Μας λέει για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λέει, αυτή εγείρει ερωτηματικά για την ασφάλεια όχι μόνο των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και των κατοικιών γενικά στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσα κτίρια, ειδικά παλιά, διαθέτουν συστήματα ασφαλείας μέσα πυρόσβεση κτλ.? Πόσα από αυτά τα έχει επισκεφθεί μηχανικός για έλεγχο στατικής επάρκειας? Ποια είναι η ασφαλισμένα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων? Μήπως ζούμε κατά τύχη, λέει ο Στάθης. Άλλος ένας τομέας, με αφορμή αυτή τη μεγάλη τραγωδία στην Πλάκα. Άλλος ένας μεγάλος τομέας. Υπάρχει μια υπερεργασία πια, γίνονται όλα Airbnb. Γιατί θέλουμε το τουριστικό προϊόν, γιατί θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, θέλουμε τα έσοδα, μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα, μπλα κτλ. Και ίσως αγνοούμε και την ζημιά που γίνεται στις τοπικές κοινωνίες. Ας πούμε μέχρι εκεί καλώς. Γίνονται σωστοί έλεγχοι, ελέγχει πολιτεία? Ή ο καθένας ιδιοκτήτης, κατασκευαστής, πολιτικός μηχανικός κάνει του κεφαλιού του και μετά απαραίτητα δωράκια περνάνε και γίνονται όλα αυτά. Είναι ευθύνη του πολίτη που θα πάει να μείνει στο Airbnb, είτε του τουρίστα είτε του Έλληνα, να ξέρει, να ελέγξει αν υπάρχει σύστημα ασφαλείας, αν δεν θα υπάρξει φυσικό, διαρροή φυσικού αερίου, αν το ένα, αν το άλλο. Είναι δουλειά του πολίτη, είναι προσωπική ευθύνη εκεί. Φυσικά και όχι. Τραγούδι.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Και εμένα μου αρέσει να αρμενίζουμε παρέα. Οφείλω να το παραδεχτώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Συνεχίζουμε και με δικά σας μηνύματα και με καλημέρες. Να δούμε λίγο και τα της Εθνικής. Γιατί παίζει απόψη η Εθνική. 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Μετά την πρώτη αγωνιστική, βέβαια, έτσι, και μετά την ισοπαλία Γερμανίας-Ολλανδίας. Σε ένα δύσκολο όμιλο, αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει ταλέντο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. oner@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Θα πάμε σε περισσότερα μηνύματα μετά το δελτίο των ειδήσεων, μετά τις 12. Προς το παρόν θα μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα μου επιτρέψετε. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ακούω ότι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στον προϋπολογισμό που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ελέγχεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις επιπλέον έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, θα συνεχίσουμε την κουβέντα εννοείται για την ατομική ευθύνη που έχει φουντώσει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί τομείς. Εδώ έχουν αρχίσει φίλοι ακροατές και απαριθμούν διάφορους τομείς που διαπιστώνει ότι η ατομική ευθύνη, μάλλον προτάσσει την ατομική ευθύνη ώστε να απαλλαγεί το κράτος από τη δική του ευθύνη, οι υπηρεσίες, τα υπουργεία, οι κυβερνήσεις κτλ. Απόψε έχει έναν σημαντικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ απέναντι στη Γερμανία εκτός έδρα στο Βερολίνο. Η Γερμανία δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι μια από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Νομίζω, εγώ που δεν είμαι και πολύ κοντά, η αλήθεια είναι στα αθλητικά, αλλά νομίζω ότι το γερμανικό πρωτάθλημα είναι από τα πιο δυνατά στην Ευρώπη. Αυτά τα νομίζω Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία είναι ίσως τα σημαντικότερα και οι ομάδες τους πρωταγωνιστούν συνεχώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι εύκολη αποστολή σίγουρα και δεν νομίζω ότι θα ζητήσει κανείς ευθύνη από την εθνική ομάδα εάν δεν καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα στη Γερμανία. Προχθές με τη Σερβία κάναμε την ανατροπή εκτός έδρας στο Βελιγράδι. Κερδίσαμε με 1-2, είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία με 3 βαθμούς. Η Γερμανία και η Ολλανδία μοιραστήκαν το βαθμό της ισοπαλίας στο μεταξύ τους παιχνίδι. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία του Nations League για πρώτη φορά και αυτό έχει και από μόνο τη δική του σημασία. Ας ελπίσουμε να είναι ακόμα ένα βήμα στην εξέλιξη και στην άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου που κακά τα ψέματα ακόμα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Πάντως η συγκεκριμένη ομάδα νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλές μονάδες που έτσι κι αλλιώς τα πάνε εξαιρετικά στα πρωταθλήματα που συμμετέχουν, γιατί αρκετοί είναι από ευρωπαϊκές, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου αποκομίζουν, καταλαβαίνουμε, εμπειρίες, αποκομίζουν έτσι πολύτιμη εμπειρία που μπορεί να την μεταφέρουν στην εθνική ομάδα στη συνέχεια. Και έχει και έναν προπονητή που κατά κοινή ομολογία νομίζω ότι θεωρείται ένας ικανός προπονητής που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και θα έχει και τα κακά αποτελέσματα σίγουρα, έτσι. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. 10 παρατέταρτο απόψε από το Α μεταδίδεται το αγώνας από την τηλεόραση του Α και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Χθες έπαιζε η Αγγλία με την Ισπανία. πρέπει να γίνει ματσάρα. Δεν το είδα. Χάσανε οι Άγγλοι, βέβαια, 2-3 στο Γουέμπλεϊ. Αλλά πρέπει να γίνει ματσάρα, από ό,τι κατάλαβα. Το είδες, Κωνσταντίνε?
5: Δεν το είδα.
4: Όχι.
5: Τα αποτελέσματα
4: είδες κι εσύ. Μάλιστα. 2-3 οι Ισπανοί χθες. Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, έτσι, στο Nations League. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αν υπάρχει κανένα θέμα μετά της κυκλοφορίας. Όχι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στο λεγάνο πέδιο. Μπορείτε να κινηθείτε άνετα. Να υπενθυμίσω όμως ότι έχουμε για εσάς 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Αλήθεια σου λέω ψέματα, μια κωμωδία σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομυράκη. Γεμάτη ψέματα, έρωτα και εκβιασμούς, που έρχεται από 3η 6 Οκτωβρίου στο θέατρο Α. Για αυτή την παράσταση λοιπόν έχουμε 3 διπλές προσκλήσεις για εσάς, για εκείνη την ημέρα, για την πρεμιέρα, 3η 6 Οκτωβρίου. Για να συμμετέχετε, πολύ απλά, μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα, γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας υποχρεωτικά, παιδιά, έτσι για να μπορέσουμε να δώσουμε το ονοματεπώνυμο, εάν και εφόσον κερδίσετε, στο θέατρο να το έχουν στο ταμείο για να σας υποδεχθούν εκείνη την ημέρα. 6 Οκτωβρίου οι προσκλήσεις, μπορείτε να το προγραμματίσετε, έχετε το περιθώριο για το θέατρο Α, Αλήθεια σου λέω ψέματα, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομυράκη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια να πούμε δύο λόγια για αυτή την παράσταση, να ξέρετε τι ακριβώς θα παρακολουθήσετε. Πάμε στραγουδάκι, πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε περίπου 2 λεπτά από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ σε καλημέρες επί προσωπικού. Σα της κυκλοφορίας, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Σε πολύ λίγο θα είναι η αναλυτική σας ενημέρωση εδώ από τον Αλφα Radio. Να υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας: onair@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger και αυτό στη διάθεσή σας. Πιο προσωπική επικοινωνία εκεί. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Βλέπω τώρα πλάνα στην κρατική τηλεόραση με τους Έλληνες που έχουν συγκεντρωθεί στο Βερολίνο και είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν το βράδυ, να απολαύσουν την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω, στις 10 παρατέταρτο απόψε, σε ζωντανή μετάδοση από τον Α, η αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ένα πολύ σημαντικό τεστ για την εθνική. Επαναλαμβάνω, το άγχος θα είναι με τους Γερμανούς, που είδα τώρα και στα σχετικά ρεπορτάζ των φίλων, των συναδέλφων, των αθλητικών, ότι έχουν κάποια ψηλοπροβλήματα με κάτι τραυματισμούς κτλ. Η Γερμανία, βέβαια, είναι πάντα Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο, που το ξέρουμε και εμείς που δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τα αθλητικά, δεν είναι τυχαίο το ρητό που έχει μείνει ότι στο τέλος νίκανε πάντα οι Γερμανοί. Έτσι. Έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση, είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Εντάξει, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μας θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Κυρία Βασιλική Κιούτσου έχει το λόγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει στη νότιο-δυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση Fairford της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Γίνονται έρευνες για εκρηκτικά, ενώ έχουν συλληφθεί αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι. Οι κάτοικοι του Welford έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους και έχουν μεταφερθεί σε κέντρο αναψυχής, καθώς οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού για την εξειδωτέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών εξετάζει αυτή την ώρα οχήματα στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συντρίμμια του κτηρίου στην πλάκα, ώστε να καταλήξουν στην αιτία της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο των 6 ανθρώπων. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Από αύριο η πολεοδομία θα ξεκινήσει τους ελέγχους στα παρακείμενα κτίρια. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και σύγκριση DNA. Η Εύη αναμένεται να βρεθεί και σήμερα στο έλεος της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες βράδυ το νησί, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Δύσκολο ήταν το βράδυ για τους κατοίκους. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια επλήγησαν ιδιαίτερα τα ψαχνά, ενώ στα πολιτικά απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα 2 άτομα από το όχημά τους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα. Διελώδεις βορειοανατολική άνεμη, ένταση 7 με οκτωμποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Βελτιωμένος θα είναι αύριο καιρός, με τις βροχές να περιορίζονται στην Κρήτη και τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως για τον περιορισμό του κόστους ενέργειας θα δοθεί έμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ μεσοπρόθεσμα θα επιχειρηθεί αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω περαιτέρω φορολογικών ελαφρύσεων και υψηλότερων μέσων ονομαστικών μισθών. Μακελιό σε 2 μπαρ στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί, 26 τραυματίες από 2 ένοπλες επιθέσεις. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες. Η μία επίθεση έγινε στο Johannesburg και η άλλη στο Cape Town. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Η Ταχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανικός κολοσσός της αεροπορικής βιομηχανίας Boeing εντόπισε νέο πρόβλημα στο λογισμικό του εξαιρετικά διαδεδομένου επιβατικού αεροσκάφους της 737 Mach, αναγνώρισε η διοίκησή του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά την επιμακρών πολιτική ουδετερότητα στις χώρες και το αν θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται σήμερα ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροδροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, από σήμερα έως και την 5η-1η Οκτωβρίου και από την ερχόμενη Κυριακή 4 έως την 5η-8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα βροχερός στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έντονα θα είναι τα φαινόμενα κατά τόπου σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη, Βιωτία και Φθιώτιδα. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά, πρωινό Κυριακής, μεσημεράκι πια, Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 12 και 6. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών έως τη μία. Και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, με τις απόψεις σας, με τα σχόλιά σας και με τις διαφωνίες σας που πυροδοτούν έναν, νομίζω, χρήσιμο σε κάθε περίπτωση διάλογο. oner@alfaradio989.gr είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Υπενθυμίζω ότι μέσω Viber μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση «Αλήθεια σου λέω ψέματα», μια κωμωδία που έρχεται από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Α, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομυράκη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια και στη μία παρατέταρτο, οπότε και πάντα πηγαίνουμε στο χώρο του θεάτρου. Μέσω Viber γράφετε απλώς τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και για να ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε για να μπορούμε να ενημερώσουμε το θέατρο αν και εφόσον κερδίσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικές καλημέρες, να μην φύγει κανένας χωρίς να ακούσει την καλημέρα του. Στη Βάσο, στον Αθηνόδωρο, στον Πέτρο, στη Μαρία, στη Γεωργία, στο Μάνο και στο Χρήστο. Καλημέρα επίσης στο Γρηγόρη και στο Μαρσέλο. Απλές καλημέρες, χωρίς σχόλιο, αλλά μας αρέσουν και αυτές. Πάμε και στις άλλες που έχουν και σχόλια. Εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης αφενός μας λέει για μια πυρκαγιά στη Σκιάθο. Θα το κοιτάξουμε. Αφετέρου μας λέει ότι, ναι, το ξέρω βρε Παναγιώτη, η έκρηξη δεν έγινε στο διαμέρισμα το Airbnb, έγινε στο από πάνω. Το σκεπτικό χάνεις όμως ότι συνήθως δεν γίνεται η σωστή δουλειά σε διάφορους τομείς και μετά ζητάμε τα ρέστα. Και στο από πάνω να έγινε σημαίνει ότι κάποιος είχε κάνει κάποιο λάθος όταν αυτός που είχε υπομειστεί την ευθύνη να ελέγξει τον τρόπο που είχε δομηθεί αυτό το σπίτι, τα παραπάνω που είχαν γίνει με το πέρασμα των χρόνων, όταν μπήκε το φυσικό αέριο, αυτό κτλ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Μην μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρεια, γιατί ψάχνοντας σε λεπτομέρεια χάνουμε την ουσία ενδεχομένως. Εδώ ο φίλος ο Μάρκος. Ναι. Καλημέρα, λέει. Τα σχολικά κτίρια. Θέτει ερώτημα. Ελέγχει κανένας για σεισμό, παλιά σχολεία κτλ. Δηλαδή, αν γίνει κανένας σεισμός, λέει, και απέσει κανένα σχολείο και χαθούν 20 παιδάκια και μετά θα θυμηθούμε ότι έπρεπε να ελέγχουμε για σεισμό τα σχολεία. Κατά τύχη ζούμε, φίλε. Μεγάλο θέμα τα σχολεία. Και άστο το ακραίο το σενάριο του σεισμού που θα γκρεμίσει το σχολείο. Εδώ πέφτουν σοβάδες σε κανονικές συνθήκες. Σε κανονικές συνθήκες και πέφτουν σοβάδες στα σχολεία. Τα οποία κτηριακά είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Οι Δήμοι λένε: παιδιά, δεν έχουμε λεφτά γιατί δεν μας δίνουν κονδύλια. Και προχωράει έτσι το πράγμα και πηγαίνει. Και πηγαίνει. Και όταν γίνει κάτι, ψάχνουμε να βρούμε και αρχίζει το μπαλάκι. Το γνωστό είμαι, η αλληλομετάθεση ευθυνών. Εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς. Ναι, αλλά εσύ δεν μου έχεις δώσει λεφτά. Ναι, αλλά εσύ έπρεπε να το έχεις φτιάξει. Και πού καταλήγουμε, ξέρετε που καταλήγουμε. Και νομίζω ότι πολλοί από εσάς που έχετε παιδιά στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Καταλήγουμε οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να λένε: θα μαζέψουμε όλοι μαζί και θα φτιάξουμε αυτό το πράγμα στο ταβάνι, ξέρω εγώ, που έχει ξυλωθεί. Να φτιάξουμε εκείνο. Ή, αφού πρώτα μαζευτούν ο σύλλογος και πάνε στο Δήμο και που είναι παιδιά, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό γιατί είναι επικίνδυνο σε συνεργασία ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων με τη διεύθυνση του σχολείου. Αλλά τελικά καταλήγουν πολλές φορές και είναι κάτι που ή κάποιος γονιός, κάποιος μπαμπάς ή μαμά, ξέρω εγώ, είναι τους μπαμπάδες που κάνουν αυτές τις τεχνικές εργασίες, θα πάει ένα Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύει ο άνθρωπος και θα πει: θα κάνω αυτή τη δουλειά. Ένας γύψος ανοιχτάς, ένας μπογιατζής, κάτι, μια δουλειά που χρειάζεται. Συνήθως έτσι γίνεται σε πάρα πολλά σχολεία. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αντιμετωπίσει, αν έχετε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, έτσι. Καλημέρα. Ο Γιώργης μου έχει στείλει εδώ παραδείγματα για την ατομική ευθύνη που μας αποδίδουν ευθύνη σε εμάς για τον κορονοϊό και νομίζω ότι εκεί είχε μεγάλη έξαρση η ατομική ευθύνη, έτσι. Εντάξει, επειδή ακριβώς πρόκειται για έναν ιό που διαδίδονταν στον πληθυσμό, σαφέστατα είχαμε και εμείς την ευθύνη μας ότι έπρεπε να φοράμε τη μάσκα μας, να πλένουμε τα χέρια μας, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής που προβλεπόταν κτλ. Πυροπροστασία και πυρασφάλεια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Για τη δημόσια υγεία, πώς το βλέπεις για τη δημόσια υγεία, σε τι αναφέρεις ακριβώς.
για την αισχροκέρδεια, για τη δημόσια παιδεία και παραπαιδεία, για την πρόνοια, για τις φυσικές καταστροφές, για τις τιμές στην ενέργεια. Ναι, μας έχουν πλατφόρμες που ελέγχουμε ποιος έχει το φθηνότερο και το ακριβότερο ρεύμα. Ελέγχουμε τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν κάνει κανένας κάτι να φθηνύνουν αυτές. Σου λέει πήγαινε βρες τη φθηνότερη. Τι σου κάνω, εγώ σου έχω την πλατφόρμα. Ορίστε, δική σου ευθύνη να βρεις τη φθηνότερη τιμή. Ατομική ευθύνη για τις συντάξεις, λέει, σημαντικό. Τι εννοείς, για πες μου, Γιώργη. Αν είσαι, λέει, καλός τζουγκαδόρος, κερδίζεις. Αν όχι, μη σου πω τι παίρνεις. Και μάλιστα με προειδοποιεί και όλες να μην παραφράσω αυτό που λέω. Όπως βλέπεις, Γιώργη, το μήνυμα έρχεται, περνάει στους συνακροατές αυτούσιο. Καλημέρα και η Βούλα θέτει υποψηφιότητα για το θέατρο, όπως και η Αγγελική που μας στέλνει την καλημέρα της, όπως και η Παναγιώτα και η Μαρίνα. Και ο Μιχάλης, καλή εκπομπή μας, λέει, και ευχαριστούμε η Μαρία και μας και θέτει ποσό για το θέατρο. Καλημέρα και στο Δημήτρη, επίσης την και η Αδαμαντία και η Μαριάννα, προς το παρόν χωρίς σχόλια, λέει. Και η Ειρήνη εδώ στην παρέα. Καλώς τον Ιωάννη, εδώ είναι, μαστορεύει. Καλώς τον, τι φτιάχνεις Ιωάννη, ησυχία δεν έχεις και εσύ, Κυριακάτικα τώρα. Εντάξει, να μου πεις, άμα δεν προλαβαίνεις τις καθημερινές, θα το κάνεις την Κυριακή το μαστόρεμα. Τι μαστορεύεις, για πες μας τίποτα. Γιατί και εγώ έχω κάτι μαστορέματα που πρέπει να με περιμένουν και ψάχνω να βρω χρόνο. Και γκρινιάζει η γυναίκα μου, πότε θα το φτιάξει αυτό, πότε θα φτιάξει εκείνο. Κατάλαβες, κανονικά δεν πρέπει να προσφέρεις, δεν πρέπει να ξέρεις να κάνεις τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις την πάπια. Να λες, παιδιά, εγώ είμαι του γραφείου. Μόνο υπολογιστή και στυλό. Κατά τα άλλα, δεν πρέπει να κάνεις τα υπόλοιπα. Καλώς τον και τον Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς τον, Μας λέει, όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε, λες το μότο της εκπομπής, έτσι, αλλά άλλη στα σαλόνια και άλλη στο κατάστρωμα. Εδώ όλα άρπα κόλλα γίνονται και όποιος προσέχει θα επιζήσει. Σπίτια πέφτουν, τρένα και αυτοκίνητα τρακάρουν. Καλά στην αστράφτουν, κατά τύχη ζούμε, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Προφανώς το ίδιο μήκος κύματος με όλη την κουβέντα που κάνουμε μέχρι τώρα για την ατομική ευθύνη και για τα ποια είναι η ευθύνη τελικά των αρχών. Έτσι, αυτό είναι βασικό. Ποια είναι των αρχών η ευθύνη. Ο Δημήτρης μας λέει επίσης, λέει, οι Δήμοι δεν μαζεύουν τα σκουπίδια και οι πευκοβελόνες πέφτουν στο έδαφος και χρειάζεται απομάκρυνση από το δάσος. Σε βάλαμε στην κλήρωση, Δημήτρη, σε βάλαμε. Το πες σε δύο ταμπλό. Στέλνει μήνυμα και από το Viber και από το mail. Φτιάχνει ξύλινα ράφια και κομοδίνο ο Ιωάννης. Είναι το επάγγελμα, όχι φαντάζομαι, έτσι. Αλλά πιάνε το χέρι σου. Εγώ δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Έτσι. Κάποια μπογιατζίδικα και μέχρι εκεί. Κι αν τους αρέσει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να πούμε επίσης, να σας υπενθυμίσουμε, αν και εφόσον χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι έχουμε πάλι στο μετρό κλειστές, κλείνει νωρίτερα το μετρό. Είναι αυτή η διαδικασία αλλαγής σιδηροτροχιών. Είναι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν για να είναι ασφαλή και λειτουργικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από σήμερα, Κυριακή, έως και την ερχόμενη Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, θα κλείνουν νωρίτερα, θα αποσύρονται νωρίτερα οι σταθμοί στις 21:40. Μιλάμε για τους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθιερωμένη, από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Όπως καταλαβαίνετε, για αυτές τις ώρες θα διεξάγεται η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και μετά από Σύνταγμα μέχρι Δοκίσης Πλακεντίας και Αεροδρόμιο. Να το ξέρετε, να το έχετε στο μυαλό σας αυτό. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται όλους τους τελευταίους μήνες και στις δύο γραμμές, δηλαδή και στην κόκκινη στη 2 και στην μπλε στην 3. Εχθές ήμουν στην 1, που είναι ο ηλεκτρικός. Έτσι, η γραμμή 1 μας έρχεται από το παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, το ΙΣΑΠ. Και πήγαινε και δεν πηγαίνει το τρένο Κωνσταντίνε. Δηλαδή, με το που ξεκίνησα από εδώ από την Κηφισιά, λέω μπα, μέχρι Μαρούσι θα μας βγάλει και αν θα μας κατεβάσουν κάτω. Τελικά δεν ξέρω, κάτι έκανε και ο Μάστορας και το προχώρησε το σύστημα. Λοιπόν, εντάξει, μηχανήματα είναι και χαλάνε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας και να δούμε λίγο τι έγινε πιο αναλυτικά και σε αυτήν την τραγική υπόθεση στην Πλάκα, που όσο αποκαλύπτονται περισσότερα στοιχεία τόσο πιο τραγική γίνεται αυτή η υπόθεση. Να δούμε όμως και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Παραδοσιακά τις Κυριακές ο Πρωθυπουργός κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρεται συνήθως στο έργο της κυβέρνησης την εβδομάδα που πέρασε. Αυτή η εβδομάδα που πέρασε, αν μη τι άλλο, μας είχε πολλά θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός παρέστη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκεί στη Νέα Υόρκη, από την οποία μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Όχι απαραίτητος νέα, ότι δεν τα γνωρίζαμε, αν και νομίζω ότι η ελαφρώς χαμηλότερη τόνη από την πλευρά της Τουρκίας σε διαφορετικές φάσεις, όχι σε αυτή καθ' αυτή την ομιλία του Ερντογάν, μπορεί να αποτελέσει ήμι είδηση, ήμι νέο. Φυσικά αυτά είναι να δούμε αυτό πώς θα διατηρηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είναι μεσημέρι πια, προχωράει το μεσημεράκι της Κυριακής. Μια ώρα που νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη γοητεία. Είτε είστε σπίτι και έχετε αποφασίσει να περάσετε αραχτή αυτή την ημέρα, να ξεκουραστείτε, είτε είστε έξω και έχετε αποφασίσει να ξεκουραστείτε δια της ψυχαγωγίας και της παρέας και της βόλτας. Νομίζω τα πάντα αυτά είναι θεμητά για να την παλέψουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μέσω του Viber μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση «Αλήθεια σου λέω ψέματα» στο Θέατρο Α την 3η 6 Οκτωβρίου, τη μεθ' επόμενη Τρίτη. Είναι σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομυράκη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε εκεί στη 1 παρατέταρτο. Εάν επιθυμείτε, μέσω Viber γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι και το αποστέλλετε στο 6947-989-989. Στον Αλέξανδρο την καλημέρα μας να στείλουμε. Καλημέρα και στον Νίκ, στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει την καλημέρα του και ευχαριστούμε πολύ. Να μου προσέχετε το Λεβέτη τον Κώστα. Εσένα, Μανώλη, εννοεί. Δεν υπάρχει άλλος Κώστας εδώ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον Κωνσταντίνο Ρέκα, λες τον ηχολήπτη μας, έτσι, Νίκ. Νίξ. Ένας φίλος εδώ, Βλάσης, μας λέει ότι η πιο ελπιδοφόρα εικόνα, λέει, που είδα σήμερα, η τεράστια ουρά έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πατησίων. Ναι, θα συμφωνήσω. Φτάνει να μην είναι μόνο από τουρίστες. Έτσι, φίλε μου, φτάνει να μην ήταν μόνο από τουρίστες. Η Σοφία, καλώς την, εδώ στην παρέα μας και η Σοφία. Ο Γιώργης μου λέει: αν γκρινιάζει γυναίκα μου, να τη χωρίσω. Είσαι πολύ αποφασιστικός τύπος, ρε Γιώργη. Τόσο εύκολα δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, και μην το θεωρήσετε σεξιστικό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άντρας που δεν έχει υποστεί λίγη γκρίνια από τη γυναίκα του. Λίγη. Μην με πείτε σεξιστή τώρα, μην σπέψετε τώρα με αυτά τα ακραία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ροπή. Όπως ας πούμε υπάρχει μια ροπή στους άντρες για την αναβλητικότητα. Αυτό που λέει η γυναίκα στον άντρα της, λέει, του λέει θα φτιάξει αυτό, λέει αμάντζηλη σούπα θα το φτιάξω, δεν χρειάζεται να μου το λες κάθε 6 μήνες. Φαντάζομαι όλοι το έχετε ζήσει και όλες φυσικά. Η Σταματία την καλημέρα μας και εκείνη εδώ στην παρέα για το θέατρο. Ο Γιώργης μάλιστα μου λέει θα να τη χωρίσω και θα μου βρει, λέει, καλό εργατολόγο να τη πάρω, λέει, και τη σοβροκαφανέλα που φορά. Θα τη βρει σε κοινής έναν εργατολόγο. Α, ωραίος είσαι εσύ, ρε. Για να μου πάρει και τη σοβροκαφανέλα που φοράω. Ου κανάλι παρά του μη έχοντος. Γιώργη, και να με γυρίσει ανάποδα, δεν θα πέσει τίποτα. Μου τα έχει φάει όλα ήδη. Και την εκθέτεις, λέει, και δεν την πληρώνεις για τις τόσες ώρες απλήρωτης εργασίας στο σπίτι. Και εσύ που το ξέρεις ότι δεν κάνει μόνο εκείνη η εργασία στο σπίτι. Και ότι δεν συμμετέχω κι εγώ. Είμαστε σύγχρονα ζευγάρια, γιατί μας πέρασες. Τίποτα μπέιδες, να καθόμαστε να τα περιμένουμε όλα στο πιάτο. Για σε παρακαλώ, δεν μου πάει με το χαρακτήρα που έχω. Την έχω σκίσει κι εγώ την κάτα, έτσι. Τα πλένω τα πιάτα μόνο μέσα στο νερό. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αντιγόνη που μπήκε στην. Καλημέρα και στην Αντιγόνη που μπήκε στην παρέα μας.

έλεγξη τα γειτονικά ακίνητα, πολλά εκ των οποίων νομίζω δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και πάλι, δεν μπορέσουν να κατοικηθούν γιατί θα έχουν υποστεί πάρα πολλές δομικές φθορές από την έκρηξη. Και αν λάβουμε και υπόψη μας ότι πρόκειται για παλιά κτίρια, νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα μπορέσουν να κατοικηθούν. Ένα ζευγάρι που είχαν έρθει στην Ελλάδα για ταξίδι του μέλητος, όπως και ο αδελφός της γυναίκας με τη σύζυγό του. Οι τρεις από τους τέσσερις νεκρούς είχαν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκότητα, έχει εκφράσει στα συλληπιτήριά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ακούσαμε και από το Δελτίο των Ειδήσεων και η Αμερικανή πρέσβης, η κυρία Γκυλφόιλ. Τώρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. Υποχρεωμένες είναι οι αρχές να μπουν και σε αυτή τη διαδικασία. Κυρίως στρέφονται οι έρευνες σε εσωτερική βλάβη σε εγκαταστάσεις του ακινήτου και ειδικότερα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Ήταν το μόνο από το κτίριο, το μόνο διαμέρισμα που διέθετε ενεργεία αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, που τη χρησιμοποίησαν για θέρμανση και για την κουζίνα. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερη σύνδεση, η οποία είχε διακοπεί το 2021, έπειτα από σχετικό αίτημα και σύμφωνα με άλλη αναφορά λόγω πολεοδομικών παραβάσεων. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τμήμα σωληνώσεων, χωρίς ώστε να έχει βρεθεί ακόμη ο Λέβητας μέσα στα συντρίμμια. Αυτά είναι κάποια από τα νεότερα στοιχεία που έχουν να κάνουν με αυτή την τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12.30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Όπως πάντα σε πιο πολιτιστικούς δρόμους το τελευταίο ημίωρο. Φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τις απόψεις σας. Θα πάμε και σε πακέτο μηνυμάτων που έχουν απομείνει για όλα όσα μας απασχολούν στην ειδησιογραφία. Δεν ξέρω αν φοβάστε κάτι που μπορεί να γίνει με την Τουρκία. Το λέω γιατί έχουμε το τελευταίο διάστημα αυτή την ταραχή στα ήρεμα νερά του Αιγαίου που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε τις εντάσεις από τη γειτονική χώρα, έχουμε τις αξιώσεις

0: τη γειτονική χώρα και έχουμε μια τεταμένη κατάσταση συνολικότερα στην περιοχή. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει στον διάλογο. Και αυτό, αν φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει κάτι ή θεωρούμε πως όλα αυτά είναι υπερβολές είτε των πολιτικών είτε και των δημοσιογράφων πολλές φορές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας εκπομπή εδώ, Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να περάσετε όσο γίνεται πιο ξεκούραστα και αναζωογονητικά τη σημερινή ημέρα. Να την απολαύσετε μαζί με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Πολλές φορές θα το πούμε, δεν θα κουραστούμε. Είναι ένας σίγουρος τρόπος για να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας, οι αγαπημένοι άνθρωποι δίπλα μας. Λοιπόν, θα καλησπερίσω αυτό το σημείο την κυρία Ιεροσαΐα, να μιλήσουμε για μια συναυλία που διοργανώνεται μεθαύριο, την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στο θέατρο του Λυκαβητού. Κυρία Σαΐα, καλώς μεσημέρι. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Καλησπέρα σας. Και εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ταξίδι στο φως. Θέλουμε από εσάς την επεξήγηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να σας το εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Ξαρχάκος, γιατί ήταν δικός του τίτλος. Ταξίδι στο φως. Ταξίδι στο φως, τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, θα πω εγώ. Είναι ένας κύκλος συναυλιών που ξεκίνησε από μια ιστορική, θα έλεγα, συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο του Ποσειδώνα, στο Σούνιο, που υπάρχει και στο YouTube, μπορεί να το δει όποιος θέλει και να δει πραγματικά πόσο ωραία ήταν αυτή η συναυλία, η οποία έχει μεταδοθεί και τηλεοπτικά. Ναι. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια σειρά συναυλιών σε αρχαιολογικούς χώρους και οι συναυλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 οι περισσότερες, και περάσαμε από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, καταλήγοντας στο Ηρώδιο σε δύο sold out συναυλίες πέρυσι. Φέτος λοιπόν ο μαέστρος θέλησε να ξανακάνει το ταξίδι στο φως, αυτή τη φορά στο Λυκαβητό, στο υπέροχο αυτό μπαλκόνι της Αθήνας.
0: Και σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας, έτσι νομίζω και εσείς καλλιτέχνες το γνωρίζετε και εμείς ως θεατές, αν τι άλλο.
1: Ακριβώς. Και έγινε η πρώτη συναυλία στις 5 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Κότσιρα και εμένα. Ήταν μια sold out συναυλία πάρα πολύ ωραία με τα λαϊκά τραγούδια του μαέστρου. Και τώρα με τον Μπάμπη Στόκα, τον Μπομπ Κατσιόνι που συμμετέχει, έναν εξαιρετικό ηλεκτρικό κιθαρίστα, και την ηχόδραση, την ομάδα κρουστών του Νίκου Τουλιάτου, τον Μπάμπη Στόκα και εμένα, όπου θα πούμε τα πιο ερωτικά τραγούδια του μαέστρου. Και έτσι κλείνει λοιπόν το ταξίδι στο φως, ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος.
0: Πρώτα απ' όλα, από την αρχική μας κουβέντα θα ήθελα να πω ότι έτσι το ταξίδι στο φως με τη μουσική του Ξαρχάκου θα μπορούσε να θεωρηθεί και πλεονασμός, έτσι, γιατί η μουσική του Ξαρχάκου νομίζω ότι όλους εκεί κάπου μας πάει, είτε είμαστε φανατικοί αυτού του είδους μουσικής είτε όχι, το διευκρινίζω.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και δεν λέγεται ταξίδι στο φως τη μουσική του Ξαρχάκου, λέγεται ταξίδι στο φως και το χιονόνοητο.
0: Τώρα, αυτή η προσθήκη της ηλεκτρικής κιθάρας, δεν φοβάται και ο μαέστρος και εσείς ενδεχομένως ότι μπορεί να ξενήσει στους λάτρεις της μουσικής του συνθέτη?
1: Αν είναι λάτρης πραγματική της μουσικής του συνθέτη, θα ξέρουν, θα πρέπει να ξέρουν ότι έχει κάνει από το 70 ακόμα αρκετές δισκογραφημένες και μη, όχι καθόλου πειραματικές, δισκογραφημένες και μη δουλειές. Έχει κάνει από τη Φλέριντα Ντονάκη στο Rex με ηλεκτρικές κιθάρες μέχρι το The Dark Side of the Moon, που είναι ένας ολόκληρος δίσκος, μέχρι κάποια τραγούδια με το Ξυλούρι, όπως το Γυρνά να μίλει τα παιδιά, όπως το Πώς να σοπάσω, όπως το Παραμύθι. Υπήρχε πάντα, απλώς δεν υπήρχε φυσικά σε όλα τα τραγούδια και σε όλες τις περιόδους της δημιουργίας.
0: Σε αυτό αναφέρομαι εγώ περισσότερο, σε τραγούδια που τα έχουμε συνηθίσει με άλλο ήχο, να μπαίνει αυτή η προσθήκη ενδεχομένως.
1: Εντάξει, όποιος τα έχει συνηθίσει με άλλο ήχο, κάτσει στο σπίτι του, ας ακούσει το σπίτι του με αυτό που έχει συνηθίσει.
0: Εσείς φαντάζομαι ως καλλιτέχνης είστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους προσθήκες, έτσι δεν είναι? Και καλό είναι να ακούμε και με αλλαγές κάποια
1: τραγούδια. Εγώ, όπως ξέρετε, ίσως εγώ έχω διασκευάσει με έναν τρόπο, νεοκλής, νεοφοιτήδης, αλλά και εγώ συνέβαλα σε αυτό και συνέβαλε και ο ίδιος ο μαέστρος. Έχουμε διασκευάσει από το 16 ακόμα το «Δεν έχει αρχή», το οποίο κυκλοφόρησε ξανά πολύ πρόσφατα με τη διασκευή του Papercut. Θεωρώ ότι όταν αυτός που πειράζει σε εισαγωγικά ένα κομμάτι το σέβεται και σέβεται τη ραχοκοκαλιά του κομματιού, θα πω εγώ, δηλαδή τη μελωδία του και φυσικά του στίχους εννοείται, δεν μπορεί το κομμάτι να πειραχτεί. Πειράζεται από πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ σε διασκευασμένα κομμάτια του Ξαρχάκου, ή μπορεί να έχουν συμβεί και να μην τα ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά τουλάχιστον ό,τι έχουμε ακούσει, ξέρετε, δεν ένα κομμάτι δεν χαλάει ο χαρακτήρας του από μια ηλεκτρική κιθάρα που θα μπει.
0: Αλλά ανανεώνεται
1: το ηχητικό τοπίο και ανανεώνεται.
0: Και επανασυστήνεται στο κοινό ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω ότι, παράδειγμα, μια εκδοχή που έχει κάνει ο Μπομπ Κατσιόνης, ο κιθαρίστας, στο Ένα Πρωινό, mm-hmm. που την παίξαμε και στο Ηρώδιο στις δύο αποχαιρετιστήριες συναυλίες τον Ιούνιο, αυτό άρεσε πάρα πολύ, το Ένα Πρωινό με την καινούργια του εκδοχή, και μάλιστα μπήκε και σε τηλεοπτικό σύριαλ και τα λοιπά, και αρέσει πολύ και στο νέο κόσμο. Θεωρώ ότι όταν οι διασκευές είναι καλές και σέβονται πραγματικά την αρχική εκδοχή, φυσικά και να γίνονται, γιατί έτσι ταξιδεύει λίγο και στις νέες γενιές ένα υλικό που μπορεί να μην το γνωρίζουν.
0: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, εγώ το έχω βιώσει επειδή έχω παιδί στα 17, έχω γιος μου είναι 17 χρονών, κάποια τραγούδια που τα έχει ακούσει ενδεχομένως με μπουζούκι παλαιότερα, του ξενίζουν στο αυτή, ακούγοντάς τα με μια άλλη ενορχήστρωση, με κάποια άλλα όργανα πιο σύγχρονα, θα κάτσει να ασχοληθεί. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε πολύ μεγάλο
1: αλλά
0: δίκιο.
1: Αλλά αυτό περνάμε βέβαια σε άλλο θέμα, στο πόσο έχουν εξωστρακίσει το μπουζούκι με τα ραδιόφωνα.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Στο πόσο έχουν εξωστρακίσει το μπουζούκι τα ραδιόφωνα.
0: Το λαϊκό τραγούδι γενικά.
1: Να βγει κάποιος άλλος να μας το ξαναφέρει εισαγόμενο το μπουζούκι κάποια στιγμή και να γίνει της μόδας. Περνάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πολύ
1: τώρα,
0: μεγάλο.
1: Μην το θίξουμε.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, κυρία Σέια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Η κυρία Ήρω Σαΐα, για την συναυλία Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως σε σύμπαν ερωτικό, την ερχόμενη Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, με τον Μπάμπη Στόκα μαζί και τον Μπομπ Κατσιόνι στην ηλεκτρική κιθάρα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, με το πόσο έχει εξωστρακιστεί ενδεχομένως το λαϊκό τραγούδι ή το ρεμπέτικο, ή τα θεωρούμε όλα γραφικά, παροχημένα στη νέα εποχή. Μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα. Για πείτε μας και εσείς την άποψή σας. Και σαφέστατα παίζει ρόλο και η ηλικία. Αλλιώς άλλες προσλαμβάνουν από λαϊκή μουσική και μπουζούκι έχει ένας πενιντάρης σαν την αφεντιά μου, και άλλες ένας τριαντάρης. Σε αυτό όμως, σε αυτή τη διαπίστωση, παίζει ρόλο το πόσο τελικά αυτή η μουσική ακούγεται από εμάς τα ραδιόφωνα, και όχι μόνο, και από τις άλλες πηγές που πλέον είναι πολύ περισσότερες και εκτός του δικού μας ελέγχου. Πάμε στη τραγούδια.

0: κάποια από τα τραγούδια που θα ακουστούν μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού από την κυρία Ιεροσαΐα και τον κύριο Μπαμπιστόκα. Ταξίδι στο φως, Σταύρος Ξαρχάκος, ο ερωτικός, τα ερωτικά κομμάτια. Έχουν την αξία τους οι διασκευές. Εγώ θέλω να ομολογήσω ότι παλαιότερα ήμουν κατηγορηματικός να μην γίνονται διασκευές. Θεωρούσα βλασφημία, προδοσία αυτό. Όμως έτσι ταξιδεύουν, είναι και έτσι μάλλον ταξιδεύουν τα τραγούδια στον χρόνο και έτσι δίνεται και η δυνατότητα να ανακαλυφθούν ακόμα και στην αρχική τους μορφή. Η δική μου, ας πούμε, γενιά, για παράδειγμα, πέρα από το ότι είχαμε οι παππούδες ενδεχομένως, έτσι φαντάζομαι αρκετοί στη παρέα είχαν έναν παππού που άκουγε ρεμπέτικα ή τον πατέρα τους, ή λαϊκά, λαϊκά, αυτά τα λαϊκά, ξέρω εγώ, του 50, του 60, του 70. Ένας τρόπος όμως πέρα από αυτή την πηγή ήταν και οι διασκευές, για παράδειγμα, ας πούμε, 50 χρόνια ρεμπέτικο που είχε κάνει ο Νταλάρας εκεί, νομίζω τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, δεν θυμάμαι. Έφερε σε επαφή την τότε πιτσιρικαρία, την τότε νέα γενιά με το ρεμπέτικο. Και από εκεί πέρα είναι στη δική σου ευχέρεια, αν θα εντρυφήσεις, αν θα ψάξεις, θα πας να βρεις τα κομμάτια που λέει ο Νταλάρας, ποιος τα είπε, πώς τα είπε στην πρώτη εκτέλεση, και να φτάσεις ενδεχομένως σε κάτι ηχογραφήσεις που ακούγεται μέσα ο Λουλάς, ας πούμε, κτλ. Πάντως πρέπει να περνάνε από τους καλλιτέχνες κάθε εποχής, να γίνεται αυτή η μετάβαση για να προσεγγίζεται και η νέα γενιά, και κάπως έτσι προχωράει και το τραγούδι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με το θέατρο, όπως πάντα, λίγο μετά τη μία παρατέταρτο. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλημέρες σας, γιατί θα κλείσουμε όπως πάντα με δικά σας μηνύματα, με καλημέρες επί προσωπικού. Φυσικά θα κάνουμε και την κλήρωση έτσι για το θέατρο. Υπενθυμίζω, τελευταία φορά που το υπενθυμίζω, 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Αλήθεια σου λέω ψέματα, σε σκηνοδοσία του κυρίου Αντώνη Καλομυράκη, στο θέατρο Α από την 3η 6 Οκτωβρίου. Μέσω Viber μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση. Γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε, για να έχουμε τα στοιχεία σας να το δώσουμε στο θέατρο, εάν και εφόσον κερδίσετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά απομένουν για να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε στη συνέχεια στις τελευταίες καλημέρες επί προσωπικού, τις δικές σας. Αυτή την ώρα θα πηγαίνουμε πάντα θέατρο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Καλομυράκη να μιλήσουμε για την παράσταση Αλήθεια σου λέω ψέματα, με κείμενο και σκηνοθεσία δικά του. Κύριε Καλομυράκη, καλώς σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτή την κωμωδία, έτσι. Και μόνο ο συνδυασμός τώρα που διαβάζω, ψέματα, έρωτα και εκβιασμούς, νομίζω μας θέτει σε εγρήγορση για το τι θα παρακολουθήσουμε.
4: Ναι, μέσα στο πλαίσιο, ναι.
0: Για πείτε μας, τι ακριβώς είναι αυτή η παράσταση.
4: Καταρχάς να πω ότι ξεκινάμε την επόμενη Τρίτη στο Θέατρο Α. Είναι η καινούργια κωμωδία που έχω γράψει και είναι έτσι μια κωμωδία που έχει πολύ μεγάλη εξωστρέφεια, αλλά στηρίζεται σε πολύ εσωστρεφή μοτίβα. Δηλαδή,
0: πώς το καταφέρατε αυτό?
4: Ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο από όλους μας, κάτι που όλοι θέλουμε να το βιώσουμε και το έχουμε βιώσει, και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο άγχος στη συγκεκριμένη παράσταση.
0: Και να σε κάνει και εξωστρεφή και εσωστρεφή παράλληλα.
4: Εντελώς παράλληλα. Βλέπουμε λοιπόν την Φέη, την βασική μας ηρωίδα, η οποία είναι διευθύντρια σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, της ραγδαίας ανάπτυξης, ζητάει επιπλέον προσωπικό. Αυτή δεν περιμένει ότι θα δει μπροστά της, σαν υποψήφιο ας πούμε, τον εφηβικό και αν ολοκλήρω το έρωτά της, 20 χρόνια μετά, παντρεμένη και δυο, γύρινα σε παρακάτω. οι οποίοι αποφασίζουν να το ζήσουν ξανά, με όλο το ρίσκο που έχει μια τέτοια ας πούμε συνθήκη. Αλλά το βράδυ που αποφασίζουν να το ζήσουν αυτό δεν πάει όπως το έχουν επιθυμήσει, γιατί πέφτουν σε ένα κύκλωμα εκβιαστών που είχε άλλα σχέδια για αυτούς. Και από εκεί και μετά ξεκινάει ένα γαϊτανάκι χωρίς κανένα έλεος πραγματικά.
0: Μάλιστα. Ό,τι χρειάζεται ο μέσος πολίτης στη σημερινή συγκυρία να γελάσει για να βγει από τα δύσκολα που τον περιτριγυρίζουν, έτσι.
4: Είναι μια παράσταση που προσφέρει πάρα πολύ γέλιο και παίζει ταυτόχρονα στη λογική που βιώνουμε και κάπως με έναν τρόπο έτσι αισθάνομαι εγώ ότι τη βιώνουμε σήμερα αυτή τη συνθήκη που νοσταλγούμε συνεχώς το παλιό. Θεωρούμε ότι πάντα τα πράγματα παλιότερα ήταν καλύτερα.
0: Ναι. Το vintage που είχε γίνει μόδα.
4: Το vintage που έχει γίνει μόδα και μια ας πούμε να εξυμνούμε μόνο τα παλιά. Σαν η ζωή μας να μην βρίσκεται στο τώρα. Η ζωή μας να βρίσκεται μονίμως σε ένα παρελθόν το οποίο ήταν καλύτερο, σε ένα μέλλον μάλλον δυσίωνο, έτσι όπως μας έχουν ας πούμε πείσει ότι είναι, και ανατρέχουμε διαρκώς σε αυτά τα ευλογημένα χρόνια τα παλιά και πόσο κρίμα τα έχουμε χάσει. Αλλά βλέπουμε ότι μέσα από την παράσταση ότι φυσικά το παλιό πάντα έχει μια γλυκιά ας πούμε μνήμη. Γιατί τα ξεχνάμε τα κακά συνήθως, το καλό μένει στη σούμα.
0: Βέβαια.
4: Και όταν πας να φέρεις το παρελθόν στο σήμερα και να ζήσεις με το παρελθόν, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν και γενικότερα αυτή η αντίσταση στην αλλαγή ενδεχομένως θα έπρεπε λίγο να μαλακώσει για να συμφιλειωθούμε και εμείς οι ίδιοι με την ίδια την εξέλιξη της ίδιας της ζωής.
0: Και για να δημιουργηθούν και νέες αναμνήσεις που θα τις αναπολύσουμε στο μέλλον μας, έτσι.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι δικά σας. Θα ήθελα να αναφερθούμε φυσικά και στους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης, κύριε Καλομυράκη.
4: Φυσικά, παίζει η Εύη Κολιούλη, ο Μάριος ο Μαριόλος, η Τερέζα Καζιτόρη, ο Νίκος Παντελίδης, ο Βασίλης Τελούρας. Η παραγωγή είναι από το Φωτόνιο, που είναι πραγματικά μια γενναιόδορη παραγωγή, και θα ήθελα να το πω αυτό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά δεν έχω ποτέ νιώσει την παραμικρή καλλιτεχνική μείωση για το αποτέλεσμα, και αυτό είναι σπάνιο να το βλέπουμε, και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα σε αυτό, μιας που μου δίνετε το βήμα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι μια κωμωδία που ξεκινάμε από την επόμενη Τρίτη στο Θέατρο Α.
0: Μέρες και ώρες παραστάσεων.
4: Κάθε Τρίτη στις 9.
0: Και η προοπτική είναι για να πάτε για όλη τη σεζόν, υποθέτω.
4: Η προοπτική είναι, ναι, μέχρι Κυριακή των Βαΐων, ας πούμε, κοντά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλομυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλό τάξη την παράσταση.
4: Να είστε καλά.
0: Θέλω να μου πείτε και τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 58, γιατί έχουμε και κάποιες προσκλήσεις για την παράστασή σας να έρθουν να σας απολαύσουν.
4: Ωραία, τέλεια. Το 3.
0: Ναι.
4: Το 18.
0: Ναι.
4: Και το μέχρι το 53, μου είπατε.
0: Μέχρι το 58.
4: Μέχρι το 58, ωραία, και το 58, γιατί ο τελευταίος ποτέ δεν θα πρέπει να χάνει.
0: Έγινε, κύριε Καλομυράκη, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
4: Καλή σας μέρα, να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Καλομυράκης έχει την ευθύνη και για το κείμενο και για τη σκηνοθεσία στην παράσταση Αλήθεια σου λέω ψέματα, είναι μια νέα κωμωδία που έρχεται στο Θέατρο Α από την 3η 6 Οκτωβρίου. Πάμε να πούμε τις τελευταίες καλημέρες. Και μόλις βάλουμε το τραγούδι, εντάξει, κάτι με έχει πιάσει το λαιμό. Θα μου επιτρέψετε να πιω λίγο νεράκι. Θα μου επιτρέψετε. Δεν πειράζει. Αν γίνει λίγο θόρυβος, να ακούσει λίγο το μπουκαλάκι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να πίνουμε νερό, να καθαρίζουμε και λίγο το λαιμό μας. Λοιπόν, στο Γιώργη μας λέει: εκείνος άκουγε δημοτικά. Σήκω διαμάντο να πα στο Μήλο και τα λοιπά. Μου στέλνει και ένα χιουμοριστικό εδώ. Του Κίτσου Μάνα κάθονταν και έψιναν παστίτσιου. Μα το παστίτσιου κάηκαν και έφαγαν του Κίτσου. Μάλιστα, μ' αρέσει, έχεις όρεξη για αστεία. Ο Γιώργος, νομίζω από την Γλυφάδα, έτσι, νομίζω. 70 χρόνια μας ζουν με το φόβο της Τουρκίας και τον κομμουνισμό, μόνο και μόνο για να εξοπλιζόμαστε και μερικοί να γίνονται πλουσιότεροι από τις μίζες τους, λέει ο φίλος ακροατής, με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα, για το αν υπάρχει φόβος τελικά κάποιου θερμού επεισοδίου. Η Νικόλ είναι εδώ στην παρέα, η Σοφία είναι επίσης στην παρέα. Ο Τζον μας ήρθε και τελευταίες καλησπέρες. Μισό λεπτό να δω σε ποιους δεν έχουμε πει, ρε παιδιά. Η Έλενα, καλώς την. Ο Μάκης, ο Τάκης και η Κέτη, καλησπέρες και εκεί. Τελευταίες, να πάμε λίγο να δούμε και στα mail, μήπως έχει μείνει κανένας. Όχι. Μπορούμε να πάμε στο τραγούδι για να βρούμε και τους ανθρώπους που κέρδισαν.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω φίλε μπάλα. Αυτό πρέπει να λέμε σήμερα και στους παίκτες εθνικής. Ελπίζω να παίξουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι κέρδισαν τις προσκλήσεις. Η κυρία Ειρήνη Καραγιαννάκη, η κυρία Νικόλ Ντέντα και η κυρία Σοφία Λεκάτη είναι οι τρεις τυχερές κυρίες που θα πάρουν την παρέα τους, τον φίλο τους, τη φίλη τους, όποιον θέλουν. Διπλή είναι η πρόσκληση. Και θα πάνε την επόμενη Τρίτη, έτσι, όχι μεθαύριο, την επόμενη 6 του μήνα, να παρακολουθήσουν μάλιστα στην πρεμιέρα της παράστασης «Αλήθεια σου λέω ψέματα», κείμενο και σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομυράκη. Να το ευχαριστηθείτε. Τρεις κυρίες. Τα περισσότερα, οφείλω να απολογοκήσω, μηνύματα ήταν από κυρίες για το θέατρο. Έχουν μια ροπή, η αλήθεια είναι, γυναίκες στο θέατρο. Πολλές φορές σέρνουν και τις φουκαράδες στους σύζυγους που δεν θέλουν. Όχι. Αν πηγαίνετε θέατρο, πόσες φορές το έχετε δει αυτό? Πόσες φορές το έχετε δει να κάθεται ο φουκαράς να μην θέλει, ρε παιδί μου? Εντάξει. Σεβαστό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος είχε ένσταση, γιατί λέμε καλησπέρα από τόσο νωρίς. Μα κάνει τώρα τα προβλήματά μας, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο, πιο αργά θα τη λέμε. Θα λέμε καλημέρα, θα λέμε καλό μεσημέρι. Εντάξει, το βρήκαμε. Νίκος, συνονόματος, καλώς τον. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση, έτσι κι αλλιώς. Μας αρέσει να συμμετέχετε. Με όποιο τρόπο, έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Έχω παραμελήσει ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Στάθης για την Γκρίνια. Που λέει ότι η γκρίνια μπορεί να είναι υγιής όταν συνοδεύεται από προτάσεις για λύση των προβλημάτων. Και μας λέει ότι και εκείνο το κυνηγάει η γυναίκα όταν αλλάξει δύο λάμπες. Και κάθε φορά της λέει αύριο. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Η ώρα είναι περίπου μία. Σε λιγάκι θα ακούσετε την κυρία Βασιλική Γιούτσου στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Κάτι θες να πεις εσύ για την γκρίνια που λέγαμε νωρίτερα?
1: Ποια γκρίνια? Όχι, εγώ θέλω να πω τι έγινε, βρε παιδιά. Ζεσταίνω εδώ μέσα.
0: Α. Εντάξει, έρχεται, είμαστε και θερμά αγόρια, καταλαβαίνετε.
1: Τι γίνεται, παιδιά, με τα φανελάκια σας? Τι γίνεται, τεστοστερόνι?
0: Ναι, τα βλέπεις αυτά. Και πρόσεξε, και παρά τα χρονάκια μας.
1: Έτσι.
0: Για μένα, μιλάω για τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου. Μένετε συντονισμένοι εδώ πιστοί στους 989. Ακολουθεί αμέσως μετά η Μαρία Νικόλτσιου. Καλή εβδομάδα από αύριο. Καλά να είστε, να χαίρεστε τους αγαπημένους σας και να σας χαίρονται, να αντέξετε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, 11 με 1 εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, ώστε να καταλήξουν στην αιτία της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Από αύριο Πολεδομία θα ξεκινήσει τους ελέγχους στα παρακείμενα κτίρια. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των εξιθυμάτων. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Η Εύβοια αναμένεται να χτυπηθεί και σήμερα από την κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Δύσκολο ήταν το βράδυ για τους κατοίκους στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Επλήγησαν ιδιαίτερα τα ψαχνά, ενώ στα πολιτικά επεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα δύο Ισραηλινοί από το όχημά του. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες βράδυ το νησί, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η πορτοκαλή προειδοποίηση αφορά σήμερα σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα σε Κρήτη ως το απόγευμα. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη, ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο, με τις βροχές να περιορίζονται στην Κρήτη και τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας. Αυτό τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως για τον περιορισμό του κόστους ενέργειας θα δοθεί έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ μεσοπρόθεσμα θα επιχειρηθεί αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων και υψηλότερων μέσων ονομαστικών μισθών. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Ανάστατη είναι η κάτοικη του Γουέλφορντ στη νοτιοδυτική Αγγλία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για εκρηκτικά κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους και έχουν μεταφερθεί σε κέντρο αναψυχής. Η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών εξετάζει αυτή την ώρα οχήματα στην περιοχή. Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέπει στα αμερικανικά σκάφη να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη βάση. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις κατακλυσμίες, βροχές και καταιγίδες στην βόρειο-ανατολική Ινδία, στο κρατήδιο Ούταρ Παρόντες Πραντές, το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από κυβερνητική υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο Μπρούκλιν έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος. Ο αμερικανικός κολοσσός της αεροπορικής βιομηχανίας Boeing εντόπισε νέο πρόβλημα στο λογισμικό του εξαιρετικά διαδεδομένου επιβατικού αεροσκάφους της 737 Mach, αναγνώρισε η διοίκηση χθες Σάββατο. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, και από την ερχόμενη Κυριακή μέχρι και την 5η, 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός σήμερα βροχερός στην Αττική, με τη θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, πιθανώς στην Κρήτη, τη Βιωτία και τη Φθιώτιδα. Το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. 8 Μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία! Μύρισε φθινόπωρο επιτέλους. Βεβαίως μας έχουν πιάσει λίγο οι πόνες στην πλάτη, στις αρθρώσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει βάλει κρυουλάκι. Θα μου πείτε, κυρία μου, τώρα μην βιάζεσαι και εσύ να κρυώσει, γιατί θέλουμε καύσιμα, θέλουμε τζάκια, θέλουμε καλοριφέρ, θέλουμε ρεύματα. Εντάξει, όμως πρέπει να νιώσουμε και λίγο τις εποχές. Εγώ το καταλαβαίνω το θέμα το οικονομικό, αλλά από την άλλη ο καιρός είναι ο καιρός και πρέπει να τον ζήσουμε και λίγο κανονικά. Δηλαδή αυτή η ιστορία από άνοιξη χειμώνα, μάλλον από, πώς λέγεται αυτό, από χειμώνα καλοκαίρι και από καλοκαίρι χειμώνα, δηλαδή είδαμε στη Γαλλία, προχτές είχε το πρωί 3 βαθμούς, το μεσημέρι 30, δηλαδή αυτό το σκοτσέζικο ντους. Ας ανανιώσουμε λίγο το φθινοποράκι μας. Κύριε Ρέκα, έτσι δεν είναι, στην κονσόλα του ήχου, ο κύριος Ρέκα είναι κοντά μας, Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και βεβαίως στα μικρόφωνα η Μαρία Νικόλτσιου. Και έβλεπα τώρα τη λίστα με τα τραγούδια που έχουμε σήμερα. Βάλε το δεύτερο, τον άνθρωπο του Κάβου, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου, για μένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως από τα πιο ωραία τραγούδια της Χαρούλας. Είναι και λίγο μελαγχολικό, είναι και λίγο μελαγχολική διάθεση σήμερα. Αλφα Ρέντιο 989, θα ξεκινήσουμε μουσικά με τον άνθρωπο του Κάβου και τη Χαρούλα Αλεξίου.

Ένα υπέροχο τραγούδι από την Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό ήταν έτσι μια νεότερη εκτέλεση. Όταν το είχα ακούσει πραγματικά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Εντάξει, η Χαρούλα έχει τον δικό της εξαιρετικό τρόπο να τραγουδάει, να προσεγγίζει τα τραγούδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια παραγωγή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το mail onair@alpharadio989.gr. Και να σας πω για κάτι πολύ όμορφο, ότι είναι η ζωή, οι μικρές απολαύσεις καθημερινές. Βέβαια, εννοείται. Ένα σωρό καφέ το πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρμιο με φίλους, που το πας Νικόλτσιου, έχουμε τύψεις. Όχι, δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε αυτές τις απολαύσεις, ούτε να γεμίζουμε με τύψεις, γιατί με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητό, οι γεύσεις μένουν ίδιες αλλά και οι θερμίδες. Μηδέν δηλαδή. Slim Fix, όλα γίνονται πιο γλυκά και πιο απλά. Λοιπόν, είναι ένα όμορφο κυριακάτικο μεσημέρι. Σε λίγο θα τα πούμε με τον Γιώργο τον Ψηλιά, τον αγαπημένο φίλο συνάδελφο δημοσιογράφο, για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα μαζί. Θα πάμε όμως και τώρα μουσικά. Θέλω να πάμε σήμερα, είναι Κυριακή, θέλω να είμαστε σε ένα κλίμα πιο γλυκό. Πάμε μουσικά λοιπόν.

0: Και θα πάμε τώρα στον αγαπημένο μας αρχισυντάκτη, φίλο πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Ψήλια, για να δούμε, αγαπημένο Γιώργο, μαζί πώς διαβάσουμε επί της ουσίας μαζί την πολιτική επικαιρότητα την εβδομάδα που πέρασε. Είπαμε, πέρασε η ΔΕΘ, είδαμε και τις δημοσκοπήσεις, είδαμε και τη μεγάλη δημοσκόπηση του Α, σε τίτλους όπως μου λες και εσύ πολλές φορές, Νικόλης, που πες τα γρήγορα. Πού βρισκόμαστε?
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάξανε, δεν δείξανε κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαν αφήσει αρχές Ιουλίου, αγαπητή Μαρία και αγαπητοί φίλοι. Έχουμε λοιπόν μία από τα ίδια. Συμπεράσματα τρία. Αυτό βγαίνει από το επιστέγασμα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, πρώτη, με βάση και τις εκτιμήσεις που κάνουν. Εκεί γύρω στα 30, 29 με 31 τη δώσανε όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις. Η δικιά μας το Α δεν κάνει εκτίμηση. Ο κ. Παναγόπουλος ίσως και καλά κάνει, γιατί η εκτίμηση είναι ένα ρίσκο, γιατί κάνει μια εκτίμηση των αναποφάσιστων. Ας το πούμε πρόβλεψη. Λοιπόν, αλλά σταθούμε στους άλλους που κάνουν. Τη δίνει λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ 29 και 30, μισό 31. Τον Τσίπρα τον δίνουν στάσιμο στο 15 με 17, όπως τον είχαν δώσει, 15 με 17,5, αλλά δεν έχουν στάσιμο. Καμιά δημοσκόπηση δεν είπε ότι ανεβαίνει. Και το Πασόκ το αφήνουν τρίτο στο 10,5-11 μέχρι 13,5, αλλά όλοι λένε ότι ανεβαίνει. Ανεβαίνει από μισή έως μία μονάδα. Πριν από λίγο πριν μιλήσουμε στο τηλέφωνο, είχα την τιμή να μιλήσω με δύο δημοσκόπους, μου είπαν ότι αρχίζουν πια να μην μπορούν να διαβάσουν το ακριβές ποσοστό Τσίπρα και Πασόκ, διότι το Πασόκ ανεβαίνει, ο Τσίπρας είναι στάσιμος και τέλος πάντων τον υπολογίζουν περίπου στα ίσα. Λέω, παιδιά, δεν είναι αυθαίρετο αυτό? Όχι, γιατί με το σύμπλην μου είπανε, που δίνουν άλλοι, δίνουν σύμπλην 2, άλλοι σύμπλην 1,5, είναι περίπου στο ίδιο ποσοστό. Τώρα, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Την Καριστενού τη βγάζουν εκτός. Δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις ότι πέφτει και πέφτει ραγδαία σε σημείο που να μην μπαίνει στη Βουλή ή να είναι περίπου εκεί στο 3 με 3,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει να μπει, αλλά ακόμη έχει χρόνο. Είναι δηλαδή στο 1,5-1,7, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ τη κυρία Δούρου, έτσι. Και τα δύο μεγάλα ερωτήματα, αγαπητή Μαρία και αγαπητή φίλη, επειδή μου είπε να τα πω γρήγορα, είναι.
0: Καλά, όχι τόσο γρήγορα, εντάξει.
1: Το κόμμα Σαμαρά. Έτσι. Το κόμμα Σαμαρά. Ένα δημοσκόπο μου είπε, το έχει άνετα στο 5-6, από του δύο που μίλησα τώρα, πριν μισή ώρα δηλαδή. Ο άλλο μου είπε, παλεύει να μπει, είναι στο 3. Και γι' αυτό δεν ανακοινώνει ακόμη το όνομα. Ο άλλο δημοσκόπο, ο πρώτο μου είπε ότι δεν ανακοινώνει το όνομα. Δεν ανακοινώνει επίσημα το κόμμα, γιατί θεωρεί ότι κάνει πιο πολύ ντόρο η προσμονή και η αναμονή παρά να το ανακοινώσει. Μένει να το δούμε. Και βέβαια ο άγνωστος είναι το αν ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να κατέβει σε εκλογές. Κατά τη γνώμη μου δεν θα βρει τρόπο, αλλά αν βρει, το 5 το έχει σίγουρο, μου είπαν και οι δύο δημοσκόποι. 5 μη και παραπάνω, αλλά με δεδομένο ότι θεωρούμε ότι δεν θα βρει τρόπο, άρα δηλαδή ισχύει ο νόμος που τον αποκλείει ως εμπλεκόμενος σε κλιματική οργάνωση και η απόφαση του Ρυπάγου, άρα δεν μπορεί να υπολογιστεί. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι στον αέρα και ρευστά, διότι απομένουν 8 μήνες εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει το Μάη.
0: Και εξήγησε μας για άλλη μια φορά, γιατί πάρα πολλοί ρωτάνε, δεν έχουν συνειδητοποιήσει, μάλλον δεν έχουν καταλάβει, και είναι πολύ λογικό αυτό με τα εκλογικά συστήματα. Λίγο να δούμε λίγο πώς βγαίνουν τα κουκιά. Τι σημαίνει αυτοδυναμία, τι σημαίνει δεύτερες εκλογές, τι σημαίνει συνεργασίες.
1: Θα σου πω. Κοίταξε, όλα ξεκινάνε στη λογική. Από πού ξεκινάει τον πόνους? Διότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει 25 και πάρει 29,8, λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις, όχι ότι.
0: Το πρωτοκόμμα.
1: Οτιδήποτε λοιπόν είναι ακόμα, ναι. Αν πάρει 29, αν πάρει 24,9, ας πούμε, χάνει τον πόνους, χάνει 20 έδρες. Τον πόνους ξεκινάει από εκεί και κλιμακώνεται. Αλλά το κλειδί είναι αυτό δηλαδή. Αν το πρωτοκόμμα δεν πάρει 25. Ανατρέπονται τα πάντα, γιατί δεν παίρνει τον πόνους. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Τον πόνους σε ποιο ποσοστό χάνεται, δηλαδή από πόσο και πάνω παίρνεις τον πόνους?
1: Από τα 25 και πάνω. Αν πάρεις 25, παίρνεις μάνι-μάνι 20 βουλευτές πόνους. Γράφει σήμερα ένας έγκριτος συνάδελφός μας, ονόματα να μην πούμε, ότι η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη και ελπίζει στο 25. Στο 25 της δεξιάς πολυκατοικίας. Τι εννοεί? Εννοεί ότι Αν ο Μητσοτάκης πάρει κάτω από 25 ή πάρει 24,9, αναδρέπονται τα πάντα, διότι δεν θα έχει κανένα κίνητρο να πει θα πάω στο δεύτερο γύρο. Εγώ σου λέω και 26 να πει και 27 να πάρει. Mm-hmm. Με ποια λογική θα πει πάω στο δεύτερο γύρο για να πάρω 36,5-37. Έτσι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Άρα δηλαδή με ένα ποσοστό του 25% ή 24,9 επιδρομολογούνται εξελίξεις ισοκομματικές. Αυτά όμως μπαίνει να τα δούμε έτσι, να τα δούμε στην πράξη, να τα δούμε στην κάλπη, να τα δούμε στον χρόνο που απομένει, γιατί έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω της ακρίβειας και μπορεί να υπάρξει ένα πρώτο γεγονός που κανείς πείτε ξανά στο 23 τι είχε συμβεί με τα τέμπη. Όλα αυτά είναι ακόμη πολύ ρευστά και πολύ και ο χρόνος πολλής. Τώρα για να το πούμε, για να γελάσουμε και λίγο, θυμάσαι την περασμένο καλοκαίρι αρχές Ιουλίου που γράφανε πολλοί, ενδεχομένως και εγώ και εσύ, ότι θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Σαν σήμερα τις φρασβιορίζαμε, ναι, με 27 συνδεδοχή, αλλά τελικά πέσαμε έξω. Δεν ξέρω, αγαπητή Μαρία και αγαπητοί φίλοι, όλα θα τα δούμε. Και τέλος πάντων, το κρίσιμο είναι το ποσοστό πια του πρώτου κόμματος. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πιάσει το 30, όπως λένε ορισμένοι δημοσκόποι που είναι, ας το πούμε, που τους χαρακτηρίζουμε πολύ ως φίλο Μητσοτακίκους, ή αν θα είναι στο 26. Στο 25, στο 24,5 εκεί.
0: Σε και
1: το λέω
0: περίπτωση.
1: Αυτό γιατί δυστυχώς Μαρία, να μην ξεχνάμε και τις καταβολές μας και εσύ και εγώ, η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη και αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας επιβίωσης για το ποιος θα είναι δεύτερος. Όχι για το ποιος θα νικήσει το Μητσοτάκη, όπως θα γινόταν άλλες φορές όταν ο Μητσοτάκης ή άλλες κυβερνήσεις που είχαν και στο παρελθόν, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Στη δεύτερη τετραετία δεν γινόταν λόγος πια για τρίτη τετραετία. Κατάλαβες τι γίνεται. Δυστυχώς η διάσπαση στην λεγόμενη κεντροαριστερά τα κάνει όλα αυτά.
0: Έχει τις επιπτώσεις της, αλλά απ' την άλλη ξέρεις, οι εξελίξεις και στην Ευρώπη με τα λαϊκίστικα κόμματα ενδεχομένως αποτελέσουν, αν θέλεις, και ένα εφαλτήριο ώστε η κέντρο αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, όπως θέλει καθένας το προσδιορίζει, να βρει και πάλι την περπατησιά της και ένα νέο αφήγημα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ, είναι Κυριακή, σε αφήνω
1: καλά,
0: να τη χαρίσει με την οικογένειά σου. Να σε καλά.
1: Είσαι καλά, Μαρία, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι 13:29, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας τα περάσουμε. Κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, συγχωρέστε μου τη φωνή, ένα καό καιρός, ξεραταλάζει ο καιρός, πονάει πλάτη, βραχνιάζει λίγο ο λαιμός. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, Viber 6947-989-989 και πάρα πολλά τα μηνύματά σας στο mail onair@alfaradio989.gr.

0: Και θέλω να κλείσουμε γλυκά-γλυκά αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να κλείσουμε τον Σεπτέμβριο. Πάντα ο Σεπτέμβριος είναι ο καλλιτεχνικός μήνας. Χτες είχαμε την υπέροχη πραγματικά συναυλία της Άννας Βύση. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει μουσικά ή αισθητικά. Η Άννα Βύση, πώς τη λένε, κύριε Ρέκα, τη λένε αιωνιά, τη λένε μοναδική, κάπως τη λένε. Υπάρχει.
1: Απόλυτη.
0: Ρέκα, τη λένε αιωνιά, τη λένε μοναδική, κάπως τη λένε. Υπάρχει.
1: Απόλυτη.
0: Απόλυτη, κύριε Καραμιτζή.

0: Ήρω και εσείς προείστε. Είστε και φέτος πρόεδρος, έτσι?
1: Έτσι, έτσι. Είμαι εδώ και 19 χρόνια πρόεδρος του οργανισμού που διοργανώνει το φεστιβάλ. Λίγο κουρασμένος, αλλά και πλήρης, γιατί είχαμε μια πολύ επιτυχημένη και φέτος διοργάνωση και χωρίς προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Λίγο μας χαλάει ο καιρός, αλλά ο καιρός δεν μας σταματάει ποτέ.
0: Πώς είναι σήμερα ο καιρός στη Σύρο? Είναι βροχερός.
1: Μουντός
0: και νεφελώδης.
1: Όπως έμαθα ότι είναι και στην Αθήνα.
0: Χάλια,
1: οπότε,
0: είναι. Χάλια είναι στην
1: Όλο
0: Αθήνα.
1: Όλο το Αιγαίο είναι βροχερό. Είναι και αναγκαίο το νερό. Οπότε ας σκεφτούμε και την περιβαλλοντική διάσταση. Οι βροχές του φθινοπόρου είναι ευεργετικές για την αγροτική παραγωγή και γενικώς για το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, άνοιγμα Σύρος, τι είδαμε φέτος, τι βραβεύτηκε, τι κυριάρχησε, αν είχε κόσμο, πώς ήταν?
1: Είχαμε μεγάλη προσέλευση κοινού. Φέτος τιμόμενη χώρα ήταν η Ιρλανδία, που είναι και η χώρα που αυτή τη στιγμή ασκεί την προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια χώρα με σπουδαίο animation και πραγματικά πολλά κοινά χαρακτηριστικά που δεν θα περίμενε κανείς με την Ελλάδα. Επίσης είχαμε ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, αφιερώματα στην Αρμενία, στη Γερμανία και στο Λίβανο, πολλά διαγωνιστικά και πληροφοριακά τμήματα, σημαντικά ελληνικά έργα, εργαστήρια animation για παιδιά, για ενηλίκους, για άτομα με αναπηρίες, για άτομα τρίτης ηλικίας και τη μοναδική επαγγελματική αγορά, δηλαδή meeting point για τους επαγγελματίες σε όλη τη Μεσόγειο.
0: Ερώτηση, υπάρχει παραγωγή κινουμένων σχεδίων? Γιατί δεν ξέρω τελικά πώς ορίζουμε το animation. Υπάρχει παραγωγή κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και τι αγορά υπάρχει που να τα απορροφά? Γιατί εγώ δεν σας κρύβω, δεν σου κρύβω αγαπημένε Βασίλη Καραμιτζάνη, ότι βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία βλέπουν αυτά τα short stories στο κινητό, τα οποία είναι και μια χαρά, δηλαδή είναι AI, αισθητικά όμως δεν είναι και πολύ άσχημα.
1: Ακριβώς, όχι. Η ελληνική παραγωγή τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει εκτεναχθεί. Mm-hmm. Και σε ποιότητα και σε πλήθος. Είναι μια νέα γενιά δημιουργών που έρχεται δίπλα στην παλιά, που έκανε σπουδαία έργα, αλλά δεν είχε την εξωστρέφεια των νέων δημιουργών. Και πραγματικά σιγά σιγά τα ελληνικά έργα, εκτός βεβαίως από τα ψηφιακά δίκτυα διανομής και προβολής, όπως είναι τα κινητά και οι διάφορες πλατφόρμες, συμμετέχουν σε πολλά φεστιβάλ. Παίρνουν βραβεία σε πολλά φεστιβάλ. Η Ελλάδα είναι παρούσα και δυναμική και εξωστρεφής, θα έλεγα, με τη στήριξη της πολιτείας. Δεν είναι τυχαίο που το ΕΚΟΜΕΡ, που είναι και ο θεσμικός εταίρος, είναι το Εθνικό μας Οπτικοακουστικό και Κινηματογραφικό Κέντρο.
0: Λεωνίδας Χριστόπουλος.
1: Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος και η ομάδα, η εξαιρετική και καταργισμένη, το ΕΚΟΜΕΡ, δεν στηρίζει μόνο τα φεστιβάλ, που είναι μια διαζώσης πλατφόρμα προβολής του έργου και των Ελλήνων και των ξένων δημιουργών σε ένα διεθνές περιβάλλον, άρα στηρίζουν και την προσέλκυση παραγωγών και από ξένους στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν στηρίζουν μόνο την εγχώρια παραγωγή, αλλά ενισχύουν και τις δουλειές που γεννώνται για να γίνει μια παραγωγή φερειπή από την Αμερική στην Ελλάδα. Υπάρχει πλέον κίνητρο. Θέλω να πω, δηλαδή, ακούγεται κοινότοπο, αλλά όταν εμείς οι Έλληνες ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αντί να υιοθετούμε μια κουλτούρα διαμαρτυρίας και διχασμού, νομίζω τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλύτερα. Και αυτή είναι η περίπτωση του ελληνικού animation. Σημαντικό ρόλο, και αξίζει να το πούμε, έχει παίξει και η ΑΣΥΦΑ Ελλάς, που είναι ο συλλογικός φορέας των επαγγελματιών κινουμένων σχεδίων στη χώρα.
0: Ποιο είναι το, πώς να το πω, το αγαπημένο ελληνικό story, το αγαπημένο κινούμενο σχέδιο, η αγαπημένη ιστορία? Τώρα μην γελάσεις, εγώ κινούμενα σχέδια έβλεπα την εποχή της Κάντι Κάντι. Είμαι τόσο παλιά και του Νίλς Χόλγκερσον.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς ανέφερε σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο είναι σπουδαίο όχι μόνο για τη δική μας παιδική ηλικία και όλων των Ελληνόπουλων εκείνης της εποχής, δεκαετία 80.
0: Το διγλάμα είχαμε ρίξει εμείς με την Κάντι Κάντι και τον Άντωνη.
1: Και
0: τον άλλον, πώς το λέγανε, τον Ντέρι.
1: Ακριβώς, ήταν το πρώτο unisex καρτούν με τη σχολή που προέρχεται από τα μάγκα τα Ιαπωνικά, που ήταν σε πολύ μεγάλη απήχηση τότε και ακόμα παραμένουν, απλά δεν είναι πια, υπάρχουν τόσο πολλά κινούμενα σχέδια και τόσο πολυμορφικά. Και υπάρχει και διάγηση από το διαδίκτυο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι τα κινούμενα σχέδια, εκτός από μια τεχνική αποτύπωση απεικόνηση, είναι και μια αυτοτελής τέχνη μέσα στον κόσμο του κινηματογράφου. Σήμερα πια μιλάμε για κινούμενα σχέδια που δεν παράγονται μόνο στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία, αλλά παράγονται και στην Ευρώπη, πολλά σημαντικά ανεξάρτητα και από μεγάλα στούντιος. Υπάρχει δηλαδή μια πολυφωνία που τη ζείτε όσοι έχετε και παιδιά πολύ έντονα σε όλα τα είδη κινηματογράφου, η οποία στο τέλος της ημέρας επιτρέπει στον καθένα να

0: βρει τον ήρωα, την τεχνική και το στείλανε μέσω που θέλει.
1: Μάλιστα. Βασίλης Καραμιτζάνης, πρόεδρος εδώ και 19 χρόνια του Άνιμα Σύρος. Μας έκανε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στα κινούμενα σχέδια της νιώτης μας. Λοιπόν, ήταν Νίλς Χόλγκερσον, Χάιντι, νομίζω η Χάιντι ήταν η πρώτη.
0: Μετά, η Μικρούλα των Βουνών.
1: Η Μικρούλα των Βουνών, Κάντι-Κάντι βέβαια. Εντάξει, η Κάντι-Κάντι ήταν σχεδόν ταινία. Κάντι-Κάντι και Δυναστεία βλέπαν τότε όλοι. Και δεν το συζητώ. Καλή επιτυχία.
0: Τα
1: νιάτα μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνατε εκεί στη Σύρο. Εδώ θα είμαστε να τα αναδεικνύουμε. Φιλιά και αγάπη. Πάμε διάλειμμα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989, Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Και τα δικά σας μηνύματα έρχονται πολλά πολλά και βροχερά. Η Ελένη μου λέει βρέχει τώρα στη νότια παραλιακή. Ποια είναι η νότια παραλιακή, βρε παιδιά? Παραλιακή είναι μία, νομίζω, λέω εγώ. Α, πλευρά προς Λιφάδα, λες, έχει αρχίσει να βρέχει. Η θερμοκρασία έχει πέσει στη Φλόρινα, μας λέει η Κατερίνα, τα φιλιά της από τη Φλόρινα, μας ακούει μέσω ίντερνετ. Έχει πολύ πολύ αέρα, μας λέει ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Εντάξει, παιδιά, έχει αλλάξει ο καιρός. Είχαμε και έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, μια-δύο μέρες ακόμα. Αλλά είπαμε, θέλουμε να νιώσουμε και λίγο το φθινόπωρο, γιατί αυτό το χειμώνα, καλοκαίρι κατευθείαν, δεν είναι καλό και για την ψυχολογία, δεν είναι καλό και για την υγεία. Ο άνθρωπος πρέπει να νιώσει φθινόπωρο, πρέπει να νιώσει και λίγο θλίψη, πρέπει να νιώσει το κάτι της του. Η Σοφία Ηλεκάτη μας λέει καλησπέρα. Ο Γιώργος και τι λες εδώ, η Ανίτα μας στέλνουν τα φιλιά τους. Είναι εμπλό για Μύκονο. Πάντα τέτοια μέρα Μύκονο με τέτοιο καιρό, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η άποψη ότι ακόμα έχουμε 50 Αυγούστου, λέτε τώρα εσείς. Θέλω να αφιερώσω εδώ ο Μπάμπης από τα Τρίκαλα. Μας ζητάει ένα τραγούδι να βάλουμε. Έχεις το φίλο μου ακόμα? Μπάμπη μου από τα Τρίκαλα, πώς μας ακούς, μέσω ίντερνετ? Φίλα μου ακόμα, θες εσύ φιλιά πολλά? Πάρε φιλιά πολλά, φίλα μου ακόμα, μου ζουράκης.

0: Εμείς εδώ χορεύουμε βαλσάκι. Αλφα Radio 989, αφιερωμένο στο Μπάμπι από τα Τρίκαλα που το ζήτησε για την αγαπημένη του. Ο κύριος Ρέκανε στην κονσόλα του ήχου. Και θέλω να πάμε τώρα στον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Είναι Κυριακή, είναι μέρα για χουζούρι. Αλλά τι να κάνουμε, ένεκα η δημοσιογραφική διαστροφή. Θα πούμε διεθνή. Αγαπημένο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζονται, οι πόλεμοι συνεχίζονται, και λυπάμαι που χαλάω αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Μου κάνει δε εντύπωση, θέλω να το πω αυτό, μηνύματα που
0: πήρα
1: και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλη την Ελλάδα, από την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Στη Φλόρινα κάνει κρύο τώρα. Ο Γιώργος μας λέει ότι μαζεύουν ξύλα, έχουν ζητήσει μεγαλύτερη επιδότηση και για το χωρικό, και με λέει ξύλα Νοέμβριο, Απρίλιο, και χρειάζονται αρκετοί τόνοι και θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.
1: Επειδή έχω φίλους στη Φλόρινα και έχω πάει και χειμώνα και εκεί δραστηριοποιείται και ο φίλος μου ο Γιώργος Ολιάνης, ο χειμώνας εκεί είναι πραγματικός χειμώνας. Δικαίως κάποιες φορές μας πειράζουν εμάς Αθηναίους που λέμε πω από τι κρύο που έχει. Οι άνθρωποι εκεί έχουν συνηθίσει να ζουν σε χιόνι, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και δυστυχώς είναι οι πρώτοι που επηρεάζονται από την κρίση τιμών στο πετρέλαιο και στη βενζίνη που αντιμετωπίζουμε την περίοδο αυτή, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη εξαμένη.
0: Ερώτηση λοιπόν, είδαμε συνάντηση στο Περιθώριο, ήταν μια μικρή συνάντηση στα Όρθια, Φιντάν, Γέρα Πετρίτη, τα είπαν στα γρήγορα, αποφάσισαν, συμφώνησαν ότι θα γίνει μια φόλιστη σιλισκουβέντα στο εγγύς μέλλον, πολύ σύντομα μάλλον, και την ίδια ώρα είδαμε πολύ χαμηλούς τόνους, μια εξαιρετικά χαμηλή, ήρεμη ρητονική Ερντογάν, κάτι που σχολιάστηκε ακόμη και από τα ίδια τα τουρκικά μέσα. Τι σημαίνει αυτό το μάζεμα Ερντογάν και αυτή η συμφωνία για συνάντηση των δύο πλευρών μέσα σε αυτό το κλίμα, έτσι, το κλίμα των δύο πολέμων που είναι σε εξέλιξη? Σχόλιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε δημιουργηθεί μια δυναμική ανησυχία σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όχι σύγκρουσης στη λογική του ενός Εβραίου πολέμου, αλλά στη λογική της σύγκρουσης, διότι η Τουρκία λέγεται ότι ετοιμάζει το περίφημο νομοθέτημα για τη Γαλάζια Πατρίδα, και εμείς, και νομίζω αυτό είναι που έχει τα πράγματα έτσι κάπως έχει θερμάνει, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε και πάλι τις ερευνητικές εργασίες για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Και προφανώς υπάρχει μια προσπάθεια, θα πω και από τις δύο πλευρές, πώς να περάσουμε αυτές τις στενοπούς χωρίς να ανέβει το θερμόμετρο πολύ υψηλά. Η αλήθεια είναι ότι το κλειδί είναι στην Άγκυρα. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι η Ελλάδα αυτή που προκαλεί, ούτε που προχωρεί σε παράνομες ενέργειες. Άρα είναι κυρίως το πώς αντιδράσει η Τουρκία. Τώρα, ο κύριος Ερντογάν πράγματι δεν είχε μια ομιλία με ένταση. Παλιότερα, να θυμηθούμε ότι είχε σηκώσει φωτογραφίες, έδειχνε χάρτες, φωτογραφίες από νεκρά παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, ή πρόσφυγες που δήθεν στην Ελλάδα κακοποιούνταν. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Βέβαια, παρατηρούμε ότι δεν είχαμε και καμία αλλαγή στη λογική της Τουρκίας, δηλαδή στην καθεαυτού πολιτική της. Είπε τα ίδια που έλεγε κάθε χρόνο, απλά τα είπε πιο ήπια. Μένει να φανεί αν ήταν μια αλλαγή στάσης τουλάχιστον στο δημοσιολόγο, γιατί η πολιτική δεν αλλάζει, αν σηματοδοτούσε κάποια αλλαγή δηλαδή εκ μέρους της Τουρκίας για το επόμενο διάστημα, ή ήταν απλά κάποιος ελιγμός που αποσκοπούσε κυρίως να δείξει στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στους Αμερικανούς, που έχει ανοιχτά θέματα, ότι εγώ δεν είμαι ταραξίας όπως λένε, αλλά είμαι τέλος πάντων μια δύναμη που προσπαθεί να συνεννοηθεί με τους εταίρους και να λύσει τα προβλήματα διπλωματικά και ειρηνικά.
0: Εντάξει, χτες πολύ εύστοχα έγραψε ο Χρήστος Οδέτσικας, που γράφει και τους τίτλους στην τηλεόραση, στο σχόλιο του Δήμου, ότι ο Ερντογάν είναι εκτός θόλου. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που τον έχουν πειράξει είναι το γεγονός ότι πλέον Ελλάδα, Κύπρος και βέβαια Ισραήλ είναι κάτω από αυτόν τον κοινό θόλο, από αυτόν τον κοινό αμυντικό θόλο. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και το θέμα της πόντισης του καλωδίου αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό σαν να το βγάζει εκτός παιχνιδιού, δηλαδή σε κάθε περίπτωση αυτό ότι δημιουργεί μια ανησυχία.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και μην ξεχνάμε ότι η διασύνδεση θα συνεχίσει μετά από την Κύπρο στο Ισραήλ, Και αυτό που ανησυχεί την Τουρκία είναι ότι αυτό το περίφημο 3-1, αυτή η συνεργασία δηλαδή των τριών χωρών με την υποστήριξη των ΗΠΑ, αρχίζει πια να αποκτά και βάθος. Δεν είναι δηλαδή ένα αποτέλεσμα μόνο του κοινού εχθρού της Τουρκίας, αλλά αποκτάει ένα βάθος, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά και εξετυλίγονται σχέδια, κυρίως πάνω στο θέμα της ενέργειας, ενεργειακά, τα οποία μας φέρνουν πιο κοντά. Και η Τουρκία έχει και έναν φόβο, ο οποίος είναι βέβαια δικαιολόγητος, ότι οι Ισραηλινοί προσπαθούν να κάνουν με την Ελλάδα και την Κύπρο ό,τι έκανε η Τουρκία τόσα χρόνια με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Να την περικυκλώσουν δηλαδή οι Ισραηλινοί για αντιπροσώπων. Ξεχνάει όμως η Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία διάθεση πολεμικού χαρακτήρα και δεν είναι μια στρατιωτική δύναμη. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή που διεκδικεί την Ελλάδα. Αλλά υπάρχει αυτή η φρενίτιδα στην Τουρκία αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς στην Τουρκία, δεν μας αρέσει βεβαίως, αλλά οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, ότι πάντα βρίσκει τρόπο, κάνοντας το τουρκικό παζάρι, πες, να καταφέρει να δημιουργεί κλίμα και να περνάει τα δικά της. Οπότε είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτό να ανατραπεί και να μείνει εκτός στόλου. Κύριε Αλέξανδρε, τι να σας αφιερώσουμε, γιατί μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε σε θέλω πιο γλυκιά, πιο χαλαρή σήμερα, είναι Κυριακή μεσημέρι, που πας μαντάμ και μας κάνεις διεθνολογικά.
1: Λοιπόν,
0: μετά έχω Παπαδογιάννη, ο οποίος θα μου κάνει ανάλυση για τα ενεργειακά. Λες να μας πετάξουν ντομάτες.
1: Θα με επιτρέψεις εγώ να ζητήσω τα παλιομισοφόρια.
0: Πώς ήρθε τώρα τα παλιομισοφόρια?
1: Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στο φίλο μας τον Ανδρέα του Μαζαράκη, που δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε ο Ανδρέας, το ξέρουμε.
0: Καιρό τώρα,
1: είμαστε στο ραδιόφωνο καιρό τώρα. Ήταν τα αγαπημένα του τραγούδι και το είχαμε τραγουδήσει πολλά και σε διάφορα μαγαζιά των Αθηνών.
0: Λοιπόν, κοίτα,
1: επειδή... Αν υπάρχει, λοιπόν,
0: και εμένα ο Ανδρέας ήταν φίλος αγαπημένος και μάλιστα ο Ανδρέας είχε κάνει και μια ομάδα στα Εξάρχεια, τον Αστέρα Εξαρχείων, που εγώ έπαιζα. Δεν ήμουν και πάρα πολύ καλή. Σε τίποτα αθλητικό δεν ήμουν ιδιαιτέρως καλή. Απλά έκανα, ξέρεις, είχα το ύψος, δεν τονόμουν και τα λοιπά και έκανα εντύπωση. Αλλά η πρώτη φορά που έπαιξα μπάσκετ ήταν στον Αστέρα Εξαρχείων, πάνω στο λόφο του Στρέφη, την ομάδα του Ανδρέα. Τιμή Σένεγκεν, λοιπόν, θα βρούμε τα παλιομισοφόρια. Τώρα δεν ξέρω αν το έχουμε στο playlist, αλλά μέχρι το τέλος εκπομπής θα επιληφθούμε.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ. Αλέξανδρε Τεσποτόπουλε.
1: Επίσης και την Αθηναϊκή Χοροδία, Μαντολινάτα Εξαρχείων Απόλεως. Ο Διονύσος Λαβράγκας. Ήταν πολύ τάλαντος. Ο Ανδρέας Μαγλίτη. Να είναι καλά όπου βρίσκεται.
0: Σε βλέπω εξαιρετικό. Λοιπόν, φιλιά και αγάπη, Αλεξάνδρος Δεσποτόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και πολύ πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Θα βάλουμε τώρα. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε?
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Η ευτυχία είναι αυτό, ότι είναι φάμελος είναι αυτό. Όχι ο φάμελος ο πολιτικός, ο άλλος, ο Μανώλης ο φάμελος, με τα ποδήλατα. Και αμέσως μετά αυτό το τραγούδι, μην φωνάξετε, θα κάνουμε ενεργειακή κουβέντα με τον Γιάννη Παπαδογιάννη.

Είπα δεν θα κάνω διακοπή, αλλά θέλω να πω φιλιά φιλιά πολλά στο Βαγγέλη. Τι λέει εδώ, βλέπω ότι μια χαρά τρυπάμε. Βγαίνει ο αναλυτής και λέει τις ανησυχίες της Τουρκίας αντί να πει για τη χώρα που κάνει προβλέψεις για την Τουρκία. Φιλιά στην κυρία Σπυροπούλου, επειδή δεν την πρόλαβα το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά, πολλά φιλιά θα της δώσουμε. Έχει πάει στην Αστυπάλαια, κάνει ένα συνέδριο εκεί. Βαγγέλη, ευχαριστούμε.

Ειρήνη, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά και στην Άννα και στο Γιώργο και στην Κατερίνα. Η Κατερίνα μας στέλνει φιλιά από τη Σαντορίνη. Καλά, ακούτε μεσημεριάτικα ραδιόφωνο και στη Σαντορίνη. Αντί να πίνετε κανένα τσιπουράκια, να απολαμβάνετε την ωραία θέα στην καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για το μήνυμα. Γεια σου Γιώργο, Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Ο Μπάμπης από τα Τρίκαλα μας ευχαριστεί πάρα πολύ για το τραγούδι που αφιερώσαμε. Είπαμε η κυρία και θα είναι πιο γλυκιά εδώ στο ραδιόφωνο. Βέβαια, σα έχω Παπαδογιάννη μετά, μην φωνάξετε. Θα κάνουμε ανάλυση για τα ενεργειακά το χειμώνα που έρχεται.

Γεια σου ρε Γιάννη με τα μηνύματά σου. Σταθερός πελάτης ο Γιάννης εδώ, φίλος εκπομπής. Ο Γιάννης μας στέλνει κυρίες και κύριοι μηνύματα για να μου λέει: θέλω να το πεις τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι από τους πιο αγαπημένους φίλους όλων των εκπομπών που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Μας στέλνει τα φιλιά του. Πού είσαι βρε Γιάννη τώρα? Πού είσαι? Πίνεις καφέ στο Μικρολίμανο. Να το απολαύσεις, Γιαννάκο μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
5: Τροχός της τύχης, πρεμιέρα. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 6:25 το απόγευμα, στο Star.
6: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Μαρία Νικόλτσου στο μικρόφωνο, ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Κατερίνα μας στέλνει το δικό της μήνυμα από την Κόρινθο. Παιδιά, σήμερα το έχετε τερματίσει. Τι γίνεται, είστε σπίτι και ακούτε ραδιόφωνο, ή είστε στο αυτοκίνητο και πάτε για καφέ? Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ σας ευχαριστώ. Μου λένε, ναι, θέλετε πιο πολλά γλυκά τραγούδια την Κυριακή, όχι τόσο πολλές αναλύσεις. Πώς λέγεται, ελήφθη. Θα τα πει λοιπόν γλυκά ο Γιάννης ο Παπαδογιάννης, ο ιδιοκτήτης του businessdaily.gr, του site που έχω και εγώ την χαρά και την τιμή να γράφω. Τι κάνετε, κύριε Γιάννη μας, πώς είστε?
8: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
7: Γλυκά λένε θέλουν την Κυριακή, ναι. Να μας τα πεις γλυκά, γιατί είναι και ο καιρός, ναι. Έτσι λίγο γλυκός και χουχουλιάρικος και έχουν αιτήματα οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, για πες, πώς θα είναι ο χειμώνας αυτός?
8: Είναι λίγο δύσκολο να βάλουμε τα οικονομικά με μια έτσι γλυκύτητα και ιππιοτρόπο, γιατί δυστυχώς οι εξελίξεις επιμένουν να είναι δύσκολες. Ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας.
7: Θα τα πει ο Γιάννης, κυρίες και κύριοι, ένα ωραίο πεντάλεπτο και μετά θα κλείσουμε με ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε Γιάννη. Τι έχουμε? Καταρχήν είδα και το πρώτο σας άρθρο σήμερα στο Business Daily. Γιατί αντέχει η αγορά? Αλλά φαντάζομαι το μεγάλο ερώτημα που έχει να κάνει και με την πολιτική επικαιρότητα. Πέρασε η ΔΕΘ, είδαμε τις δημοσκοπήσεις, κάναμε μια ανάλυση που βρίσκονται τα κόμματα σε σχέση και με παροχές και σε σχέση με όσα έχουν πετύχει, δεν έχουν πετύχει, λάθη που έχουν κάνει. Αλλά φαντάζομαι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο διακύβευμα είναι ο χειμώνας που έρχεται. Και σαφέστατα θα επηρεάσει και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα ψηφίσουν. Γιατί αν βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ενέργεια, φαντάζομαι κάποιος αυτό θα το χρεωθεί ή θα το πιστωθεί, το ανάποδο αν γίνει.
8: Ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο να πούμε ότι δεν ξεκίνησε τώρα. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας δεν είναι ένα ζήτημα που προέκυψε φέτος ή πριν λίγους μήνες με αφορμή την ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεδιπλώνεται με διάφορα επεισόδια εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά έχουμε μπει σε ένα, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας, ένας πληθωριστικός σπιράλ, σε ένα σπιράλ ακρίβειας, το οποίο οδηγεί τις τιμές πολύ υψηλά. Και δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα έτσι εξελίξεις που να που να δημιουργούν μια αισιοδοξία ότι αυτό το πράγμα κάπως θα μπει σε μια σειρά. Υπήρχε μια, ας πούμε, προσέγγιση ότι όσο περνάει ο καιρός θα βρεθεί μια λύση, δεν μπορεί να αυστεί ο χειμώνας. Δυστυχώς φαίνεται ότι και το Ιράν επιμένει και η Αμερική επιμένει από την πλευρά της, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αποκλιμάκωση ίσα ίσα και είναι άβλητο.
7: Βέβαια υπάρχει μια προσπάθεια, τουλάχιστον από πλευράς Τραμπ και καρότο και μαστίγιο, δηλαδή καλεί τη διεθνή κοινότητα, καλεί και τους Ρώσους και τους Ουκρανούς να μην χτυπάνε υποδομές. Γιατί βεβαίως όσο χτυπιούνται οι υποδομές, όσο χτυπιούνται τα δηληστήρια, μετά έχουμε ένα πραγματικά spiral effect εις βάρος όλων.
8: Και όταν λέμε, όταν τα πλήγματα αφορούν ενεργειακές υποδομές, δεν είναι κάτι το οποίο αύριο γίνεται. Δηλαδή μετά θα θελθεί πολύ καιρό προκειμένου να μπορέσουν οι υποδομές αυτές να επανέλθουν σε μια κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Οπότε και στο κομμάτι των υποδομών το πράγμα επίσης είναι, όπως ανέφερες, είναι πολύ, πολύ δύσκολο και πολύ κρίσιμο. Στο τέλος της ημέρας όμως όλο αυτό οδηγεί ότι το πετρέλαιο παραμένει ψηλά, που στην Ελλάδα το κομμάτι της ακρίβειας στην ενέργεια, ειδικά στα καύσιμα, έχει να κάνει και με, την υψηλή φορολόγηση. Δηλαδή κατά τα θέματα είναι τόσο υψηλή η φορολόγηση που οδηγεί σε πάρα πολύ, ακριβή τιμή, τη τιμή του καυσίμου για τον καταναλωτή, το οποίο έρχεται προσθετικά σε όλα τα και σε μια σειρά άλλων πραγματών, δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή και η έντονα ανωδική πορεία των τιμών των τροφίμων παγκοσμίως δημιουργεί και εδώ πίεση, και ήδη κάποιες βιομηχανίες ελληνικές έχουν αναγγείλει ότι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε ανατιμήσεις προϊόντων, γιατί απλά δεν μπορούν να διαχειριστούν το κόστος.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχετε στο Business Daily, αυτό το σκουπ, βασικά τι έχετε σήμερα, γιατί στα site η ανανέωση γίνεται κάθε λεπτό.
8: Είχαμε αυτό το βασικό μας θέμα, το παράδοξο ότι οι αγορές αντέχουν, τα χρηματιστήρια δηλαδή, παρά το sell-off που σημειώνεται στα ομόλογα και το ράλι του πετρελαίου. Έχουμε για τις επενδύσεις του ΑΔΜΙΕ ένα θέμα για τις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ελλάδα και τα αγκάθια που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά όλα αυτά τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας με τη νέα έτσι εμπλοκή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπου φαίνεται ότι το Ιράν επιμένει στους όρους που έχει βάλει και οι Αμερικάνοι κλιμακώνουν τις κυρώσεις τους.
7: Ναι, γιατί η Τεχεράνη έκανε σαφές ότι επιμένει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου προς αυτό που υποβλήθηκε.
8: Ακριβώς.
7: Στην Ουάσιγκτον. Ήταν η τελευταία εξέλιξη. Λοιπόν, Γιάννη μου, Γιάννη Παπαδογιάννη μου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
8: Τους ακροατές με ένα ωραίο τραγούδι, όπως υποσχέθηκες.
7: Καλησπέρα, λέει, και φιλιά από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Ο Νίκος μας στέλνει τα φιλιά του. Θέλω να την κάνουμε την εκπομπή ωραία, καλή, παλιακή, παλιό καλό ραδιόφωνο, που ο κόσμος έστελνε τα φιλιά του, την αγάπη του. Έλεγε, στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην αγαπημένη μου, η οποία με ακούει τώρα εκεί κτλ. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο μέσο το ραδιόφωνο, προκειμένου να ανταλλάξουν και φιλιά, να ανταλλάξουν και ευχές, να ανταλλάξουν και φλερτ. Πού θες να στείλεις τα φιλιά σου, εσύ, Γιάννη?
8: Σε όλους. Στους ακροατές μας πρώτα απ' όλα και σε όλους μας. Εντάξει, να είμαστε καλά και να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο, πιο ήρεμο από ό,τι το φανταζόμαστε τώρα.
7: Να είσαι καλά. Γιάννης Παπαδογιάννης, Business Daily, κυρίες και κύριοι. Φιλιά στην Κατερίνα. Πολλούς χαιρετισμούς μας στέλνει ο Φίλιππος. Μας ακούει τώρα από την γέφυρα της Χαλκίδας. Τα νερά πάνε προς τα πάνω. Ξέρετε ότι στη γέφυρα της Χαλκίδας ανά 6 ώρες τα νερά αλλάζουν. Είναι παλήρια και άμπωτη. Μια πάνε πάνω, μια πάνε κάτω. Πιες και ένα τσίπουρο για μας εκεί στη γέφυρα της Χαλκίδας. Η Όλγα μας στέλνει τα φιλιά της από την Κινέτα. Η θάλασσα πώς είναι εκεί τώρα, τέτοια ώρα? Καλή είναι η θάλασσα. Κάνε μια βουτιά και για μας, τελευταία βουτιά. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω. Ο κύριος Ρέκα ήταν στην κονσόλα του ήχου. Α, κάτσε. Περίμενε. Πρέπει να κάνω και αναφορές. Περίμενε. Λοιπόν, είναι η τελευταία αναφορά που θα κάνω για το Repel Spray. Γιατί νομίζω ότι αυτός ο καιρός πλέον τα έχει σκοτώσει τα κουνούπια. Αλλά για όσα κουνούπια έχουν μείνει inside, δηλαδή ζεσταίνονται, μάλλον κρυώνουν outside και έχουν μπει inside και τσιμπάνε αυτά τα τελευταία τσιμπήματα, Repel Spray, ξέρετε εσείς. Από την Ίντερνετ. Φιλιά και αγάπη, ακολουθεί η κυρία Βασιλική Γιούτσου με τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά ο Χάρης Διγρυντάκης. Εμείς θα τα πούμε εκτάκτως σήμερα, 6 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α, καθώς έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε εθνική στον Α. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε το άλλο Σάββατο, μία Νταν, Α Radio 989, Μαρία Νικόλτσου, πρόσωπα Σαββατοκύριακα. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, ώστε να καταλήξουν στην αιτία της έκρηξης που οδήγησε το θάνατο σε 6 ανθρώπους. Υπάρχουν ενδείξεις πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Από αύριο η πολεοδομία θα ξεκινήσει τους ελέγχους στα παρακείμενα κτίρια. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Η Εύβοια αναμένεται να χτυπηθεί και σήμερα από την κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Δύσκολο ήταν το βράδυ για τους κατοίκους στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Επλήγησαν ιδιαίτερα τα ψαχνά, ενώ στο πολιτικά απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα δύο Ισραηλινοί από το όχημά τους. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες βράδυ το νησί, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η πορτοκαλή προειδοποίηση αφορά σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη ως το απόγευμα. Διελώδης βορειοανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Βελτιωμένος θα είναι αύριο καιρός, με τις βροχές να περιορίζονται στην Κρήτη και τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Η αντιμετώπιση του κόστου ζωής είναι η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως για τον περιορισμό του κόστους ενέργειας θα δοθεί έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ μεσοπρόθεσμα θα επιχειρηθεί αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων και υψηλότερων μέσων ονομαστικών μισθών. Πήρα εξαπολύουν μαζικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ζήτησε άμετρα σαν μέτρα στήριξης και κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του προσπάθησε να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για κούφια λόγα, για μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον κρεμό και την καταστροφή, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υπάρχει και μια ανασκόπηση που δεν γράφεται στο μαξί μου, αυτή των οικοκυριών, όταν ανοίγουν το πορτοφόλι τους, σχολίασε η Νίκη. Ανάστατη είναι η κάτοικη του Welford στην νοτιοδυτική Αγγλία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για εκρηκτικά κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφο της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι. Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους και μεταφέρθηκαν σε κέντρο αναψυχής. Η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού για την εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών προχώρησε σε εξέταση οχημάτων στην περιοχή. Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι οι φρουρίδες της Επανάστασης στο Ιράν είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέπει στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις βάσεις της. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, από σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, αλλά και από την ερχόμενη Κυριακή 4 του μηνός έως και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός αύριο στην Αττική βελτιωμένος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και τη θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Διγριντάκης.
2: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Είμαστε κοντά σας με θέματα που ελπίζουμε να σας αφορούν στο κομμάτι της οικονομίας, business stories, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από άλλη πλευρά, ξέρετε, μας αγαπάμε και τον τουρισμό, οπότε θα παίξουμε και τέτοια θέματα, μας αρέσει. Αναπτυξιακή προσπάθεια και από τη Δυτική Μακεδονία. Και στο δεύτερο ημίχρονο και θέματα φοροτεχνικά. Είμαι ο Χάρης Διγαρντάκης, στον ήχο είναι κοντά μου η Πόπη Ματζίκα, στην παραγωγή η Βίκης Γιάμπρα, και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Φίλοι, θα μιλήσουμε για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε προηγούμενη εκπομπή είχα μιλήσει για το τέλος ανθεκτικότητας που πληρώνουν τα ξενοδοχεία, όλα αυτά που γίνονται τέλος πάντων, και αν είναι ανταποδοτικά, γιατί να μην πηγαίνουν απευθείας στο Δήμο ή άλλα τέλη που θα μπορούσαν να πάνε και να βελτιώσουν και την οικονομία, αλλά καλύτερα ξέρει η Δημοτική Αρχή από άλλους που πρέπει να διατεθούν. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα σε ένα Δήμο με κινήσεις, θα λέγαμε, που ανάταξης και ανάτασης του προφίλ. Βλέπω το νέο μουσείο που έχει γίνει εκεί πέρα, το αποκαταστημένο αρχαιολογικό μουσείο. Μιλάω για το Δήμο Άργους. Μιλάω για... δεν το ξέρετε κάποιοι, αλλά έχει και παραλία, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου το Δήμαρχο Άργους, ο οποίος θα λέγαμε ότι έχει κάνει σημαντικό έργο μέχρι τώρα. Γιάννης Μαλτέζος λέγεται. Είναι Δήμαρχος Άργους Μυκηνών. Να μιλήσουμε για το Δήμο, να μιλήσουμε για τις προοπτικές και γιατί πρέπει να τον επισκεφτείτε. Και εσείς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, είναι πολύ κοντά από την Αθήνα, λιγότερο από μια μισή ώρα, αλλά και φίλες και φίλοι από την Αθήνα, είναι μια περιοχή που πρέπει να επισκέπτεστε, γιατί με βάση το Άργος μπορεί να δείτε πάρα πολλά μέρη κοντά. Καλησπέρα σας κύριε Μαλτέζο, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Διγκριντάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Αναφερόμουν πριν για την παραλία. Εκεί είναι η νέα κύος, αν δεν κάνω λάθος, του Άργους. Το επίνιο, να το πω έτσι, της πόλης.
3: Είναι το επίνιο της πόλης. Έχουμε μεγάλη ακτογραμμή. Έχουμε 11 χιλιόμετρα ακτογραμμή.
2: Δεν το γνώριζα αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά το έμαθα επειδή με θριαλίδα ότι νομίζω ότι εγκαινιάστηκε. Όχι, εγκαινιάστηκε. Έγινε αστυνομική υπηρεσία, λέει, προσφάτως εκεί πέρα. Εγκαινιάστηκε αστυνομική υπηρεσία. Ένα αίτημα, νομίζω, δεκαετιών.
3: Είναι πράγματι ένα αίτημα δεκαετιών. Η περιοχή της Νέας Κύου είναι μια περιοχή η οποία παρουσιάζει αυξημένη παραβατικότητα. Υπάρχουν εκεί και κάποιες κοινότητες, τέλος πάντων, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα συνεχή. Τα οποία προβλήματα ήταν σταδιακά, υποβάθμιζαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Φοβούνταν να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Υπήρχαν πυροβολισμοί το βράδυ οι οποίοι ακούγονταν, και ληστείες συνεχείς, ξυλοδαρμοί, και κάποια στιγμή ξεχύλισε το ποτήρι. Δύο παραβατικοί πολίτες περιοχής έβαζαν κόντρα, σκότωσαν μια νέα γυναίκα η οποία γύρισε από τη δουλειά της, μητέρα δύο παιδιών, και έκτοτε άρχισε μια συνεχής πίεση προς τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της αστυνομίας, και πήραμε την υπόσχεση. Καταρχήν ήρθαν ομάδες προσωρινά, οι οποίες ομάδες όπκαινο, οι οποίες επέβαλαν την τάξη, και εισακούστηκε το αίτημα να φτιαχτεί εκεί μια αστυνομική υπηρεσία με πολλές οργανικές θέσεις, μεγάλη, η οποία θα έχει μια εμβέλεια για όλη την, σε όλη την Αργολίδα, αλλά εκεί θα είναι η έδρα της. Εμείς πήραμε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατασκευάσαμε ένα παλιό κτίριο, τέλος πάντων, το οποίο το φτιάξαμε από την αρχή, απόλυτα λειτουργικό και κατάλληλο για τις ανάγκες αυτές. Την Παρασκευή που μας πέρασε έγιναν τα εγκαίνια, παρουσία του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, και της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, και παραδόθηκε στη χρήση. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τους πόρους από μόνη της να προβεί και τις δυνατότητες να προβεί σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όταν όμως μεταφέρει την φωνή των κατοίκων και εισακούεται, όπως εισακούστηκε στην προκείμενη περίπτωση, αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση ότι, ότι λύσαμε ένα θέμα το οποίο πράγματι έπρεπε να λυθεί, να είχε λυθεί εδώ και χρόνια.
2: Κύριε Μαλτέζο, το είπα και στον πρόλογο μου βέβαια, ότι το Άργος είναι μια πόλη γεμάτη από αρχαία μνημεία. Νομίζω ότι είναι και η πιο αρχαία πόλη της Ευρώπης. Θα με διορθώσετε να κάνω λάθος. Ναι, είναι η πιο αρχαία πόλη της Ευρώπης. Και στο σκεπτικό ότι είναι με συνεχή κατοίκηση, δεν σταμάτησε ποτέ.
3: Ακριβώς.
2: Διαθέτει τρία μουσεία, τα δύο τελειωμένα. Είναι το, νομίζω έπεται το επιγραφικό. Είναι το γνωστό κάστρο του Άργους, το αρχαίο θέατρο, από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Εσείς έχετε ως στόχο, διάβαζα κάπου, την σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών με σημεία ενδιαφέροντος στους Άργους. Πώς θα το κάνετε αυτό?
3: Ακούστε, υπάρχει, καταρχήν είναι γνωστό ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών είναι από τους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ναι. Έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Όμως, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως ήταν όλα τα χρόνια τα πράγματα, έρχονταν με τα λεωφορεία, με δικά τους μέσα, οι τουρίστες περιηγούνταν και στη συνέχεια έφευγαν κυρίως για τον Ναύπιο και σε άλλα μέρη. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα τέλος πάντων το οποίο ακολουθούνταν. Λοιπόν, εμείς είχαμε πάντοτε το παράπονο, και δεν είναι θέμα παραπονού, είναι θέμα ρεαλιστικό, ότι δεν προσφέραμε τις υποδομές, δεν προσφέραμε τη δυνατότητα να συνεχίσει να αποτελέσει μια ενότητα τουριστικών προορισμών οι Μυκήνες που είναι στο Άργος με το υπόλοιπο Άργος. Αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε ως εξής. Έχουμε έλθει σε πολύ στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Υπάρχει μελέτη η οποία είναι σχεδόν έτοιμη για υποβολή, για χρηματοδότηση της ανάπλασης όλου του χώρου από τον κόμβο των Φιχτίων μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες, και υπάρχει και προβλέπεται και σε αυτή τη μελέτη ένας χώρος πάρκινγκ με τουαλέτες, με ίνφοκιόσκ και τα λοιπά, εκεί να σταματούν τα λεωφορεία και να πηγαίνουμε βανάκια μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, και από εκεί να προωθήσουμε με δικά μας μέσα, με δικά μας λεωφορεία, και να επιτύχουμε με το ίδιο εισιτήριο των Μυκηνών να συνεχίζουν την πορεία τους προς την πόλη του Άργους. Η πόλη του Άργους, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια πόλη η οποία σε απόσταση λίγων μέτρων έχει και το αρχαιολογικό μουσείο, καταπληκτικό μουσείο, το οποίο εγκαινίασε τον Ιούνιο η υπουργός κυρία Μεντώνη, έχει και το Βυζαντινό μουσείο, τα οποία όμως δεν έχουν την επισκεψιμότητα. Είναι καταπληκτικά μουσεία.
2: Εκεί δεν είναι, εκεί δεν είναι που ήταν οι στρατώνες του Καποδίστρια.
3: Ακριβώς. Οι στρατώνες του Καποδίστρια.
2: Είναι και αυτό ένα αξιοθέατο.
3: Είναι και αυτό ένα αξιοθέατο. Σήμερα, μάλιστα, κατά σύμπτωση, αυτό που συζητούσαμε την εφορία αρχαιοτήτων, όχι απλά το συζητούσαμε, που κανονίζαμε την εφορία αρχαιοτήτων και με συγκεκριμένο γραφίστα, είναι και και ένα μεγάλο μπάνερ που να δείχνει ότι εδώ που ήρθατε σε αυτή την πόλη είναι η πόλη με τα τρία μουσεία, και να δείχνει πού είναι το Βυζαντινό, πού είναι το αρχαιολογικό, πού είναι το επιγραφικό, για να ξέρει και ο επισκέπτης να έχει αντίληψη του πού έρχεται, σε ποια πόλη έρχεται και τι δυνατότητες έχει. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε να το ενοποιήσουμε ως προορισμό, και είναι ένα πολύ σημαντικό task. Επίσης, αυτό που κάνουμε για να προσελκύσουμε και να καταστήσουμε πολύ πιο ελκυστικό το Δήμο μας και την πόλη του Άργους προς τον τουρίστα, είναι ότι τελειώσαμε και μια μελέτη για τον φωτισμό, τον σωστό φωτισμό του κάστρου της Λάρισας. Όπως ας πούμε αντίστοιχα είναι το παλαμίδι πάρα πολύ ωραία φωτισμένο. Πρέπει θέλουν να φωτιστεί και το κάστρο της Λάρισας από παντού. Και το αρχαίο θέατρο είναι, ξέρετε, στην αρχαιότητα είχε 20.000 θέσεις.
2: Μπράβο, αυτό θυμάμαι, αυτό είχα διαβάσει, ναι.
3: Ήταν 20.000 θέσεων από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Εκεί το εκμεταλλευόμαστε και το χρησιμοποιούμε κάθε καλοκαίρι για πάρα πάρα πολλές παραστάσεις, καλές παραστάσεις, θεατρικές, μουσικές. Είναι πόλος έλξης, σταδιακά γίνεται πόλος έλξης. Βέβαια, δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες μάλλον άλλα μνημεία αξιόλογα, αλλά δεν θα αναφερθώ περαιτέρω.
2: Όχι, έχει πάρα πολλά. Εγώ θυμάμαι πάντως περνώντας, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση, αριστερά ήταν του Καποδίστρια Στρατώνης, δεξιά είχε μια αγορά παλιά, δεν ξέρω του ποιανού αιώνα ήταν αυτή, αλλά και βλέπω ότι στις σύγχρονες πόλεις αναδεικνύονται αυτές οι αγορές των περασμένων αιώνων σαν μια μορφή έτσι γαστρονομικής παρουσίασης, ανάδειξης γαστρονομίας περιοχής. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
3: Προφανώς έχετε στο μυαλό σας την αγορά Μουδιάνου στη Θεσσαλονίκη. Προσομοιάζει, είναι του 19ου αιώνα, ήταν ένα κέντρο έτσι εμπορικό, άλλωστε το Άργος ήταν η κατεξοχήν εμπορική πόλη της Ανατολικής Πελοποννήσου, μαθητή του Τσίλερ, του Παπαθανασόπουλου, και είναι ιδιαίτερης αξίας και χαρακτηρισμένο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μας ήρθε πριν από 2-3 μέρες, μας ήρθε υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και, και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Το έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα διατηρώ. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις αρχές της άνοιξης του 2027 θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι στο κέντρο της αγοράς, είναι όπως είπατε απέναντι την πλατεία Καποδίστρια, από το Στρατώνης Καποδίστρια, και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικός πόλος έλξης και για τους Αργίους, αλλά και για κατοίκους από τους όμορους δήμους και τους επισκέπτες της πόλης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, κύριε Ντιγρυντάκη. Προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης και να κάνουμε το Άργος πάλι μια πόλη προορισμό, μια πόλη εμπορική. Προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα του πάρκινγκ με σταθερότητα σε αυτό.
2: Είναι εύκολο όταν έρχεται με τόσα αρχαία, είναι εύκολο να κάνετε πάρκινγκ εκεί πέρα? Ξέρω από άλλους δήμους δηλαδή που έχουν προβλήματα, γι' αυτό σας λέω.
3: Εμείς είμαστε ο δήμος με κατεξοχήν προβλήματα στο να σκάψουμε οτιδήποτε.
2: Εννοείται.
3: Γιατί δεν ξέρουμε, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι θα βρούμε κάθε φορά. Αλλά μιλάω για μισθώσεις χώρων που βρίσκονται, και κατεδαφίσεις παλαιών κτηρίων κτλ. Που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού κέντρου της πόλης. Και πιστεύω θα το λύσουμε. Έξυπνο το θέμα αυτό. Όπως επίσης έχουμε κάνει και μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία προβλέπει ελεγχόμενη στάθμευση. Έχουμε πλέον δημοτική αστυνομία, οπότε νομίζω ότι το δύσκολο αυτό πρόβλημα θα λυθεί.
2: Θέλω να σας ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχει και άλλα θέματα εκεί πέρα, υπάρχει ένας οργασμός αναπτυξιακός και χαίρομαι γι' αυτό, και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας. Γιάννης Μαλτέζος, Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, να έχετε ένα καλό απόγευμα, γεια σας, γεια χαρά.
3: Γεια σας.
2: Φέτος το καλοκαίρι, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει τον γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα και κουασαντίλιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, πύρα ή αναψυκτικό, και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο, στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας, με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι, στο Regency Casino Montparnasse, ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς, με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού αλλά και εμβαλωματικών παρεμβάσεων εισέρχεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με τις εταιρείες που ακολουθούν τους μεγαλύτερους ομίλους να ενισχύουν τη θέση τους, διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια η αγορά αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό, με την παραγωγή ασφαλίστρων να φτάνει τα 3,26 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Μάλιστα και η πρόσφατη δηλώση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αναφορικά με την ενίσχυση του ρόλου της ασφαλιστικής αγοράς στο θεσμό. Ξέρετε αυτό που για το αναποταμίευση για να πάρουν τα παιδιά στα 18 τους, δηλαδή αυτό είναι εξόχως σημαντικό. Ο κλάδος ζωής κινείται ανωδικά από ό,τι βλέπω, όπως το τελευταίο διάστημα, αλλά η αύξηση πηγάζει κυρίως από τα unit-linked προϊόντα, τα επενδυτικά με λίγα λόγια ασφαλιστικά προϊόντα. Οι γενικοί κλάδοι επίσης διευρύνουν τα μεγέθη τους στην περίμετρο του 6%, όμως αν βγάλεις τον πληθωρισμό δεν εμφανίζουν ουσιαστικό κέρδος. Είναι κοινός τόπος ότι οι ισορροπίες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκονται σε διαδικασία ανακατατάξεων. Πίσω από τους μεγάλους ομίλους έχει διαμορφωθεί μια ομάδα ασφαλιστικών εταιρεών που ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους, αυξάνουν την παραγωγή τους και δημιουργούν νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η Intersalonica, η Interlife, δηλαδή είναι, η Intersalonica έτσι όπως το βλέπω είναι πολύ φερνινήφη κιόλας, έτσι. Η Interlife επίσης, και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, η Μινέτα, η Ατλαντική Ένωση, η Νέος Ποσειδών, ή να το πω σωστά μάλλον, η NP Ασφαλιστική, η Ντεράσκο, η Δύναμης, η Συνδέα και η Ευρώπη Ασφαλιστική. Υπό την, έτσι, με την ηγετική, στην μπαγκέτα ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Πρόκειται για επιχειρήσεις με διαφορετικό μέγεθος, μετοχική σύνθεση και στρατηγική, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης για να διευρύνουν το αποτύπωμά τους. Η εικόνα των μεγεθών δείχνει ότι οι αποστάσεις μεταξύ αρκετών εταιριών περιορίζονται. Η Intersalonica Ζημιών έκλεισε το 2025 με παραγωγή περίπου 139 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση 8,2, ενώ τα κέρδη προφόρων ανήλθαν στα 16,7 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η εταιρεία για την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική έχει περάσει τον έλεγχο της Ευρώπη Holdings, η Ευρώπη Ασφαλιστική, ενώ οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία απορρόφησης τελευταίας από την Credia Bank δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της. Έτσι θα κάνει προϊόντα και bank insurance και όλα αυτά που θα την ενισχύσουν. Ο ανταγωνισμός δεν εξαντλείται στην παραγωγή ασφαλέστερων, φίλες και φίλοι. Η κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια, η δυνατότητα πρόσβασης σε ισχυρά δίκτυα διανομής και η οικονομική επιφάνεια των μετόχων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, στενότερη σύνδεση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, βλέπουμε τώρα το μεγάλο deal της Alpha Bank με την Allianz, έχει προηγηθεί αυτό της Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική, εξαγορά κιόλας της Εθνικής Ασφαλιστικής, δείχνει ότι πάμε σε μεγάλες μάχες. Αυτές λοιπόν εταιρείες μέσω του Bank Insurance δημιουργούν ένα ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τα μερίδια της αγοράς. Την ίδια στιγμή η παρουσία διεθνών ασφαλιστικών ομίλων και οι συμφωνίες εξαγορών και συνεργασιών ενισχύουν την τάση της συγκέντρωσης, μόνο ότι δεν βλέπω εγώ καμία εξαγορά στο κοντινό ορίζοντα, σε βραχυχρονικό διάστημα. Όπως είπα, 3,26 δις παραγωγή στο εξάμηνο. Η ασφαλής ζωής άνοδο 20% πρωταθλητές. Οι ζημιές 5,5%, φίλες και φίλοι. Ο ιδιαίτερα δυναμικός ήταν ο Ιούνιος. Έχουμε 18% σε ετήσια βάση η άνοδος. Σημαντικά να δούμε πώς θα πάει. 8% σε ετήσια βάση η άνοδος. Σημαντικά να δούμε πώς θα πάει και το 9 μήνο, φίλες και φίλοι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Και πριν λίγες μέρες πέρασα από το μετρό. Πήρα μετά πάρα πολύ καιρό το μετρό, οφείλω να ομολογήσω. Και είδα ένα εντυπωσιακό χώρο, μια εκδήλωση. Ήταν μια παρουσίαση της, όπως αποδείχθηκε, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου σε έφερνε πιο κοντά. Έτσι κι αλλιώς, με τον Ε65, τώρα η προσέγγιση στον προορισμό είναι πολύ πιο εύκολη για τους Αθηναίους. Οι Θεσσαλονικείς που μας ακούνε το έχουν πολύ πιο εύκολα με την Εγνατία. Αλλά και εμείς παλιά ήταν πιο δύσκολο από Αθήνα να επισκεφτούμε αυτό τα υπέροχα μέρη της περιφέρειας, οφείλω να ομολογήσω, όπου μέσα και από την μεταλιγνητική, να το πω έτσι, με την αναπτυξιακή μετάβαση που γίνεται, που έκλεισε στην Πτολεμαΐδα τα εργοστάσια τα λιγνητικά, εκεί υπάρχει ένας αναπτυξιακός οργασμός, δίκαιη μετάβαση, μου ήρθε τώρα, μου είχε ξεφύγει λίγο, και βλέπω πραγματικά ένα άλλο

0: προορισμό, με αναπτυξιακή προοπτική. Μαθαίνω στην πιάτσα ότι πλάτη σε όλη αυτή την ανάπτυξη έχει βάλει ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Αμανατίδης, οπότε έσπευσα να μιλήσω μαζί του, να συζητήσουμε μαζί για αυτό το, για τα νέα έργα της περιφέρειας και την στρατηγική που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή. Γιώργος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης της Μακεδονίας, καλησπέρα σας, τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Καλά. Όλα καλά.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Όλα καλά. Αυτό είναι χαίρομαι που σας ακούω. Είστε αισιόδοξος.
1: Αλλά
0: γιατί να μην είστε? Γιατί έτσι όπως είδα τα πράγματα στο χώρο εκεί, τον χώρο των πολλαπλών χρήσεων του μετρό του Συντάγματος, βλέπουμε μια, έτσι, ένα άλλο προορισμό. Ή τουλάχιστον πολύ πολύ πιο κοντά μας, να το πω, να είμαι ειλικρινής. Για μιλήστε μας για όλο αυτό το όλο το αφήγημα, το που πλέον έχει γίνει πράξη μέσα από εσάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κατά δεύτερον, η Δυτική Μακεδονία είναι αυτή η καθαρή εικόνα που βλέπατε στις φωτογραφίες που ήταν στον χώρο των εκδηλώσεων. Η καθαρή εικόνα, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον, οι λίμνες της συνθήκης Ραμσάρ, η Βάλια Κάλτα, τα γεφύρια τα Βυζαντινά, η αγροδιατροφή, τα χιονοδρομικά μας κέντρα. Αυτή είναι η εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας που ευελπιστούμε ότι, και εφόσον την αναδεικνύουμε ήδη, ότι με τον τρόπο που το κάνουμε θα δημιουργήσουμε αυτό που λέμε προϊόν τουριστικό Δυτική Μακεδονία. Κάτι που έλειπε πραγματικά. Και αυτό το τουριστικό προϊόν το έχουμε διαμορφώσει ήδη και θέλαμε να το κάνουμε κτήμα των πολιτών στην Αθήνα, κτήμα των πολιτών της χώρας, της Ελλάδος, και γι' αυτό το φέραμε στο κέντρο. Mm-hmm. Είναι μια προοπτική που πιστεύουμε ότι ένας τόπος που παλιά, πριν από τα εργοστάσια της ΔΕΗ και τα ορυχεία, ήταν ένας τόπος γεωργοκτηνοτροφικός, τώρα πλέον μπορεί πραγματικά να δείξει την αξία που έχει αυτός ο τομέας μαζί και ο τουρισμός, η κλασική επιχειρηματικότητα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι. Τώρα σε αυτό σαφέστατα παίζουν ρόλο και οι υποδομές, οι οποίες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και ναι, μας έχουν φέρει όλους πιο κοντά. Το θέμα είναι, πρέπει η Δυτική Μακεδονία να μπει και σε νέες αγορές, και επειδή έχει τρομερές δυνατότητες μπορεί να γίνει μέκα του εναλλακτικού τουρισμού στην Ευρώπη, να ξέρετε. Αρκεί να γίνει σωστό αυτό. Σωστά.
1: Αυτό το πιστεύω γιατί υπάρχουν περιοχές, να σας πω, τον Ιμφαίο, η Βλάστη, περιοχές, η Σαμαρίνα, είναι τόποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να είναι επίκεντρο ενός άλλου εναλλακτικού τουρισμού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε μέσα από τον ολιστικό σχεδιασμό που κάναμε και παρουσιάστηκε να τα δώσουμε υπεραξία. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν και πιο ελκυστικοί αλλά και πιο ανταποδοτικοί τόποι.
0: Mm-hmm. Βέβαια είστε και ένας προορισμός με εξαιρετική γαστρονομία. Είμαι και λάτρης του φαγητού, οφείλω να το καταθέσω, η οποία συνοδεύεται και με πολύ όμορφα κρασιά, με προμετωπίδα τη Φλόρινα, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές θα είναι έτσι. Δηλαδή είστε μια περιοχή ευλογημένη. Θέλω να μου πείτε όμως ότι πέρα από το κομμάτι του τουρισμού που αναφερθήκαμε, υπάρχουν και λόγω της δίκαιης μετάβασης νομίζω έχουν γίνει και άλλα έργα, έτσι δεν είναι? Και έργα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ανάταξη της οικονομίας σε ευρύτερες περιοχές.
1: Ήδη όπως παρουσίασα κατά την παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας και των προοπτικών της, ότι μόνο μέσα από το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ ιδιωτικές επενδύσεις είναι στο προσκήνιο. Κάποιες από αυτές ολοκληρώθηκαν και αποδίδουν ήδη καρπούς.
0: Σε ποιο κομμάτι, σε ποιο τομέα, κύριε Μανατίδη, έχουν?
1: Στην αγροδιατροφή, πολύ σημαντικό.
0: Μεταποίηση,
1: αυτό.
0: Στην
1: αξιοποίηση των συντηρητικών πλεονεκτημάτων, παραδείγματος χάρη η εμφιάλωση νερού, που η Δυτική Μακεδονία έχει ένα μεγάλο ποσοστό του υδάτινου επιφανειακού αποθέματος της χώρας μας. Επομένως, εκεί και ταυτόχρονα στον ενεργειακό τομέα, δύο μονάδες παραγωγής υδρογόνου που ήδη κατασκευάζονται στην περιοχή μας, ερευνητικά εργαστήρια, πρόσφατα εγκρίθηκαν και τα Living Clubs, δηλαδή τα εργαστήρια καινοτομίας, 7 εργαστήρια καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί θα αναπτυχθεί η νέα γνώση, που στην οποία νέα γνώση επενδύουμε, γιατί πλέον θα είναι και πιο ανταγωνιστικός ο τόπος μας μέσα από τη νέα γνώση. Επομένως υπάρχει πραγματικά μια πληθώρα ευκαιριών και προοπτικών και κυρίως χρηματοδοτήσεις για να αναδειχθούν αυτές οι ευκαιρίες και οι προοπτικές.
0: Αυτό είναι σπουδαίο να τα μάθει ο κόσμος. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν επιθύρες, έχετε κάποια άλλα έργα που θα βελτιώσουν την εικόνα και την οικονομία της περιοχής?
1: Ναι, στο επόμενο διάστημα και ήδη είναι σε εξέλιξη έργα υποδομής διανομαρχιακά περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία συνδέουν τους τόπους μας και τους φέρνουν ακόμα πιο κοντά. Βελτιώνουν την ασφάλεια της πρόσβασης, της οδικής, και βελτιώνουν τους χρόνους επικοινωνιών. Επομένως και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που καθιστά τον τόπο μας ακόμα πιο ελκυστικό, προκειμένου να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή τη Δυτική Μακεδονία τη διασχίζει η Εγνατία Οδός, δύο κάθετη, πρόσφατα ανακοινώθηκε και ο κάθετος μεγάλος άξονας που θα συνδέει την Πτολεμαϊδα με τη Φλόρινα, το κομμάτι Πτολεμαϊδα ξινό νερό, προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δημιουργούμε μέσα από έναν ολιστικό σχεδιασμό έναν ενιαίο χώρο ανάπτυξης, και γύρω από τις υποδομές αυτού του χώρου ανάπτυξης μπορούμε και πλέον δημιουργούμε και τις επενδύσεις οι οποίες θα αξιοποιούν αυτά τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Και κυρίως μην ξεχνούμε ότι είμαστε και ένας διασυνοριακός χώρος. Δύο τελωνία που λειτουργούν και ένα τρίτο που κατασκευάζουμε την περίοδο αυτή στο λαιμό των Πρεσπών. Άρα δημιουργείται σιγά σιγά και ο ενιαίος χώρος πέριξ των λιμνών των Πρεσπών, ένας χώρος ανάπτυξης. Με αυτές λοιπόν τις πρωτοβουλίες μας εκτιμούμε ότι θα πάρουν υπεραξία και τα τοπικά προϊόντα μας, τα οποία γνωρίζετε, τα ροδάκινά μας, ο κρόκος, τα κεράσια και μία σειρά άλλων προϊόντων, τα οποία ήδη μπήκαμε επίσης και σε φάση πιστοποίησης 13 νέων προϊόντων για να τα στηρίξουμε έναντι του ανταγωνισμού μετά τη συνθήκη της Μερκοσούρ. Όπως ξέρετε, η συνθήκη αυτή λέει με λίγα λόγια ότι όταν είναι κάποια πιστοποιημένα προϊόντα τυχαίνουν και μιας ασφάλισης έναντι του ανταγωνισμού σε σχέση με τις χώρες της Μερκοσούρ. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι συνολικά παρεμβαίνουμε σε αυτόν τον σχεδιασμό με όλες τις διαστάσεις και με τις υποδομές και με τις υπηρεσίες.
0: Γιώργος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και να το πω έτσι στα ελληνικά, keep walking, συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά, γεια χαρά. Γεια σας.
1: Ακολουθήσουμε τη συμβουλή σας.
0: Να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι, αν είσαι pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνθας απολαμβάνεις πάστα, μπολονέζ, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνθα, θα βρεις το πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε στο κλασικό ραντεβού της Κυριακής με θέματα φοροτεχνικά, θέματα που ζητάτε, να πληροφορηθείτε, ψάχνετε λύσεις και εμείς εδώ είμαστε για τις απαντήσεις. Εμείς δηλαδή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Τατιάνα Γιαννού. Η Τατιάνα Γιαννού είναι φοροτεχνικός, έχει ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο στους Αγίους Αναργύρους και την έχουμε κοντά μας να μας δώσει, να απαντήσει σε θέματα που εσείς θέλετε. Καλησπέρα κύριε Γιαννού, τι κάνετε?
5: Καλησπέρα και από μένα, Χάρη, καλησπέρα. Πολύ καλά.
4: Εγώ σου μιλάω στο, αλλά εγώ σε ξέρω, ξέρω και πόσο δυνατή είσαι, ξέρω τα βάρη που σηκώνεις, οπότε μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Και πάμε λίγο στην μια ερώτηση που έχει θέσει εδώ πέρα η Ελένη. Ρωτάει για την επιστροφή ενοικίου. Αναφέρει αν θα πάρει χρήματα μέσα Σεπτέμβριο.
5: Λοιπόν, μέσω Σεπτέμβριο δεν θα πάρει, το Νοέμβριο θα, προγραμματισμένο είναι για 30 Νοεμβρίου να γίνει αυτή η επιστροφή, όπως είχε γίνει και πέρσι. Έχουμε πάρει λοιπόν φέτος την επιστροφή ενός ενοικίου μέχρι 800 ευρώ το ανώτερο, το 1/12 τέλος πάντων του ετήσιου ενοικίου που δηλώνει ο καθένας. Προγραμματισμένο για 30 Νοεμβρίου. Τώρα με ανακοίνωση που έκανε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αυτό που άλλαξε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια, έγινε μια παρέμβαση και αυξήθηκαν λίγο τα όρια. Οπότε θα πάρουν περισσότερη επιστροφή αυτού του ενός ενοικίου.
4: Σημαντικό.
5: Και όπως είπαμε είναι για 30 Νοεμβρίου. Σημαντικό.
4: Ο Παντελής αναφέρεται στο αν δικαιούται φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Για πες μας ποια τα κριτήρια, Τατιάνα μου.
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό ισχύει, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουμε κάτι καινούριο όπως ήταν πάντα. Το βασικό ποσό είναι 1500.
4: Γι' αυτό είναι καινούριο, γιατί έγινε τώρα φοιτητής, γι' αυτό μάλλον.
5: Ωραία, 1500 ευρώ αρκεί να είχε κάνει τη δήλωση καταρχήν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου με την καινούργια παράταση που δόθηκε. Γιατί είχε λήξει και δώσανε μία παράταση 17/22. Ολοκληρώθηκε δηλαδή η συμπληρωματική προθεσμία. Ωστόσο, αν την είχε κάνει την αίτηση και εφόσον είχε προηγηθεί κανονικά, έχει γίνει το μισθωτήριο συμβόλαιο να είναι σε ενεργεία 6 μήνες τουλάχιστον, είτε από τον πατέρα, είτε από τους γονείς, είτε από τον ίδιο, δικαιούται να πάρει 1500 ευρώ. Έχει εισοδηματικό όριο βέβαια και εδώ, έτσι. 30.000 είναι το οικογενειακό εισόδημα, πλάς 3.000 για κάθε εξαρτώμενο παιδί, πέρα από φυσικά του φοιτητή που μιλάμε.
4: Ναι. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες, τις έχουμε έτσι σταχυολογώντας ερωτήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την εξειδίκευση στο μέτρο που έγινε. Τα έχω μαζέψει λίγο να μας κάνεις ένα ρεπετασιόν, να το πω έτσι, άψογα ελληνικά. Να μας επαναλάβεις. Λέει εδώ πέρα συνταξιούχοι, ποιοι θα πάρουν 400 ευρώ ενίσχυση τον Νοέμβριο.
5: Ναι, έκανε αυτή την ανακοίνωση που είναι έτσι μια σημαντική διεύρυνση.
4: Νομίζω όλοι.
5: Γιατί αυτό
4: είναι
5: από 400 σε 400. Τώρα τι έγινε. Έχει βάλει τους συνταξιούχους και άνω των 60 ετών όταν λαμβάνουν σύνταξη θανάτου μόνο ή άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες. Από 60 λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έχει βάλει πλέον επιπλέον πολλούς συνταξιούχους και άνω των 65 ετών. Επεκτείνεται δηλαδή στο σύνολο των συνταξιούχων.
4: Να σε ρωτήσω,
5: άνω των 65.
4: Εγώ νομίζω δεν είναι μόνο το ηλικιακό, διόρθωσέ μου, είναι και το εισοδηματικό. Δηλαδή, μέχρι πρότινος συνταξιούχοι που παίρνανε 1.500 ευρώ δεν ήταν σε κανένα μέτρο. Δεν μπορούσαν να μπουν πουθενά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό. Γι' αυτό το λέω. Είναι σημαντικό και αυτό το μέτρο. Τώρα για την προσωπική διαφορά. Τι αλλάζει στις συντάξεις. Έτσι, έχω μπερδευτεί εγώ με όλα αυτά. Αυτή είναι δική μου ερώτηση.
5: Προσωπική διαφορά. Τι αλλάζει. Στο τέλος του 26, στο τέλος του Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 27. Που θα δουν μία αύξηση που θα προκύψει βάσει πληθωρισμού, χωρίς να γίνει συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά που γινόταν μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή η προσωπική διαφορά δεν θα απορροφήσει την ετήσια αύξηση για τους παλιούς συνταξιούχους. Και είναι μια αλλαγή που θα φανεί στο ποσό της σύνταξης που θα καταβληθεί στο τέλος του Δεκέμβρη, για τη σύνταξη του Ιανουαρίου ουσιαστικά. Mm-hmm.
4: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
5: εδώ είναι τα καλά που δίνει στην ανακοίνωση. Λοιπόν, έχουμε το τεκμαρτό εισόδημα όπως γνωρίζεις τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό που ανακοίνωσε τώρα δεν είναι απαλλαγή, δεν θα καταργηθεί αυτό. Απλά στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Και όταν λέμε συνεπείς, εννοούμε αυτοί που είναι εντάξει με το My Data, είναι σωστοί στις διαβιβάσεις τους, έχουν συμμορφωθεί με το POS και τις ταμιακές. Αυτό είναι η συνέπεια. Okay. Όσοι λοιπόν είναι συνεπείς, θα δύο από τις επιβαρυντικές προσαυξήσεις που υπήρχαν στα τεκμήρια αυτά, στο τεκμαρτό εισόδημα, θα τις καταργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις και τις δύο. Δηλαδή και το κόστος της μισοδοσίας που ήταν 10% αυτό η επιβάρυνση και τη διαφορά, το για μένα το πιο σημαντικό, το 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου που δήλωνε ο επαγγελματίας και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου κάτω του προηγούμενου έτους. Γιατί εκεί ήταν πολύ άδικο θεωρώ, γιατί ένας που δήλωνε περισσότερα από όλους τους άλλους τιμωρούταν κατά κάποιο τρόπο με το 5% της διαφοράς. Οπότε αυτό το 5% και το 10% της μισοδοσίας θα καταργήσει στους συνεπείς, άρα θα υπάρχει αισθητή μείωση στο τεκμαρτό ενός επαγγελματία. Mm-hmm.
4: Θα υπάρχει και μείωση της κλίμακας φορολογίας.
5: Στην κλίμακα έχουμε αλλαγή. Περίμενε τώρα.
4: Όχι, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για την κλίμακα φορολογίας, Τατιάνα μου, αλλά και είπε και για τη μείωση προκαταβολής φόρου από το 27.
5: Σπουδαίο αυτό, έτσι. Τη μείωση, ναι.
4: Αυτό, δηλαδή, επιβάλλεται να γίνει, γιατί κάπου είναι, μας τα παίρνει μπροστά. Για ποιο λόγο. Και τουλάχιστον το ανακοίνωσε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά υπάρχει και στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από το 26, αλλά και μείωση προκαταβολής φόρου από το 2027. Ένα τελευταίο θέλω να μας πεις.
5: Θα πάει στο 50% από το 55%, σωστά.
4: Μπράβο. Τέλος του μήνα φορολογικές υποχρεώσεις τι έχουμε τώρα?
5: Έχουμε τα γνωστά, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, την τρίτη δόση τη μηνιαία. Έχουμε την έβδομη δόση του έμφυα και στον επόμενο μήνα το λιώνουν και αυτές. Έβδομη δόση του έμφυα λοιπόν. Αυτά είναι για τους απλούς φορολογούμενους και για τους επαγγελματίες. Φυσικά οι κλασικές υποχρεώσεις, ΦΠΑ, φόρους κτλ. Επίσης, έχουμε και τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων στις εταιρείες τις μεγάλες, το ΓΕΜΗ, οι οποίες όμως και αυτές έχουν πάρει μια παράταση ενός μηνός ουσιαστικά. Αντί για 39, λοιπόν, είναι μέχρι 30 δεκάτου, ανάλογα με κάποιες περιπτώσεις. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις.
4: Τατιάνα Γιαννού, φοροτεχνικός, γνωστή φοροτεχνικός, από το λογιστικό γραφείο, έχει δικό λογιστικό γραφείο στους Αγίους Αναργύρους. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας, Τατιάνα.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: Και ξέρω, είχες κάποιους ενδιασμούς να βγεις στο ραδιόφωνο, αλλά τελικά είσαι πολύ καλύτερη από τους περισσότερους που βγαίνουν. Οφείλω να το καταθέσω αυτό, να μην έχεις άγχος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τατιάνα. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
5: Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
4: Τώρα, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι στο Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ κάθε κρυπά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο. Η Βίκης Γιάμπρας στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγρυτάκης. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα βράδυ, αλλά και καλή εβδομάδα σε όλους. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 2 με 3. Κυριακή 2 με 3 θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Γεια σας, γεια σας. Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, πού σας πετυχαίνουμε. Καλησπέρα. Βίκυ Καρατζαφέρη στη συχνότητα του Αλφα Radio 989. Με Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, με πολύ ωραίες μουσικές, με ειδήσεις ελπίζουμε ενδιαφέρουσες για σας όσο είναι και για μας. Και βέβαια, επειδή φέτος είμαστε σε 9 ώρα, θα μ' ακούτε να το θυμίζω λίγο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή φέτος είμαστε 3 με 4. Οπότε να το θυμόσαστε αυτό, για να κάνουμε παρέα τα Σαββατοκύριακα, τα μεσημέρια. Θα κουβεντιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την υγεία της καρδιάς. Είναι και μεθαύριο στις 29 του μήνα η Παγκόσμια ημέρα για την καρδιά. Γίνονται πολλές σπουδαίες δράσεις όπως κάθε χρόνο και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τον κύριο Λάμπρο Μιχάλη, καθηγητή καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή των Ιωαννίνων και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο ως εξής. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι? Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν είναι γνωστό? Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι επειδή τα εμφράγματα και τα καρδιαγγειακά γενικά είναι στην επικαιρότητα πολύ συχνά, ότι έχουμε καλύψει το κενό της πληροφορίας και της γνώσης. Νιώθω ότι δεν είναι έτσι όμως. Για πείτε μου εσείς τι πιστεύετε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά τα εμφράγματα εξακολουθούν να είναι ένα από τα ίσως το πιο συχνή αιτία για την οποία κάποιος παθαίνει κάτι από την καρδιά του.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση για το τι πρέπει να κάνουν όσον αφορά την υγεία της καρδιάς τους και τα εμφράγματα και πώς θα το προλάβουν να μην πάθουν. Αυτό το οποίο όμως αρχίζει και ταλανίζει πάρα πολύ στις μέρες μας είναι, δεν είναι πάρα πολύ συχνό, αλλά είναι σοκαριστικό, είναι οι ευνίδιοι θάνατοι, κυρίως σε νέους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργεί μια πολύ μεγάλη, αν το θέλετε, κοινωνική αναταραχή και είναι ένα απροσδόκητο πράγμα, αφορά νέους ανθρώπους και μας συγκλονίζει και το οποίο φαίνεται ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να μπορούμε να το προσεγγίζουμε ιατρικά, ένα πράγμα που δεν το ξέραμε μέχρι τώρα πώς θα το κάνουμε.
0: Πολλές φορές ακούμε για ευνίδιους θανάτους αθλητών και δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα ότι οι αθλητές είναι από τις κατηγορίες εκείνες των πολιτών που υφίστανται τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, γιατί ή τέλος πάντων θα έπρεπε ενδεχομένως να υφίστανται, γιατί είναι όλη μέρα σε ένα γήπεδο, σηκώνουν βάρη ανάλογα με το τι ασχολείται ο καθένας. Άρα μήπως αυτός ο ευνίδιος θάνατος όταν συμβαίνει είναι απλά ευνίδιος για τους, για μας, ενώ τους απ' έξω, και ο άνθρωπος που το παθαίνει δικαιολογείται? Δηλαδή γίνεται να μην έχεις πρόβλημα υγείας και να πεθάνεις ευνίδια? Αυτό ρωτάω. Ή σημαίνει ότι προϋπήρχε κάτι αδιάγνωστο, ας πούμε, και ξαφνικά συνέβη?
1: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα το οποίο η καρδιολογία δεν το ξέρει πώς να το προσεγγίσει.
0: Ναι.
1: Εξακολουθεί ένα ποσοστό αυτών των θανάτων να μην έχουμε καλή αιτία.
0: Δηλαδή, τι εννοείται καλή?
1: Ξέρουμε, να μην την ξέρουμε ποια είναι η αιτία.
0: Να μην έχει φανεί δηλαδή ότι μπορεί να είχε καρδιαγγειακό.
1: Ούτε, ούτε μετά την νεκροψία να βρούμε τι ήταν αυτό, ούτε τι ήταν αυτό τον οποίο τον έκανε να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό.
0: Υπάρχει, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί τι γίνεται, πώς το ερμηνεύεται?
1: Προφανώς υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην καρδιά τα οποία δεν τα ξέρουμε ακόμα και τα οποία σιγά σιγά προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε.
0: Θα έλεγε κανείς ότι την είχαμε χαρτογραφήσει, αλλά μάλλον όχι.
1: Μάλλον δεν είναι τόσο χαρτογραφημένη όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Οι ευνίδιοι θάνατοι των νέων ανθρώπων και των αθλητών ιδιαίτερα, διότι η άθληση πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπόστρωμα τέτοια βλαβών προξενεί τον ευνίδιο θάνατο, δηλαδή αν δεν κασκίσει πολύ έντονα μπορεί να μην το πάθεις. Αντίθετα, ορισμένα προβλήματα θα εκδηλωθούν και μπορεί να φέρουν και θάνατο σαν αιτία της έντονης άθλησης, και δεν εννοούμε άθληση τόσο το να πηγαίνουμε και να κάνουμε έτσι να περπατάμε γύρω-γύρω, αλλά μιλάμε κυρίως για ανταγωνιστικά αθλήματα. Οφείλονται τις πιο πολλές φορές σε διάφορες αρρώστιες που έχει η ίδια η καρδιά, το μυοκάρδιο. Πώς είναι φτιαγμένο, από τι ουσίες υπάρχουν μέσα εκεί, πώς είναι το γονίδιό του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσπαθούμε να το βρούμε. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο τώρα σε όλη την Ελλάδα, και η Καρδιολογική Εταιρεία είναι ένας από τους κύριους οργανωτές αυτού της προσπάθειας, να βρίσκουμε αρρώστους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε μια ηλικία για κάποιο άλλο λόγο και βρίσκουμε ότι έχουν τέτοιου είδους νοσήματα, ήδη που τα φανερώνει η εικόνα του υπερήχου, η εικόνα της μαγνητικής, η εικόνα του καρδιογραφήματος. Να τους στοχοποιούμε και μετά να ψάχνουμε τις οικογένειές τους για να δούμε εάν αυτοί παρουσιάζουν στον καρδιογράφημα, στον υπέρηχο, που πολλές φορές τέτοιου είδους αλλοιώσεις, πρόδρομες, ναι. Ή ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν, να ψάχνουμε τα γονίδια τους και να προσπαθούμε να συσχετίσουμε γονίδια αυτών που ήδη πάσχουν με γονίδια αυτών που δεν βλέπουμε ότι πάσχουν, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσουμε και τι συμβουλές θα τους δώσουμε.
0: Η κληρονομικότητα, μιας και είπατε τώρα για γονίδια και...
1: Η κληρονομικότητα είναι πολύ σημαντικό πράγμα στην καρδιά.
0: Μέχρι πού φτάνει, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, τι θέλω να πω, πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος ή και να αν δεν πεθάνει, παθαίνει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο, έτσι, όξι. Αυτό το πρόβλημα μετά μεταφέρεται, παράδειγμα, στα παιδιά του με υψηλές πιθανότητες. Αν έχει αδέλφια και μέχρι ποια γενιά μπορεί να πάει, ναι.
1: Μέχρι όλες τις γενιές. Αυτό τώρα είναι υπάρχουν τα εξής πράγματα. Αν μιλάμε καρδιακό επεισόδιο και εννοούμε το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ναι. Προφανώς η κληρονομικότητα με έναν περίεργο τρόπο, ο οποίος δεν είναι ένα προς ένα, αλλά είναι αυξάνει την πιθανότητα χωρίς όμως να σου δίνει 50%, 25%, 75%, γιατί είναι πάρα πολλά γονίδια τα οποία δεν τα ξέρουμε κιόλας, προσπαθούμε να τα βρούμε. Αυξάνει την πιθανότητα κάποιος να παρουσιάσει κάτι. Γι' αυτό και όταν κάποιος έρχεται με ένα έμφραγμα, με κάποιο ύποπτο σύμπτωμα που να δηλώνει πρόβλημα στα αγγεία της καρδιάς του, μία από τις βασικές ερωτήσεις είναι να το ρωτήσουμε αν ο μπαμπάς του, η μαμά του, τα αδέρφια του, κάποιος πολύ κοντινός του συγγενής, έπαθε πολύ νωρίς πρόβλημα με την καρδιά του, με τα αγγεία της καρδιάς του. Αυτό είναι κλασική ερώτηση. Άρα όταν υπάρχει αυτό, οι πιθανότητες αυξάνονται. Αυτό είναι πολύ έτσι, ναι. Σαφές. Είναι πολλοί επίσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή χοληστερίνη, ορισμένοι από αυτούς έχουν τέτοιου είδους συγγενείς νόσους που κάνουν υψηλή χοληστερίνη. Και πρέπει να ψάξουμε και τα παιδιά τους και να πάρουν από πολύ νωρίς φάρμακα, ναι. Να πάνε σε ειδικά ιατρία και ούτω καθεξής.
0: Για την οικογένεια, μία, λέτε, για την οικογένεια υπερχοληστερινεμία.
1: Ναι, η υπερχοληστερολεμία, η οποία δεν είναι μόνο μία, είναι πολύ πιο έτσι περίπλοκο και αυτό. Υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη οικογενής υπερχοληστερολεμία, αλλά γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χοληστερίνη και ακόμα οικογενή υπερχοληστερολεμία με όλα τα κριτήρια της να μην έχει, έχει μια αυξημένη πιθανότητα να έχει υψηλή χοληστερίνη και η γύρω του συγγενής και πρέπει κάποιος να το κοιτάξει. Και να πάρει βέβαια τις κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με την ηλικία του, ανάλογα με το είδος της χοληστερίνης, ανάλογα με το εάν έχει εκδηλωθεί κάποια είδη πρόβλημα στα αγγεία, στις καροτίδες, ή να αρχίσει να κάνει αφιρωμάτωση, αν έχει άλλους παράγοντες κινδύνου, αν έχει ζάχαρο, αν καπνίζει, αν είναι υπέρβαρος. Αυτό θα κάνει το πόσο ένταση θεραπείας θα πάρει αυτός ο άνθρωπος, γιατί όσο πιο πολλά μαζεύει, τόσο πιο πολύ θα κινδυνεύει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο είπατε είναι αν έχετε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, έκανε ευνίδιο θάνατο. Στην περίπτωση του ευνιδίου θανάτου, οφείλουν οι ιατροδικαστές να πάρουν υλικά, να στείλουν τα γονίδια, να δουν ακριβώς μακροσκοπικά πώς ήταν η καρδιά, να ψάξουμε τα γονίδια του και μετά να αρχίσουμε να ψάχνουμε τους συγγενείς εάν υπάρχουν κι άλλοι τέτοιοι μέσα στην οικογένεια. Γιατί ορισμένες φορές αυτό είναι κληρονομικό, ορισμένες φορές δεν είναι κληρονομικό. Εμφανίστηκε σε έναν. Και δεν σημαίνει ότι αν έχεις το γονίδιο θα εμφανίσεις την νόσο με την ίδια ένταση. Απλώς μπαίνεις σε παρακολούθηση. Επίσης δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα δικαιολογούν αποχή από τον αθλητισμό. Για ορισμένα υπάρχουν συμβουλές να μην αθλείται κάποιος, για ορισμένα υπάρχουν συμβουλές ότι θα μπορούσε και να αθλείται.
0: Πάντως αποχή από το τσιγάρο, από το αλκοόλ και την υπερβαρότητα δεν το συζητάμε, γιατί αυτά είναι εκ των όνου κάνευ.
1: Εκ των όνου κάνευ. Το μόνο πρόβλημα που έχουν αυτά, τα οποία ακούγονται πολύ απλά, είναι ότι αποτελούν τρόπους ζωής και ο τρόπος ζωής και αυτά τα απλά πράγματα είναι και το πιο δύσκολο να αλλάξουν. Αυτό να το ξέρουμε. Επίσης είναι γνωστό ότι για μένα ότι όλη αυτού του είδους η καθοδήγηση με αυτόν τον τρόπο έχει λίγο κουράσει και τον κόσμο. κόσμο. Δηλαδή, του κόσμου το θεωρεί τόσο αυτονόητο που εντάξει, το παρατάει. Και γι' αυτό τώρα έρχεται η τεχνολογία, η οποία προσπαθεί να κάνει applications, να τα βάλει στο τηλέφωνο, να σου λέει ότι αυτό που έφαγες είναι πολύ. Δεν μην το φας, έχει πολλές θερμίδες, να σου λέει δεν περπάτησες, περπατά λίγο παραπάνω. Δηλαδή, προσπαθεί να βρούμε τρόπους αυτά τα οποία ήδη ξέραμε να τα κάνουμε πολύ πιο έντονα και πιστευτά στον κόσμο για να αρχίσει να ακολουθεί αυτού του είδους συμβουλές.
0: Κύριε Μιχάλη, πάμε για πολύ γρήγορη σύντομη διακοπή για το απαραίτητο μας διάλειμμα. Μείνετε στη γραμμή, σωστό. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ευχαριστώ.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με τον κύριο Λάμπρο Μιχάλη, καθηγητή καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή των Υπέροχων Ιωαννίνων και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, κουβεντιάζουμε κυρίως για τους ευνίδιους θανάτους που προέρχονται από το καρδιαγγειακό. Μιλήσαμε και για την κληρονομικότητα. Κύριε καθηγητά μου, είπατε κάτι που το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και νομίζω τουλάχιστον εγώ ότι δεν το είχα ξανακούσει, ότι αυτή η κληρονομικότητα δυνητικά μπορεί να πάει πολλές γενναίες μετά.
3: Αυτό, πριν και μετά.
2: Πριν και μετά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς ξεκινάει η κληρονομικότητα. Γιατί μας είπατε ότι μπορεί κάποιος να πάθει ένα επεισόδιο ή να πεθάνει από αυτό το αίτιο χωρίς να έχει υπάρξει κληρονομικότητα, αλλά μπορεί να είναι και ο πρώτος, ας πούμε, σε μια οικογένεια που να δημιουργεί μέσω αυτού την κληρονομικότητα. Τι είναι τελικά αυτό που πυροδοτεί αυτή την κληρονομικότητα? Το έχουμε βρει.
3: Τα γονίδια. Τα γονίδια.
2: Τα γονίδια.
3: Τα οποία έχουμε και τα οποία.
2: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος που το έπαθε.
3: Οι γονείς μας, ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κατά διάρκεια όταν γεννιόμαστε, ναι, πολλά από αυτά τα γονίδια από εξωτερικούς παράγοντες παθαίνουν μεταλλάξεις, αλλάζουν και άρα μπορούμε να ξεκινήσει από εμάς κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
2: Μάλιστα.
3: Και το οποίο μετά θα συνεχιστεί στις επόμενες γενιές αφού ξεκίνησε από εμάς.
2: Έχει να κάνει η ηλικία, τι θέλω να πω, πολλές φορές για διάφορα νοσήματα, όταν ας πούμε πάμε στο γιατρό και συζητάμε, πάμε πρώτη φορά σε ένα γιατρό, εντάξει, και μας ζητάει το ιατρικό ιστορικό ο άνθρωπος και μας ρωτάει και τα λοιπά, από τι πέθανε ο μπαμπάς μας, από τι πέθανε η μαμά μας, ξέρω, και τα λοιπά. Εάν είναι ένα τέτοιο θέμα που σχετίζεται με την υγεία της καρδιάς, αλλά έφυγε για παράδειγμα ο γονέας μας σε μια πολύ προχωρημένη ηλικία, στην τρίτη ή στην τέταρτη ηλικία, είναι το ίδιο με το να έχουμε χάσει το γονέα μας, ας πούμε, τον αδελφό μας σε ηλικία 40, 45, 50 ετών? Βαρύνει η κληρονομικότητα διαφορετικά?
3: Όχι, δεν βαρύνει. Βαρύνει διαφορετικά.
2: Ναι.
3: Γιατί προφανώς είναι πολύ πιθανό ότι εδώ ήταν μια πολύ πιο έντονη κληρονομικότητα. Θα σου το πω με απλά λόγια.
2: Ναι.
3: Έχετε ένα αυτοκίνητο. Το παίρνετε αυτό το αυτοκίνητο,
2: ναι,
3: και αυτό το αυτοκίνητο στα 1000 χιλιόμετρα χαλάει.
2: Okay.
3: Ήταν προφανώς πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο είχε η κατασκευή του. Παίρνετε ένα αυτοκίνητο και αυτό το αυτοκίνητο χαλάει στα 30.000 χιλιόμετρα.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είχε τόσο έντονο πρόβλημα κατασκευής και πιθανότατα εμπολής οφείλεται και ο τρόπος που το οδηγήσατε.
2: Ναι.
3: Χαλάει στα 200.000 χιλιόμετρα. Μάλλον φταίει ο τρόπος που το οδηγήσατε.
2: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
3: Είναι πολύ απλό.
2: Ναι. Το κατάλαβα. Καλά, είναι απλό, αλλά ξέρετε, γίνεται και σύνθετο, γιατί τα λέμε θεωρητικά και όταν συμβεί ομιγέννητο κάτι τέτοιο στην οικογένειά μας, είναι σαν να τα μαθαίνουμε όλα από την αρχή, δεν θυμόμαστε τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό εσείς στην εμπειρία σας εκεί στο νοσοκομείο.
3: Δεν είναι ανάγκη να το δω στην εμπειρία μου, το καταλαβαίνω και στην προσωπική μου ζωή.
2: Ναι, ναι.
3: Όσο και απλό να το. Είναι άλλο πράγμα να το λες, άλλο να το υφίστασαι. Αυτό είναι διαφορετικό.
2: Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει γάντι παντού. Αυτό ισχύει για όλα. Και καλό είναι να μην έχουμε και άποψη για πράγματα που δεν τα έχουμε περάσει και ήδη από πρώτο χέρι, γιατί το να δίνουμε και συμβουλές. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, ότι ο κόσμος πάρα πολλές φορές αγανακτεί και κουράζεται ή τα θεωρεί κεκτημένη γνώση το να περπατάει, το να μην καπνίζει και κάποια στιγμή όντως το εγκαταλείπει. Αυτό μάλλον εξηγεί και γιατί αντί να μειώνονται αυτά τα επεισόδια, αυξάνονται.
3: Εντάξει, είναι δύο οι αιτίες που αυξάνονται τα επεισόδια. Το ένα πράγμα είναι, εντάξει, αυτό το οποίο λέτε, και ότι ο τρόπος της σύγχρονης ζωής είναι ένας τρόπος οδήγησης που οδηγεί στο να χαλάνε τα αυτοκίνητα πιο εύκολα.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι σαφές. Και αυτό δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας, δεν αλλάζει η ζωή, δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που έτσι ζούμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πάμε να ζήσουμε όπως ζούσαν οι παππούδες και να περπατάμε και να έχουμε και ένα γάιδαρο να πηγαίνουμε ανηφόρες, αυτό δεν γίνεται. Γίνεται, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Άλλες οι απαιτήσεις. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι διότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, άρα οδηγούνται, είναι πολύ περισσότερα τα χιλιόμετρα που διανύει το αυτοκίνητο, άρα και η πιθανότητα του να χαλάσει αυξάνεται.
2: Πολύ πετυχημένο πάντως το παράδειγμα του αυτοκίνητου, οφείλω να πω. Να μας πείτε τώρα λίγο και για τις δράσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που μας έχει καλομάθει, θα πω εγώ, και κάθε χρόνο κάνει και δωρεάν εξετάσεις και ενημερώνει με καμπάνιες ευαισθητοποίησης τον κόσμο.
3: Yeah.
2: Και θέλω να μας δώσετε τι περιλαμβάνει το φετινό πλαίσιο.
3: Τέλεια. Το φετινό πλαίσιο περιλαμβάνει. Φύγαμε τώρα, είπαμε να σας φέρουμε στο σπίτι μας. Μέχρι τώρα σας είχαμε μάθει ότι πηγαίναμε στο
2: μετρό, στους σταθμούς.
3: Στο μετρό.
2: Ναι.
3: Τώρα όμως ανοίξαμε το σπίτι μας και σας περιμένουμε.
2: Ανοίξατε και μας περιμένετε. Ναι. Ωραία.
3: Αντί δηλαδή να σας κάνουμε τραπέζι έξω, είπαμε να σας καλέσουμε σπίτι.
2: Ναι.
3: Πού είναι το σπίτι? Το σπίτι είναι στην Ποταμιάνου 6 στα Ηλίσια. Mm-hmm. Πίσω από το ξενοδοχείο Crown Plaza.
2: Μάλιστα.
3: Που ξέρετε.
2: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν από τη Δευτέρα μέχρι τις 28, μέχρι την 5η 1η Οκτωβρίου και από τις 10 μέχρι τις 3 θα υπάρχουν γιατροί και διάφορα μηχανήματα για να γίνονται διάφορες εξετάσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν την αφιερωμάτωση. Να σας μετρήσουμε την πίεση, να σας μετρήσουμε το ζάχαρο, να σας κάνουμε έλεγχο της χοληστερίνης, να σας κάνουμε μια προπαγάνδα εναντίον του τσιγάρου και να δείτε και που στέκεστε για να μην λέτε ότι δεν καπνίζετε, γιατί άμα ρωτήσει έναν άνθρωπο θα σου πει καπνίζω, όχι λέει καπνίζω ένα τσιγάρο, δυο την ημέρα, τελικά καπνίζω με το ποτό, τελικά πίνει πολλά ποτά και τελικά καπνίζω πολλά τσιγάρα.
2: Το έχετε διαπιστώσει αυτό, ε?
3: Ναι, όλοι το αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν είναι οι γιατροί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μακράν των αμαρτιών των ανθρώπων. Ζουν στην κοινωνία και αμαρτάνουν με τον ίδιο τρόπο.
2: Ναι. Εντάξει,
3: δεν καπνίζω εγώ, αλλά το καταλαβαίνετε πολύ άνθρωποι καπνίζουν.
2: Βέβαια. Να ρωτήσω αυτό που είπατε.
3: Να κάνουμε ένα καρδιογράφημα αν χρειαστεί, να σας πάρουμε το βάρος, να δείτε πόσο λίπος έχετε στο σώμα σας και να σας δώσουμε ορισμένες συμβουλές με αυτόν τον τρόπο.
2: Τη χοληστερόλη που είπατε, πώς την ελέγχετε, δεν θέλει αιματολογικό έλεγχο?
3: Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να τα μετρήσεις με point of care. Προφανώς έχουν βρει τους τρόπους για να το κάνουν πολύ σχετικά. Μπορεί να παίρνουν λίγο αίμα για να το μετρήσουν.
2: Ναι.
3: Όχι πολύ, δεν θα σας νομίζω να σας πάρω με
2: πολύ. Δεν θα γίνει αφέμαξη, εντάξει.
3: Όχι, δεν πρέπει να σας αφέμαξω.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μιχάλη. Αυτό για να έρθει κάποιος τώρα που το ακούει, πρέπει να πάρει κάπου να κλείσει ραντεβού ή μπορεί να έρθει άσχετα από το ραντεβού εκείνες τις μέρες και εκείνες τις ώρες και να εξυπηρετηθεί? Πώς το έχετε κανονίσει αυτό?
3: Νομίζω μπορεί να φύγει και να εξυπηρετηθεί.
2: Ναι.
3: Οι δράσεις είναι εκεί και νομίζω ότι μπορεί να πάει και να εξυπηρετηθεί.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ζωντανή και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να ευχηθώ να ακούσει πολλής κόσμος και να έρθει στα γραφεία σας εκεί στο σπίτι σας.
3: Τώρα, εάν για να είναι και σίγουρος ότι δεν θα περιμένει, ας σας δώσω και ένα τηλέφωνο για να πάει.
2: Βέβαια.
3: Και να του πει τι
2: Βέβαια.
3: Ώρα να πάνε. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Ας σας δώσω και ένα τηλέφωνο για να πάει
2: Βέβαια.
3: Και να του πει τι
2: Βέβαια.
3: Ώρα να πάνε. Νομίζω ότι είναι καλύτερο.
2: Οπωσδήποτε.
3: Είναι το τηλέφωνο της καρδιολογικής εταιρείας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω την κυρία Μαρίνα Κούπερμαν, sex coach και σεξολόγο, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το θέμα της αυτοικανοποίησης, δηλαδή του αυνανισμού, και θα μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες και το πώς μπορεί να επηρεαστεί η σχέση του ζευγαριού και αν εξακολουθεί να είναι ταμπού και αν βοηθάει στην υγεία. Γεια σας κυρία Κούπερμαν.
2: Γεια σας Δίκη και γεια σας σε όλους μας φίλους ακροατές.
1: Να πω καταρχάς σε όλους όσοι μας ακούν ότι σας ανακάλυψα στα social media, γιατί έχετε ανεβάζετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα βιντεάκια για θέματα για τα οποία πάρα πολλοί κόσμος διστάζει ακόμα να κουβεντιάσει δημόσια, και σκέφτηκα ότι αυτό είναι ένα θέμα που πολλούς μπορεί να τους ενδιαφέρει και πραγματικά να είναι

0: ακόμα για αυτούς ταμπού. Εσείς καταρχάς, τι αίσθηση έχετε, κυρία Κούπερμαν? Είναι ένα θέμα που ο κόσμος το κουβεντιάζει ανοιχτά, το θέμα της αυτοικανοποίησης?
1: Είναι ένα θέμα που δεν συζητιέται. Είναι ένα θέμα που έχει πολλές ενοχές. Είναι ένα θέμα που ακόμα και στο εαυτό μας δεν το παραδεχόμαστε και είναι αρκετά δύσκολο θέμα.
0: Γενικότερα η αίσθησή μου είναι ότι η ανδρική αυτοικανοποίηση θεωρείται, ας το πούμε, φυσιολογική, ενώ για μας τις γυναίκες είναι ένα θέμα που προκαλεί αμηχανία. Γιατί γίνεται αυτό, αν ισχύει καταρχάς αυτή η αίσθηση που έχω, και αν μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό?
1: Ναι, ναι, όντως, για τους άντρες η κοινωνία θεωρεί αυτονόητο ότι κάποια στιγμή θα εξερευνήσουν το σώμα τους, θα το βρουν και θα το κάνουν. Για τις γυναίκες όμως υπάρχει ακόμα η σιωπή, η ντροπή, η σκέψη «δεν πρέπει να το κάνω», «δεν είναι σωστό», «δεν το κάνουν άλλοι, το κάνω μόνο εγώ». Και αυτό ίσως έχει να κάνει με το όταν γίνεται ένα αγόρι, είναι το μέρος του σώματός του, είναι εξωτερικό, το βλέπει, το παίζει, ανακαλύπτοντας το σώμα του, χαϊδεύεται και το βρίσκει.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό κάποια στιγμή να το κάνει. Και όλοι οι άντρες μεταξύ τους το έχουν παραδεχθεί, κάνουν αστεία, συζητάνε, ακόμη και στους δρόμους όταν βλέπετε έναν άντρα να φτιάχνει το μπαντελόνια του, το θεωρούμε φυσιολογικό. Για τη γυναίκα όμως είναι μεγάλο ταμπού. Είναι κάτι βρώμικο, είναι κάτι μη αποδεκτό από την κοινωνία.
0: Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό?
1: Γιατί ενεχοποιείται γενικώς γυναικεία σεξουαλικότητα. Ίσως θεωρείται ότι τα όργανα της γεννητικά είναι κάτι βρώμικο, κάτι που πρέπει να κρύβει, κάτι άσχημο. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι, ενώ απλώς είναι μία φύση. Πρέπει να γίνει συζήτηση γι' αυτό.
0: Εσείς πιστεύετε από την εμπειρία σας ότι υπάρχουν γυναίκες που δεν γνωρίζουν καλά το σώμα τους και μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα το σώμα του συντρόφου τους?
1: Και αυτό συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει γιατί, ξαναλέμε, τα εξωτερικά όργανα του άντρα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το βλέπω ότι είναι πιο εύκολα να ικανοποιήσουμε έναν άντρα, πρώτο γιατί είναι εμφανές τα όργανα του,
0: mm-hmm.
1: και το δεύτερο γιατί ο άντρας από μόνο του ξέρει πώς να ικανοποιείται και μπορεί να το εξηγήσει. Αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, κάνε αυτό, και η γυναίκα μας είναι πιο εύκολο να ικανοποιεί τον άντρα.
0: Το γεγονός ότι ισχύει αυτό που για τον αυναρισμό στις γυναίκες, αυτό που συζητάμε, μπορεί να σημαίνει κατ' επέκταση ότι δεν μπορούν να απολαύσουν εξίσου το σεξ όσο οι άνδρες, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν τόσο καλά το σώμα τους και τη διαδικασία αυτή που συντελείται μέσα από την ικανοποίηση και την κορύφωση?
1: Έλατε να πούμε μερικά ωφέλιμα πράγματα για τον αυναρισμό. Μας προσφέρει να γνωρίζουμε καλύτερα το σώμα μας. Να ανακαλύψουμε τις ερωτογενείς μας ζώνες. Να αναπτύξουμε αυτή την ευαισθησία στα όργανα. Να καταλάβουμε το σχέδιο, το χάρτη. Πώς πρέπει και τι πρέπει να γίνει ώστε να λαμβάνουμε η απόλαυση. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνουμε πώς μας αρέσει ή δεν μας αρέσει να διεγείρονται αυτές οι ερωτογενείς ζώνες.
0: Mm-hmm.
1: Που στη συνέχεια μπορούμε να χτίσουμε μια επικοινωνία με τον σύντροφό μας και να τον καθοδηγήσουμε, να το εξηγήσουμε το πώς μας αρέσει. Και σαφώς μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε τα γενετικά μας όργανα και το σώμα μας.
0: Είναι δεκτικοί, πιστεύετε, οι άντρες στο να τους πει η σύντροφός τους ότι όχι, αυτό έτσι, λίγο διαφορετικά κτλ? Ή το παίρνουν προσωπικά?
1: Νομίζω οι άντρες το αναζητούν.
0: Α, το αναζητούν.
1: Mm-hmm. Το αναζητούν, ναι. Πολλές φορές οι άντρες που έρχονται στις συνεδρίες λένε και παραπονιούνται ότι οι γυναίκες δεν μιλάνε, δεν λένε πώς θέλουν και δεν γνωρίζουν βασικά, για να το πούν. Γι' αυτό το «δεν γνωρίζουν» πηγάζεται από από το θέμα πάλι αυνανισμού, ότι δεν ξέρει πώς της αρέσει. Δεν έχει ανακαλύψει το σώμα της.
0: Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και κάποιες γυναίκες, ίσως περισσότερες, που φτάνουν ευκολότερα σε οργασμό όταν είναι μόνες τους και αυτοικανοποιούνται παρά με τον σύντροφό τους. Οπότε έχουμε και το γνωστό, την προσποίηση ας πούμε του οργασμού. Και τώρα θυμάμαι κάτι που άκουσα σήμερα το πρωί, που νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν κάποιο σκίτσο ή κάτι τέτοιο. Συζητάνε, λέει, και ρωτάνε 100 γυναίκες αν έχουν προσποιηθεί οργασμό και λένε και 100 ναι, ότι κάποια στιγμή το κάνανε. Ρωτάνε αντίστοιχα 100 άντρες και λένε, σας έχει τύχει ποτέ να είστε με γυναίκα που να έχει προσποιηθεί, και λένε όχι ποτέ. Και αυτό νομίζω αποτυπώνει πλήρως αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε άξιες του Όσκαρ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς γίνεται αυτοικανοποίηση.
0: Βέβαια.
1: Και τι τύπους έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, υπάρχει αυνανισμός που μπορούμε να προσαρμόσουμε στην επαφή.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
1: Που δεν εμποδίζει την επαφή. Παράδειγμα, η γυναίκα αυνανίζεται με τα χέρια.
0: Ναι. Α, εννοείται
1: την επαφή,
0: την ώρα που κάνει σεξ, εννοείται. Ναι, ναι, okay.
1: Ακριβώς. Οπότε, για να μην φτάσει με την διείσδυση, μπορεί να βοηθήσει με τα χέρια ή με κάποιο βοήθημα. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι, και αυτό είναι λίγο δύσκολο, είναι η αυτοικανοποίηση δυσπροσαρμοστική. Παράδειγμα, μια γυναίκα που από μικρή έχει συνηθίσει να κλείνει τα πόδια, να τα σύγει, και έτσι γίνεται επίτευξη του οργασμού. Και τώρα φανταστείτε, είναι μια επαφή με τον αγαπημένο της άντρα, mm-hmm. έχει τα πόδια της κλειστά. Είναι λίγο δύσκολο να πετύχει κάποιο οργασμό.
0: Δηλαδή έχει ένα τρόπο συγκεκριμένο στον οποίο έρχεται σε οργασμό, και ουσιαστικά αυτό μπορεί να τη δυσκολέψει όταν συνυπάρχει με τον σύντροφό της.
1: Ναι, ναι. Με κλειστά πόδια είναι λίγο δύσκολο να γίνει επαφή.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε επαφή, είτε στοματική είτε με διείσδυση. Δεύτερος τρόπος, πολύ συχνός, είναι με τη ροή του νερού στο ντους.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι 100% κάτι που δεν μπορείτε να προσαρμόσετε στην επαφή. Έτσι, τώρα να έχετε ροή του νερού και επαφή με τον αγαπημένο της, είναι λίγο, δεν μπορώ καν να το φανταστώ.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο κομμάτι είναι χρήση βοηθημάτων, για παράδειγμα ενός παιχνιδιού, με πολύ έντονη δόνηση.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά τα τρία κομμάτια κάπως μας δυσκολεύουν. Αλλά δυσκολεύουν μόνο στο κομμάτι, μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα που έχει οργασμό και με αυτούς τους τρόπους που ανέφερα πιο πάνω, αλλά μπορεί να έχει οργασμό και με κανονική επαφή με τον άντρα. Τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ίσως και δεν έχει ενοχέσει αυτό. Αλλά αν καταστείτε ότι μετά από κάθε επαφή τρέχει στο ντους, ανοίγει το νερό και φτάνει στο οργασμό μία φορά, δύο φορές, 10 φορές, κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι για ποιο λόγο να κάνω σεξ με τον άντρα μου, ενώ δεν έχω αυτό το αποτέλεσμα, δεν έχει κίνητρο. Και αρχίζει να δείχνει ότι έχει οργασμό, να προσποιείται, ενώ στη ζωή της θα νιώθει ενοχές ότι τελικά δεν το θέλει και τόσο πολύ, γιατί αυτοικανοποιούμε καλύτερα.
0: Πάντως, επειδή είπατε για τα σεξουαλικά βοηθήματα με δόνηση, είχα διαβάσει παλαιότερα μία μελέτη που έλεγε ότι οι δονητές μπορούν είτε να μειώσουν την ευαισθησία των γυναικών στο ερέθισμα ή να υπάρξει μία σχέση εξάρτησης με το αντικείμενο, με το σεξ τόι, με το σεξουαλικό παιχνίδι, και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα πράγματι να... όχι να αποφεύγει απαραίτητα να κάνει σεξ με τον σύντροφο της, αλλά να είναι στη λογική ότι δεν πειράζει και αν δεν κάνω, γιατί έχω το παιχνίδι μου και περνάω μια χαρά. Αυτό ήταν, νομίζω, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Ήταν μια μεγάλη αμερικανική μελέτη που είχε δημοσιευθεί σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Εσείς τι εικόνα έχετε? Αυτό είναι κάτι που όντως μπορεί να συμβεί? Και πώς μπορεί ένας δονητής, αν ισχύει, να μειώσει την ευαισθησία μας?
1: Να πω το εξής. Αν η γυναίκα δεν έχει πρόβλημα, δεν την ενοχλεί, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν υπάρχει κάποια συζήτηση. Ας το κάνει. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίζει να την έχει, να την κάνει να νιώθει άσχημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ο δυνητής δεν καταστρέφει την ευαισθησία και ούτε χαλάει ούτε σκοτώνει τις νευρικές απολύσεις. Αυτό είναι μια συνήθεια. Οπότε ως συνήθεια μπορούμε να την αλλάξουμε. Δηλαδή, παράδειγμα, αν έχει έντονη δόνηση, μπορούμε να τη μειώσουμε σταδιακά και κάπως έτσι επανέρχεται ευαισθησία. Mm-hmm. Αυτό μπορούσε να πω, ναι.
0: Ωραία, κυρία Κούπερμαν, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή. Εσείς μείνετε μαζί μας και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε μεσημέρι και μια αγαπημένη ελληνική ταινία.
3: Τραβαγιάρη, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
2: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κυρία Μαρίνα Κούπερμαν είναι σεξ coach και σεξολόγος και συζητάμε για τα μυστικά της αυτοικανοποίησης, του αυνανισμού, πώς επηρεάζονται οι γυναίκες, πώς επηρεάζονται οι άνδρες. Και θέλω στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω, επιμένω λίγο στις γυναίκες λίγο περισσότερο, ακριβώς γιατί μας εξηγήσατε με τους άντρες είναι λίγο πιο συνηθισμένο και θεωρείται καλός ή κακός κοινωνικά και πιο φυσιολογικό, αν υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι γυναικοί οργασμοί. Δηλαδή ακούμε ας πούμε για τον κλιτοριδικό οργασμό, ακούμε για τον κολπικό οργασμό, ακούμε για τον οργασμό από το σημείο G, δεν ξέρω, υπάρχει, δεν υπάρχει, υπάρχει μια παραφιλολογία, αν είναι αστικός μύθος. Υπάρχει ο πολλαπλός οργασμός. Άλλη φορά μπορεί να γίνει μία φορά, άλλες φορές μπορεί η γυναίκα να τελειώσει ή δύο ή τρεις φορές. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Υπάρχουν τελικά ανώτεροι και κατώτεροι γυναικοί οργασμοί?
2: Εδώ σε αυτό το σημείο θα πούμε ένα ευχαριστώ στον παππού του Φρόιντ.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτός έχει ορίσει ότι ο όριμος οργασμός είναι... με διείσδυση,
1: ναι.
2: Ενώ όχι όριμος οργασμός είναι από κλιτορίδα. Γενικά οι σεξολόγοι χωρίζουν το οργασμό σε τρεις κατηγορίες. Είναι οργασμός με διείσδυση,
1: ναι.
2: Είναι οργασμός χωρίς αυτήν και είναι μεικτός οργασμός που χρειάζεται και διείσδυση και κάποια διέγευση απ' έξω. Δηλαδή να φανταστείτε, η γυναίκα μπορεί να είχε οργασμό στον ύπνο. Αυτό τι είναι?
1: Αυτό τι είναι, έλατε. Αυτό τι είναι?
2: Χωρίς, ναι, χωρίς
1: είναι χωρίς διείσδυση. Άρα ανώριμος, ας πούμε, οργασμός, κατά τον Φρόιντ. Έτσι δεν είναι?
2: Θα το έλεγε ο Φρόιντ.
1: Έτσι θα έλεγε ο Φρόιντ, ναι.
2: Αλλά ελάτε λίγο να δούμε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο παππούς ο Φρόιντ και θα υπήρχε η γιαγιά η Φροντίνα.
1: Ναι.
2: Αυτή θα έλεγε.
1: Θα είχε σπάσει τα ταμπού, νομίζω, άμα υπήρχε η γιαγιά Φρόιντ.
2: Σωστά. Αυτή για κάποιο λόγο, για δική της σκέψη, εμπειρία και θεωρία, θα είχε ορίσει ότι, παράδειγμα, ο οργασμός από όρχες είναι πιο όριμος από ότι, παράδειγμα, από κεφαλάκι του πέος.
1: Ναι.
2: Και τι θα κάνουν οι άντρες, θα στενοχωριώτησαν και θα προσπαθούσαν χρόνια, εκατοντάδες χρόνια να πετύχουν οργασμό από όρχες.
1: Ναι.
2: Το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες. Δηλαδή οι περισσότερες γυναίκες έχουν οργασμό από διέγευση της κλιτορίδας. Και είναι και το αντίστοιχο σημείο στα γεννητικά όργανα του άντρα. Ο οργασμός είναι, είναι στο κεφάλι μας. Ξανά αναφέρω οργασμό στον ύπνο.
1: Ναι.
2: Δεν έχεις πιάσει τίποτα. Δεν έχεις κάνει επαφή σωματική με τίποτα. Οργασμός όμως υπάρχει. Άρα το φτιάχνει ο εγκέφαλός μας. Απλώς ο τρόπος που το πετυχαίνουμε είναι, είναι ο τρόπος που έχει μάθει το σώμα πιο σύντομα να πετύχει οργασμό.
1: Το πώς αντιδρά στα ερεθίσματα που επειδή εξοικειώνεται με τον καιρό είναι λίγο πιο γρήγορη διαδικασία.
2: Και να σας πω κάτι τώρα. Πάτε στο εστιατόριο και έχετε ένα μενού. Στο μενού συμπεριλαμβάνεται ένας οργασμός από κλιτοριδική διέγερση, με διείσδυση, με παιχνίδια, με αυνανισμό, με οτιδήποτε τρόπο.
1: Ναι.
2: Εάν θα πάρω μόνο ένα πιάτο και είστε ευχαριστημένοι, είναι ok. Αλλά μπορεί να υπάρχει και με διάφορους τρόπους. Είναι πάλι ok.
1: Διδάσκεται ο οργασμός στις γυναίκες? Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορείτε εσείς όταν έρθει ας πούμε μια κυρία σε μια συνεδρία σταδιακά να τη βοηθήσετε να ανακαλύψει το σώμα της, το τι τη διεγείρει και να επιτευχθεί πέρα από το κλιτοριδικό και ο κολπικός ή ο μεικτός και όλα αυτά που ακούμε να συζητιούνται?
2: Σαφώς ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθαρά μηχανικό το θέμα.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με την ψυχολογία της γυναίκας, κατά πόσο επιτρέπει στο εαυτό της, τι ταμπού έχει. Ίσως έχει πει κάτι στην οικογένεια, μαμά, γιαγιά, κάποιος έχει κρίνει τις γυναίκες που είναι πιο σεξουαλικές και κρίνεται, σεξουαλικότεται. Ναι. Έχει να κάνει και με ψυχολογία πάρα πολύ. Το δεύτερο κομμάτι, πολλές γυναίκες στις συνεδρίες ζητούν να μεταφέρουν το οργασμό από την κλιτορίδα με το οργασμό στην διέγερση. Με δίδυση, συγγνώμη.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολλές φορές υπάρχουν γυναίκες που στενοχωριούνται ή και μπορεί να θυμώνουν και να απογοητεύονται γιατί ο σύντροφός τους, ενώ κάνουν σεξ ως ζευγάρι, αυτοικανοποιείται. Αν λοιπόν ο σύντροφός μας αυτοικανοποιείται και το ξέρουμε και μας το λέει, τον βλέπουμε κτλ. Αυτό σημαίνει όντως ότι δεν τον ικανοποιούμε?
2: Είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Καλό είναι να μην τον κρίνουμε. Δηλαδή, αν έχουμε βρει τον άντρα μας να αυτοικανοποιείται, καλό είναι να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Είναι κάτι που θα ήθελες να προσθέσουμε στην σεξουαλική μας ζωή? Είναι κάτι που θα ήθελες να κάνω εγώ ή εσύ περισσότερα? Θέλεις να ρωτήσετε τι τον διηγείρει και για ποιο, όχι για ποιο λόγο το κάνεις, όχι δεν είναι σωστό, αλλά ανοιχτά να συζητήσετε.
1: Γιατί αποκλείεται να υπάρχει, ας πούμε, ικανοποιητική σεξουαλική ζωή, αλλά ο άνδρας να έχει την ανάγκη να ικανοποιείται γιατί θέλει να είναι περισσότερες οι φορές και μπορεί το πρόγραμμα, ας πούμε, του ζευγαριού να μην το επιτρέπει ενδεχομένως? Ή να, πράγματι ναι, να υπάρχει κούραση, να υπάρχουν μικρά παιδιά. Ξέρετε τώρα πώς είναι. Πολλές φορές το σεξ, καλός ή κακός, πάει σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό βέβαια έχει άλλες επιπτώσεις που δεν είναι τώρα τις παρούσες να το κουβεντιάσουμε. Άρα, γιατί θα έπρεπε, ας πούμε, να το συζητήσουμε και να μας πειράζει από τη στιγμή που στο κομμάτι της ερωτικής ζωής μας ως ζευγάρι δεν έχουμε κάποιο έλλειμμα? Γιατί πρέπει δηλαδή να τον στήσουμε τον άλλον στον τοίχο?
2: Δεν πρέπει να στήσουμε τον άλλον στον τοίχο, γιατί την επόμενη φορά θα το κάνει κρυφά.
1: Ναι.
2: Και δεν θα πει καθόλου και θα αυξηθεί η απόσταση στο ζευγάρι. Σαφώς υπάρχουν διαφορετικοί τεμπεραμέντα. Δηλαδή η γυναίκα, δεν μιλάμε πάντα για γυναίκες, αλλά και οι γυναίκες υπάρχουν που έχουν περισσότερα όρεξη και οι άντρες έχουν που έχουν περισσότερη όρεξη από τις γυναίκες. Οπότε κάπου πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση. Σε περίπτωση που ο άντρας αναζητά περισσότερες φορές το σεξ, δεν είναι κακό να ανατρέξει στην αυτοικανοποίηση. Τώρα, από την πλευρά της γυναίκας, έχασα και
1: Δεν πειράζει. Πείτε μου, τι σκέφτεστε?
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι μπορεί κάτι να του λείπει, μπορεί να του φέρουν να του είναι λίγες φορές. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μπορεί να είναι γυναίκα έγκυος, μπορεί να είναι άρρωστη, μπορεί να έχει περίοδο, μπορεί να έχει όρεξη ή μπορεί ο άντρας να είναι κουρασμένος και εκείνη τη στιγμή θέλει μια αποφόρτωση. Οπότε σαν πρόβλημα δεν είναι. Το πρόβλημα είναι όταν φέρνει ένοχες και από τις δύο πλευρές.
1: Πάντως καλό είναι, καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε, ότι τα ζευγάρια πρέπει να τα συζητάνε όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχετε και εσείς που ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα και δεν είναι κακή ιδέα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι τους ενδιαφέρει και θέλουν να μάθουν κάποια περισσότερα πράγματα για να λειτουργούν καλύτερα μέσα στη σχέση σεξουαλικά, να έρθουν σε έναν ειδικό σεξουαλικής υγείας και να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα.
2: Ξέρετε, Βίκη, ήθελα να σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάς με κάποιον. Συζητάμε για ζευγάρι, το πώς είναι η επικοινωνία στο ζευγάρι και ρωτάς, έχετε συζητήσεις, μιλάτε ανοιχτά? Ναι, συζητάμε ανοιχτά για το σεξ. Μπορείτε να μου φέρετε παράδειγμα, ας πούμε εγώ είμαι η γυναίκα σας και εσείς είστε ο άντρας μου και πώς συζητάτε? Και αρχίζει ο άντρας να λέει θες σεξ? Όχι.
1: Απλά τα πράγματα.
2: Δεν θέλεις ένα σεξάκι? Όχι. Ναι. Και λέω τότε τι κάνετε? Εντάξει, απλώς σταματάω. Δηλαδή η συζήτηση είναι μεγάλο θέμα. Το πόσο ο καθένας βλέπει πώς να συζητάει με τον την σύντροφό του Είναι μεγάλο θέμα. Απλώς δεν γνωρίζουν τα εργαλεία πώς να μιλάμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούπερμαν, για την κουβέντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Αυτό ήταν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στον Αλφα Radio 989, λίγο μετά τις 3.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
2: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Τώρα

σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 5 Κυριακή απόγευμα στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ σήμερα με ένα 3-ωρο special αφιέρωμα, το οποίο το έχω ονομάσει Ελληνογαλλική φιλία. Και θα σας εξηγήσω αμέσως. Αφού πρώτα σας πω ότι στον ήχο παρέα μου έχω την Πόπη Ματζίκα. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Μάνη στις Travel. Και τα μηνύματά σας τα παίρνω στο Viber 6947 989 989.

Bonsoir, mon ami Νικολά. Με μια καρδιά υπέροχη, φτιαγμένη από φύλλα φθινοπορεινά. Ποδαρικό σήμερα από την αγαπημένη μας Σόφη. Σόφη, υπέροχη εικόνα. Να είσαι καλά.

Η ελληνογαλλική φιλία και συμμαχία βασίζεται σε βαθιούς ιστορικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς, οι οποίοι συνοψίζονται στη γνωστή φράση «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία». Για μας εδώ, τα πράγματα όμως είναι τελείως διαφορετικά. Θα ακούσουμε πάρα πολλούς Γάλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι αρέσκονται στα ελληνικά τραγούδια και τα έχουν διασκευάσει στα γαλλικά, ή θα ακούσουμε Έλληνες καλλιτέχνες που τραγουδάνε γαλλικά. Όλο αυτό έχει γίνει, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, γιατί θα το διαπιστώσετε σε λίγο. Έχω κάνει και μοντάζ τραγούδια, δηλαδή έχω βάλει το γαλλικό και μετά το ελληνικό, όπως έχει γίνει. Λοιπόν, ελληνογαλλική φιλία μέχρι τις 8, ετοιμαστείτε, φτιάξτε ατμόσφαιρα. Έξω, καθώς ερχόμουν, είχε αρχίσει να ρίχνει. Ψηλό βροχό, αλλά δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί τώρα, γιατί κλεισμένοι μέσα στο στούντιο δεν ξέρουμε πώς είναι. Εμείς το ταξίδι μας πάντως θα το κάνουμε, και όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη την Γαλλία, αγαπημένη χώρα, και βέβαια η πόλη των πόλεων, η πόλη του φωτός, το Παρίσι, εκπληκτική πόλη. Μια και έχουμε τη Manis Travel μαζί μας, θα ζήσουμε εμπειρίες, και οι καλές εμπειρίες το ξέρουμε όλοι ότι δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την ανεμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που εκείνος δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Ένα ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Η πραγματική δουλειά όμως έχει γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία, και αυτό ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι στη Manis Travel. Καλησπέρα αγαπημένα μας, υπέροχα μας ξεκίνησες, η Δήμητρα, η Μουρατιδίτσα. Αυτό το Μουρατιδίτσα τρελαίνομαι, Δήμητρα, τρελαίνομαι. Σαν να λέμε η Ρουβίτσα. Ελληνογαλλική φιλία λοιπόν. Η Πέννη Μπαλτατζή τραγουδάει το Παριζιάνικο.

Καλησπέρα Νίκο, έχουμε ανέβει στο αερόστατο και είμαστε έτοιμοι για τη βόλτα πάνω από τη μικρή μας πόλη. Τι ωραία εικόνα, Κατερίνα Κωνσταντινίδου. Κατερίνα μου, ανέβα και φύγαμε. Θα βλέπουμε τα πάντα στη μικρή μας πόλη από το αερόστατο σαν να είμαστε πουλιά. Και μια το βλέμμα μας θα πάει στην δική μας μικρή μας πόλη και την άλλη στο Παρίσι.

Καλησπέρα από Σάμο. Έβρεχε από τα ξημερώματα, ασταμάτητα. Το αφιέρωμα ταιριάζει απόλυτα με τον καιρό. Καλή μας ακρόαση, η φίλη μας η Ελένη. Γεια σου Ελένη, καλώς ήλθες. Αδριάννα Μπάμπαλη.

0: αγαπημένη Αντριάννα Μπάμπαλη, το κομμάτι Λαμού. Ελληνογαλλική φιλία σήμερα για 3 ώρες. Θα ακούσουμε superstars, Γάλλους τραγουδιστές, μεγάλους star, μεγάλους τραγουδιστές, να τραγουδάνε γνωστά ελληνικά τραγούδια στα γαλλικά. Και πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι γοητεύτηκαν από κάποια γαλλικά τραγούδια και τα μετέφεραν, τα διασκεύασαν, τα μεταγλώτησαν στα ελληνικά. Όλο αυτό σε ένα υπέροχο κέικ, σε μια υπέροχη τούρτα, που κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι θα φτάσουμε μέχρι τις 8. Καλά, μπορώ να σκάσω από τη ζήλια μου, μου γράφει η φίλη μας η Ιωάννα. Καλησπέρα σας, φεύγω για Παρίσι στις 6:10. Ό,τι καλύτερο η εκπομπή σας. Ιωάννα, Ιωάννα, μπορώ να σκάσω από τη ζήλια μου. Θα φαρμακοποιώ. Αγαπώ πάρα πολύ Παρίσι, πάρα πολύ. Τρομερή πόλη. Για βόλτες, για να βλέπεις πράγματα, να... με τα χιλιάδες μουσεία, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
12: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
11: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
13: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
11: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
14: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
12: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
11: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ελληνογαλλική φιλία σήμερα στη μικρή μας πόλη και ακούστε τι εννοώ. Ο νεαρός Γάλλος ερωτεύτηκε Ελληνίδα φοιτήτρια στο Παρίσι. Η φοιτήτρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήρθε μαζί της και διασκευάζει τη σερενάτα.

όνομά του είναι Ρεμί Καβά. Στο Παρίσι ήταν μουσικός βέβαια ο άνθρωπος, αλλά λόγω του ότι ήρθε στην Αθήνα, είπε να το συνεχίσει. Ερωτικός μετανάστης λέγεται αυτό.

μέχρι τις 8, ελληνογαλλική φιλία με ό,τι συνεπάγεται. Όλα, βάλτε τα στο μυαλό σας, κάντε τα ένα blend στο μίξερ. Αυτό θα κάνουμε σήμερα μέχρι τις 8. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια με την Ιωάννα που φεύγει 6 Οκτωβρίου και πάει στο Παρίσι και έχω κολλήσει, μου έχουν δείξει συνέχεια εικόνες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πας Ιωάννα, αλλά αν πας έτσι για βόλτα, μην παραλείψεις να πάρεις το τρένο, μισή ωρίτσα, να πας Βερσαλίες, να επισκεφτείς το παλάτι, θα πάρεις την πλάκα σου. Και με το παλάτι και με τους κήπους. Η ελληνογαλλική φιλία ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Δεν ασχοληθούμε όμως τώρα με αρχαιότητες, γιατί θα τσακωθούμε, γιατί οι Έλληνες πήγαν στη Μασαλία, ας πούμε, και έκαναν απικία. Έτσι ξεκίνησε η φιλία. Αλλά λέμε ότι η ελληνογαλλική φιλία ξεκίνησε από την υποστήριξη που είχαμε από τους Γάλλους στην Ελληνική Επανάσταση το 1821. Που η Γαλλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο με το κίνημα των Γάλλων φιλελλήνων και στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και στην εκστρατεία του Μοριά και στο ότι ήρθαν εδώ πέρα και βουτήξαν την Αφροδίτη της Μήλου και την νίκη της Θαμοθράκης και όλα τα που γεμίσαν τα μουσεία τους. Εντάξει, κάνουμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε. Τώρα λέμε ελληνογαλλική φιλία.

Ευχαριστούμε, Νίκο Μουρατίδη. Ό,τι καλύτερο. Καλλιόπη. Ευχαριστώ, Καλλιόπη. Αχ, να, το γούρι της εκπομπής. Η φίλη μας η Δέσποινα μου στέλνει μια φωτογραφία με ρόδια. Το ρόδι, ξέρετε ότι είναι γούρι. Εκτός από σύμβολο γονιμότητας.

Καλά, Ιωάννα, με έφτιαξες τώρα, έτσι. Γιατί τον μπαμπά μου τον λέγανε Άλκη. Μου γράφει η Ιωάννα, που θα πάει στο Παρίσι, ότι πάει να δει τον εγγονό της τον Άλκη, ο οποίος ζει εκεί. Να πέρασεις πάρα πολύ ωραία, πολλούς χαιρετισμούς στον εγγονό. Τυχερός, θα του μαγειρέψεις, ε. Θα φάει ελληνικό φαγάκι, ε.

τεράστιο όνομα στην Γαλλία είναι Άννα Μούσκολη και από πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, οι πολύ αγαπημένοι τους επίσης η Μέλινα Μερκούρη. Και παρόλο που η Βίκη Λέανδρος ζούσε στην Γερμανία, επίσης πολύ αγαπημένη, όπως και ο Βαγγέλης Παφθανησίου και ο Ντέμις Ρούσος. Η Μελίνα βεβαίως έχει παίξει και στο Γαλλικό Θέατρο και όλα τα χρόνια της Χούντας τα έζησε στο Παρίσι. Ήταν εξορίστη στο Παρίσι. Και εκεί έκανε και τηλεοπτικό σόου, σας πληροφορώ, μια φορά την εβδομάδα διοικήθησε εκπομπή στη τηλεόραση. Ελληνογαλλική φιλία. Ήμασταν σύμμαχοι με τους Γάλλους στους δύο παγκόσμιους πολέμους, και στον πρώτο και στο δεύτερο. Και επίσης μην ξεχάσουμε ότι ο Φρανσουά Ολάντ μας υποστήριξε πάρα πολύ τότε που είχαμε κρίση με το ευρώ, μας υποστήριξε για να παραμείνουμε στο ευρώ. Να, δύο Έλληνες οι οποίοι ξεκίνησαν από την Ελλάδα να πάνε στο Λονδίνο, αλλά ξέμειναν στο Παρίσι. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Βαγγέλης και λέγεται «Να πεθάνω κοντά στην αγάπη μου». Ντέμις Ρούσος ή αλλιώς γαλλικά Ντέμις Ρούσος.

0: Καλησπέρα αγαπημένη μας Νικόλα. Νικόλα, συγγνώμη. Καλησπέρα αγαπημένη μας Νικόλα. Κλείνω τα μάτια και αφήνω τη φαντασία μου να ταξιδέψει, αλλά γαλλικά, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Πολλά φιλιά, Ροζαλία. Και το μήνυμα συνοδεύεται από μια κάρτ ποστάλ με ένα κορίτσι που κάθεται και χαζεύει στις όχθες του Σικουάνα τον πύργο του Άιφελ ανάμεσα σε φθινοπορεινά δέντρα. Τι ωραία εικόνα. Ροζαλία, τα φιλιά μου. Τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Νίκος Αλιάγας, Έλληνας, από το Μεσολόγγι, κάνει μεγάλη καριέρα στη γαλλική τηλεόραση και τραγουδάει κιόλας.

Νίκος Αλιέγας με την πρώτη ευκαιρία έχει μεγάλη παρουσία στη γαλλική τηλεόραση. Με την πρώτη ευκαιρία, κάθε τρεις και λίγο, μιλάει για την Ελλάδα, προβάλλει την Ελλάδα. Και επειδή έχει τόχη στο τραγούδι, κάνει και τραγούδια. Εδώ ντουέτα με την Τζόρτζια από τους Μπλε. Δεν ξέρω πότε το έκαναν. Πριν γίνει βουλευτής ή μετά η Τζόρτζια.

Ιταλικά το κομμάτι λέγεται Rendezvous. Ελληνικά λέγεται Μη μου μιλάς. Να υπενθυμίσω στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής φιλίας ότι επί Χούντας και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν εξόριστος στο Παρίσι, και όταν μετά έπεσε η Χούντα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, του έδωσε το προεδρικό αεροπλάνο της Γαλλίας για να γυρίσει στην Αθήνα. Αυτό το λέω γιατί πριν έλεγα ότι μας βοήθησε ο Φρανσουά Ολάν για την κρίση με το ευρώ τότε, να παραμείνουμε στο ευρώ. Παλιότερα μας είχε βοηθήσει και ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν.

Επίσης πιο παλιά, δηλαδή αμέσως μετά τον πόλεμο, είχε γίνει μια μεγάλη κίνηση που αφορούσε 140 Έλληνες φοιτητές και διανοούμενους που πήρανε γαλλική υποτροφία με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Αξελός, ο Γλύπτης Μέμος Μακρύς. Σας μιλάω για τέτοια ονόματα που διέπρεψαν στη Γαλλία, πραγματικά.

Αυτό ήταν ο Νίκος Αλιάγας με την Τζόρτζια. Και έλεγα πριν για την Βίκη Λέανδρος, που παρόλο που έμενε στη Γερμανία, έκανε μεγάλη επιτυχία και στη Γαλλία. Με την πρώτη ευκαιρία, μεγάλα τραγούδια ελληνικά τα διασκεύαζαν οι Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού στη γλώσσα που ήθελαν, στα γερμανικά ή στα ισπανικά ή στα γαλλικά, και τα παρουσίαζαν, όπως εδώ η Βίκη, που έχει διασκευάσει γαλλικά τον Καϊμό.

Πολύ σωστά. Και οι δύο μεγάλες επιτυχίες της Βίκη από τη Eurovision, οι δύο συμμετοχές της, ήταν στα γαλλικά. Επειδή εκπροσωπούσε το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είχε υιοθετήσει εκείνη την περίοδο τη γαλλική γλώσσα. Και η Βίκη τραγούδησε και το L'amour bleu και το Après toi στα γαλλικά. Σωστή παρατήρηση, ευχαριστώ.

Ετοιμαστήκαμε να σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστούμε. Μου γράφει η φίλη μας η Μάτα. Κύριε Μουρατίδη, καλώς ήρθατε και πάλι στη ζωή μας. Με τη ζεστή φωνή σας και την λεπτότητα που σας διακρίνει, μας κάνατε να γυρίζουμε στα πρώτα μας νιάτα και να απολαμβάνουμε τα υπέροχα γαλλικά τραγούδια που μας χαρίζετε. Τα σέβη μου, Μαρία. Μαρία μου, πάρα πολύ σε ευχαριστώ για το τόσο ευγενικό σου μήνυμα. Πάμε σε μια τεράστια γαλλική επιτυχία. Τεράστια όμως σας μιλάω, έτσι. Ίντιλα. Ο τελευταίος χορός. Για να φανταστείτε, στο YouTube αυτό το βίντεο κλιπ έχει 1.471.000.000 θεάσεις, views. 1.471 views.

Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που σας έλεγα πριν, την εγχείρηση που κάναμε, το γαλλικό και το ελληνικό μαζί. Το γαλλικό το λέει ο Καλογερό. Το ελληνικό το λέει η Ανδριάνα Μπαμπαλ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας με τη μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Να, ένα γαλλικό τραγούδι στα ελληνικά. Το γαλλικό λέγεται La Bohème. Το ελληνικό λέγεται Μόλις Χθες. Το γαλλικό το λέει ο Σάρλας Ναβούρ. Το ελληνικό η Αλέκα Κανελίδου.

Καλησπέρα, Μαργαρίτα από Κάριστο. Μετανάστρια από τον Αύγουστο. Από την Αθήνα πήγε μετανάστρια από τον Αύγουστο στην Κάριστο. Η Μαργαρίτα, σας ευχαριστώ για τη μουσική, με έμπνευση. Εγώ ευχαριστώ, Μαργαρίτα.

μας η Μαριάννα Κοκκιναρά μου λέει παρούσα και απολαμβάνω. Υπέροχες βόλτες και σήμερα στη μικρή μας πόλη. Σήμερα και η Ρόδος φθινοπορεινή και βροχερή. Μήνυμα από τη φίλη μας τη Βίκη. Είδες? Έτσι να δείτε τι ωραίο γλυκό φθινόπωρο θα έχουμε, Βίκη. Ένα γαλλικό τραγούδι, τεράστια επιτυχία, έχει γίνει και αγγλικά. Yesterday when I was young. Έγινε και ελληνικά, με λόγια που έγραψε η Νινή Ζαχά. Από τον τεράστιο καλλιτέχνη Charles Aznavour, τον οποίο διασκευάζουν συνέχεια. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Εδώ Danny Brigand.

Σάρλεν Αβούρ, λοιπόν, αρμένικης καταγωγής, τεράστια καριέρα στη Γαλλία, τεράστιος καλλιτέχνης και φωνή, αλλά και καλλιτέχνης ολοκληρωμένος. Δεν ξέρω, δεν τον προλάβαμε να τον δούμε live, αλλά λένε ότι ζωντανά ήταν μια εμπειρία. Το επόμενο τραγούδι που ακούσουμε είναι βασισμένο, είναι δικό του και είναι βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία. Μια ιστορία που συγκλώνησε τη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ήταν μια καθηγήτρια λογοτεχνίας, 32 χρονών, από τη Μασαλία, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία ερωτεύτηκε ένα 16χρονο μαθητή της. Η σχέση τους μαθεύτηκε και προκάλεσε τεράστιο κοινωνικό σκάνδαλο, με αποτέλεσμα οι γονείς του νεαρού να κινηθούν δικαστικά εναντίον της. Η καθηγήτρια καταδικάστηκε για διαφθορά ανηλίκου, φυλακίστηκε για ένα διάστημα και μην αντέχοντας τη δικαστική δίωξη, την κοινωνική καταγραφή και την καταστροφή της καριέρας της, αυτοκτόνησε το 1969. Το τραγούδι λέγεται «Να πεθαίνεις από αγάπη». Είναι του Σάρλας Ναβούρ και εδώ το λέει ντουέτο με την Άννα Μούσχουρη, με την οποία ήταν πολύ φίλη. Να πληρώνεις την αγάπη με τίμημα τη ζωή σου.

Μην βιάζεστε, όλα εδώ, όλα υπάρχουν. Και πάρει όσοι υπάρχει και τα πάντα. Μ' αρέσει όμως που τα θυμόσαστε. Μπράβο. Αλφα 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας μέχρι τις 8. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη. 3 ώρα μουσικά ταξίδια. Σήμερα αφιέρωμα το οποίο ονομάσαμε Ελληνογαλλική φιλία. Bonsoir Νίκο μου, τι ωραία έκπληξη να μας ταξιδέψεις απόψε στο αγαπημένο Παρισάκι με οδηγό το υπέροχα, τα υπέροχα γαλλικά τραγούδια που με πολύ κόπο είμαι σίγουρη έψαξες και μας χαρίζεις. Merci beaucoup. Τασούλα, αγαπημένη Τασούλα. Η Τασούλα έχει συγγενείς στο Παρίσι και πάει πάρα πολύ συχνά και το ξέρει πολύ καλά. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε παρέα με τη Manesis Travel. Ναι, έχουμε αδυναμία στα καλύτερα, τι να κάνουμε. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989.

σε ένα καλό ταξίδι το πολυτιμότερο προϊόν, αν έχετε, αν το έχετε προσέξει, είναι ο χρόνος. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν πληρώνει μόνο για υπηρεσίες, πληρώνει και για το χρόνο που δεν θα χάσει. Πολύ σωστό. Ώρες έρευνας, λάθος επιλογές, περιττές μετακινήσεις, κακή σειρά επισκέψεων, ένα βράδυ χαμένο επειδή το ξενοδοχείο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, ουρές στα μουσεία, δηλαδή χάνεις χρόνο. Και αυτό είναι που στοιχίζει περισσότερο σε ένα ταξίδι. Αν το ταξίδι αυτό το κάνεις από μόνος ή το κάνεις στα κουτουρού. Με τη Manage Travel δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψεις πάνω από 5 λεπτά και να πάνε χαμένα. Να το τραγούδι, ελληνικά και γαλλικά. Το απόγευμα της Κυριακής. Απ' τη μια ο Τζίμις Μακούλης και απ' την άλλη η Νάνα Μούσχουρη.

το απόγευμα της Κυριακής, σαν και αυτή την Κυριακή, σαν και αυτό το απόγευμα, έτσι με συννεφάκια, φθινοπωρινό, βροχερό, ένα υπέροχο τραγούδι του Γεράσιμου Λαβράνου. Ελληνική εκτέλεση το ακούσαμε με τον Τζίμι Μακούλη. Στα γαλλικά το έκανε γνωστό η Νάνα Μούσχουρη. Και άκου τώρα σύμπτωση, Χρήστο. Μου γράφει ο Χρήστος, ο φίλος μας, το Χαϊδάρι, ένα μήνυμα και κοιτάω μία το επόμενο τραγούδι και κοιτάω και το μήνυμά του και άκου σύμπτωση. Χρήστο, το επόμενο κομμάτι το λέει κάποιος που λέγεται Jazzy Croissant. Και ο Χρήστος μου γράφει: καλησπέρα Νίκο, υπέροχες επιλογές. Κοιτάζω το σπίτι γύρω μου και το μόνο που έχω να συνδεθώ με το Παρίσι είναι ένα κρουασάν που τρώω τώρα με τον απογευματινό καφέ. Οι υπέροχες μουσικές σου ωστόσο μεταξιδεύουν. Χρήστος από Χαϊδάρι. Έλα Χρήστο, Jazzy Croissant.

Έτσι ακριβώς ξεκίνησα την εκπομπή, Γιώργο μου. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Μου λέει ο Γιώργος ο Πυριόχος. Καλησπέρα Νίκο μου και bonsoir Νίκος. Grèce France Alliance ή αλλιώς Ελλάδα Γαλλία συμμαχία, όπως λέγαμε κάποτε. Τα σέβη μου και τα δικά μου. Μα τι ευτυχία. Σήμερα το απόγευμα ακούω την εκπομπή και διαβάζω τον γαστρονόμο που έχω αφιέρωμα στη γαλλική κουζίνα. Mille merci, Ελένη. Ελένη μου, έχεις αφιέρωμα στη γαλλική κουζίνα. Α, ο γαστρονόμος έχει αφιέρωμα. Α, νόμιζα ότι εσύ. Λοιπόν, κοίτα όλα σύμπτωση, είδες παιδί μου. Αυτό το απόγευμα είναι μαγικό. Μαγικό. Ένας καινούριος κόσμος. Ένας καινούριος Γάλλος καλλιτέχνης. Οσκάρ Αντών.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια ανάμεσα στο γαλλικό λαό και στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και εξού και η ελληνογαλλική φιλία. Έχουμε πολύ υλικό. Ανταλλάσσουμε πολιτιστικά. Εκτός από τα υπόλοιπα βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία τέλειωσε τη ζωή της. Αποτραβήχθηκε και τέλειωσε τη ζωή της η Μαρία Κάλλας. Όπως έλεγα πριν, τα χρόνια της Χούντας η Μελίνα ζούσε στο Παρίσι και είχε δική της εκπομπή στην τηλεόραση. Σοου στο οποίο είχε καλεσμένους και διασκεύαζε πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια, τα οποία τα έβγαζε συνέχεια σε δίσκους. Είναι τρομερό. Γι' αυτό στη Γαλλία τη θεωρούν ηθοποιό και τραγουδίστρια, κανονικά. Στους Έλληνες της γαλλικής μουσικής μπορούμε να συμπεριλάβουμε βεβαίως τον Ζορζ Μουστακή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, αλλά με ελληνικές ρίζες. Βεβαίως τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, που όπως είπαμε φύγαν από εδώ να πάνε στο Λονδίνο και κολλήσαν στο Παρίσι. Με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιδερά, Aphrodite's Child. Στη Γαλλία μεγάλη καριέρα και ο Κώστας Γαβράς στο κομμάτι του σινεμά, όπως και ο γιος του, ο Ρωμά Γαβράς, τρομερός σκηνοθέτης, ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ στη Στέγη Ωνάση για ένα masterclass.

Και οι Έλληνες εικαστικοί καλλιτέχνες έχουν ευτυχίσει στο Παρίσι, όπως ο Γιάννης Σαρούχης, αλλά και ο Τάκης, ο Γλύπτης, με τα συγκλονιστικά σινιάλα του, και η Χρύσα. Επίσης, μην ξεχάσω να πω ότι πάρα πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια, έγινε μια μεγάλη έκθεση που λεγόταν Παρίσι-Αθήνα, η γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας, και έγινε στο Λούβρο, παρακαλώ πολύ. Και δώσαμε πάρα πολλά έργα από την ελληνική πινακοθήκη να εκτεθούν εκεί. Και με τα έργα που πάνε και αυτοί εκεί, έγινε αυτή η έκθεση Παρίσι-Αθήνα, η γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας.

0: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την παρέα της μικρής μας πόλης. Άλλο ένα εκπληκτικό μουσικό ταξίδι, απόγευμα Κυριακή στη Γαλλία, Παρίσι, Τουλούζ, Μονμάρτι. Τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου γίνονται πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε που μας ταξιδεύεις, μου γράφει η φίλη μας η Αλέκα. Και συνεχίζουμε. Ακούμε το κομμάτι και θα σας πω την ιστορία. Αρλέτα. 10 στρατιώτες και ένας λοχαγός.
1: Δέκα στρατιώτες και ένας λοχαγός

Το τραγούδι αυτό το έγραψε για την Αρλέτ ο Γιάννης Πανός, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, ξεκίνησε την καριέρα του από το Παρίσι και έγραφε τραγούδια και έπαιζε πιάνο και μάλιστα ήταν ο προσωπικός πιανίστας της Ζιλιέτ Γκρικό, με την οποία ήταν πάρα πολύ φίλη. Κάποια στιγμή ο Σπανός γύρισε στην Αθήνα και δημιούργησε το μεγάλο ρεύμα που λεγόταν Νέο Κύμα. Τρομερή κατάσταση το Νέο Κύμα, με τις μπουάτ στην πλάκα, με τις αγαπημένες του και τη χωματά από οποία στεριάδει Αρλέτα, βέβαια, πάρα πολύ. Μια μέρα που τηλεφωνιότανε με την Ζιλιέτ Γκρικό, της λέει: έγραψε για ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός λίγου, θες να τα ακούσεις? Ναι, του λέει η Ζιλιέτ Γκρικό, και της βάζει το τηλέφωνο και της παίζει αυτό το τραγούδι. Και του λέει η Ζιλιέτ Γκρικό: ξαναπαίξ το, να το ηχογραφήσω, θα το κάνω γαλλικά.

0: Και βεβαίως το ηχογράφησε και έτσι, οι 10 στρατιώτες και ένας λογαγός έγιναν γαλλικά 6 στρατιώτες. 6 soldats. Juliette Greco.
1: Trois soldats cachés dans l'herbe légère, trois soldats couchés

0: pour nos crayons, aux gens qui s'égarent, calme sur le front. L'assaut se prépare, mais les six soldats sur les riches champs.
1: Η Juliette Greco, η αγαπημένη του Jean-Paul Sartre, είχε προσωπικό πιανίστατο Γιάννη Σπανό και έτσι κράτησαν επαφές και η τραγούδια του έχει πει βεβαίως, όπως αυτό, το οποίο το άκουσε στο τηλέφωνο και το λυμπίστηκε. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Σπανός, όσο καιρό ήταν στη Γαλλία, είχε δώσει τραγούδια μέχρι και στην Brigitte Bardot, η οποία αύριο, αν ζούσε, θα έχει τα γενέθλιά της, παρακαλώ, ναι, 28 Σεπτεμβρίου. Το 34 γεννηθήσει η Brigitte, έφυγε από τη ζωή, σε βαθιά γεράματα βέβαια, εντάξει, τη οποία έγραψε ένα τραγούδι, το πήρε η Bardot και μια ταινία έκανε στο διάλειμμα, έχει πάρει την κιθαρά της και το πρόβαρε. Την ακούει ο σκηνοθέτης, λέει τι είναι αυτό, λέει ένα καινούργιο τραγούδι που μου δώσαν να πω στο δίσκο, έκανε δίσκους. Και του άρεσε πάρα πολύ το σκηνοθέτη και το έβαλε στους τίτλους της ταινίας. Γιάννης Σπανός. Τραγουδάει η Brigitte Bardot.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Μουρατίδη. Επιτέλους κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα μου. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας, το Γιάννη, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γιάννη, σε ευχαριστώ που είσαι και πάλι στην παρέα. Αχ, Αλίκη. Μου στέλνει ένα φραπέ. Γιατί μου στέλνεις το φραπέ? Δεν μπορείς να μου στείλεις ένα γαλλικό καφέ? Καλησπέρα, κύριε Μουρατίδη, μου λέει. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα φραπέ. Λοιπόν, δεχόμαστε μόνο γαλλικά προϊόντα, παρακαλώ πολύ. Γαλλικό καφέ, κρουασάν, τι άλλο? Γαλλικά τυριά, καλά δεν σου περιγράφω. Κόβω φλέβες, γαλλικά κρασιά επίσης. Αχ, Παναγία μου. (6) 9 4 7 9 89 9 89. Τα μηνύματά σας. Η μεγάλη απόλυτη ελληνίδα φωνή στη Γαλλία, η Νάνα Μούσχουρη, μετακόμισε στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 60 και έγινε μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες στη γαλλική ιστορία, παρακαλώ. Συνεργάστηκε με κορυφαίους Γάλλους δημιουργούς, όπως ο Μισελ Λεγκράν, κάνανε τρομερά τραγούδια μαζί, και ο Σαρλ Αζναβούρ, που ήταν πάρα πολύ φίλος της και κάνανε και μαζί ντουέτα και γενικώς. Ερμήνευσε στα γαλλικά μεγάλα τραγούδια και βεβαίως εισήγαγε στο γαλλικό κοινό το έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, παρόλο που οι στίχοι γραφόντουσαν από Γάλλους, αλλά το όνομα του Γκάτσου έπαιζε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία την τίμησε με το παράσημο του υπότη της Λεγεώνας της Τιμής, που είναι η

Καλησπέρα, εδώ είμαι και σ' άργησα. Ακόμη από Ραφίνα μεριά. Με αέρα που λίγο τώρα κόπασε. Ελλάς Γαλλία, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας.

ίδια η Μούσχορη μου είχε πει σε συνέντευξή της που κάναμε ότι αν η Τζένι Βάνου έβγαινε στο εξωτερικό θα τις είχε ισοπεδώσει όλες. Μου το έχει πει κανονικά. Θα μας είχε ισοπεδώσει όλες. Απίστευτες δυνατότητες φωνητικές, τρομερή φωνή, αλλά δεν αρκεί μόνο η φωνή, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το μυαλό.

Μη βιάζεστε, βρε. Δεν ακούσουμε, λέει, το Θοδωράκι με την Πιάφ. Βέβαια. Προς το παρόν έχουμε άλλα να ακούσουμε. Πάμε. Πάμε στον ημιτό.

ή μιλάμε για ελληνογαλλική φιλία ή δεν μιλάμε, άλλη μόνο. Ορίστε, τραγουδάρα. Ο Γιάννης Πάρης, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, βάσισε πάρα πολύ την επιτυχία του σε γαλλικά τραγούδια.

Με το που έκανε την πρώτη του επιτυχία ο Πάριος από γαλλικό τραγούδι, μετά πέσανε όλοι επάνω και άρχισαν να ψάχνουν γαλλικά τραγούδια για να τα διασκευάσει και να τα πει ο Πάριος. Γινόταν τότε, δεν το πιστεύετε. Bonsoir, bonsoir, notre ami, μου λέει ο Γιάννης. Ευχαριστώ. Νίκο, είσαι αξεπέραστος. Ευχαριστούμε τόσο για αυτά τα μουσικά διαμάντια που μας προσφέρεις για μία ακόμη φορά. Η Μαρία, σε ευχαριστώ και εγώ Μαρία μου. Να τα κρουασάν, γιατί μου τα στείλες αγάπη μου, Κίκη. Καλησπέρα Νίκο, μας άνοιξε την όρεξη, ένα καφεδάκι με κρουασάν, ό,τι πρέπει τώρα. Φιλιά από Θεσσαλονίκη. Τι μου τα στείλες τα κρουασάν, μου τρώνε τα σάλια. Μη φύγεις μη. Γαλλικό τραγούδι που το έκανε τεράστια ελληνική επιτυχία ο Πάριος. Εδώ έχουμε αρχή το γαλλικό και μετά τη σκυτάλη παίρνει ο Πάριος.

0: εδώ. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manesis Travel. Σήμερα ένα απογευματινό κυριακάτικο γεμάτο ελληνογαλλική φιλία. Γιατί λέμε ότι Ελλάς Γαλλία συμμαχία, άλλη μόνο. Αυτό ήταν ο Γιάννης Πάριος με το «Μη φύγεις μη», ένα γαλλικό τραγούδι που το λέγε η Τζιν Μάνσον. Επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait

Ελληνικής καταγωγής είναι και ο βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ συνθέτης Αλεξάνδρο Ντεσπλά, ο οποίος είναι από τους σπουδαιότερους καινούργιους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής στο Hollywood. Έχει κερδίσει δύο Όσκαρ για το Shape of Water και το Grand Budapest Hotel. Γεννήθηκε στο Παρίσι από Γάλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Αλεξάνδρο Ντεσπλά. Επίσης δεν το ήξερα, αλλά τώρα που έψαχνα για την εκπομπή και την ελληνογαλλική φιλία, η γιαγιά της Nouvelle Vague, η Αγνιές Βαρντά, είναι ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ. Ο πατέρας της ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Κατάλαβες, αυτό δεν το ξέρω καθόλου, αλλά είπαμε, γυράσκω ήδη δασκόμενο. Για το Ρωμαίο Γαβρά σας είπα, είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, σκηνοθετάρα επίσης, δηλαδή κοντεύει να ξεπεράσει τον πατέρα του, και από ό,τι σας έλεγα πριν, την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται στη Στέγη Ωνάση για να κάνει ένα masterclass. Ένας πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο νεότερος σε ηλικία στην ιστορία της χώρας, από την πλευρά της μητρικής του γιαγιάς, κατάγεται από ιστορική ελληνική οικογένεια των Κουρίδων της Κεφαλονιάς, με ρίζες που φτάνουν έως την Οδυσσό. Ορίστε παρακαλώ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός που έπαιξε και στην ταινία την Κοκό Σανέλ, η Άννα Μουγκλαλής, και μοντέλο μούσα του οίκου Σανέλ. Ο παππούς της ήταν Έλληνας που μετανάστευσε στη Γαλλία, όπως ακριβώς και της Αντέλ Εξαρχόπουλος. Και αυτήν είσαι ο παππούς, ήταν Έλληνας που μετανάστευσε στην Γαλλία. Και το κοριτσάκι η Αντέλ κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο κινηματογράφο, στη μουσική και στην τηλεόραση. Για το Μουστακί είπαμε, γεννήθηκε στην Αίγυπτο αλλά είναι ελληνικής καταγωγής από την Κέρκυρα. Και επίσης ένας άλλος τοπιός, τον οποίο τον έχω δει, είχε έρθει στη Στέγη να παίξει, Ντενί Πονταλιτές, Έλληνας και αυτός, ελληνικής καταγωγής, μεγάλος τοπιός του θεάτρου, της Comédie Française. Η Μαρίλα Φορέ τραγουδάει Γιάννης Πανό.

Μάρι Λαφορέ, Γιάννης Πανός, ένα τραγούδι για τη Ροζαλή. Ακούς Ροζαλία? Και το επόμενο, μια τεράστια γαλλική επιτυχία που ευτύχησε και στα ελληνικά, από τη μια Λάρα Φαμπιάν και από την άλλη Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Κρατήστε ανυπόμονη, έχουμε ακόμα μία ώρα εκπομπή. Και Πιάφ θα ακούσουμε, Θοδωράκη και Αλεξίου θα ακούσουμε. Και Ζωζ Μουστακή και Τσανακλίδου. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και Νταλιντά βεβαίως. Και Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

Θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη ώρα μας με ένα κλασικό κομμάτι ενός εμβληματικού Βέλγου καλλιτέχνη, ο οποίος τραγουδούσε βέβαια στα γαλλικά, έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία. Μιλάμε για τον Ζακ Μπρέλ, για τον Εμεκίτεπα, το οποίο ελληνικά το έκανε ο Γιάννης Πάριος.

Μη μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά. Κόβομαι στα δυο, είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

ή μ' αφήνεις μη. Μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ'

μη μ' αφήνεις μη. Μόνο στα χαθώ όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είδες παιδί μου με την ωραία μουσικούλα, τα τραγουδάκια και την, πάνω απ' όλα την ωραία παρέα. Η ώρα περνάει. 2 λεπτά μετά τις 7. Αλφα Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, που σήμερα ταξιδεύει παρέα με τη Manesis Travel στο Παρίσι σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνογαλλική φιλία. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Βεβαίως, Ροζαλία μου, έχουμε τον αγαπημένο σου Λαβρέντη, τον αγαπημένο μας Λαβρέντη. Και ένα καινούριο μήνυμα. Καλησπέρα, απολαμβάνω την υπέροχη απογευματινή ελληνογαλλική μουσική φιλία, την αγάπη μου, Κοραλία Μαργέλη.

τα χρόνια της Χούντας και ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν στο Παρίσι και μάλιστα από εκεί, από ό,τι είχα διαβάσει, εκεί μάλιστα ο Γιάννης Ρίτσος του έστειλε την ποιητική συλλογή «Επιτάφιος» και ο Μίκης την μελοποίησε στο Παρίσι τη συλλογή. Όταν απουσίαζε. Και όμως όταν ολοκλήρωσε την μελοποίηση των ποιημάτων, τα έστειλε στο Μάνο Χατζηδάκη για να του πει τη γνώμη του. Ενθουσιάστηκε ο Χατζηδάκης και του είπε: «Ο Θεοδωράκης, θέλεις να τα ενορχιστρώσεις και να κυκλοφορήσεις, γιατί εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ». Και τα έκανε ο Χατζηδάκης με ερμηνεύτρια τη Μούσχουρη. Και αργότερα, όταν επέστρεψε ο Θεοδωράκης, τα ξαναηχογράφησε με τον Πιθικότσι. Ελληνογαλλική φιλία. Και ήρθε διακοπές λοιπόν ο άνθρωπος στην Ελλάδα, ο Μισελ Πορναρέφ, ένας pop star. Ήρθε στην Ελλάδα διακοπές, άκουσε ένα τραγούδι, ενθουσιάστηκε και το έκανε γαλλικά. Ακούστε. Ακούστε για ποιο τραγούδι μιλάμε.

Αναμεταδίδουμε την εκπομπή σου, Νίκο, από το ράδιο Ενημέρωση 92,2 από Πιερία. Καταπληκτικά, την αγάπη μας, Ηλίας Χρυσικός. Ηλία, τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω και ένα Σαββατοκύριακο στην Πιερία να κάνω εκπομπή από εκεί, να τη μεταδώσουν, να αναμεταδοθεί στην Αθήνα. Πώς φαίνεται?

καλά, Τζορτζίνα, το τραγούδι είναι για σένα, έτσι. Κυρία Γιώργενα, τώρα, περίμενε. Τρομερή σύμπτωση. Μου στείλει τώρα μήνυμα μία που λέγεται Τζορτζίνα. Και το τραγούδι που ακούμε λέγεται Hello, Georgina.

δόρη στο Λουξεμβούργο, η μαμά στην Αθήνα και οι δύο συντονισμένες στη μικρή μας πόλη απολαμβάνουμε την υπέροχη εκπομπή. Ευχαριστούμε κύριε Μουρατίδη. Η Τζορτζίνα, ναι, τρομερή σύμπτωση, όντως. Δηλαδή, πολλά φιλιά στη μάνα και στην κόρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την, για την παρέα. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν μου με φίλησες ποτέ μου. Ντουέτο. Η Μουσουρή είχε τον τεράστιο Σαρλ Αζναβούρ και τον έκανε ό,τι ήθελε. Του λέγε, έλα να πούμε από το τραγούδι, και πήγαινε αυτός και τα έλεγε.

Φοβερό ταξίδι το σημερινό. Μπράβο Νίκο μας. Για άλλη μια φορά. Γιάννα. Γιάννα Ψωμά. Ευχαριστώ Γιάννα. Η Μαργαρίτα μου λέει κυκλοπαίδεια, επιμόρφωση. Δεν έχω λόγια.

μου λέει ο Πάτροκλος, δηλαδή που λέει αυτά που λέει μη τα τρως, πώς μεταφράζει τα γαλλικά. Όταν μεταφράζεται ένα τραγούδι από γλώσσα σε γλώσσα, δεν κρατάνε τα λόγια ίδια. Ίσως το νόημα να κρατάνε, αλλά δεν κρατάνε τα λόγια ίδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έκφραση στη Γαλλία αυτά που λέει μη τα τρως.

0: να και τα ελληνικά. Και ο Αζναβούρ ελληνικά το βέβαια. Κάνει δεύτερη φωνή βέβαια. Αχ, το ωραίο ήταν αυτό. Ερχόμαστε τώρα στο ντουέτο, το υπέροχο ντουέτο του αγαπημένου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Ανταμό. Στο καφέ του χαμένου καιρού. Πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτές τις δύο θα θαυμάσεις τις φωνές.
1: Επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1, μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
3: Πρεμιέρα, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ένας μεγάλος σπουδαίος συνθέτης της Γαλλίας, είναι μεγάλος φαν του Μάνου Χατζηδάκη και το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιερώνει στο δίσκο του, γράφει αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, με μπλιέπα, ο Ρενέο Μπρι.

Ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος μου λέει: τι ωραία, θαυμαστικά. Ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Σπύρο, για την συμμετοχή σου και για το ότι έστειλες μήνυμα. Ο Ζαμπέτας, ο Κοχαζηδάκης και η Μελίνα που έκαναν στις κάνες και παραμιλούσανε. Ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι να μας αναφέρετε για εκείνο το βράδυ? Ναι, ναι, θα σας αναφέρω. Χριστόφορε. Je t'oublierai jamais, je le sais très bien. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Ποιος το ξέρει? Στα γαλλικά όμως, ε? Γιατί είπαμε, ελληνογαλλική φιλία.

Ο Δάκης ως Αιγυπτιώτης, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αίγυπτο, μιλούσε απτέστως γαλλικά και αγγλικά και έχει κάνει αρκετά κομμάτια ξενόγλωσσα.

Καλά, Σόφη, με έχει κάνει χώμα αυτή τη στιγμή. Η Σόφη μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει: δεν είναι ο χρόνος που δένει τους ανθρώπους, είναι οι στιγμές, οι πράξεις, τα αισθήματα. Ένα ρητό που έχει γράψει ο Χόρχε Μπουκάη. Προσθέτει η Σόφη και οι εκπομπές του αγαπημένου μας Δημάρχου. Με έχεις κάνει χώμα τώρα, ε. Λοιπόν, Δάκης. Ποιος το ξέρει. Και μιλώντας για ποτέ την Κυριακή, για Μελίνα Μερκούρη, για Κάνες, για Ζαμπέτα, για να ακούσουμε. Νταλιντά. Διασκευάζει Μάνο Χατζηδάκη ένα κομμάτι από το ποτέ την Κυριακή. Όταν λοιπόν παίχτηκε το ποτέ την Κυριακή στις Κάνες, που η Μελίνα πήρε το βραβείο ερμηνείας για το ρόλο που έκανε στην ταινία, για να το γιορτάσουν οι Ελληνάρες. Τώρα θα σας τα πω, μισό λεπτό. Δεν μπορώ, τραγουδάει η γυναίκα. Θα μιλάω κι εγώ από πάνω.

Είχαν οργανώσει λοιπόν η Μελίνα με το Ζιλ Ντασάν, είχαν οργανώσει μετά την προβολή της ταινίας να γίνει ένα ελληνικό πάρτι και τηλεφώνησαν στο Ζαμπέτα και του είπαν μάζεψε τα κέλα. Πήρε ο Ζαμπέτας το μπουζούκι του και πήγε στις Κάνες και οργανώσαν ένα πάρτι που χάλασε ο κόσμος. Αλλά ο Ζαμπέτας το είχε ξανακάνει αυτό μετά, νομίζω. Ναι, μετά από το ποτέ την Κυριακή. Με την Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ, με τις Διπλοπενιές. Και πάλι είχε πάει και είχε παίξει και πάλι είχε γίνει μεγάλη φάση. Ξέρεις, τι οι Έλληνες όπου πάνε γίνεται γλέντι, έτσι. Αυτό έγινε. Ο Ζαμπέτας βέβαια ήταν ο αγαπημένος σολίστ μπουζουκιού του Χατζηδάκη, ενώ ο Χιώτης ήταν ο αγαπημένος σολίστ του Θεοδωράκη. Μιλώντας για Χατζηδάκη, ένα τραγούδι του Χατζηδάκη συγκλονιστικό, το Μανούλα μου, με γαλλικά λόγια από τον Ζόζο Μουστακή, τραγουδισμένο από τον Μισελ Αρνό.

0: Σε κουμπιά.
1: Έχεις δίκιο, Πόπη μου, συγγνώμη. Μου διέφυγε. Μου λέει η Πόπη, γιατί την εκφώνησες ως άντρα. Ένα μυαλό έχω κι εγώ.

Μανούλα μου, έτσι λεγόταν το ελληνικό, στο οποίο έβαλε γαλλικά λόγια ο Ζορζ Μουστακή για να το τραγουδήσει η Μισελ Αρνό, Μάνος Χατζηδάκης στα γαλλικά, και για να έρθουμε στα λίγο πιο πρόσφατα, Πατρίτσια Κάς, Χάρης Αλεξίου. Οι άντρες παίρνουν μαμά.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

συγκλονιστική. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Γαλλίας. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, τραγούδισε Μίκη Θεοδωράκη. Για τις ανάγκες μιας ταινίας, η όμορφη πόλη απέκτησε γαλλικά λόγια και ονομάστηκε Οι Εραστές της Τερέλ. Edith Piaf.

0: 1963 έγινε αυτό και μία χρονιά πριν, το 62, ήρθε στην Αθήνα που πεζότανε η παράσταση του Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη πόλη», ήρθε για να τα ακούσει το τραγούδι στο θέατρο που το τραγούδαγε ο Γιάννης Βογιατζής, για να δείτε πόσο σοβαρά παίρνουν τη δουλειά τους οι ξένοι. Ήρθε λοιπόν καταβεβλημένη πάρα πολύ, το άκουσε και έφυγε, και την επόμενη χρονιά το είπε για την ταινία και ήταν και το αποχαιρετιστήριο, ας πούμε. Αλλά η Πιάφ έχει και άλλο, και άλλη ιστορία στην Ελλάδα. Τάνια Σανακλείδου, Edith Piaf.
1: La fille de joie est belle,

Εκείνη είναι στην πίστα και στέκει μοναχή. Του ακορντεονίστα του βάλαν το χακί.

0: Ολόκληρο θεατρικό έργο, Πιαφ, είχε παιχτεί στην Αθήνα με την Τάνια της Ανακλήδου, συγκλονιστική.
1: Στο δρόμο και στέκεται βουβή, το πιο μεγάλο πόνο τον γνώρισε.

0: Σας αγαπάω, σας λατρεύω.
1: Δεν μπορώ σταματήστε.
0: Αλλά μη μου ζητάτε τραγούδια, παιδιά. Έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να φτιάξω την εκπομπή και δεν είμαι, αισθάνομαι λίγο τσουκμπόξ να μου ζητάτε τραγούδια. Πάμε λοιπόν. Και επειδή τη πάει πάρα πολύ τη Τάνια η Πιάφ, αδύνατο να μείνω με ένα τραγούδι. Το πλήθος.

Μας ταξιδεύεις, μας μαγεύεις, μας προκαλείς πολλαπλούς ακουστικούς οργασμούς. Να σε καλά, Νίκο Μουρατίδη. Ευγνώμων. Τσαγκάρης σταμάτης.

0: συγκλονιστική. Συγκλονιστική, Τάνια. Αγαπημένη. Δυστυχώς η παράσταση ατύχησε, διότι την παίξανε καλοκαίρι και δεν είναι καθόλου καλοκαιρινό το έργο. Δεν είναι καθόλου καλοκαιρινό το έργο. Ήθελε κλειστό χώρο, χειμώνα, ατμόσφαιρα. Γιατί το καλοκαίρι, όπως έχω πει ξανά, δημιουργεί μια εξωστρέφεια. Το έργο Πιάφ, τα τραγούδια και η ζωή της Εντίθ Πιάφ είναι λιγάκι εσωστρεφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ζωζ Μουστακή, Ζωζ Νταλαράς. Ο Μέτικος.

στο ΚΕ, Γιώργος Νταλάρας, ο Μέτικος, και μου γράφει η Κατερίνα, ναι, η εβδομάδα μας θα έχει μια ρομαντική ζεστασιά. Δύο Έλληνες που διέπρεψαν στο Παρίσι και είχαν παρουσία στην εκπομπή σήμερα, στην Ελληνογαλλική Φιλία. Δεν γινόταν όμως να μην παίξω αυτή την κομματάρα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το έγραψε για να το πει η Μελίνα και λέγεται Αθήνα, η πόλη μου. Μελίνα Μερκούρη, Βαγγέλης Παπαθανασίου, η πόλη μου, Αθήνα.

Κωνσταντίδη, καλή σας μέρα. Σας ακούω ανελιπώς και σας διαβάζω. Τι όμορφη εκπομπή σας με τα ιταλικά τραγούδια. Μας ταξιδέψατε. Μου θυμήσατε τον πατέρα μου με το La Casa di Rene, που ήταν μισός Ιταλός και το άκουγε και το τραγουδούσε. Πριν πολλά χρόνια είχα ακούσει ένα πολύ γνωστό τραγούδι από κάποιον Πάκη ή Πάκο, το οποίο αν και το έψαξα δεν το βρήκα ποτέ. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Δεν θυμάμαι τίτλο. Σας ευχαριστώ θερμά. Η Μαρία. Μαρία μου, το μόνο που θα κάνω είναι να μπω στο YouTube και να ψάξω Πάκη ή Πάκο. Αλλιώς δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καλλιτέχνη που να λέγεται Πάκη ή Πάκο. Αυτά. Ροζαλία, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα. Εγώ, Ροζαλία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι πάντα παρούσα. Χρόνια τώρα. Η Ροζαλία είναι η πιο παλιά ακροάτρια, παιδιά, από την πρώτη εκπομπή της μικρής μας πόλης, τότε που ήταν ακόμα στο Μόντρεαλ. Τώρα βέβαια είναι στην Αθήνα, είναι κοντά μας. Η μικρή μας πόλη πλησιάζει στο τέλος της, τα φωτάκια έχουν ανάψει. Σας εύχομαι να έχετε μια συγκλονιστική, μια φοβερή εβδομάδα. Και απόψε, αν κάνετε κάτι, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, να περάσετε θαυμάσια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 5 το απόγευμα πάντα. Η μικρή μας πόλη, στον Α, 98 και 9, 989 κοινώς. Ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα με τη Manesis Travel. Το επόμενο Σαββατοκύριακο κάτι άλλο θα μας προκύψει. Θα δούμε, γιατί δεν έχουμε. Το πρόγραμμα είναι ελεύθερο. Η Μέλινα Μερκούρη διασκευάζει Ξαρχάκο, Γκάτσο, Στου Όθωνα τα Χρόνια. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα μηνύματα. Πολλά φιλιά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στον Αλφα Radio 989. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης και αυτή είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Εγώ είμαι ο Αντώνης Βαχτάρης. Και όπως σας είπε και ο Άρης, η Ford υποστηρίζει τη σημερινή μας εκπομπή, που θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε όλα τα νεότερα από το χώρο του αυτοκινήτου.
1: Θα ξεκινήσεις στην προσπάθεια ή να ξεκινήσω εγώ, τι θέλεις?
2: Προσπάθησε εσύ και εγώ εδώ είμαι να σε υποστηρίξω.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με κάποια νέα. Μιλήσαμε και χθες για το Grand Prix της Formula 1. Θα πούμε πολύ γρήγορα ότι νικητής του Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, στο Αζερμπαϊτζάν, ήταν ο George Russell. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Max Verstappen και στην τρίτη ο Isaac Hadjar. Η μάχη κρίθηκε κυριολεκτικά στην γραμμή, θα πούν κάποιοι. Το δεύτερο είναι ότι η Ford επέστρεψε στη Φόρμουλα 1. Η Red Bull Ford Powertrains αποτελεί την τεχνική επιστροφή της Ford στη Φόρμουλα 1 μετά από 22 χρόνια απουσίας. Η συνεργασία αυτή καλύπτει τις υβριδικές μονάδες ισχύως της Oracle Red Bull Racing και της Racing Bulls από το 2026, τουλάχιστον ως το 2030. Θες να προσθέσεις κάτι, θέλεις να...
2: Όπως έχω πει, για μένα η Φόρμουλα 1, όπως και κάτι που παρακολούθησα σήμερα, δεν είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω γιατί. Παρόλο ότι έχω εμπλοκή στους αγώνες αυτοκινήτου από 12 χρονών, εν πάση περιπτώσει, η Φόρμουλα 1 και κάποιες αναβάσεις, κάποια τέτοια πράγματα δεν με ενθουσιάζουν. Σήμερα το πρωί βρέθηκα στη Λαμία.
1: Πριν μας πεις για τη Λαμία, να σου πω κάτι. Δεν θα αναφέρω ποιος ήταν. Απλώς ερχόμενος για το στούντιο, είδα κάποιον πολύ σημαντικό για τη Φόρμουλα 1 και για το σχολιασμό στην Ελλάδα, στην είσοδο του κτηρίου μας. Απλά δεν τον ρώτησα αν θα ήθελα να το αναφέρω. Οπότε το κρατάω και αν είναι, θα το αποκαλύψω το επόμενο Σάββατο. Μιας και είπαμε για Φόρμουλα 1.
2: Ωραία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είχα πάει το πρωί σήμερα στη Λαμία και είχε ένα drift. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι μια μορφή αγώνων με την οποία εγώ δεν μου λέει απολύτως τίποτα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα πράγμα που κρατάει 36 δευτερόλεπτα έχει τέτοια τρομερή αποδοχή από νεαρό κόσμο, νεαρούς αγωνιζόμενους.
1: Και θεατές, φαντάζομαι.
2: Από θεατές, ακριβώς γιατί ήταν γεμάτος ο χώρος των θεατών. Και είναι μια άλλη πραγματικότητα την οποία, εντάξει, είναι εκτός από τη δική μου. Αν θέλεις,
1: ναι, ξέρεις οπτική... κάτι. Έχει θέαμα. Έχει θέαμα. Ναι. Έχει ήχο. Έχει ταχύτητα. Έχει πολλά στοιχεία το drift. Και καταλαβαίνω γιατί αρέσει προφανώς και στους αγωνιζόμενους για να συμμετέχουν, αλλά και στους θεατές.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι το οποίο λοιπόν πήγα, το είδα. Χόρτασα κι εγώ από ήχους, από καμένα λάστιχα, από πάντες, από τέτοια πράγματα. Αλλά είναι κάτι το οποίο... Ωραία. Okay.
1: Εγώ λέω να φύγουμε τώρα από motorsport και να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ σημαντικό για το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από την Ότο Αθήνα 2026. Από τις 3 ως 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, στο Metropolitan Expo, θα ξεκινήσει η Ότο Αθήνα, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας. Να πούμε ότι ο ονομαστικός χορηγός της Ότο Αθήνα για φέτος είναι η Ατλαντική Ένωση, χρυσός χορηγός είναι η Credia Bank και χορηγή είναι η Decra Imperial και η ECO. Και θέλει σιγά σιγά να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για τις συμμετέχουσες εταιρείες.
2: Έχω τη λίστα και την έχεις και εσύ φυσικά και ας τη δούμε, ας πούμε ποιες εταιρείες συμμετέχουν.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είναι 52 εταιρείες.
2: Πριν φτάσουμε σε αυτό, θες να πω λιγάκι την ιστορία των εκθέσεων αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί κάποια στιγμή φτάσαμε...
1: Είναι ωραίο, εκθέσεις. Είναι πολύ ωραίο, αλλά εγώ θα σου έλεγα να αναφέρουμε τις μάρκες που συμμετέχουν και επειδή θα μας πάρει κάποια ώρα μετά να μας πεις την ιστορία, για να το κλείσουμε
2: είναι
1: ωραία το θέμα.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί κάποια στιγμή η έκθεση της Αθήνας είχε συμπεριληφθεί στο Παγκόσμιο Καλεντάρι Εκθέσεων.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τις εταιρείες και μετά να πω εγώ την ιστορία τη δική μου, σαν πιο παλιός.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αλφαβητική σειρά. Πρώτη θέση, μάλλον δεν έχει θέση, με αλφαβητική σειρά. Αλφα Ρωμαίο, Αλπίν, Audi.
2: Η Αλπίν τι θα δείξει? Ξέρεις, θα δείξει το 5 αλπίν.
1: Δεν γνωρίζω, αλλά το επόμενο Σάββατο θα σου, που θα το έχουμε δει και από κοντά, θα σου αποκαλύψω τι μπορεί να δει από αλπίν το κοινό που θα επισκεφθεί την Νότο Αθήνα. Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Sangan, Cherry, Citroën και Cupra. Έχουμε φτάσει στη δεκάδα τώρα από τις 52. Σε αυτά που ανέφερα μέχρι τώρα θέλεις να πεις κάτι, θες να σχολιάσεις κάτι, να συνεχίσω?
2: Θα σχολιάσω στο τέλος, γιατί βλέπω συνεχώς τα κινέζικα αυτοκίνητα και μέσα στα 52...
1: Τα βλέπεις τώρα στο κινητό σου που σε βλέπω και σκρολάρεις ή γενικά?
2: Όχι, όχι. Α. Βλέπω ότι πάρα πολλές κινέζικες εταιρείες συμμετέχουν. Και γι' αυτό το νούμερο είναι τόσο υψηλό σε σχέση με το 28-30 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είναι λογικό, γιατί είναι πάρα πολλές εταιρείες πια.
2: Ήδη στην πρώτη δεκάδα βλέπω 1, 2, 3, 4 κινέζικες εταιρείες. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Και φεύγουμε λοιπόν από την πρώτη δεκάδα και συνεχίζουμε. Dacia, DS Automobile, EVZY, που είναι επίσης μια κινέζικη εταιρεία και καινούρια. Η Farizon, η Fiat, η Photon, η GAC Aeon, η GAC Aeon, η Geely, η Hyundai, η iCar, όπως την λένε κάποιοι, δεν ξέρω, θα μείνει να δούμε.
2: iCar ή iCar λέγεται?
1: Είναι μια καλή ερώτηση. Όταν έχεις το U μέσα δεν νομίζω ότι μπορείς να το κόψεις κάπως, άρα μάλλον θα πρέπει να το διαβάσεις έτσι.
2: iCar.
1: Είναι όπως και το...
2: Θα μάθουμε.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα πολύ να ξέρω κινέζικα για να μπορώ όλα αυτά να τα πω σωστά.
1: Είναι όπως και το GAC Aeon ή GAC Aeon, τέλος πάντων, που το ανέφερα πιο πριν. Στην 21η θέση, δηλαδή κλείσαμε και την 20η, και συνεχίζω, η Ineos, ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, η Τζαέκου, η Jeep, η KGM, η Kia.
2: Η KGM, η οποία δεν είναι κινέζικη φυσικά, έτσι. Η KGM, η οποία είναι κορεάτικη. Πρώην,
1: ναι, δεν είπα ότι είναι κινέζικη, απλώς επειδή πρέπει να αναφέρουμε αυτές τις 52 εταιρείες, να ξαναεξηγήσω ακριβώς τώρα τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην Kia, Leap Motor, Lepas, Lexus, Linktour, Link & Co. Έτσι είμαστε στις 30 και συνεχίζουμε. Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG Motor, Mini, NIO, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στις 40 εταιρείες και συνεχίζω. Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota και Volkswagen κλείνουν την 50 και στην 51η θέση Xpeng και στην 52η η Zikr. 52 λοιπόν εταιρείες θα εκθέσουν τα μοντέλα τους στην Νότο Αθήνα 2026. Ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
2: Είναι πολύ σημαντική έκθεση και ο κόσμος που θα έρθει να δει, πέρα από αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, θα έχει μια γενικότερη εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας στην εμπορία αυτοκινήτων, στην εισαγωγή αυτοκινήτων, γιατί θα δει όλες τις εταιρείες. Η μόνη που δεν συμμετέχει από την μια πρώτη ματιά που έριξα είναι η Ford, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και ενδεχομένως τα μοντέλα θα μπορούν κάποιοι να τα δουν σε κάποιο κατάστημα, σε κάποια αντιπροσωπεία.
1: Κοίταξε, φαντάζομαι είναι τόσες πολλές εταιρείες που είναι πολύ ωραίο, ενδεχομένως να μην υπήρχε χώρος, είναι κάτι που δεν έχει νόημα να το εξετάσουμε. Πάντως να πούμε ότι το νούμερο είναι εντυπωσιακό, 52 εταιρείες, ξαναλέω, και είναι σίγουρα θα είναι μια έκθεση που ο κόσμος θα δει πάρα πολλά νέα μοντέλα για πολλούς νέες μάρκες. Θα υπάρχουν επίσης στο
2: αυτό
1: test drive της έκθεσης.
2: Ναι, αυτό νέες μάρκες. Νέες μάρκες.
1: Και πολλούς.
2: Θα δουν μάρκες, ναι, τις οποίες
1: δεν έχουν ξαναδεί.
2: Αν σου πω ότι οι τρεις από αυτές δεν τις έχω δει και εγώ.
1: Μπράβο. Καλή αρχή και σε σένα λοιπόν.
2: Καλή αρχή και σε μένα, ναι.
1: Ναι.
2: Τι έλεγες για το test drive?
1: Ότι και στο test drive της έκθεσης θα συμμετέχουν πολλές εταιρείες. Αυτά θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, να κρατήσουμε κάποια πράγματα μέχρι τότε. Αυτά από την Νότο Αθήνα. Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε με τα νέα και τις ειδήσεις μας από την εβδομάδα.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφαρίντιο 89. Είναι η μία για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης. Και Αντώνη, τώρα θα μας πεις για την ιστορία των εκθέσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Αυτό κατάλαβα σωστά?
1: Κοίταξε να δεις, οι εκθέσεις είναι κάτι το οποίο παγκόσμια, ένα γεγονός το οποίο προσελκύει πελάτες, προσελκύει πωλήσεις, προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Και έτσι από αυτό το όλο δεν μπορούσε να λείπει και η ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική αγορά του αυτοκινήτου. Πάμε λοιπόν. Οι πρώτες εκθέσεις αυτοκινήτου έγιναν την δεκαετία του 70, προς το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές 80, και γινόντουσαν στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Τις διοργάνωνε το περιοδικό ένα περιοδικό το οποίο στον προάβλιο χώρο των γραφείων του δημιουργήθηκε οι πρώτες εκθέσεις αυτοκινήτου, που ήταν η έκθεση Automoto. Δηλαδή ήταν και για αυτοκίνητα και για μοτοσυκλέτες. Το Auto Express ήταν το περιοδικό. Ναι. Αργότερα ξεκίνησε η πρώτη πιο σοβαρή, αν θέλεις, έκθεση να γίνεται στον Όλπ, στον Πειραιά, στο κτίριο του Όλπ, εκεί που σήμερα είναι τα υπεροκεάνια, τα κρουαζιερόπλια κλπ. Και αμέσως μετά από αυτό εναλλασσόταν με το χώρο που ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο περιστήλιο του Ολυμπιακού Σταδίου. Πέρασαν κάποια χρόνια με αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια η έκθεση μεταφέρθηκε στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, όταν γινόταν στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου, όχι σε στεγασμένο χώρο, σε κάποιες τεράστιες τέντες, οι οποίες... Ναι, ναι, θέλω να πω ότι σε κάποιο κτισμένο, σε κάποιο κτίσμα του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες τέντες λοιπόν, οι οποίες ήταν ένας πολύ ωραίος χώρος, αλλά κάτω από μια τέντα.
0: Μιλάς για την περίοδο 2000-2008,
1: 2008,
0: όπου ναι, οι εκθέσεις τότε είχαν και ρεκόρ επισκεψιμότητας, αλλά τότε και η ελληνική αγορά αυτοκινήτου κατέγραψε το απόλυτο ρεκόρ, που ξεπέρασε ελαφρά τις 290.000 ταξινομήσεις μέσα σε αυτή την περίοδο νέων αυτοκινήτων.
1: Τότε λοιπόν είχαμε δύο εκθέσεις, δύο διοργανωτές, αν μπορούσα να το πω έτσι. Η μία έκθεση μετρούσε στο παγκόσμιο καλεντάρι εκθέσεων, και η άλλη έκθεση απευθύνεται στην ελληνική αγορά και γινόταν να αλλάξει. Μία χρονιά γινόταν η μία και μία χρονιά γινόταν η άλλη.
0: Και οι δύο απευθυνόντουσαν στην ελληνική αγορά, απλά η μία ήταν.
1: Η μία ήταν πιο, αν θέλουμε, πιο
0: μεγάλη.
1: Πιο επίσημη.
0: Και πιο μεγάλη, νομίζω, μεγαλύτερα περίπτερα. Ναι, εντάξει.
1: Μεγαλύτερα περίπτερα ενδεχομένως. Τότε θυμάμαι ότι πολλά περίπτερα ήταν την εποχή που οι πωλήσει αυτοκινήτων του 2006-2005 κλπ. Πήγαιναν τρομερά καλά και ολόκληρα περίπτερα ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Θυμάμαι συγκεκριμένα ένα περίπτερο της Opel, το οποίο είχε έρθει ατόφιο από το εξωτερικό, όπως ήταν δηλαδή στη Φραγκφούρτη, ήρθε και στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο σε έκταση και σε πολυτέλεια, αν μπορώ να πω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Περίπτερο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά οι εκθέσεις, όταν το αεροδρόμιο πια μετακόμισε και πήγε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι σήμερα.
0: Στο Μετροπολιτάν Expo.
1: Στο Μετροπολιτάν Expo. Ναι, οι εκθέσεις γινόντουσαν πλέον στο δυτικό αεροδρόμιο, στο χώρο της, που ήταν το πάρκινγκ, αν θέλει, στον γκαράζ της Ολυμπιακής Αεροπορίας για κάποια χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια πια η έκθεση έχει μεταφερθεί στο Metropolitan Expo, σε πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε ένα μοντέρνο εκθεσιακό χώρο, και η φετινή έκθεση λοιπόν θα είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών, αφού θα καλύψει δύο ολόκληρες αίθουσες του
0: Μετροπόλιταν
1: κέντρου του Μετροπόλιταν.
0: Τα Hall 3-4.
1: Θα έρθουν καλό περπάτημα, γιατί θα έχουν να δουν πάρα πολλά αυτοκίνητα και σίγουρα θα τους πάρει πάρα πολύ ώρα η περιήγησή τους σε αυτή την όμορφη έκθεση.
0: Να το ξαναπούμε άλλη μία. 52 εταιρείες συμμετέχουν.
1: 52 εταιρείες. Χρηστικά θα πω ότι ο κόσμος μπορεί να έρθει από την Αττική Οδό, να συνεχίσει ευθεία μετά το αεροδρόμιο και να φτάσει στην έκθεση.
0: Εντάξει, το Metropolitan Expo είναι γνωστό.
1: Ακριβώς. Θα υπάρχει αστυνομία η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των αυτοκινήτων για να πάνε στο τεράστιο πάρκινγκ που υπάρχει μπροστά από την έκθεση, και επίσης να τους διευκολύνει να έρθουν στην έκθεση, να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους και να μπουν μέσα.
0: Πολύ ωραία. Θέλεις να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος κιόλας γι' αυτό.
1: Για
0: σε ακούω. Η αντεπίθεση των φυσικών διακοπτών και το τέλος της υπερβολής των οθονών.
1: Ξέρεις, η Ferrari Luce επανήλθε στους διακόπτες. Και πανίδευε τέρμα δηλαδή οι οθόνες και πια όλα τα χειρίζεσαι με κάποια διακοπτάκια όπως πάλι. Προσωπικά, μη μου πεις, προσωπικά είμαι φανατικός των διακοπτών, γιατί με κλειστά μάτια ξέρω που είναι το καθετή και δεν χρειάζεται ούτε καν να παίρνω τα μάτια μου από το δρόμο ή να ψάχνω και να ανεβοκατεβάζω μενού και να...
0: Πρόσεξε τι θα κάνω, θα αναφέρω το γενικό πλαίσιο. Μετά όμως από το γενικό πλαίσιο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και όταν επιστρέψουμε από το πρώτο μας break θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό. Θυμίζω, η αντεπίθεση των φυσικών διακοπτών και το τέλος υπερβολής των οθονών. Το γενικό πλαίσιο, ότι οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του EuroNCAP απαιτούν φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, φλάση, αλλοκαθαριστήρες, αλάρμ, κόρνα προφανώς, κλήσεις SOS, προκειμένου ένα αυτοκίνητο να αποσπάσει τη βαθμολογία 5 αστέρων. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
1: Είδες λοιπόν, είδες. Οδηγούσα ένα αυτοκίνητο προχθές και έψαχνα να βρω που είναι τα αλάρμ. Εντάξει, ξέρεις που ήτανε. Στην οροφή του αυτοκινήτου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ford Ranger Raptor. Το απόλυτο high performance 4x4 επόμενης γενιάς. Με ένα τρίλιτρο εξακύλινδρο V6 EcoBoost Twin Turbo, ο οποίος αποδίδει 292 ύπους και 500 νιουτόμετρα ροπή, ο κορυφαίος βενζινοκίνδυνας υψηλών επιδόσεων προσφέρει εκρηκτική απόκριση στον γκάζι, επιτάχυνση 0-100 σε 7,9 δευτερόλεπτα και παροχή ισχύως ακόμα και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Διατίθεται επίσης με τον δίλητρο EcoBlue B-Turbo Diesel, μια εναλλακτική πρόταση που συνδυάζει πληθωρική ροπή από τις χαμηλές τροφές με κορυφαία αυτονομία και οικονομία σε εκτός δρόμου αποστολές. Συνδυάζονται δύο κινητήρες με ένα αυτόματο κυβότιο 10 σχέσεων, με προηγμένη ηλεκτρονική διαχείριση, με ειδική χαρτογράφηση για άμεση επιλογή της ιδανικής σχέσης σε κάθε τερέν, συνδυαζόμενο με χειριστήρα αλλαγής ταχυτήτων από χυτό μαγνήσιο στο τιμόνι. Να αναφέρουμε επίσης τα αγωνιστικά αμορτισέρ της Fox, σχεδιασμένα για να απορροφούν και τις πιο ακραίες καταπονήσεις. Έχουν bottom-out control, που σημαίνει ότι δεν τους επιτρέπει να τερματίσουν τη διαδρομή τους, εξασφαλίζουν κορυφαία ευστάθεια σε άλματα και πτήσεις εκτός δρόμου, διατηρώντας παράλληλα πρωτόγνωρη άνεση στην άσφαλτο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Αντώνη,
1: να σου πω κάτι, ένα ακόμη αγωνιστικό νέο που έχει πολύ ενδιαφέρον για το τι ακριβώς έγινε. Σήμερα λοιπόν στη Λιβαδιά, ήταν το rally sprint Λιβαδιάς, όπου ξέρεις ποιος νίκησε? Νίκησε ο Παναγιώτης ο Χάρης Τσοπάνης, ο οποίος είναι πρωταθλητής τρεις φορές στο παρελθόν. Απήχε όμως για πάρα πολλά χρόνια από τους αγώνες και έλαβε μέρος στο Rally Sprint της Λιβαδιάς με ένα Renault Clio με συνοδηγό το Θανάση Σαμαρά. Και να που το ποδήλατο δεν ξεχνιέται όπως λένε και ο παλιός
0: Ναός. Τώρα μιλάμε για αυτοκίνητο βέβαια, δεν μιλάμε για ποδήλατο και ράλι. Αλλά κατάλαβα τη μεταφορά.
1: Και κέρδισε λοιπόν ο Πάνος και μπράβο του και συγχαρητήρια. και για την, έτσι, για την αυτήν, γιατί να είμαστε σωστοί, ο Πανίκος Πολυκάρπου από την Κρήτη, από την Κύπρο. Ο δεύτερος, από την Κύπρο, ναι. Και ο Πάνος ο Ισμαήλος είναι τρίτος.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Επειδή είχαμε ξεκινήσει με την αντεπίθεση των φυσικών διακοπτών και το τέλος της υπερβολής των οθονών, είμαι σίγουρος ότι και τα τρία πληρώματα που ανέφερες είχαν περισσότερους φυσικούς διακόπτες και λιγότερες οθόνες μπροστά τους.
1: Αν και ξέρεις και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τώρα πια έχουν και αυτά σιγά σιγά και εμείς οι οθόνες, έτσι.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς ξέρω.
1: Με άλλες ενδείξεις, όχι με ενδείξεις καθημερινότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν σου άρεσε η απάντησή μου, το δυστυχώς ή ευτυχώς ξέρω.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Το πιάσα που λένε.
0: Όπιασε. Ωραία. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν για τους διακόπτες.
0: Ναι, υπάρχει ένα δίλημα. Θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Δηλαδή, μήπως το μινιμαλιστικό design που λένε κάποιοι του ταμπλό θυσίασε την ασφάλεια στο βωμό του τεχνολογικού εντυπωσιασμού. Το έχω διαβάσει αυτό σε ερώτηση και γι' αυτό ρωτάω και εσένα τώρα.
1: Κοίταξε, αν ρωτήσεις εμένα που είμαι μιας κάποιας ηλικίας, θα σου πω καλά κάνανε. Αν ρωτήσεις ανθρώπους νεότερους, θα σου πούνε κακός. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Εσύ τα λες τα αυτοκίνητα αυτά τάμπλετ με ρόδες.
0: Δεν τα λέω τάμπλετ με ρόδες. Το έχω ξαναεξηγήσει.
1: Εντάξει. Τα έχεις πει. Τα έχεις πει και μάχη.
0: Το έχω ξαναεξηγήσει. Ναι.
1: Και όπου το έχω πει, αρέσει και όλα και θα δεις σε λίγο καιρό θα συζητάνε πολύ.
0: Ξέρεις, για τα πράγματα. Όμως, πώς να το πω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στην ηλεκτροκίνηση και είναι φανατικοί και όταν ακούνε τέτοια σχόλια νομίζουν ότι τους θίγουν το αυτοκίνητο, την αυτοκίνηση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Γιατί, κοίταξε να δεις, τώρα να είμαστε ρεαλιστές, σε ένα τόσο προηγμένο τεχνολογικά σύνολο όπως είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν γίνεται να μην έχεις οθόνες. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορείς να μην έχεις οθόνες για τις λειτουργίες του. Δηλαδή, να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι. Σίγουρα, όπως αναφέραμε, το πλαίσιο και η ευρωπαϊκή οδηγία είναι κάποιες βασικές λειτουργίες πρέπει ακόμα να έχουν διακόπτες, όπως και να το κάνουμε.
1: Ρε φίλε, να σου πω σε ένα πράγμα. Θα σου πω και πάλι ότι τις προάλλες προσπαθούσα σε ένα αυτοκίνητο να βρω και να απενεργοποιήσω το lane assist. Εντάξει, έψαχνα, είχα σταματήσει στην άκρη του δρόμου και έψαχνα να βρω το μενού εκεί πέρα. Άνοικα, ανέβα, κατέβα, ψάξε, τελικά το βρήκα. Αλλά δεν μπορείς να έχει ένα διακοπτάκι να κάνεις ένα κλικ και να το κλείσεις. Να σου πω, μισό λεπτό. Τα παλιά αυτοκίνητα ήταν τόσο απλά.
0: Πόσο παλιά, δηλαδή, θέλω να μας βάζεις πάντα, το έχουμε πει, να μας βάζεις δεκαετίες. Τα παλιά αυτοκίνητα
1: Πάμε, ας πούμε, του 80 τα αυτοκίνητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Και πάντα λειτουργούσαν με ένα διακόπτη. Είχε το ταμπλό μια στάνταρ διάταξη για το καλοριφέρ. Τα περισσότερα είχαν την ίδια διάταξη. Ένα κυκλικό ή ένα οριζόντια σπροχνόμενον διακόπτη δεξιά-αριστερά, το οποίο ανεβοκατέβαζε τη θερμοκρασία. Είχε ένα άλλο διακόπτη, σου έλεγε ανακύκλωση του αέρα ή αέρα απ' έξω. Και ένα τρίτο διακοπτάκι με ένα 2-3 μέχρι το 5-6 την ταχύτητα του.
0: Ανάλογα. Άλλα μέχρι το 2, άλλα στο 3, άλλα στο 5, άλλα στο 6.
1: Τι πιο απλό. Τώρα λοιπόν πας, πρέπει να μπει στο πρόγραμμα, να πατήσεις τη θερμοκρασία, να βρεις το κουμπάκι που θα σου πει αν θέλεις μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, μέσα, έξω. Αυτό χάνεις την ουσία, δεν ξέρω. Χάνεις την ουσία. Τα πάντα ήταν τόσο απλά. Για να μην σου πω και τα ηλεκτρικά παράθυρα, πόσο απλά ήταν με την μανιβελίτσα, τσακ τσακ να τα ανεβάζεις το παράθυρο, να το κατεβάζεις όσο θέλεις. Τώρα με τα αυτόματα τρομάζει να τα σταματήσεις.
0: Σε αφήνω φορές, γιατί περιμένω να δω πού θα φτάσει μετά τα ηλεκτρικά παράθυρα και μετά θα επιστρέψω να απαντήσω για το lane assist.
1: Ξέρεις κάτι, ίσως οι νεότεροι δεν έχουν ζήσει αυτά τα αυτοκίνητα και λογικό είναι να τα έχουν ζήσει και να τα βρίσκουν όλα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα και πολύ χρηστικά.
0: Κάνε stop. Είπες ότι δεν έβρισκες να απενεργοποιήσεις το lane assist. Και έχει περάσει λοιπόν μια δεκαετία που όντως οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούσαν να κρύψουν βασικές λειτουργίες πίσω από τρία υπομενού. Για να φαίνονται ενδεχομένως και πιο φωτουριστικές και ξέρεις, να σου δίνει την αίσθηση, όχι ότι δεν ήταν προηγμένο και σύγχρονο, προφανώς και ήταν, αλλά να σου δίνει την αίσθηση ότι είναι και πιο σωστά δομημένο, ας το πούμε έτσι, και έχεις πολλές λειτουργίες και έχεις και πολλές επιλογές. Τώρα όμως βλέπουμε ότι η ασφάλεια ξανάρχεται στο προσκήνιο.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι το να μην μπορείς να απενεργοποιήσεις το lane assist ή να μην μπορείς να απενεργοποιήσεις το EBS ή που δεν μπορείς ούτως ή άλλως, έτσι. Ή το ESR ή το ESP και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, αν δεν πήγες μακριά τώρα. Ναι.
1: Ένα λεπτό. Είναι θέματα ασφαλείας.
0: Βέβαια.
1: Και για αυτά τα αυτοκίνητα, όταν εσύ τα απενεργοποιήσεις, μόλις κλείσεις το. Σβήσεις το αυτοκίνητο και το ανοίξει κάποιος άλλος οδηγός, όλα πάλι είναι ενεργοποιημένα. Είναι ενεργοποιημένα.
0: Αλλά...
1: Θα πρέπει ένα-ένα, όποιος δεν τα θέλει να τα απενεργοποιεί από την αρχή.
0: Μια απλή ερώτηση. Πόσες φορές.
1: Για λόγους.
0: Ναι.
1: Για λόγους ασφαλείας.
0: Για λόγους ασφαλείας. Αλλά πάμε σε κάτι πιο απλό. Ότι πόσες φορές έχει ξεφύγει κάποιος από τους ακρατές από τη λωρίδα του, προσπαθώντας ενδεχομένως απλώς να ρυθμίσει τον κλιματισμό. Για λίγο σου μιλάω, για πολύ λίγο. Δηλαδή το να προσπαθείς να κάνεις κάποια βασική ρύθμιση πολλές φορές κατά την οδήγηση δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και ίσως είναι και το πιο συνετό.
1: Επεμβαίνει το λέει να σε είστε.
0: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, ψάχνοντας να κάνει κάτι, λίγο να χάσει την προσοχή του. Και εκεί ερχόμαστε. Και ευτυχώς που υπάρχει το lane assist, λοιπόν. Γιατί...
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Αυτό ακριβώς λέει. Επεμβαίνει το lane assist και σε επαναφέρει στη λουρίδα σου, στη σωστή κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Κοίταξε. Δεν έχω. Μάλλον όλα αυτά είναι χρήσιμα, όλα αυτά εξελίχθηκαν, όλα αυτά έχουν μπει στα αυτοκίνητα, έχουν τοποθετηθεί για να προωθηθεί η οδική ασφάλεια. Καμία αντίρρηση. Εντάξει, εσείς τα έχετε τα βρήκατε έτοιμα, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε οι παλιότεροι.
0: Τώρα αυτό τι ήταν δηλαδή, πώς να σου πω, το λες με νοσταλγία ή μάλλον δεν ξέρω τι ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το λέω με νοσταλγία. Είπα ότι πρέπει να προσαρμοστούμε γιατί τελικά είναι σωστό.
0: Έχουμε ένα μήνυμα από ακροατή μας, από τον κύριο Γιώργο Σκουλούδη, ο οποίος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Όσο πιο παλιά τα αυτοκίνητα, τόσο πιο απλά και χρηστικά. Μέχρι το 2020 κάτι γινόταν. Μετά ξέφυγαν. Δεν μπορείς εύκολα να οδηγήσεις ξαφνικά ένα αυτοκίνητο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και συνεχίζει και λέει: δεν μιλάω για ασφάλεια φυσικά. Όσο για τη Ford, με τι αυτοκίνητα κατέβει στην έκθεση. Ένα πούμα έχει για το κοινό, τα υπόλοιπα διαμάντα, Focus, Fiesta κτλ. Τα σταμάτησαν. Φιλικά, Γιώργο Σαρονίδα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο. Ωραία τοποθέτηση και ωραία σημείωση γιατί. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο. Ωραία τοποθέτηση και ωραία σημείωση γιατί, ναι, όντως μίλησε για κάποια βασικά μοντέλα

0: ετοιμάζει πάρα πολλά νέα μοντέλα. Ήδη το...
1: Η κυρία Pop Magica μας λέει ότι έχουμε προχωρήσει πολύ, πρέπει να πάμε σε ένα break και έχουμε ξεφύγει. Πάμε λοιπόν σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Τβαχτάρης. Αντώνης Τβαχτάρης, συνέχισε. Πες μου κάτι ήθελες να πεις και το break σε διέκοψε.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι η Ford βρίσκεται σε μία φάση που θα ανανεώσει πάρα πολλά πράγματα. Και από ό,τι διαβάζω, τα μοντέλα που θα παρουσιάσει θα είναι μοντέλα τα οποία θα αντιβάλουν full στον ανταγωνισμό και θα τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα δούμε τα προσεχή σύντομα, τα προσεχή γρήγορα χρόνια, όχι αργά, στο μέλλον, πάρα πολύ σύντομα.
1: Πολύ ωραία, μένει να δούμε. Τώρα, από την αντεπίθεση των φυσικών διακοπτών και το τέλος υπερβολής των οθονών, στο οποίο αναφερθήκαμε νομίζω αρκετά και συζητήσαμε, θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο που έχει όμως σχέση στα resto mods. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένοι οίκοι οι οποίοι αφαιρούν τους κλασικούς κινητήρες από ευλυματικά μοντέλα από το 1960, 70, 80 μέχρι από το 90 και τοποθετούν ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, τα οποία προφανώς και προσφέρουν ακαριά ροπή όπως και των νέων σύγχρονων αυτοκινήτων, γιατί από αυτά προέρχονται. Με λίγα λόγια, να σου το πω αλλιώς, για να σε βάλω ακριβώς την κουβέντα τη δική σου. Στο δικό σου Renault 5. Θα το σκεφτόσουν ποτέ να το κάνεις ηλεκτρικό?
0: Τίποτα. Με τίποτα. Παρόλο ότι έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube, φιατάκια 600, 500 και λοιπά με ηλεκτρικούς κινητήρες. Εντάξει, έχουν την πλάκα τους, αλλά όταν έχεις ένα αυτοκίνητο σαν το δικό μου και σαν πολλών άλλων αυτοκίνητα. Εχθές, να σου κάνω μια παρένθεση. Είπα ότι εχθές είχα πάει τη βόλτα αυτή που πήγα στην Ορεινή Όθρη με τον κύριο Παπαλεξάνδρου.
1: Μας χρωστάς να μας εξηγήσεις πώς θα το κάνουμε αυτό. Καλά που το αναφέρεις. Ωραία, συνέχισε.
0: Θα σας πω πώς θα γίνει. Αλλά όταν πήγα στο σπίτι του Ηλία και είδα τα αυτοκίνητα τα οποία έχει, εντάξει, έτριβα τα μάτια μου. Και αν δεις πώς θα έχει αυτά τα αυτοκίνητα, δεν το πιστεύεις, έτσι. Αουτομπιάνκι, ένα πεζό 101 και τέτοια αυτοκίνητα. Αλλά είναι καινούρια, ρε παιδί μου. Λες και βγήκαν τώρα από το εργοστάσιο. Τώρα μπορείς αυτό το αυτοκίνητο να βάλεις ηλεκτρικό κινητήρα, μην τρελαθούμε. Όσο και αν είσαι, εκτός αν είσαι πια, το κάνεις για πλάκα, να το πω έτσι. Βρεις ένα αυτοκίνητο παλιό και το παίρνεις για αυτό το λόγο. Το παίρνεις για να του βάλεις ένα ηλεκτρικό κινητήρα για να κάνεις πλάκα. Δεν ξέρω αν είναι πλάκα ή εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά τα αυτοκίνητα μπορούν να πάρουν αριθμού πινακίδες κυκλοφορίας, δεν ξέρω.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα όχι. Απλά επειδή έχω δει ότι το κάνουν σίγουρα, τουλάχιστον έχω δει στην Αμερική 100%, στην Αγγλία επίσης που υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν και κάποιες στη Γερμανία. Και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, απλά για αυτές τις τρεις έχω δει, είναι εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν όλο αυτό σαν project και τα αυτοκίνητα μετά συνεχίζουν, κυκλοφορούν κανονικά στο δρόμο.
0: Συγγνώμη, εσύ μιλάς ότι εταιρείες παίρνουν αυτοκίνητα παλιά και τους βάζουν ηλεκτροκινητήρες. Εγώ κατάλαβα, επειδή δεν το έχω διαβάσει, κατάλαβα ότι κάποιοι συλλέκτες, κάποιοι ενδεχομένως φίλοι της τεχνολογίας παίρνουν αυτοκίνητο και του, αλλά το βάζουν ένα ηλεκτροκινητήρα.
1: Είναι κλάδος πλέον. Στην Αγγλία είναι πολύ διαδεδομένο. Δηλαδή μπορεί πλέον να έχει και μία. Και θα σου ακουστεί περίεργο, αλλά μπορεί να έχει σχεδόν μία δεκαετία. Και ξεκίνησε μία εταιρεία που το έχω παρακολουθήσει αρκετά συγκεκριμένα για παλιά Land Rover, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν από τα πρώτα Tesla. Ξέρεις, αγόραζαν αυτοκίνητα τα οποία έβγαιναν από την κυκλοφορία για κάποιο λόγο, έπαιρναν όλα τους τα όποια μηχανικά και ηλεκτρικά με ηλεκτροκινητρίες κτλ. Και τα προσάρμοζαν σε Land Rover. Αλλά αυτό τώρα έχει συνεχίσει σε πολλές μάρκες και σε πολλά παλιά αυτοκίνητα και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και σκέψου πόσο διαφορετικό θα είναι αυτό το αυτοκίνητο, ειδικά αν αυτή η δουλειά γίνεται σωστά, που γίνεται. Γιατί απευθύνεσαι σε ανθρώπους που όχι απλά αγαπούν το αυτοκίνητο, αν κάποιος αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο, σίγουρα έχουν και απαιτήσεις από αυτό.
0: Και αν το κάνουν επαγγελματικά, δεν θα το κάνουν τη πλάκα, όπως λέμε.
1: Καλά, δεν μπορείς να το κάνεις τη πλάκα.
0: Εντάξει, αν το κάνουν εγώ και εσύ, ας πούμε, το κάνουμε τη πλάκα.
1: Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, οπότε βγάλω από την εξίσωση. Δεν μπορούμε. Άστο στην άκρη.
0: Αλλά αν το κάνει μια εταιρεία, η οποία θα το έχει σχεδιάσει, θα το έχει μελετήσει και θα προφανώς θα έχει κάποιες προδιαγραφές για να μπορεί το αυτοκίνητο νόμιμα να κυκλοφορεί, τότε είναι κάτι τελείως.

0: διαφορετικό από το, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Άρα τώρα έχεις αρχίσει να το σκέφτεσαι?
0: Όχι.
1: Α.
0: Με τίποτα.
1: Επόμενο δηλαδή. Θεωρείς ότι η μετατροπή ενός κλασικού αυτοκινήτου σε ηλεκτρικό ότι του αφαιρεί την ψυχή, ή είναι ο μόνος τρόπος τελικά αυτά να παραμείνουν στους δρόμους από ένα σημείο και μετά? Γιατί πρέπει να σκεφτείς ότι όπως προχωράνε όλα και πηγαίνουμε στη μετάβαση προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, αυτό φαίνεται τώρα, αυτό είναι το πρόγραμμα, έτσι, κάπως και αυτά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να μπορείς να τα κινείς περισσότερο αν θες.
0: Κοίταξε, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν τόσα πολλά παλιά αυτοκίνητα, τόσο καλά συντηρημένα και τόσο προσεγμένα που μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, με τη μόνη διαφορά ότι αυτοί που τα έχουν δεν τα κυκλοφορούν. Έτσι. Δεν τα κυκλοφορούν, γιατί είναι αμαρτία να βγάλεις το ρενό μου τώρα, ας πούμε, στον δρόμο και να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να πέσει απάνω σου ένα σκυλί. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις τι έγινε την τελευταία φορά που το έβγαλα, έτσι. Ένα σκυλάκι πετάχτηκε για ένα το φτερό μου.
1: Το σκυλάκι είναι εντάξει όμως.
0: Το σκυλάκι ευτυχώς την κλείδωσε. Δεν είναι τίποτα.
1: Πάλι καλά.
0: Αλλά το φτερό μου τράβωσε.
1: Το φτερό
0: σου. Οπότε δεν το ρισκάρεις. Το πλένεις, το φροντίζεις, το βάζεις καθώς μπρος και το έχεις στην αποθήκη σου. Και αν κάποια στιγμή πας σε μια εκδήλωση, το καμαρώνεις, το καμαρώνει και άλλοι, το φωτογραφίζεις και αισθάνεσαι όμορφα μαζί με αυτούς που έχουν αντίστοιχα ίδια αυτοκίνητα.
1: Θα ήθελα πολύ να σε πάω τώρα στα συνθετικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η Φόρμουλα 1, αλλά δεν θα σε πάω. Και θα ήθελα να το συνδέσω με αυτό που συζητούσαμε, ότι αν ένα κλασικό πρέπει να το γυρίσει σε ηλεκτρικό, και μήπως η άλλη λύση θα είναι κάποια στιγμή, γιατί δεν μιλάμε για τώρα για τα συνθετικά καύσιμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αξίζει να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.
0: Να σου κλείσω, να σου πω μια κήπη για καύσιμα, να σου πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα κλασικά αυτοκίνητα είναι η βενζίνη, η αμόλυβδη, έτσι. Ευτυχώς υπάρχουν πρόσθετα τα οποία ρίχνει στην αμόλυβδη βενζίνη και αφαιρεί τον πόλυμο.
1: Η αμόλυβδη δεν έχει. Η αμόλυβδη δεν έχει. Είναι χωρίς μόλυβδο.
0: Προσθέτει μόλυβδο.
1: Ναι.
0: Προσθέτει μόλυβδο. Το πάνω από τα.
1: Ναι.
0: Ναι, προσθέτει μόλυβδο. Ναι. Διότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι τα φτιαγμένα με την τεχνολογία να καίνε αμόλυβδη βενζίνη. Ναι. Από το 80 και ύστερα εμφανίστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα που έκαιγαν αμόλυβδη. Και τότε ήταν μεγάλο κομμάτι του μάρκετινγκ, χρησιμοποιεί αμόλυβδη βενζίνη. Θυμάσαι
1: που το αναφέραμε για το κομμάτι της Αμερικής και πότε ξεκίνησε, που ήταν και μια δεκαετία πίσω, και μου είπες ακριβώς αυτό, ότι θεωρούσε από τη δεκαετία του 80. Στην Αμερική ξεκίνησε από αρχές του 70, τέλη 60. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τβαχτάρης. Αντώνη, πώς θες να συνεχίσουμε?
2: Μήπως πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον?
1: Όχι, αυτό θα το κάνουμε μετά το επόμενο μας break που είναι σε λίγο. Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, θέλεις να κλείσουμε μετά από το κομμάτι που συζητούσαμε πριν και τα arresto mods? Έχεις αναφερθεί και άλλη φορά στις μικροσυνδρομές, δηλαδή πληρώνοντας μηνύως για τα άλογα που ήδη αγόρασες. Το πιο απλό λέω. Υπάρχουν και άλλες συνδρομές στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση και θα ήθελες να μας το πεις, ή να συνεχίσω εγώ. Τι προτιμάς?
2: Κοίταξε, αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι το ότι στα καινούργια αυτοκίνητα μπορείς να αγοράσεις κάτι αν θέλεις, το οποίο θα στο δώσει το εργοστάσιο πια από τον ουρανό, έτσι απλά. Μέσω ίντερνετ θα σου αυξήσει την υποδύναμη, θα σου αυξήσει ενδεχομένως τη ροπή του αυτοκίνητου, ποια πράγματα, και όλα αυτά μπορείς να τα νοικιάσεις ή να τα αγοράσεις. Αν θέλεις μπορεί να πάρεις 30 άλογα, ξέρω εγώ, για να μην πληρώνοντας τόσο. Θα πάρεις 30 άλογα για πάντα, πληρώνοντας κάτι διαφορετικό.
1: Να το πούμε λίγο συμπτυγμένο, απλά, ότι τα λογισμικά των νέων αυτοκινήτων επιτρέπουν σε εταιρείες να κλειδώνουν λειτουργίες πίσω από συνδρομές, χρεώνοντας μηνύως για ενδεχομένως, θα πω απλά πράγματα, έτσι, θερμενόμενα καθίσματα, τετραδιεύθυνση, επιπλέον υποδύναμη. Είναι παραδείγματα τα οποία τα χρησιμοποιώ έτσι απλά, του ότι έξτρα του αυτοκινήτου θα μπορείς να τα ξεκλειδώσεις από απόσταση για ένα χρονικό διάστημα. Το οποίο ενδεχομένως να μην είναι και άσχημο, έτσι, γιατί θα μπορούσε να δοκιμάσει πράγματα που θες, πράγματα που δεν θες. Λέω εγώ τώρα.
2: Δεν συμφωνώ, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει, το δίλημα.
2: Εγώ θέλω το αυτοκίνητο, αυτό που παίρνω, αυτό να είναι και τέλος. Να μου δίνουν κάτι λιγότερο και μετά να αγοράζω κάτι.
1: Μα δεν σου δίνουν κάτι λιγότερο. Σου λένε ότι έχεις τη δυνατότητα, όποτε θέλεις
2: να πάρεις κάτι περισσότερο.
1: Να πάρεις κάτι περισσότερο.
2: Άρα αυτό που έχεις είναι κάτι λιγότερο.
1: Αν εσύ έχεις επιλέξει να το πάρεις λιγότερο αλλά οικονομικότερα, για σκέψου το κι αυτό, γιατί όχι. Σου πει, κοίταξε να δεις, θες να το πάρεις όλο μαζί ή να σου κόψω κάποια 1, 2, 3, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, σε χρήματα, και να το πάρεις σε entry level τιμή. Σε δυσκόλεψα τώρα.
2: Νέα πραγματικότητα, νέα πραγματικότητα. Για εμάς τους παλιούς, νέα πραγματικότητα.
1: Όλο αυτό γενικότερα στον κλάδο ονομάζεται car as a service. Και τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τελικά η φυσική εξέλιξη της ιδιοκτησίας ή μια εταιρική υπερβολή, θα μπορούσε να πει κάποιος, που εξοργίζει κάποιους από τους καταναλωτές όπως και σένα, από ό,τι καταλάβαμε. Μένει να το δούμε.
2: Δεν με εξοργίζει, περίμενε, δεν με εξοργίζει, απλά λέω.
1: Εντάξει, το χρησιμοποίησα ίσως να ήταν υπερβολή, και συγγνώμη, δεν θέλαμε να πούμε ότι.
2: Δηλαδή θα μπορεί να νοικιάσεις ενδεχομένως και ένα αυτοκίνητο. Και την ώρα που τον νοικιάζει, σου λένε πόσα άλογα θέλετε. 230, μάλιστα. 230 συν 20 ευρώ. Και πόσο θέλετε, τι ροπή να έχει το αυτοκίνητο, να έχει η ροπή, ξέρω εγώ, 45. Μάλιστα, άλλα 25 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και να φτιάξει αυτοκίνητο την ώρα που τον νοικιάζει, όπως το θέλει, για όσες μέρες θα κρατήσει. Εντάξει.
1: Εάν θα τον νοικιάζει και θα μπορεί να κάνει και αυτό, το θεωρώ ακόμα πιο εκπληκτικό. Ακόμα πιο ωραίο.
2: Δεν θα μπορεί, λες. Γιατί αν είναι δικό σου να μπορείς και όταν τον νοικιάσεις να μην μπορείς?
1: Μένει να το δούμε. Απλά, αυτό.
2: Ίσως λέω κάτι το οποίο θα ανοίξω τα μάτια εγώ, ο μικρός και τίποτα, θα ανοίξω τα μάτια σε εταιρείες ενοικιάζων αυτοκινήτων.
1: Άρα, να πούμε τώρα.
2: Νοικιάστε αυτοκίνητα και πουλάτε το τι θέλει ο καθένας παραπάνω.
1: Μάλιστα. Άρα φεύγουμε για ένα break με αυτή την τρομερή ιδέα σου. Ελπίζω να το επεξεργαστούν και αν μας ακούει και κάποιος και έχει απάντηση, ευχαρίστως να μας το στείλει. Φύγαμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Α, Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο και θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Ford Ranger Plug-in Hybrid, το πρώτο Plug-in Hybrid pickup της Ευρώπης. Ένα ιστορικό ορόσημο και μία υβριδική αρχιτεκτονική η οποία γράφει ιστορία στο Ford Ranger Plug-in Hybrid ως το πρώτο υβριδικό pickup που κατακτά το International Pickup Award. Συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 2,3 λίτρων EcoBoost και με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 281 ύπων. Έχει ηλεκτρική αυτονομία 42 χιλιόμετρων με μηδενικές εκπομπές ρήπων προφανώς, εξασφαλίζοντας ελεύθερη και αθόρυβη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων και τις πράσινες ζώνες χαμηλών ρήπων. Έχει 4 προφίλ οδήγησης για την ηλεκτρική του λειτουργία, 4 προφίλ οδήγηση EV. Ο οδηγός προσαρμόζει τη διαχείριση ενέργειας στις ανάγκες του μέσω των επιλογών Auto EV, αυτόματη εναλλαγή μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρισμού για μέγιστη αποδοτικότητα, EV Now, κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, EV Later, διατήρηση του επίπεδου φόρτισης της μπαταρίας για μετέπειτα χρήση, π.χ. για μία είσοδο στην πόλη, και EV Charge, φόρτιση της μπαταρίας μέσω του βενζινοκινητήρα κατά την κίνηση. Έχει επίσης την λειτουργία Pro Power On Board, είναι μια κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας, μετατρέπει την καρότσα του Ford Ranger Plug-in Hybrid σε πηγή ηλεκτρικής ισχύος στο εργοτάξιο, στο κάμπινγκ, στην ύπαιθρο ή όπου αλλού επιθυμείτε, καταργώντας την ανάγκη για θορυβώδεις γεννήτριες. Έχει μια έξοδο 2-3 kW και 10 Ampere για φόρτιση μπαταριών και τροφοδοσία φορτών ηλεκτρικών εργαλείων και επίσης μια έξοδο 6,9 kW και 16 Ampere για βαρέως τύπου επαγγελματικό εξοπλισμό, π.χ. κομπρεσέρ, συσκευές συγκόλλησης και άλλες τέτοιες συσκευές που έχουν απαίτηση από μεγάλη ισχύ ενέργειας. Αντώνη.
2: Να σου πω κάτι. Αυτό το που είπες τελευταίο, το ότι υπάρχουν μπρίζες όπου μπορείς να βάλεις τα εργαλεία σου και να κάνεις τη δουλειά σου, είναι κάτι το οποίο το έχουν υιοθετήσει αρκετές εταιρείες πλέον, ακόμα και στα SUV τα αυτοκίνητα υπάρχουν μπρίζες 12 volt φυσικά στο port bagage, όπου θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα και με συμβατικές μπρίζες, δηλαδή 2-30, απλά τα περισσότερα δεν έχουν τόσο μεγάλη ισχύ, κάποια είναι και κάτω από τα 2 kW και το εντυπωσιακό σε αυτό που συζητήσαμε τώρα είναι ότι έχεις 2,3 και 6,9 kW, το 6,9 είναι...
2: Μπορείς να βάλεις ηλεκτροκόλληση.
1: Ναι, αυτό είπαμε.
2: Δεν ξέρω πόσα είναι η ηλεκτροκόλληση, δεν ξέρω πόσα.
1: Οι μικρές, σαν και αυτή που έχεις εσύ, πόσο είναι. Είναι 3, 3,5. Σίγουρα υπάρχουν και μεγάλες που μπορεί να μην τις καλύπτει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι για όταν είσαι σε κίνηση. Επίσης, σκέψου, αν κάποιος έχει μία γεννήτρια βαλιτσάκι, ας πούμε, που είναι 2 kW, εδώ ξεκινάμε κατευθείαν στα 2,3 και φτάνουμε στα 6,9. Δεν ξέρω αν έχεις ερώτηση εκεί τώρα.
2: Ναι. Όχι, όχι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα επικροτώ στα καινούργια αυτοκίνητα και είναι πράγματα πάρα πολύ χρήσιμα και φτιαγμένα για να λύνουν ανάγκες. Να λύνουν ανάγκες. Ειδικά για τους αγρότες που θα έχουν
1: και τους επαγγελματίες, έτσι.
2: Εργοτάξια. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι το να έχεις το πριόνι μαζί και να μην χρειάζεσαι μπρίζα κλπ. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Τι θέλεις, συνεχίζω ή θέλεις εσύ να...
2: Ναι, θέλω να συνεχίσεις, αλλά θα ήθελα πρώτα να πω μάλλον στους φίλους μας, αυτούς που θα έρθουν στην έκθεση αυτοκινήτου, ότι αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, θα είμαστε στη διάθεσή τους σε όλη τη διάρκεια της.
1: Εννοείς να έρθουν σε επαφή μαζί μας.
2: Σε επαφή μαζί μας, ναι. Να γνωριστούμε, να τα πούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις, ενδεχομένως κάποια ιδέα τους να τη βγάλουμε και στον αέρα. Θα είμαστε όλο το διάστημα της έκθεσης και θα ήταν χαρά μας να δούμε αυτούς που μας ακούνε και να γνωριστούμε.
1: Εννοείται. Να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Είσαι έτοιμος?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Είναι κάτι που γενικότερα ανακυκλώνεται. Η έκρηξη των κινέζικων υβριδικών στην Ευρώπη και οι καμπάνες εισαγωγικά στις Βρυξέλλες. Το ειδησιογραφικό πλαίσιο πίσω από αυτό είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, οι Κινέζοι κατασκευαστές απάντησαν διοχετεύοντας τεράστιους όγκους plug-in hybrid και υβριδικών μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι πωλήσεις τους εκτοξεύτηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Όλο αυτό το ξέραμε, το έχουμε συζητήσει. Βλέπουμε τώρα ότι ανεβαίνουν τα ηλεκτρικά. Είναι κάτι που συζητάμε τελευταία, γιατί συνέχεια κερδίζουν μερίδιο αγοράς. Όμως η ερώτηση είναι η εξής και δεν είναι δική μου, είναι γενική. Ότι νομίζαν ότι προστατεύαν την ευρωπαϊκή βιομηχανία βάζοντας δασμούς στα κινέζικα ηλεκτρικά. Αλλά οι Κινέζοι φαίνεται ότι προσπέρασαν όλο αυτό με τα υβριδικά. Δηλαδή η Ευρώπη κάπως νομίζω ότι υποτίμησε τη ζήτηση του κόσμου για το προσιτό αυτοκίνητο. Δεν θα πω για το προσιτό υβριδικό. Για το προσιτό αυτοκίνητο, γιατί γι' αυτό μιλάμε τελικά.
2: Ξέρεις ποιο αυτοκίνητο έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο εξάμηνο στην Ευρώπη? Το Ντάτσια, το Σορέντο.
1: Το, οποίο, το Σαντέρο, θες να πεις.
2: Το Σαντέρο. Το
1: γιατί
2: Σαντέρο,
1: μας πήγε σε άλλη μάρκα,
2: ναι,
1: με
2: ναι,
1: το.
2: Πήγα σε άλλη μάρκα. Ναι,
1: πήγε σε άλλη μάρκα. Ντάτσια Σαντέρο. Ναι, εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω δει, το δούμε. Ναι.
2: Το Ντάτσια Σαντέρο. Το οποίο είναι ένα οικονομικό αυτοκίνητο σε σχέση με τα αντίστοιχα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πού το βρήκες αυτό το στοιχείο, από πού το έχεις?
2: Από τις πωλήσεις του εξαμήνου στην Ευρώπη.
1: Μιλάς για LPG, ξέρεις, για το Σαντέρο με την έκδοση LPG.
2: Όχι, σε όλες τις εκδόσεις.
1: Του διπλού καυσίμου. Α, γενικά. Όχι,
2: σαν
1: σύνολο.
2: Όχι, δεν το. Σε σύνολο.
1: Άρα...
2: Και τον Ντάστερ πάει πάρα πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων, καμία αντίρρηση, αλλά πάνω σε αυτό που σε ρώτησα, μία απάντηση θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Το ότι τι.
1: Βλέπουμε ότι όλο αυτό τελικά οδήγησε τον κόσμο στις προσιτές επιλογές. Γιατί η όλη διαδικασία, με την Κίνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι έδωσε πολλαπλές επιλογές, επιλογές που δεν υπήρχαν, και έχει ρίξει πολύ το κόστος. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις αυτοκίνητα πολύ πιο οικονομικά. Γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση που δεν είχες αυτή την πληθώρα μοντέλων, σίγουρα όχι, και μαρκών, όμως έβλεπες ότι ήταν οι επιλογές συγκεκριμένες. Μετρημένες, δεν θα πω στα δάχτυλα του ενός και των δύο χεριών, αλλά δεν ήθελες και πάρα πολύ για να το κλείσεις.
2: Να μου πεις. Ναι. Να σου πω ποια είναι η δική μου θέση. Ότι με βάση αυτά που έχουμε πει και στο παρελθόν, το ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το αυτοκίνητο έχει αλλάξει. Παλιότερα, όπως πάλι λέω, έχουμε πει τόσες φορές, εμείς ασχολούμαστε με το πόσες ταχύτητες έχει, πόσους συγκεντροφόρους έχει, τι ροπή έχει και πόσα άλογα έχει το κάθε αυτοκίνητο. Τώρα το ενδιαφέρον του κοινού έχει ξεφύγει από όλα αυτά. Γιατί στις πόλεις πια και στην κεντρική Ευρώπη είναι τέτοια η κίνηση και τέτοια η πληθώρα των αυτοκινήτων, τα μποτιλιαρίσματα και όλα αυτά, που το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει κάποιον είναι οι επιδόσεις και το αν έχει, ξέρω εγώ, 7 ταχύτητες πλέον ή 6, αν έχει τη ροπή έχει τα λοιπά. Αυτά δεν ενδιαφέρουν πια τον κόσμο. Άρα λοιπόν, μήπως το ενδιαφέρον του κοινού έχει πάει στο να πάρω ένα αυτοκινητάκι να κάνω τη δουλειά μου όσο το δυνατόν πιο οικονομικό γίνεται, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που εγώ θα ήθελα να κάνω αν ήμουν μόνος μου.
1: Θα σε δυσαρεστήσω και θα σου πω όχι σε καμία περίπτωση, γιατί ξαφνικά από εκεί που είχες, ας πούμε, δεν θα πω 30, είχες 25 μάρκες, έχεις περισσότερες από 50. Μιλήσαμε για τις 50 plus 52 μάρκες που θα μπορούσαν να δουν οι επισκέπτες στην Νότο Αθήνα. Έτσι. Άρα όλο αυτό τι έχει κάνει απλά, έχει ανοίξει πάρα πολύ το διαθέσιμο προϊόν. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί υπάρχει επιλογή πίσω από αυτό και ο καθένας μετά συνθέτει το δικό του κομμάτι. Α, μου αρέσει αυτό οπτικά, πάω, το βλέπω, με τι κινητήρες διατίθεται, είναι ηλεκτρικό, είναι plug-in, τι είναι. Είναι στα χρήματα που σκεφτόμουν ότι θέλω να δαπανίσω για να αλλάξω το αυτοκίνητό μου. Έφυγα. Το κλείνω. Γεια σας.
2: Άρας, εγώ βλέπω ότι στο προσεχές...
1: Και όλα αυτά, συγγνώμη για το προσεχές, συνεχίζει αμέσως, και όλα αυτά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και ενδιαφέρεται ο κόσμος και του αρέσει να έχει επιλογές και γι' αυτό βλέπουμε ότι όλο αυτό βοηθάει τελικά.
2: Ναι, εγώ λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σου πω, είναι ότι το ενδιαφέρον του κοινού δεν θα είναι πια τόσο πολύ σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο σαν αντικείμενο το οποίο ικανοποιεί κάποια δικά σου θέλω. Το αυτοκίνητο θα είναι ένα είδος, ένα πράγμα, ένα αντικείμενο το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σου. Δηλαδή το να πας στη δουλειά σου, το να πας μια εκδρομή και μέχρι εκεί.
1: Σωστά.
2: Αν τα δικά σου θέλω ήταν να πηγαίνεις με τις πάντες, δεν θα ενδιαφέρει πια πολύ κόσμο.
1: Κάπως
2: αν
1: έτσι.
2: Τα δικά σου θέλω,
1: φτάσαμε στο τέλος όμως.
2: Ναι, αν τα δικά σου θέλω θα ήταν να έχει 0% σε 4, Δεν θα απασχολεί κανένα γιατί δεν θα μπορείς.
1: Πάντως το βρίσκεις αυτό πια σε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα. Ή κοντά στο 4.
2: Το βρίσκεις, αλλά
1: να
2: αλλά
1: πούμε λοιπόν,
2: για να... δεν μπορείς ποτέ να το κάνεις.
1: Εντάξει, να πούμε λοιπόν
2: πάρα
1: τώρα για να κλείσουμε γιατί έχουμε φτάσει και 8:56. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα από αύριο. Να θυμίσουμε ότι 52 νέες μάρκες στην Νότο Αθήνα που ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας. Αυτά από μένα.
2: Καλό βράδυ και από μένα και καλή εβδομάδα φθινοπορεινή. Θα δούμε. Ο καιρός θα φτιάξει.
1: Έτσι φαίνεται. Να δούμε. Καλό βράδυ λοιπόν. Να προσέχετε στους δρόμους.
2: Καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα επιχειρηματική ώρα. Κυριακή σήμερα 9. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Με ιδέες, έμπνευση για την εβδομάδα που έρχεται. Πάντα γύρω από τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Για πολλά χρόνια η επαγγελματική επιτυχία είχε μια σχετικά ξεκάθαρη διαδρομή. Καλή δουλειά, καλός μισθός, εξέλιξη, περισσότερες ευθύνες και αν όλα πάνε καλά, μια καλύτερη θέση. Σήμερα όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δεν ζητούν μόνο περισσότερα χρήματα ή μια καλή θέση. Θέλουν περισσότερο προσωπικό χρόνο, ευελιξία, τηλεργασία, καλύτερες συνθήκες, ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον και μια δουλειά που να μην καταλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή τους. Την ίδια στιγμή όμως οι επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά προσπαθούν να προσελκύσουν και να κρατήσουν καλούς ανθρώπους χωρίς να χάσουν σε παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπου εκεί γεννιέται μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση. Έχουν αλλάξει υπερβολικά οι απαιτήσεις των εργαζομένων ή μήπως έχει αλλάξει οριστικά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εργασία? Απόψε λοιπόν θα συζητήσουμε με την καλεσμένη, με την οποία θα σας παρουσιάσω σε λίγα λεπτά, μισθός, καριέρα ή ζωή. Τι ζητάμε πλέον πραγματικά από τη δουλειά μας? Πόσο διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις των νέων? Τι συμβαίνει με την τηλεργασία, το work-life balance και την τετραήμερη εργασία? Και τελικά μπορούμε να έχουμε και επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ζωή ή κάπου χρειάζεται να κάνουμε επιλογές? Καλησπέρα Σοφία Σκευοφύλακα.
2: Καλησπέρα Θέμη.
1: Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, για μια ακόμη φορά εδώ να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Υπάρχει work-life balance?
2: Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι εδώ, γιατί πάντα μου κάνεις και τις πιο σωστές ερωτήσεις. Νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό που βλέπουμε ειδικά στην Ελλάδα είναι ότι το work-life balance ήταν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε σαν concept ζωής, και σιγά σιγά, ειδικά μετά τον κορονοϊό, με τις αλλαγές που γίνονται από όλα αυτά που βλέπουμε στα social media, με τις αλλαγές που γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε ότι ίσως πρέπει να ζούμε λίγο διαφορετικά. Και ο ίδιος ο εργαζόμενος πια έχουμε δει πάρα πολλές μελέτες και το βλέπουμε και εμείς συνεχώς στις εταιρείες που στις οποίες πηγαίνουμε, ότι ο εργαζόμενος πραγματικά ψάχνει αυτό το work-life balance, ειδικά αν, ακόμα και αν η ομάδα στην οποία βρίσκεται ή η εταιρεία την οποία βρίσκεται του αρέσει. Mm. Δεν είναι, δηλαδή είναι απλά ένα καινούριο concept ζωής που αρχίσαμε να βάζουμε λίγο μεγαλύτερη προτεραιοποίηση στην ίδια μας, στον προσωπικό μας χρόνο, που παλιά δεν το σκεφτόμασταν έτσι.
1: Κάτσε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θέλω να μου πεις αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια σε αυτά που ζητούν οι άνθρωποι από τη δουλειά τους. Εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια ο μισθός. Mm. Ισχύει αυτό?
2: Ο μισθός παραμένει το πρωταρχικό, το πρώτο σημείο που όλοι είναι θεμελιώδης, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Όμως πια δεν φτάνει μόνο ο μισθός. Έχει πάρα πολύ σχέση το ότι τι ώρα φεύγω από το γραφείο, αν υπάρχει ευελιξία στην εργασία μου, αν υπάρχει well-being, αν αυτά που κάνω μου προσφέρουν κάτι, αν εξελίσσομαι. Δηλαδή πια ο μισθός είναι πάρα πολύ κύριο, αλλά αν δεν το πλαισμιώσουμε και με 3-4 άλλους παράγοντες που μόλις ανέφερα, βλέπουμε ότι δεν σημαίνει ότι θα μείνει κάποιος εργαζόμενος ή ότι θα είναι ευχαριστημένος.
1: Βέβαια, νομίζω ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία πια και επιβάλλεται στις αγγελίες να βάζουμε το εύρος του μισθού.
2: Ακριβώς, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τις αγγελίες πια. Πρέπει να βάζουμε ένα εύρος μισθού οπωσδήποτε. Όπως επίσης δεν επιτρέπεται να ρωτάμε σε μία συνέντευξη τον προηγούμενο μισθό του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, του συνεντευξιαζόμενου.
1: Γιατί έχει συμβεί αυτό?
2: Κοίτα, είναι κάτι το οποίο το είχα δει και όταν ήμουν Αγγλία πολλά χρόνια. Δηλαδή στο εξωτερικό αυτό είναι πολύ σύνηθες. Αλλά ένα από τα κύρια πρωτερχικά έτσι, στοιχεία είναι ότι πια ο κόσμος, ο μισθός είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρει κάποιος τι επιλέγει πια και να ξέρει και τι άλλο θέλει να χτίσει γύρω από το μισθό του. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ότι πια δεν μας φτάνει μόνο ο μισθός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό, είναι από εκεί που ξεκινάμε, αλλά πια όλοι ψάχνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Mm-hmm.
1: Και γιατί από τη στιγμή την οποία όμως μας λες ότι ο μισθός δεν είναι ο βασικός παράγοντας επιλογής και διατήρησης ενός ανθρώπου στην εργασία του, το να αναγράφουμε το εύρος μισθού δεν βάζει τις θέσεις σε έναν ανταγωνισμό, αλλά και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα.
2: Βάζει, αλλά θεωρώ ότι επίσης, ειδικά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το προσωπικό, σε σχέση με την νομοθεσία, σε σχέση με το τι θέλει ο κόσμος, βοηθάει και λίγο στη διαφάνεια, που ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε πριν. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι πάρα πολύ. Όχι έναν εργαζόμενο, έναν υποψήφιο, ο οποίος μπορεί να θέλει να έρθει σε εμάς και να μπορεί να δηλώσει να έρθει σε αυτή τη συγκεκριμένη καινούργια θέση, αλλά να ερχόταν από μόνος και να ζήταγε λιγότερα χρήματα. Mm-hmm. Αν η εταιρεία όμως έχει ένα budget για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί κάποιος να μην κάνει μια αλλαγή η οποία είναι βοηθητική για εκείνον? Και το αντίστροφο, αν κάποιος θέλει να αλλάξει μια εταιρεία και πάει και κάνει απλά σε μια θέση και περάσει από όλη τη διαδικασία των συνεντεύξεων και στο τέλος του που είναι ένα μισθό ο οποίος δεν ταιριάζει με αυτά που θέλει εκείνος για τη ζωή του, γιατί έχει παιδιά, γιατί έχει ανάγκες, καλό δεν είναι όλο αυτό να γλιτώσουμε όλοι μαζί χρόνο? Στο εξωτερικό είναι μια πρακτική που συμβαίνει παντού.
1: Έχεις διαγγελίες ενεργείας που να γράφουν το μισθό?
2: Όχι όσες θα ήθελα.
1: Εγώ δεν έχω δει πολλές.
2: Υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Έλεγχος ακόμα δεν υπάρχει πάνω σε αυτό. Όμως είναι υποχρεωτικό, είναι κάτι που το αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε. Πολλές φορές ξέρουμε όλοι ότι οι αλλαγές που έρχονται μπορεί να πάρουν και λίγο χρόνο. Και σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι αγγελίες να το αναγράφουν. Δεν είναι σε όλα τα σημεία όπως θα θέλαμε. Εννοείται ότι επίσης μικρές επιχειρήσεις δεν το γνωρίζουν καθόλου mm-hmm. ότι αυτό ισχύει καν, καθώς δεν έχει γίνει και κάποια καμπάνια για να το γνωρίσει mm-hmm. ο κόσμος που θα ήταν καλό να γίνει. Οπότε βλέπουμε ότι μικρές εταιρείες δεν το αναγράφουν και οι μεγάλες, ακόμα το HR μαθαίνει τι πρέπει να κάνει, γιατί έρχεται και ένα καινούριο υπέρ της διαφάνειας των μισθών, έρχεται κάτι καινούριο το Νοέμβριο.
1: Α,
2: το
1: τι,
2: οποίο...
1: θα το πεις?
2: Θα σας το πω, φυσικά δεν είναι, είναι υποχρεωτικό για όλους πια στην Ελλάδα, ότι θα γίνονται κάποιοι έλεγχοι μέσα στις επιχειρήσεις σε σχέση με τους μισθούς ανάλογα θέσεις. Ανάλογα το να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές αξιομοιώσεις μισθών στις ίδιες θέσεις ανθρώπων, αν είναι άντρες ή γυναίκες, αν είναι ίδια ή διαφορετική μισθή στο ίδιο level θέσεις, και ότι οι αυξήσεις που γίνονται να γίνονται με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι επειδή ένιωσα να σου δώσω μία παραπάνω αύξηση ή να μην σου δώσω ενώ μπορεί να τη δικαιούσε. Οπότε έρχονται πολλές αλλαγές. Αυτό είπα και στην, αυτό εννοούσα και στην αρχή σε σχέση με το.
1: Ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό βέβαια και σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων που έχουμε στην Ελλάδα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όσες επιχειρήσεις θα είναι πάνω από 250 άτομα, θα είναι οι πρώτες οι οποίες θα πρέπει να αποδείξουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, reports και συστήματα.
1: Ίσως και εκεί να υπάρχουν περισσότερες ανισότητες.
2: Ακριβώς. Και μετά οι πιο μικρές εταιρείες θα πρέπει να έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο που είναι κάποια ουσιαστικά όρια αναθέση και αναεπίπεδο, για να ξέρεις ότι δηλαδή έχω κάποιον ο οποίος είναι βοηθός, λογιστή για παράδειγμα, και αν έρχεσαι σε εμάς το εύρος θέσης καλύπτεται με αυτό το μισθό και να μην υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ.
1: Υπάρχουν ανισότητες στα φύλλα?
2: Υπάρχουν.
1: Σήμερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχει και πολύ ενεργή καμπάνια τα τελευταία χρόνια να αλλάξει αυτό. Αλλά εγώ θα πω ότι αυτό ίσχυε για πάρα πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή και σε επαγγέλματα που έχεις περισσότερους άντρες, λιγότερες γυναίκες συμβαίνει αυτό, αλλά και το αντίστροφο. Σε εταιρείες, καταστάσεις οι οποίες μπορεί να έχεις περισσότερες γυναίκες, πάλι μπορεί οι άντρες να έχουν χαμηλότερο μισθό. Οπότε ισχύει. Υπάρχουν ανισότητες.
1: Θέλω να γυρίσουμε πίσω στις αγγελίες με τους μισθούς. Τι εύρος έχεις δει?
2: Το σύνηθες και το καλό, η καλή πρακτική είναι να είναι μεταξύ 300 ευρώ.
1: Δηλαδή, ας πω, αυτό θέλω να πω, γιατί μπορεί κάποιος να πει το βασικό, ξέρω εγώ, 900, λέει, από 900 μέχρι 2000.
2: Σωστά. Αυτό δεν είναι ένα σωστό.
1: 2000, ναι, είναι βασική για να σου πούνε 900.
2: Ακριβώς. Δεν είναι ένα καλό, και είναι πολύ σωστό να το πούμε αυτό στον κόσμο που μας ακούει. Δεν είναι μια καλή πρακτική αυτή. Γι' αυτό συνήθως το εύρος που προτείνω πάντα εγώ είναι μεταξύ 300 με 400 ευρώ max.
1: Ναι, αλλά το προτείνεις εσύ. Η πράξη, θα σου πω ότι ο καθένας.
2: Τι βλέπουμε, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, αν θες να σου ειλικρινίσει.
1: Θα βάλω και εγώ από 900 με 2000, αν νομίζω ότι είναι 2000, θα έρθουν και σου πούνε 900. Δεν έχει τα προσόντα.
2: Ακριβώς. Αυτό σιγά σιγά όσο θα αρχίσει να γίνονται κάποια μέτρα ελεγχού, όπως τώρα που δεν έχουμε αγγελίες αρκετές οι οποίες έχουν πάνω μισθούς, ή μπορεί να πηγαίνει κάποιος στην πρώτη συνέντευξη και να μην γνωρίζει καθόλου τους μισθούς και έχει κάθε δικαίωμα να ρωτήσει πια από την πρώτη συνέντευξη, εφόσον δεν το αναγραφεί η αγγελία. Αυτό που δεν θα πρότεινε είναι συγκεκριμένο μισθό, γιατί καλό είναι το εύρος για να μπορούν να έχουν όλοι το flexibility. Και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ο συνεντευξιαζόμενος ή που τον ενδιαφέρει συγκεκριμένη θέση, αλλά και η ίδια η εταιρεία. Οπότε γι' αυτό πάντα θα πρότεινε ένα εύρος.
1: Νομίζω ότι η σωστή ερώτηση είναι με πόσα χρήματα θα είστε ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι.
2: Ναι, είναι μια σωστή ερώτηση. Παρόλα αυτά, με όλες τις αλλαγές που έρχονται και στα νομοσχέδια, καλό θα ήταν να έχουμε βάλει όμως και το εύρος στην αγγελία. Δηλαδή, μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτό, αλλά υποτίθεται ότι ο συνεντευξιαζόμενος πρέπει να ξέρει ήδη ένα εύρος στο οποίο είναι η θέση.
1: Δεν συζητάμε το θέμα το οικονομικό εκεί.
2: Μπορείς να το κάνεις συζήτηση αφού ξέρει τη γνώση. Mm-hmm. Ή θα πρέπει να του το πεις στην πρώτη συνέντευξη, και αυτό είναι OK, επιτρέπεται. Mm-hmm. Στην πρώτη συνέντευξη να του το πεις εσύ πριν ρωτήσεις το τύπο. Γιατί υποτίθεται ότι γίνεται και διαπραγμάτευση εδώ εκείνη τη στιγμή, mm-hmm, και δεν έχει όλη την πληροφορία μία πλευρά από τις δύο γι' αυτό. Mm-hmm.
1: Αν λέγαμε σε έναν εργαζόμενο σήμερα περισσότερα χρήματα με περισσότερες ώρες δουλειάς ή λιγότερα χρήματα με περισσότερο προσωπικό χρόνο, οι ηλικίες τι θα επέλεγαν?
2: Τελευταία βλέπουμε ότι πραγματικά πολλοί millennials, πολλοί Gen Z θα διαλέξουν λιγότερα χρήματα, λιγότερο χρόνο. Mm-hmm. Αυτό όμως που συνεχίζουμε να βλέπουμε...
1: Και οι millennials.
2: Ναι, και οι millennials. Θα πω όμως ότι έχει μία σημασία το σε τι εργασιακό περιβάλλον έχουν συνηθίσει να εργάζονται. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει περάσει άσχημα σε ένα εργασιακό περιβάλλον θα διαλέξει αυτή την επιλογή. Γιατί σου λέει χρειάζομαι ένα διάλειμμα, χρειάζομαι να έχω περάσει burnout, είναι πια λέξεις που τις λέμε στην Ελλάδα που παλιά δεν τις συζητάγαμε. Mm-hmm. Ή με ενδιαφέρει περισσότερο το well-being, θέλω να δω τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο, θέλω να ασχοληθώ με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους μου και τα σχετικά. Οπότε υπάρχει πολλοί κόσμος που θα διάλεγε λιγότερες ώρες, λιγότερα χρήματα, εφόσον είναι στη φάση της ζωής του που το σκέφτεται αυτό. Αν το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι καλό, επίσης θα διαλέξουν πολλές φορές αυτό ή θα έχουν κάποιον άλλο στόχο που έρχεται στη ζωή τους. Το περισσότερα χρήματα, περισσότερη δουλειά είναι για τους ανθρώπους που λέω εγώ που έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να χτίσουν περισσότερο καριέρα. Mm-hmm. Που παλιά εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει να φτιάξει καριέρα. Πια δεν είναι δεδομένο. Mm-hmm. Έχει αλλάξει αυτό σαν.
1: Ακριβώς. Βάζουμε ένα τελείωμα, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Τέλειο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
2: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
3: μπουχός.
2: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, Κυριακή βράδυ εδώ στον Alpha Radio 989. Συζητάμε μαζί με την Σοφία Σκευοφύλακα για την καριέρα, για τους μισθούς, για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, για το τι ζητούν οι εργαζόμενοι σήμερα, και θα μιλήσουμε και τους επιχειρηματίες σε λίγο. Τελικά, Σοφία, το work-life balance είναι μια πραγματική ανάγκη? Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε σαν μια δικαιολογία για να κάνουμε λιγότερη προσπάθεια. Α, την ισορροπία μου. Α, να βρω το κέντρο μου.
6: Ωραία ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι μια πραγματική ανάγκη, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πια και ο κόσμος που ζούμε είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που μπορεί να ήταν και μέχρι πριν 10 χρόνια. Από οικονομικής απόψεως, από άποψη το τι ζητάμε στην εργασία μας, από το πόσα πράγματα αλλάζουν στον πλανήτη. Μπορεί κάποιες φορές κόσμος, γιατί το έχουμε δει, να επικαλεστεί το work-life balance ή το well-being, τέλος πάντων, σαν ένα concept για να ίσως να μην είναι τόσο παραγωγικός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται, και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο πολύ χρειάζεται. Και επειδή μπορεί να έχουμε καλομάθει κάποιος εργαζόμενος ουσιαστικά να μας δίνει όλο τον εαυτό, και κάποια στιγμή να αποφασίσει να τραβήξει ένα χειρόφρονο και να πει: ξέρεις κάτι, θέλω work-life balance, πρέπει λίγο να κάνω ένα βήμα πίσω. Δεν έχουν μάθει και οι επιχειρηματίες να το ακούν αυτό σαν concept. Τα τελευταία 2-3 χρόνια το ακούμε όλο και περισσότερο. Και μετά λέμε: α, δεν είναι τόσο παραγωγικός όσο πριν. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ότι πολλά πράγματα πια έχουν αλλάξει και πια μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά γι' αυτό. Στην Ελλάδα δεν είχαμε την κουλτούρα να μιλάμε ανοιχτά για το ότι, ξέρεις κάτι, περνάω δύσκολα ή αυτό, ή θέλω να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου αυτή τη στιγμή, οπότε θα φύγω εγώ 5 ακριβώς. Είναι συζητήσεις που είναι δύσκολες για να τις. Που δεν τις κάναμε τόσο πολύ, και τώρα πια ο κόσμος και λόγω των social media νιώθει πιο ανοιχτός να το συζητήσει. Δεν σημαίνει ότι αρέσει πάντα στην εταιρεία, αλλά είναι reality.
5: Ναι, αλλά ναι. Ίσως και λόγω των κοινωνικών δικτύων. Όλοι εκφράζονται αυτό που έχουν, στο μυαλό τους. Μίλησες πριν για ωράριο και είπαμε και για καριέρα. Όντως μπορεί μια καριέρα να χτιστεί μόνο μέσα στο αυστηρό πλαίσιο του ωραρίου?
6: Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Από αυτά που έχω δει, η αλήθεια είναι ότι.
5: Όχι.
6: Είναι αρκετά δύσκολο. Το ξέρεις και εσύ πολύ από τη μεγάλη σου πορεία και από το πόσο κόσμο έχεις δει και εσύ. Αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει η εταιρεία να έχει πραγματικά πολύ σωστά συστήματα, να βοηθάει τον εργαζόμενο να μην είναι πολύ στελεχωμένη. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά καπέλα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις. Σε όποια χώρα βέβαια και αν πας.
5: Θεωρείς ότι η Gen Z είναι αυτή και οι millennials που έχουν κάνει τη διαφορά σε σχέση με τις παλιότερες γενιές που είναι σήμερα 50 ή 60 στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την καριέρα τους?
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολύ τον τρόπο που σκέφτονται. Και επίσης να πούμε, και πάει και στην προηγούμενη ερώτηση για το καριέρα που λέμε μέσα στις ώρες, αλλά και για αυτό που με ρωτάς μόλις τώρα. Πια πολλοί κόσμοι αποφασίζουν να μην φοράει μόνο ένα καπέλο αυτό που φοράει στην εργασία του, να κάνει και μια δεύτερη δουλειά στο σπίτι, να κάνει κάποιο άλλο χομπί, είτε γιατί πρέπει, γιατί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πληροφορία εκεί έξω, μεγαλύτερες δυνατότητες. Οπότε δεξιότητες που έχει αυτή η γενιά. Πολλές φορές μπορεί να τις φέρνει από άλλα παράλληλα projects που φέρνει στην εργασία της, και σου λέει: γι' αυτό το λόγο με ενδιαφέρει εγώ να είμαι νέα 5, γιατί μετά τις 5 κάθομαι και κάνω κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει, το οποίο μπορεί να μου φέρνει και εκείνο ένα πιο μικρό εισόδημα, μαθαίνω άλλες δεξιότητες. Έχουμε πολλά δηλαδή παράλληλα πράγματα που συμβαίνουν στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική σε πολλοί κόσμο, σε αυτές τις γενιές, τη Gen Z, σε σχέση με όταν είμαι 50.
5: Βέβαια, βλέπουμε τις μεγαλύτερες γενιές να θεωρούν ότι οι νεαρότεροι δεν θέλουν να δουλέψουν.
6: Αυτό είναι
5: δηλαδή,
6: παντού.
5: Η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει. Αυτό θα ακούσεις πάρα πολύ. Τι σημαίνει λοιπόν ουσιαστικά πίσω από αυτή τη σύγκρουση των γενεών?
6: Νομίζω ότι απλά είναι διαφορετικός τρόπος εργασίας. Είναι διαφορετικό mindset. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι η γενιά Z και οι millennials έχουν δει πάρα πολύ τους γονείς τους σε δυσκολίες, έχουν ζήσει κρίσεις, έχουν ζήσει θέματα, έχουν ζήσει ότι ανοίγουν το κινητό και βλέπουν όλο τον πλανήτη, οπότε κάνουν ένα comparison με όλο τον πλανήτη, μια σύγκρουση.
5: Μια σύγκριση.
6: Σημεία σύγκριση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και αυτό που βλέπεις είναι ότι όντως έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψης αυτά που θέλουν να κάνουν. Αυτό όμως δεν μπορούν να το αντιληφθούν όσοι είναι 50, 60... Εγώ μπορώ να πω και 45 πλάς, γιατί είναι άλλος τρόπος διαχείρισης της καθημερινότητάς τους, αλλά και επίσης η καθημερινότητα τώρα δεν είναι ίδια με τότε. Όμως υπάρχει πάρα πολύ αυτό το κόνσεπτ ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Mm. Γιατί δεν θέλουν να δουλέψουν τόσο σκληρά όπως έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε.
5: Αυτό που ακούς είναι πάει 5 ώρα και φεύγουν. Δεν κάθονται να τελειώσουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
6: Ακριβώς.
5: Ούτε τους λες έλα να κάνεις ένα σεμινάριο την Κυριακή, ας πούμε. Mm.
6: Και πάρα πολλοί θα σου πούνε όχι, ή θα σου γκρινιάξουν, ή θα σου πούνε δεν είναι μέσα στο ωράριό μου, εγώ έχω άλλα πλάνα. Είναι διαφορετικός τρόπος ζωής. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί εταιρείες θα αλλάξουν σιγά σιγά σε κάποια τέτοια θέματα. Και μάλιστα έχω ακούσει και πολλούς της γενιάς, ανθρώπους που είναι 40 πλάς, να λένε ξέρεις κάτι, σε κάποια πράγματα συμφωνώ μαζί τους. Απλά μπορεί να μην τα πω εγώ ποτέ δημόσια, γιατί έτσι πιέζουν και την εταιρεία μας να αλλάξει π.χ. για κάποιες συνήθειες. Δεν θα πω ότι δεν δουλεύει η γενιά Z. Θεωρώ ότι όμως μπορεί να δυσκολεύεται λίγο παραπάνω να ταιριάξει με τις κουλτούρες των οργανισμών. Δηλαδή μπορεί να ψάχνει κάτι το οποίο έχει νόημα, έχει κάτι βαθύτερο, κάτι πιο να νιώθουν δηλαδή ότι δίνουν πίσω στην κοινωνία για παράδειγμα, ή μπορεί να ψάχνουν κάτι που σου λέει okay, εγώ θέλω καθαρά 9-5, μην μου βάζεις τίποτα παραπάνω, θα σου δουλεύω μια χαρά στο 9-5, μετά όμως έχω τη δική μου ζωή, μην με ρωτάς για το κάτι παραπάνω. Έχουν διαφορετικά σημεία, γιατί έχουν δει και από τους γονείς τους πολλά διαφορετικά πράγματα. Και ένα από τα πράγματα που έχω συζητήσει πολλές φορές και με επιχειρηματίες και με εργαζόμενους είναι ότι είναι και πράγματα που τους είπαν οι ίδιοι οι γονείς τους, γιατί περάσανε δύσκολα και σου λένε μην περάσεις εσύ αυτά που πέρασα εγώ. Οπότε ζούμε μια πραγματική transformation, μια μεγάλη αλλαγή αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, στον τρόπο που δουλεύουμε.
5: Πιστεύεις ότι οι μεγαλύτεροι εμπιστεύονται τους νεαρότερους στο επιχειρηματικό κομμάτι?
6: Θα πω μόνο όσοι, και είναι δύσκολο αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια, νομίζω ότι αυτοί που είναι αρκετά σκέφτονται έξω από το κουτί, όπως λέμε, ακούνε πολύ πιο εύκολα τις νέες γενιές. Πολλοί κόσμοι δεν ακούει τις νέες γενιές, και εγώ θα πω ότι ξέρεις κάτι, τελικά η νέα γενιά σε κάποια πράγματα μπορεί να είναι πολύ καλή. Μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει την εμπειρία και θεωρεί ότι αυτό που λέει είναι σωστό, γιατί είναι και αρκετά ισχυρογνώμων η γενιά Z. Αλλά αν τους ακούς και δεις ότι και ο άλλος είναι κάπως δεκτικός να ακούς, νομίζω ότι μπορείς να χτίσεις κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μια πολύ ωραία γενιά.
5: Γενικά πρέπει να ακούμε τους νέους. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά έχουν και κάτι ενδιαφέρον να πούνε πάντα.
6: Εγώ θεωρώ
5: ότι αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.
6: Ακριβώς. Νομίζω ότι πάντα πρέπει να τους ακούς. Γιατί θα δουν κάτι διαφορετικό, θα το ψάξουν κάπως διαφορετικά. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε τόσο πολύ τις νέες γενιές, θα πω εγώ. Αρχίζει και αλλάζει αυτό. Λόγω, εγώ θα πω περισσότερο τεχνητής νοημοσύνης, όχι για άλλο λόγο, γιατί ξαφνικά είδαμε ότι κάποια πράγματα που εμάς μας φαίνονται δύσκολα να το κάνουν πάρα πολύ εύκολα και να λες, okay, κάτσε εδώ, τώρα πρέπει κάπως να συνεργαστούμε. Και λόγω τεχνητής νοημοσύνης αρχίσαμε λίγο περισσότερο να ακούμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ακόμα το κόνσεπτ, ειδικά στην Ελλάδα, ότι η γενιά Z, ας πούμε, δεν θέλει να εργαστεί. Mm-hmm. Απλά εγώ θα πω ότι δεν θέλει να εργαστεί τόσο σκληρά. Και πιθανότατα να μην χρειάζεται πια στην εποχή που ζούμε.
5: Αλλά εμείς προσαρμοζόμαστε, όχι η γενιά Z σε εμάς.
6: Η γενιά Z θα προσαρμοστεί αφού πάρει την εμπειρία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπειρία λόγω χρόνων για να προσαρμοστεί σε εμάς. Οπότε αρχίζουμε εμείς να προσαρμοζόμαστε εκείνους. Παρ' όλα αυτά, εγώ μπορώ να πω ότι έχω δουλέψει με πάρα πολλά άτομα που είναι γενιά Z και είναι κάποιοι που είναι αρκετά ισχυρογνώμων στα δικά τους τα κουτάκια. Το σέβομαι. Αλλά έχω γνωρίσει και πάρα πολλά ταλέντα. Οπότε θα πω ότι να μην έχουμε κλειστά τα αυτιά μας σε όλους που είναι γενιά Z, αλλά να αρχίζουμε να βλέπουμε αυτό το φιλτράρισμα μεταξύ του αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους με συγκεκριμένο τρόπο, ή αν είναι αυτά που λέγω τα ταλεντάκια, τα οποία υπάρχουν, αλήθεια, αλλά εμείς μπορούμε να τους δώσουμε σημασία γιατί έχουμε αυτό το στερεότυπο.
5: Ωραία, πέρασε μισή ώρα, πάμε σε μία ακόμα διακοπή και επιστρέφουμε. Υπέροχα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, σε ακούτε Αλφα Radio 989, βράδυ Κυριακής. Συζητάμε για την εργασία, για τους μισθούς, για την καριέρα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Σοφία Σκεοφυλάκα, απόλυση.
2: Μάλιστα.
1: Ένα τέλος, μπορεί να είναι μια αρχή.
2: Σωστά.
1: Είναι εύκολη η αλλαγή καριέρας? Καταρχάς, πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την απόλυση?
2: Η απόλυση πάντα για κανέναν δεν είναι κάτι εύκολο. Σίγουρα υπάρχουν και

0: προς τον άνθρωπο τον οποίο απολύουμε, με σεβασμό, να γίνει με σωστό τρόπο, να μην γίνει άσχημα. Για μένα δείχνει πάρα πολλά το επίπεδο μιας εταιρείας στην απόλυση. Γιατί δείχνει ακριβώς το επίπεδο όντως της εταιρείας. Και μου κάνεις και μια άλλη ερώτηση σχετικά με την αλλαγή καριέρας.
1: Ναι, κάτσε να σου πω για την απόλυση. Πώς πρέπει να γίνει μια σωστή απόλυση?
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι πρέπει να γίνεται Παρασκευές.
1: Ναι, Παρασκευές γίνεται συνήθως.
0: Δεν γίνεται Παρασκευές συνήθως στην αγορά, δυστυχώς. Ναι. Και αυτό είναι. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει ότι ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου δεν είναι ότι γίνεται Παρασκευή γιατί πρέπει να γίνει Παρασκευή. Γίνεται Παρασκευή για να δώσεις χρόνο στον άνθρωπο, ο οποίος μέχρι τώρα μπορεί να μην το συνειδητοποιούσε καν. Επίσης, εγώ δεν θα πρότεινα να γίνει μια απόλυση ξαφνικά, χωρίς να έχει γίνει πρώτα μια συζήτηση ότι κάτι μπορεί να πρέπει να φτιάξουμε. Έτσι ώστε να υπάρχει
1: ένα δώσεις ευκαιρία, δεν γίνεται.
0: Επειδή τα έχω δει πολλά στην ελληνική αγορά, γι' αυτό το λέω. Η αλήθεια είναι ότι πάντα πρέπει να δώσεις ευκαιρία, αλλά πολλές φορές δεν δίνουμε.
1: Και τα εργαλεία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έχεις αυτό το.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλάνο.
1: Να τον χτίσεις τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Δεν το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα πολλές φορές, να το πούμε αυτό μεταξύ μας. Αλλά πρέπει να γίνεται Παρασκευή, γιατί ο άνθρωπος τον οποίο πρέπει να το Σαββατοκύριακο να διαχειριστεί όλη αυτή την αλλαγή. Δεν είναι εύκολη αλλαγή για έναν άνθρωπο. Και συνέχεια όταν απολύσεις με τον. Τελείωσε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εργασίας. Οπότε πρέπει να δώσει τον άνθρωπο το χρόνο. Δεν θα σου πω ότι υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο απόλυση ο οποίο είναι ο πιο σωστό.
1: Ακούω ρε παιδί μου, πάνε στο γραφείο, αλλά πουλήσει, βγαίνει έξω, έχει έρθει security, έχουν κλείσει υπολογιστέ. Όχι, συμβαίνουν.
0: Όχι, συμβαίνουν, το ξέρω.
1: Γελάς, γι' αυτό δεν είναι ταινία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει πολύ σε αυτόν τον τρόπο σκέψη. Καλό θα ήταν να το κάνουμε με ένα πολύ πιο. Τρόπο που να δείχνει το respect που έχουμε προς τον άνθρωπο, το σεβασμό που έχουμε προς τον άνθρωπο απέναντί μας. Και πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε. Επίσης, όταν θα πουλήσουμε κάποιον, καλό θα ήταν να πούμε και ένα-δύο πράγματα καλά που έκανε, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν απολύουμε κάποιον, μπορεί να μην είναι καλός για το οτιδήποτε, ότι πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι άσχημος και άγριος. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος κάτι έχει καταθέσει. Κάτι...
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Έχει καταθέσει ψυχή για κάποιες ώρες της ημέρας του σε αυτή την εταιρεία, που σημαίνει ότι εμείς πρέπει απολύτως να το σεβαστούμε αυτό. Και να. Επίσης, αυτό που λέω εγώ συνήθως για τις απολύσεις, και το έχω κάνει και συμβαίνει στην Ελλάδα, να σας πω, αλλά δεν το σκέφτεται κάποιος, είναι ότι ξέρεις κάτι, κλείνει αυτό το ταξίδι εδώ μαζί μας, όμως αν μπορώ να σε βοηθήσω. Σε ένα επόμενο βήμα, σε μία επόμενη θέση, κάπου αλλού, με χαρά ενημέρωσέ με αν το θες αυτό. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε εφαρμόσει σε εταιρείες που μας ζητήσαν βοήθεια πάνω σε αυτό. Και αλήθεια θα σας πω ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή που απολύεται μπορεί να νιώθει και χαμένος, αλλά άμα του δείξεις ότι ξέρεις κάτι, ακόμα και σε αυτό το ταξίδι που κλείνει, πάμε να κάνουμε κάτι. Να σου ανοίξουμε μια καινούργια πόρτα κάπου αλλού. Εφόσον το πιστεύουμε, το θέλουμε ή έστω κάπως να βοηθήσουμε, θα δούμε ότι και ο άλλος άνθρωπος απέναντί του νιώθει ότι υπάρχει περισσότερο σεβασμός. Μπορεί στην αρχή να είναι ένα σοκ, αλλά μετά τις περισσότερες φορές γυρνάνε πίσω και λένε: ξέρεις κάτι, μπορείς να με βοηθήσεις, γιατί τους δεν ξέρω τι να κάνω ή που να κοιτάξω ή τι θα μου πρότεινες. Mm-hmm. Οπότε...
1: Και πώς δεχόμαστε την απόλυση?
0: Τώρα αυτό είναι καθενός. Καταρχήν πρέπει να δούμε αν έχουμε αναγνωρίσει τα σημάδια. Γιατί αυτό που λέω συνήθως είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια σημάδια και πιθανότατα να υπάρχουν. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε λίγο πιο alert, λίγο πιο. Να το κοιτάμε αυτό. Το δεύτερο που θα πω για το πώς δεχόμαστε μια απόλυση, το οποίο είναι δύσκολο θέμα και θα πω ότι για τον καθένα είναι το πιο δύσκολο, είναι καλό θα ήταν εκείνη τη στιγμή να θυμόμαστε ότι είμαστε. Αντιπροσωπεύουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει σε αυτή την εταιρεία τόσο καιρό. Άρα το να αρχίσουμε τις φωνές, να αρχίσουμε λίγο μια δύσκολη κατάσταση δεν θα βοηθήσει κανέναν. Σίγουρα μπορεί να με βοηθήσει και η εταιρεία βέβαια και γι' αυτό να μας έχει προκαλήσει νεύρα. Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι ξέρεις κάτι, κάθε φορά που γίνεται μια απόλυση, εγώ αν ένας άνθρωπος ο οποίος απολύεται, είναι η ευκαιρία για κάτι καινούριο. Ό,τι και αν είναι αυτό. Για κάποιο λόγο, ας πάρουμε ένα χρόνο να κάνουμε reflection, να δούμε, ας πάρουμε λίγο καιρό
1: λίγο
0: να
1: καιρό,
0: δούμε
1: ακριβώς. Όχι, χρόνο, να
0: όχι εννοούσα. Άλλο εννοούσα. Σωστά, ευχαριστώ για την διόρθωση. Αλλά εννοούσα κάποιο χρόνο, έτσι ώστε να. Μπορεί και το Σαββατοκύριακο το πρώτο ή την πρώτη εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τελικά ποια είναι η επόμενη μου κίνηση, τι είναι αυτό που θέλει.
1: Και εδώ θα σας ρωτήσω, η επόμενη κίνηση πρέπει να είναι στο ίδιο career path, στο ίδιο. Δρόμο καριέρας ή μπορούμε να αξιολογούμε και κάτι διαφορετικό, δηλαδή μια ευκαιρία για να στρίψεις κάπου αλλού?
0: Εγώ πάντα πιστεύω ότι κάθε τέτοιο ταξίδι που κλείνει ανοίγει μια καινούργια λεωφόρος, οπότε αυτή η λεωφόρος μπορεί να μας πάει

0: πραγματικά σε πράγματα τα οποία θέλουμε εμείς. Πια μπορώ να πω ότι υπάρχει απενεχοποίηση στο να αλλάζεις καριέρα ανεξαρτήτου ηλικίας.
1: Μα έχω δει αρκετό κόσμο που ήταν κάτι άλλο και μετά είναι κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Και αυτό που δεν έχουμε μάθει τόσο πολύ στην Ελλάδα, που στο εξωτερικό το συζητάμε συνέχεια, είναι αυτό που λέμε transferable skills. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, δεξιότητες που έχω από μία εργασία μπορώ να τις μεταφέρω σε άλλο κλάδο, σε άλλη θέση και πραγματικά να με βοηθήσουν και να είμαι πολύ πιο δυνατό σε μια αλλαγή καριέρας. Γιατί θέλω να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Ποια οι άνθρωποι θα αλλάζουν καριέρες? Γιατί και η Gen Z είναι κάτι που το κάνει, αλλά έχει απενεχοποιηθεί το ότι ξέρεις κάτι, θέλω να δοκιμάσω και κάτι καινούριο και εσύ είμαι 40, και εσύ είμαι 45, και εσύ είμαι 50. Και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και δοκιμάζει κάτι καινούριο, αλλά έχει δεξιότητες. Δεν είναι ότι αυτή η εμπειρία χάνεται.
1: Άρα δεν κάνουμε gender discrimination, δεν κάνουμε διάκριση ηλικιακή.
0: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου. Και γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε αρκετά συχνά αυτό στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει να γίνεται, το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Αλλά πόσο εύκολα μπορεί σήμερα ένας 55άρης, ένας 60άρης,
0: η αλήθεια είναι
1: να βρει μία δουλειά?
0: Ότι δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Η γυναίκα αντίστοιχα, όχι μόνο άντρας.
0: Φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο και το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Όμως αυτό που θα έλεγα, ότι αν κάποιος αποφασίζει.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο?
0: Γιατί μπορεί να πάνε σε έναν κλάδο ο οποίος χρειάζονται πολύ περισσότερη εμπειρία, και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο, στη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή, να πάμε από marketing λογιστήριο π.χ. Αυτό που θα πω εγώ σε κάποιον όμως που θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή είναι ότι, πρώτον, δείτε τι σεμινάρια μπορείτε να κάνετε τα οποία να σας δώσουν κάποιες έτσι πρώτες γνώσεις από κάτι που δεν γνωρίζετε. Δηλαδή, πρέπει να θέλουμε να είμαστε σε ένα mindset, σε έναν τρόπο σκέψης όπου θέλουμε συνεχόμενα να μαθαίνουμε, διαβίου μάθηση. Οπότε, κάντε και κάτι το οποίο να είναι σε αυτό και κάντε το στον ελεύθερο σας χρόνο. Δηλαδή, μείνετε στη μία εργασία που μπορεί να είστε τώρα και να σκέφτεστε ότι θέλετε να αλλάξετε, ακόμη και στα 55 και στα 60. Και παράλληλα, τα απογεύματα, κάντε κάποια σεμινάρια τα οποία να είναι πάνω στην καινούργια καριέρα μπορεί να σκέφτεσαι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θα έλεγα, πρέπει οι ίδιοι να αποφασίσουν, και το έχω δει κιόλας, αν θέλουν να πάνε σε μια θέση που είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή που ήταν. Γιατί όταν είσαι μια ηλικία.
1: Αυτό θες συνήθως.
0: Θες συνήθως να πας, αλλά άμα είναι εντελώς αλλαγή καριέρας και δεν γνωρίζεις, έχω δει κόσμο ο οποίος αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πάω στη θέση manager που ήμουν πριν, γιατί θέλω να πάω να μάθω κάτι καινούριο. Οπότε
1: το
0: μπορεί να κάνω
1: αυτά.
0: Ένα step back. Το έχω δει στην αγορά. Γιατί άμα είναι κάτι που σου αρέσει πολύ, μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι λόγω ηλικίας και βάζεις τον. Συνήθως αυτό που γίνεται, και αυτό που προτείνω κι εγώ, είναι βάλε ένα χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή πες, για ένα χρόνο θέλω να πάρω αυτή τη θέση, η οποία είναι ένα βήμα κάτω, γιατί έχω την εμπειρία, ξέρω πώς να τα στείνω, απλά μπορεί να μην ξέρω ακριβώς το συγκεκριμένο αντικείμενο. Mm-hmm. Οπότε να το τρέξω, να το μάθω, να το δουλέψω, και οι δεξιότητες μου λόγω εμπειρίας θα δείξουν ότι μπορώ να αναπτυχθώ. Έτσι ώστε, οπότε ακόμα και αν δεν αναπτυχθώ σε συγκεκριμένη εταιρεία, μπορώ να κάνω αλλαγή και να πάω κάπου αλλού, αλλά στην καινούργια μου καριέρα. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Παίρνω στο τελευταίο τέταρτο της σημερινής επιχειρηματικής ώρας εδώ στον Alpha Radio 989 και θέλω, Σοφία, να μιλήσουμε λίγο για την τηλεργασία. Υπέροχα. Η τηλεργασία, λοιπόν, έχει μπει στη ζωή μας για να τη βελτιώσει ή για να τα μπλέξει λίγο και να μην ξέρουμε πού τελειώνουμε και πού σταματάμε όταν είμαστε στο σπίτι, εργασιακά?
3: Θα πω ότι είναι ανάλογα τον κλάδο που βρίσκεσαι. Καταρχήν, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν θέλουν καθόλου τηλεργασία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι, θα δώσω ένα παράδειγμα γιατί με κοιτάς
2: δεν
3: έτσι.
2: Θέλουν, γιατί δεν θέλει ο επιχειρηματίας.
3: Δεν θέλει ο επιχειρηματίας. Ναι. Δεν θέλει ο επιχειρηματίας. Δεν θα πω ότι
2: θέλει να βλέπει τον εργαζόμενο στο γραφείο του.
3: Εγώ θα πω ότι είναι δύο καπέλα. Κάποιοι, ναι, θέλουν να βλέπουν τον εργαζόμενο στο γραφείο του και μπορεί εκεί πέρα να μην έχουν σωστά συστήματα για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να δουλέψουν εξ αποστάσεως. Άλλοι θα πω ότι το είδος της δουλειάς δεν το επιτρέπει. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πολύ συχνά και αυτό, το οποίο πολλές φορές πια δεν το βάζουμε, δεν το σκεφτόμαστε. Αλλά πολύ το είδος της εργασίας, γιατί η τηλεργασία μπορεί να λειτουργήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε όλη. Σε μια παραγωγή δεν μπορεί να δουλέψει τηλεργασία. Σε κάπου που έρχονται πελάτες μέσα δεν μπορεί να λειτουργήσει τηλεργασία. Και αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές. Οπότε είναι συγκεκριμένο το ποσοστό των θέσεων που μπορεί να λειτουργήσει τηλεργασία.
2: Πάντως, όλα τα call centers, στις τηλεφωνίες.
3: Ποια είναι εξ αποστάσεως.
2: Στο σπίτι. Είχα πάρει να βάλω μια φραγή και άκουγα μια γάτα που μέσα μιαουρίζει.
3: Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αρκετά αυτό σε πολλές τέτοιες θέσεις.
2: Σε μένα θα τύχαινε, πού θα τύχαινε.
3: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Μιάου και μιάου ήταν.
3: Εντάξει. Πάρα πολλές θέσεις έχουν πάει σε τηλεργασία σε τέτοιο κόνσεπτ. Γιατί καταρχήν, εκεί δεν θα σου πω όμως ότι είναι για το well-being των εργαζομένων. Θα σου πω ότι έρχεται μια εταιρεία και λέει δεν θα πληρώνω γραφεία.
2: Ναι, είναι
3: χώρο. Ακριβώς, για να τους έχω αφού μπορεί να είναι από το σπίτι. Για να τα πούμε όλα.
2: Ναι,
3: unfiltered εδώ. Πώς είναι πραγματικά. Οπότε δεν είναι ότι πάντα η τηλεργασία είναι υπέρ των εργαζομένων. Κάποιες φορές γίνεται γιατί η εταιρεία θέλει να μειώσει και κόστος. Δηλαδή υπάρχουν πολλές πλευρές για τηλεργασία. Αυτό όμως που θα πω με βάση αυτό που σχολίασες τώρα είναι ότι η τηλεργασία. Υπάρχει αυτό το blending, ότι μπερδεύομαι, τι ώρα τελειώνω, τι ώρα ξεκινάω και αυτά. Όμως πολλές φορές και στην τηλεργασία θα κάνω ένα διάλειμμα που δεν έκανα πριν για να σηκωθώ, να θα το πω τόσο απλά, να βάλω ένα πλυντήριο. Δηλαδή υπάρχουν και πράγματα τα οποία κάνουμε, τα οποία επειδή είμαστε στο σπίτι είναι πιο φυσικό να τα κάνουμε σε σχέση με το όταν είμαστε στο γραφείο. Και γι' αυτό κάποιοι επιχειρηματίες π.χ. μπορεί να μην το θέλουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι είναι καθαρά στην κουλτούρα του οργανισμού αν η τηλεργασία θα δουλέψει ή όχι. Δηλαδή, αν η επιχείρηση όταν είσαι στο γραφείο δουλεύεις παραπάνω, σίγουρα όταν θα πας στο σπίτι θα δουλέψεις και παραπάνω πιθανότατα. Mm. Μπορεί και να είναι πιο εύκολο να πεις το όχι. Υπάρχει άλλες φορές εργαζόμενοι που μπορεί όταν θα είναι στο σπίτι να δουλέψεις παραπάνω γιατί σου λέει είναι σε ήσυχο μέρος. Δεν με τρελαίνει κανένας, δεν χτυπάνε 15 τηλέφωνα, δεν έρχεται κάποιος μέσα, δεν ενοχλεί, οπότε θα θέλω να δουλέψω παραπάνω. Mm. Οπότε εγώ θα πω ότι είναι καθαρά στον κλάδο, στον άνθρωπο και στην κουλτούρα της εταιρείας.
2: Μιλήσατε για την εταιρεία. Οι ίδιοι άνθρωποι τι επιλέγουν?
3: Περισσότεροι θέλουν ιδρυβικό, πάρα πολλοί θέλουν εξ αποστάσεως πλήρως.
2: Ναι.
3: Πλήρως. Αλλά έχουμε δει σε έρευνες ότι όταν είσαι πλήρως εξ αποστάσεως, ειλικρινά δεν νιώθεις ότι είσαι μέρος μιας εταιρείας ή μιας ομάδας. Mm. Νιώθεις, καταλήγεις μετά από αρκετό καιρό να νιώθεις μόνος σου. Γι' αυτό κιόλας πάρα πολλές εταιρείες αρχίσαν να κάνουν το hybrid, το μοντέλο. Δεν βγήκε μόνο γιατί εμείς γυρίσαμε, οι επιχειρηματίες π.χ. είπαμε θέλει ο κόσμος να έρθει πίσω στα γραφεία, υπήρχαν και άνθρωποι πολλοί που σου λέγανε: νιώθω μόνος μου. Δηλαδή, πόση οθόνη, πόσο να μην μιλάω με άλλον άνθρωπο. Και επίσης.
2: Τι να μιλάς, κάθε μέρα δεν το κλείσει καν. Τρεις ώρες στην κάμερα.
3: Ναι, αλλά μία κάμερα δεν βλέπω τον άλλον πως είναι δίπλα μου, δεν μπορώ να κάτσω να κάνω
2: ένα διάλειμμα. Είναι κάθε μέρα.
3: Ναι, είναι κουραστικό αυτό. Συν ότι μπορεί να έχει το σύντροφό σου, τη γάτα σου, το σκύλο σου και να έχει κάτι πολύ σοβαρό και να μην μπορεί να συγκεντρωθεί με τον ίδιο τρόπο ή να μην έχει ένα break από το ίδιο στο σπίτι. Ούτε αυτό είναι υγιέ. Να είσαι όλη την ώρα μέσα στο σπίτι σου κλεισμένος και να πεις «ΟΚ, θα βγω μετά». Είναι ένα
2: άρα
3: μαθαίνουμε
2: καταλήγουμε στο υβριδικό.
3: Το υβριδικό είναι το καλύτερο μοντέλο και θα πω ότι και πάλι έχει σχέση με το είδος εργασίας. Επίσης μπορεί να υπάρχουν περίοδοι που είναι high season, να είναι δύσκολη και εκεί να πρέπει να είσαι στο γραφείο, γιατί άμα είσαι στο σπίτι μπορεί να δουλεύεις και 14 ώρες πάνω από τον υπολογιστή.
2: Εγώ κρατάω αυτό που μου λες ότι θέλουν την εργασία.
3: Θέλουν την εργασία. Περισσότερο οι εργαζόμενοι θέλουν την εργασία παρά οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ακούμε συχνά γιατί. Τετραήμερη.
3: Έχει αρχίσει και έρχεται σαν κόνσεπτ. Σαν τρόπο σκέψης. Υπάρχουν μοντέλα στα οποία λειτουργεί. Υπάρχουν μοντέλα στα οποία δεν έχουν λειτουργήσει. Αρέσει σε πολλούς εργαζόμενους. Αλλά δεν έχουμε μάθει κιόλας. Εκεί θέλει πολύ καλή συστηματοποίηση εσωτερικά η εταιρεία. Και αν η εταιρεία δεν έχει συστήματα, το πρόβλημα δεν είναι ότι θα φανεί στους εργαζόμενους. Το πρόβλημα είναι ότι πιθανόν θα βγει στους πελάτες. Θα αρχίσει να φαίνεται στους πελάτες.
2: Αυτό είναι το θέμα. Η δουλειά θα βγει.
3: Το θέμα. Εκεί, γι' αυτό έρχεται και σε βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτό που είπα, τα συστήματα ή διαδικασίες. Mm-hmm. Εκτός αν έχει τόσο καλό budget η εταιρεία που μπορεί να το σπάσει και να κάνει rotation. Δηλαδή
2: κυλιόμενο.
3: Να έχει κόσμο ακριβώς.
2: Να δουλεύει 5 μέρες, αλλά ο κόσμος είναι 4.
3: Να είναι 4 ο κόσμος.
2: Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Ακούμε συχνά πλέον τον όρο employer branding. Αυτός είναι ένας ακόμα στόχος που έχουμε προσθέσει εμείς στο marketing. Πώς θα κάνουμε μια επιχείρηση εργοδοτικά ελκυστική. Εκτός του μισθού, γιατί μιλήσαμε αρκετά για το μισθό σήμερα, υπάρχουν άλλες παροχές που μετράνε σήμερα τους εργαζόμενους.
3: Η τηλεργασία ή το hybrid είναι ένα στοιχείο.
2: Okay.
3: Ποια. Που δεν υπήρχε παλιά. Εννοείται ότι υπάρχουν τα λεγόμενα tickets, οι διατακτικές που μπορούμε να δώσουμε και υπάρχουν και εταιρείες μάλιστα που είναι για ό,τι έχει σχέση με το φαγητό του εργαζόμενου, οπότε είναι κάτι επιπλέον και είναι αφορολόγητο. Υπάρχουν η ασφάλεια που επίσης είναι αφορολόγητο, το λέω από την πλευρά του επιχειρηματία και επίσης είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης, για όποιον αποφασίζει να κάνει ομαδικό ασφαλιστικό, να θυμάται ότι οι εργαζόμενοι του με πολύ μικρό νούμερο μπορούν να, με πολύ μικρό κόστος.
2: Συμμετοχή.
3: Να ευχαριστώ πολύ. Να βάλουν και τα παιδιά τους μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
2: Άρα οικογενειακά.
3: Ναι, το οποίο για κάποιον γονιό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, εκτός από όλα αυτά, θα πω εγώ ότι πρέπει να γίνονται και δράσεις όπως εκπαιδεύσεις, πρέπει να γίνονται δράσεις όπως το να πηγαίνουμε να κάνουμε κάποια team buildings, να βγούμε προς τα έξω, να κάνουμε κάποιες ομαδικές ασκήσεις, ακόμα και να. Έχω εταιρείες που πάνε ολόκληρα Σαββατοκύριακα εκτός. Και πολλές φορές το αστείο είναι ότι όταν κάνεις και τέτοιες δράσεις, βλέπεις ο κόσμος και σου λέει: Όχι, δεν θέλω, θέλω να έρθω. Δεν θέλω να έρθει η οικογένειά μου για να μπορέσω να έχω και ένα Σαββατοκύριακο μακριά, αλλά να κάνω
2: κανονικά,
3: κάτι ωραίο.
2: Αυτές τις μέρες του σουκού τις δίνουμε σε ρεπό.
3: Εκεί είναι ανάλογα της κουλτούρας της εταιρείας. Οι περισσότεροι δεν τις δίνουν αυτή τη στιγμή. Mm. Υπάρχουν εταιρείες που τις δίνουν, αλλά συνήθως δεν τις δίνουν. Mm. Για να είμαστε ειλικρινείς για το τι συμβαίνει στην εταιρεία. Αλλά μπορεί να βρεις πιο flexible προγράμματα. Οπότε όλα αυτά, σύνοτι, τι είδος, αμάξι, καύσιμα, την κάρτα για τα μέσα μεταφοράς, μέσα μαζικής μεταφοράς, όλα αυτά είναι benefits και ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά μπορεί να είναι benefits. Ή το να προσλαμβάνουμε ανθρώπους που είναι κοντά. Π.χ. είναι στην οικογένεια κάποιων εργαζομένων μας, ότι έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλους. Μπορείς να βρεις δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι.
2: Εδώ πέρα όμως μπλέκουμε λίγο και την ευεξία των εργαζομένων. Πού σταματάει η ευθύνη των επιχειρήσεων στο να φροντίζει την ευεξία των εργαζομένων και πού ξεκινάει η ατομική ευθύνη του καθενός?
3: Η αλήθεια είναι, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, οι επιχειρήσεις. Εγώ θα πω για όσο βρίσκονται, βασικά η επιχειρήση είναι σαν το δεύτερο σπίτι των πολλών εργαζομένων. Οπότε για μένα όσο βρίσκεται στο εργασιακό περιβάλλον σίγουρα έχει σχέση με εμάς η ευεξία του εργαζόμενου. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε σε ένα τοξικό περιβάλλον, δεν μπορεί να είναι ένα περιβάλλον που έχω συνέχεια micromanagement, mm-hmm. που έχω συνέχεια κάποιον από πάνω μου γιατί απλά δεν με εμπιστεύεται. Οπότε σίγουρα όσο βρίσκεται στο εργασιακό περιβάλλον είναι 100% της εταιρείας ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της εταιρείας και των manager επίσης, των υπευθύνων. Τώρα, όταν ένας εργαζόμενος πάει στο σπίτι του, Εκεί εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και κάποια σημεία που είναι υπεύθυνη και η εταιρεία, γιατί ενώ είναι η προσωπική στιγμή που έχει σχέση, η προσωπική ευθύνη του καθενός, αλλά αν παίρνεις την εταιρεία στο σπίτι, σημαίνει ότι σίγουρα δεν σε βοηθάμε στην ευεξία. Οπότε εκεί πέρα πάλι έχει σχέση με την εταιρεία. Οπότε εγώ θα πω, μπορείς να πεις το ωράριο, άρα ρεαλιστικά δεν ισχύει αυτό στην πραγματικότητα. Είναι πιο θεωρητικό το ωράριο. Ανάλογα με το πόσο παίρνεις τη δουλειά στο σπίτι, δεν σταματάς να σκέφτεις τη δουλειά όταν είσαι στο σπίτι.
2: Έχει πλησιάζει 10 και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής
3: εκπομπής,
2: υπέροχης ώρας. Ξεκινήσαμε με αυτό που πρώτη μου ερώτηση νομίζω ήταν το work-life balance. Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις αξίες οι οποίες παίζουν σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα είτε είναι 20 χρονών, 25, είτε 60-50. Είναι τα χρήματα που το αναλύσαμε, η επαγγελματική εξέλιξη που αναλύσαμε, αλλά και η προσωπική ζωή. Τρεις διαφορετικές αξίες. Άρα λοιπόν, αν έπρεπε ένας άνθρωπος να βάλει σε σειρά αυτές τις τρεις αξίες, αυτά τα τρία πράγματα, υπάρχει μία σωστή σειρά ή αλλάζει ανάλογα την ηλικία?
3: Εγώ θα πω αλλάζει ανάλογα την ηλικία. Γιατί όσο είσαι πιο... Και ανάλογα θα πω επίσης και το πώς έχει μεγαλώσει κάποιος. Δηλαδή με τι αξίες του έχουν οι γονείς του, πώς έχει δει ότι είναι η πραγματικότητα στην οποία ζουν, οι στόχοι που έχει στη ζωή του. Γιατί ανάλογα την ηλικία, όσο μεγαλώνουν, πάρα πολύ βάζουν τον προσωπικό χρόνο πρώτο. Γιατί ο μισθός είναι κάτι το οποίο το έχουν πολύ πιο εύκολο, για παράδειγμα, λόγω ότι έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας. Δεν ισχύει σε όλες περιπτώσεις, αλλά ισχύει σε αρκετές. Η εξέλιξη επίσης. Παρ' όλα αυτά, όταν είσαι πιο νέος, εστιάζεις πιο πολύ στο μισθό πρώτον και μετά στην εξέλιξη. Και τρίτο στον προσωπικό
2: μισθό
3: χρόνο.
2: Στο μισθό εστιάζεις, όχι στη φιλοδοξία.
3: Θα πω ότι πια με τη γενιά Z πολλοί κόσμος εστιάζει στο μισθό και
2: γιατί
3: μετά στη φιλοδοξία.
2: Γιατί ο μισθός γίνεται πιο απαραίτητος να κάνεις οικογένεια.
3: Ισχύει. Ισχύει αυτό.
2: Γιατί πώς ενδιαφέρει να έχεις καλά λεφτά.
3: Σωστά.
2: Για να παρέχεις στους ανθρώπους που αγαπάς.
3: Σωστά. Αλλά εγώ θα πω ότι η γενιά Z, βλέποντας και από συνεντεύξεις και από πολλά άλλα στοιχεία που βλέπουμε χιλιάδες κόσμο κάθε μήνα, πολλές φορές η γενιά Z σου λέει, ξέρεις κάτι, θα είναι από δύο πλευρές. Βασικά και από τις τρεις, θα έχουν και τα τρία. Θα έχεις κάποιον που θα έχει καπέλα ότι θέλω το μισθό, γιατί θέλω να βεβαιωθώ ότι αυτά που περνάω, αυτά που θέλω, αυτά αξίζω. Οπότε θα απαιτήσει περισσότερο, ενώ μπορεί να μην έχει την εμπειρία, που το βλέπουμε πολύ συχνά. Θα έχεις κάποιους που θα σου λένε, όχι, θέλω work-life balance. Οπότε πληρώνομαι, αλλά 5 ώρα έχω φύγει, έχω τη δική μου ζωή. Και έχεις και άλλους που θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, έρχομαι εδώ γιατί θέλω να μάθω, θέλω να αναπτυχθώ και θέλω να δω πόσο γρήγορα θα γίνω manager, πόσο συχνά θα γίνω. Το οποίο για αυτούς πολλές φορές έχει σχέση και με το μισθό. Οπότε εγώ θα πω ότι είναι ανάλογα αξίες και mindset που έχει ο καθένας στην τωρινή φάση της ζωής του.
2: Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Μας έδωσες πολύ έμπνευση για την εβδομάδα που ξεκινάει αύριο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ήμασταν για μία ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989 στην επιχειρηματική ώρα. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Μπούμπας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ με ωραίες μουσικές. Καλό βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον ΑΡΕΤ 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ο Θανάσης Βαμβάς στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζωσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και ξεκινήσαμε απόψε το μουσικό μας ταξίδι με το πιο καλή μοναξιά ή αλλιώς το τραγούδι του Χάρη, σε μουσική του Χάρη Βαρθακούρη και στίχους του Γιάννη Πάριου, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια Πατέρα Γιου στην ελληνική δισκογραφία. Και συνεχίζουμε με μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Τζερβουδάκη από τη δεκαετία του 2000, στα Ανίποτα.

ήταν ο Δημήτρης Βουδάκης και τα Ανίποτα και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με τους Radiohead και το Creep και αμέσως μετά ο μοναδικός Elton John στο Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ήταν Elton John στο Sorry Seems to Be the Hardest World και είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 89 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με την Άλκης Πρωτοψάλτη και το Διθέσιο σε μουσική Νίκου Αντίπα και σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ήταν η Queen στο Bohemian Rhapsody και ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με Γεράσιμο Ανδρεάτο και Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Μιχάλη Γκανά, και συνεχίζουμε με Σταμάτη Κραουνάκη σε δική του μουσική και σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της ύστερης περίοδου του μεγάλου στιχουργού, Χρόνια σαν τριαντάφυλλα, με την ερμηνεία του ίδιου συνθέτη.

Ήταν ο Σταμάτης Χαρονάκης, το Χρόνια στα Τριαντάφυλλα. Και πάμε να συνεχίσουμε τη μουσική μας διαδρομή, κάνοντας και πάλι τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο με Deep Purple και Smoke on the Water.

Λοιπόν, θα είμαστε, επιστρέψαμε με τον Μάλο στον Αλφαρέντιο 99 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε με Φίβο Δελιβοριά και ένα τραγούδι γραμμένο για τον πατέρα του, ο Φώτης, με το χαρακτηριστικό αφηγηματικό και περιγραφικό ύφος του πολύ σημαντικού αυτού τραγουδοποιού. Και αμέσως μετά σε στίχους και μουσική Πέτρου Δουρδουμπάκη, Μελίνα Κανά, στις τυφλές ελπίδες.

Ήταν η Μέλινα Κανά, στη φλέση ελπίδες του Πέτρου Ρουδουμπάκη και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι πηγαίνοντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με Amor Amor και αμέσως είναι η σειρά των ACDC με το Back in Black.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
2: Ο έρωτας σκοτώνει.
1: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
3: Είδα να κάνουν σεξάκι.
4: What the fuck? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
5: Αντίχει τους.
6: Είναι πεθαμένη.
5: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
1: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Δημήτρης Τσερβουδάκης με το γράμμα σε ένα ποιητή, μια υπέροχη μελοποίησή του πάνω σε ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, και αμέσως μετά ο Ορφέας Περίδης σε δικούς του στίχους και μουσική, ένα από τα πιο συγκινητικά και λυρικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, «Φεύγω».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Pulp στο Disco 2000 και ακούτε Alfred 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Έρχεται ο σπουδαίος Leonard Cohen με το ξεχωριστό του ύφος, το Is This What You Wanted. Έμεσα μετά ο Δημήτρης Μητροπάνος από το εμβληματικό άλμπουμ Στέωνα την Παράγκα του 1996, σε μουσική Θάνο Μικρούτσικου και σε στίχους Αλκιαλκαίου στο υπέροχο Luna Park.

Μητροπάνος και το Λούνα Πάρκ. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Και έρχεται αμέσως τώρα ο Μίλος Πασχαλίδης από τις Περσίδες του 2016. Ένα από τα ερώτερα λαϊκά τραγούδια των τελευταίων ετών σε δικούς στίχους και μουσική, Τα Όνειρα του Μάρτη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Kansas με τον εμβληματικό Dust in the Wind και ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του αποψινού μας μουσικού ταξιδιού, πάμε να ακούσουμε το The Adults Are Talking.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του αποσύντημας μουσικού ταξιδιού, της αποσύντημας μουσικής περιπλάνησης στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και κλείνουμε για απόψε με την Χαρούλα Δεξίου στο «Είσαι η νύχτα με τα ενίγματα» του Νίκου Αντίπα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τα μέσα της δεκαετίας του 90, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Βήτα με τον «Τυχερό Αστέρι», ένα αγαπημένο τραγούδι των τελευταίων ετών που έχει γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις και διασκευές. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Επίσης μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 5 Κυριακή απόγευμα στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ σήμερα με ένα 3-ωρο special αφιέρωμα, το οποίο το έχω ονομάσει Ελληνογαλλική φιλία. Και θα σας εξηγήσω αμέσως. Αφού πρώτα σας πω ότι στον ήχο παρέα μου έχω την Πόπη Ματζίκα. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Μάνη στη Στράβελ. Και τα μηνύματά σας τα παίρνω στο Viber 6947 989 989.

Bonjour mon ami Νικολά, με μια καρδιά υπέροχη, φτιαγμένη από φύλλα φθινοπορεινά. Ποδαρικό σήμερα από την αγαπημένη μας Σόφη. Σόφη, υπέροχη εικόνα. Να είσαι καλά.

ελληνογαλλική φιλία και συμμαχία βασίζεται σε βαθιούς ιστορικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς, οι οποίοι συνοψίζονται στη γνωστή φράση «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία». Για μας εδώ, τα πράγματα όμως είναι τελείως διαφορετικά. Θα ακούσουμε πάρα πολλούς Γάλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι αρέσκονται στα ελληνικά τραγούδια και τα έχουν διασκευάσει στα γαλλικά, ή θα ακούσουμε Έλληνες καλλιτέχνες που τραγουδάνε γαλλικά. Όλο αυτό έχει γίνει, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, γιατί θα το διαπιστώσετε σε λίγο. Έχω κάνει και μοντάζ τραγούδια, δηλαδή έχω βάλει το γαλλικό και μετά το ελληνικό, όπως έχει γίνει. Λοιπόν, ελληνογαλλική φιλία μέχρι τις 8, ετοιμαστείτε, φτιάξτε ατμόσφαιρα. Έξω, καθώς ερχόμουν, είχε αρχίσει να ρίχνει. Ψηλό βροχό, αλλά δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί τώρα, γιατί κλεισμένοι μέσα στο στούντιο δεν ξέρουμε πώς είναι. Εμείς το ταξίδι μας πάντως θα το κάνουμε, και όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη την Γαλλία, αγαπημένη χώρα, και βέβαια η πόλη των πόλεων, η πόλη του φωτός, το Παρίσι, εκπληκτική πόλη. Μια και έχουμε τη Manises Travel μαζί μας, θα ζήσουμε εμπειρίες, και οι καλές εμπειρίες το ξέρουμε όλοι ότι δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την ανεμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που εκείνος δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Ένα ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Η πραγματική δουλειά όμως είχε γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία, και αυτό ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι στη Manises Travel. Καλησπέρα αγαπημένα μας, υπέροχα μας ξεκίνησες, η Δήμητρα, η Μουρατιδίτσα. Αυτό το Μουρατιδίτσα τρελαίνομαι, Δήμητρα, τρελαίνομαι. Σαν λέμε η Ρουβίτσα. Ελληνογαλλική φιλία λοιπόν. Η Πέννη Μπαλταζή τραγουδάει το Παριζιάνικο.

Καλησπέρα Νίκο, έχουμε ανέβει στο αερόστατο και είμαστε έτοιμοι για τη βόλτα πάνω από τη μικρή μας πόλη. Τι ωραία εικόνα, Κατερίνα Κωνσταντινίδου. Κατερίνα μου, ανέβα και φύγαμε. Θα βλέπουμε τα πάντα στη μικρή μας πόλη από το αερόστατο σαν να είμαστε πουλιά. Και μια το βλέμμα μας θα πάει στην δική μας μικρή μας πόλη και την άλλη στο Παρίσι.

Καλησπέρα από Σάμο. Έβρεχε από τα ξημερώματα, ασταμάτητα. Το αφιέρωμα ταιριάζει απόλυτα με τον καιρό. Καλή μας ακρόαση, η φίλη μας η Ελένη. Γεια σου Ελένη, καλώς ήλθες. Αδριάννα Μπάμπαλη.

0: αγαπημένη Αντριάννα Μπάμπαλη, το κομμάτι Λαμού. Ελληνογαλλική φιλία σήμερα για 3 ώρες. Θα ακούσουμε superstars, Γάλλους τραγουδιστές, μεγάλους star, μεγάλους τραγουδιστές, να τραγουδάνε γνωστά ελληνικά τραγούδια στα γαλλικά. Και πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι γοητεύτηκαν από κάποια γαλλικά τραγούδια και τα μετέφεραν, τα διασκεύασαν, τα μεταγλώτησαν στα ελληνικά. Όλο αυτό σε ένα υπέροχο κέικ, σε μια υπέροχη τούρτα, που κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι θα φτάσουμε μέχρι τις 8. Καλά, μπορώ να σκάσω από τη ζήλια μου, μου γράφει η φίλη μας η Ιωάννα. Καλησπέρα σας, φεύγω για Παρίσι στις 6:10. Ό,τι καλύτερο η εκπομπή σας. Ιωάννα, Ιωάννα, μπορώ να σκάσω από τη ζήλια μου. Θα φαρμακοπώ. Αγαπώ πάρα πολύ Παρίσι, πάρα πολύ. Τρομερή πόλη. Για βόλτες, για να βλέπεις πράγματα, να... με τα χιλιάδες μουσεία, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, επανέρχομαι.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ελληνογαλλική φιλία σήμερα στη μικρή μας πόλη και ακούστε τι εννοώ. Ο νεαρός Γάλλος ερωτεύτηκε Ελληνίδα φοιτήτρια στο Παρίσι. Η φοιτήτρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήρθε μαζί της και διασκευάζει τη σερενάτα.

Το όνομά του είναι Ρεμί Καβά. Στο Παρίσι ήταν μουσικός βέβαια ο άνθρωπος, αλλά λόγω του ότι ήρθε στην Αθήνα, είπε να το συνεχίσει. Ερωτικός μετανάστης λέγεται αυτό.

μέχρι τις 8, ελληνογαλλική φιλία με ό,τι συνεπάγεται. Όλα, βάλτε τα στο μυαλό σας, κάντε τα ένα blend στο μίξερ. Αυτό θα κάνουμε σήμερα μέχρι τις 8. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια με την Ιωάννα που φεύγει 6 Οκτωβρίου και πάει στο Παρίσι και έχω κολλήσει μου αυτή συνέχεια εικόνες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πας Ιωάννα, αλλά αν πας έτσι για βόλτα, μην παραλείψεις να πάρεις το τρένο μισή ωρίτσα, να πας Βερσαλίες, να επισκεφτείς το παλάτι, θα πάτε στην πλάκα σου. Και με το παλάτι

γαλλική φιλία ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Δεν ασχοληθούμε όμως τώρα με αρχαιότητες, γιατί θα τσακωθούμε, γιατί οι Έλληνες πήγαν στη Μασσαλία, ας πούμε, και έκαναν απικία. Έτσι ξεκίνησε η φιλία. Αλλά λέμε ότι η ελληνογαλλική φιλία ξεκίνησε από την υποστήριξη που είχαμε από τους Γάλλους στην Ελληνική Επανάσταση το 1821, που η Γαλλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο με το κίνημα των Γάλλων φιλελλήνων, και στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και στην εκστρατεία του Μοριά και στο ότι ήρθαν εδώ πέρα και βουτήξαν την Αφροδίτη της Μήλου και την νίκη της Θαμοθράκης και όλα τα που γεμίσαν τα μουσεία τους. Εντάξει, κάνουμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε. Τώρα λέμε ελληνογαλλική φιλία.

Ευχαριστούμε Νίκο Μουρατίδη. Ό,τι καλύτερο. Καλλιόπη. Ευχαριστώ Καλλιόπη. Αχ, να, το γούρι της εκπομπής. Η φίλη μας η Δέσποινα μου στέλνει μια φωτογραφία με ρόδια. Το ρόδι ξέρετε ότι είναι γούρι. Εκτός από σύμβολο γονιμότητας.

βρούμε λύσεις στους Γάλλους για Έλληνες καλλιτέχνες, το πρώτο όνομα που τους έχετε στο μυαλό είναι η Νάνα Μουσχούρη. Και η φίλη μας η Δέσποινα μου λέει: καλή εκπομπή Νικόλα, απολαμβάνω. Σήμερα μάζεψα τα πρώτα ρόδια μας.

καλά, η Ιωάννα με έφτιαξες τώρα, έτσι. Γιατί τον μπαμπά μου τον λέγανε Άλκη. Μου γράφει η Ιωάννα, που θα πάει στο Παρίσι, ότι πάει να δει τον εγγονό της τον Άλκη, ο οποίος ζει εκεί. Τα πέρασες πάρα πολύ ωραία. Πολλούς χαιρετισμούς στον εγγονό. Τυχερός. Θα του μαγειρέψεις, ε. Θα φάει ελληνικό φαγάκι, ε.

τεράστιο όνομα στην Γαλλία είναι Άννα Μούσκουρη και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, οι πολύ αγαπημένοι τους επίσης η Μέλινα Μερκούρη. Και παρόλο που η Βίκη Λέανδρος ζούσε στη Γερμανία, επίσης πολύ αγαπημένοι, όπως και ο Βαγγέλης Παφθανησίου και ο Ντέμις Ρούσος. Η Μελίνα βεβαίως έχει παίξει και στο Γαλλικό Θέατρο και όλα τα χρόνια της Χούντας τα έζησε στο Παρίσι. Ήταν εξορίστη στο Παρίσι. Και εκεί έκανε και τηλεοπτικό σόου, σας πληροφορώ, μια φορά την εβδομάδα διοικήθησε εκπομπή στη τηλεόραση. Ελληνογαλλική φιλία. Ήμασταν σύμμαχοι με τους Γάλλους στους δύο παγκόσμιους πολέμους, και στον πρώτο και στον δεύτερο. Και επίσης μην ξεχάσουμε ότι ο Φρανσουά Ολάντ μας υποστήριξε πάρα πολύ τότε που είχαμε κρίση με το ευρώ. Μας υποστήριξε για να παραμείνουμε στο ευρώ. Να, δύο Έλληνες οι οποίοι ξεκίνησαν από την Ελλάδα να πάνε στο Λονδίνο, αλλά ξέμειναν στο Παρίσι. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Βαγγέλης και λέγεται «Να πεθάνω κοντά στην αγάπη μου». Ντέμις Ρούσος ή αλλιώς γαλλικά Ντέμι Ρούσο.

0: Καλησπέρα αγαπημένη μας Νικόλα. Νικόλα, συγγνώμη. Καλησπέρα αγαπημένη μας Νικόλα. Κλείνω τα μάτια και αφήνω τη φαντασία μου να ταξιδέψει, αλλά γαλλικά, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Πολλά φιλιά, Ροζαλία. Και το μήνυμα συνοδεύεται από μια κάρτα ποστάλ με ένα κορίτσι που κάθεται και χαζεύει στις όχθες του Σικουάνα τον πύργο του Άιφελ ανάμεσα σε φθινοπορεινά δέντρα. Τι ωραία εικόνα. Ροζαλία, τα φιλιά μου. Τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Νίκος Αλιάδας, Έλληνας, από το Μεσολόγγι, κάνει μεγάλη καριέρα στη γαλλική τηλεόραση. Και τραγουδάει κιόλας.

Αλιέγας με την πρώτη ευκαιρία. Έχει μεγάλη παρουσία στη γαλλική τηλεόραση. Με την πρώτη ευκαιρία, κάθε τρεις και λίγο, μιλάει για την Ελλάδα, προβάλλει την Ελλάδα. Και επειδή έχει τόχη στο τραγούδι, κάνει και τραγούδια. Εδώ ντουέτα με την Τζόρτζια από τους Μπλε. Δεν ξέρω πότε το έκαναν. Πριν γίνει βουλευτής ή μετά η Τζόρτζια.

Αγγλικά το κομμάτι λέγεται ραντεβού. Ελληνικά λέγεται μη μου μιλάς. Να υπενθυμίσω στα πλαίσια της ελληνογαλλικής φιλίας ότι επί Χούντας και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν εξόριστος στο Παρίσι, και όταν μετά έπεσε η Χούντα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, του έδωσε το προεδρικό αεροπλάνο της Γαλλίας για να γυρίσει στην Αθήνα. Αυτό το λέω γιατί πριν έλεγα ότι μας βοήθησε ο Φρανσουά Ολάν για την κρίση με το ευρώ τότε, να παραμείνουμε στο ευρώ. Παλιότερα μας είχε βοηθήσει και ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν. Επίσης πιο παλιά, δηλαδή αμέσως μετά τον πόλεμο, είχε γίνει μια μεγάλη κίνηση που αφορούσε 140 Έλληνες φοιτητές και διανοούμενους που πήραν γαλλική υποτροφία με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Αξελός, ο Γλύπτης Μέμος Μακρής. Σας μιλάω για τέτοια ονόματα που διέπρεψαν στη Γαλλία, πραγματικά.

ήταν ο Νίκος Αλιάγας με την Τζόρτζια. Και έλεγα πριν για την Βίκη Λέανδρος, που παρόλο που έμενε στη Γερμανία έκανε μεγάλη επιτυχία και στη Γαλλία. Με την πρώτη ευκαιρία μεγάλα τραγούδια ελληνικά τα διασκεύαζαν οι Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού στη γλώσσα που ήθελαν, στα γερμανικά ή στα ισπανικά ή στα γαλλικά, και τα παρουσίαζαν, όπως εδώ η Βίκη που έχει διασκευάσει γαλλικά τον Καϊμό.

Πολύ σωστά. Και οι δύο μεγάλες επιτυχίες της Βίκη από τη Eurovision, οι δύο συμμετοχές της, ήταν στα γαλλικά. Επειδή εκπροσωπούσε το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είχε υιοθετήσει εκείνη την περίοδο τη γαλλική γλώσσα. Και η Βίκη τραγούδησε και το L'amour bleu και το Après toi στα γαλλικά. Σωστή παρατήρηση, ευχαριστώ.

ετοιμαστήκαμε να σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστούμε. Μου γράφει η φίλη μας η Μάτα. Κύριε Μουρατίδη, καλώς ήρθατε και πάλι στη ζωή μας. Με τη ζεστή φωνή σας και την λεπτότητα που σας διακρίνει, μας κάνατε να γυρίζουμε στα πρώτα μας νιάτα και να απολαμβάνουμε τα υπέροχα γαλλικά τραγούδια που μας χαρίζετε. Τα σέβη μου, Μαρία. Μαρία μου, πάρα πολύ σε ευχαριστώ για το τόσο ευγενικό σου μήνυμα. Πάμε σε μια τεράστια γαλλική επιτυχία. Τεράστια όμως σας μιλάω, έτσι. Ίντιλα, ο τελευταίος χορός. Για να φανταστείτε, στο YouTube αυτό το βίντεο κλιπ έχει 1,471,000,000 θεάσεις, views. 1,471 views.

Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που σας έλεγα πριν, την εγχείρηση που κάναμε, το γαλλικό και το ελληνικό μαζί. Το γαλλικό το λέει ο Καλογερό. Το ελληνικό το λέει η Ανδριάννα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλφαραϊδίο 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας με τη μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Να, ένα γαλλικό τραγούδι στα ελληνικά. Το γαλλικό λέγεται La Bohème. Το ελληνικό λέγεται Μόλις χθες. Το γαλλικό το λέει ο Σάρλας Ναβούρ. Το ελληνικό η Αλέκα Κανελίου.

Καλησπέρα, Μαργαρίτα από Κάριστο. Μετανάστρια από τον Αύγουστο. Από την Αθήνα πήγε μετανάστρια από τον Αύγουστο στην Κάριστο. Η Μαργαρίτα, σας ευχαριστώ για τη μουσική.

φίλη μας η Μαριάννα Κοκκιναρά μου λέει παρούσα και απολαμβάνω. Υπέροχες βόλτες και σήμερα στη μικρή μας πόλη. Σήμερα και η Ρόδος φθινοπορεινή και βροχερή. Μήνυμα από τη φίλη μας τη Βίκη. Είδες? Έτσι να δείτε τι ωραίο γλυκό φθινόπωρο θα έχουμε, Βίκη. Ένα γαλλικό τραγούδι, τεράστια επιτυχία, έχει γίνει και αγγλικά. Yesterday when I was young. Έγινε και ελληνικά, με λόγια που έγραψε η Νινή Ζαχά. Από τον τεράστιο καλλιτέχνη Σάρλ Αζναβούρ, τον οποίο διασκευάζουν συνέχεια. J'avais 20 ans, je caressais le temps, et jouais de la vie. Εδώ, Ντανί Μπριγιάν.

Ο Σάρλ Αζναβούρ, λοιπόν, αρμένικης καταγωγής, τεράστια καριέρα στη Γαλλία, τεράστιος καλλιτέχνης και φωνή, αλλά και καλλιτέχνης ολοκληρωμένος. Δεν ξέρω, δεν τον προλάβαμε να τον δούμε live, αλλά λένε ότι ζωντανά ήταν μια εμπειρία. Το επόμενο τραγούδι που ακούσουμε είναι βασισμένο, είναι δικό του και είναι βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία. Μια ιστορία που συγκλώνησε τη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ήταν μια καθηγήτρια λογοτεχνίας, 32 χρονών, από τη Μασσαλία, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία ερωτεύτηκε ένα 16χρονο μαθητή της. Η σχέση τους μαθεύτηκε και προκάλεσε τεράστιο κοινωνικό σκάνδαλο, με αποτέλεσμα οι γονείς του νεαρού να κινηθούν δικαστικά εναντίον της. Η καθηγήτρια καταδικάστηκε για διαφθορά ανηλίκου, φυλακίστηκε για ένα διάστημα και μην αντέχοντας τη δικαστική δίωξη, την κοινωνική καταγραφή και την καταστροφή της καριέρας της, αυτοκτόνησε το 1969. Το τραγούδι λέγεται «Να πεθαίνεις από αγάπη». Είναι του Σάρλ Αζναβούρ και εδώ το λέει ντουέτο με την Άννα Μούσχουρη, με την οποία ήταν πολύ φίλη. Να πληρώνεις την αγάπη με τίμημα τη ζωή σου. Les parois de ma vie sont lisses.

Μην βιάζεστε, όλα εδώ, όλα υπάρχουν. Και πάρει όσοι υπάρχει και τα πάντα. Μ' αρέσει όμως που τα θυμόσαστε. Μπράβο. Α989. Ο Νίκος Μωρατίδης παρέα σας μέχρι τις 8. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη. 3 ώρα μουσικά ταξίδια. Σήμερα αφιέρωμα το οποίο ονομάσαμε Ελληνογαλλική φιλία. Bonsoir Νίκο μου, τι ωραία έκπληξη να μας ταξιδέψεις απόψε στο αγαπημένο Παρισάκι με οδηγό το υπέροχα, τα υπέροχα γαλλικά τραγούδια που με πολύ κόπο είμαι σίγουρη έψαξες και μας χαρίζεις. Merci beaucoup. Τασούλα, αγαπημένη Τασούλα. Η Τασούλα έχει συγγενείς στο Παρίσι και πάει πάρα πολύ συχνά και το ξέρει πολύ καλά. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε παρέα με τη Manesis Travel. Ναι, έχουμε αδυναμία στα καλύτερα, τι να κάνουμε. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989.

σε ένα καλό ταξίδι το πολυτιμότερο προϊόν, αν έχετε, αν το έχετε προσέξει, είναι ο χρόνος. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν πληρώνει μόνο για υπηρεσίες, πληρώνει και για το χρόνο που δεν θα χάσει. Πολύ σωστό. Ώρες έρευνας, λάθος επιλογές, περιττές μετακινήσεις, κακή σειρά επισκέψεων, ένα βράδυ χαμένο επειδή το ξενοδοχείο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, ουρές στα μουσεία, δηλαδή χάνεις χρόνο. Και αυτό είναι που στοιχίζει περισσότερο σε ένα ταξίδι. Αν το ταξίδι αυτό το κάνεις από μόνος σου ή το κάνεις στα κουτουρού. Με τη Manage Travel δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψεις πάνω από 5 λεπτά και να πάνε χαμένα. Να το τραγούδι, ελληνικά και γαλλικά. Το απόγευμα της Κυριακής. Από τη μια ο Τζίμις Μακούλης και από την άλλη η Νάνα Μούσχουρη.

το απόγευμα της Κυριακής, σαν και αυτή την Κυριακή, σαν και αυτό το απόγευμα, έτσι με συννεφάκια, φθινοπωρινό, βροχερό, ένα υπέροχο τραγούδι του Γεράσιμου Λαβράνου. Ελληνική εκτέλεση το ακούσαμε με τον Τζίμι Μακούλη. Στα γαλλικά το έκανε γνωστό η Νάνα Μούσχουρη. Και άκου τώρα σύμπτωση, Χρήστο. Μου γράφει ο Χρήστος, ο φίλος μας, το Χαϊδάρι, ένα μήνυμα και κοιτάω μία το επόμενο τραγούδι και κοιτάω και το μήνυμά του και άκου σύμπτωση. Χρήστο, το επόμενο κομμάτι το λέει κάποιος που λέγεται Jazzy Croissant. Και ο Χρήστος μου γράφει: Καλησπέρα Νίκο, υπέροχες επιλογές. Κοιτάζω το σπίτι γύρω μου και το μόνο που έχω να συνδεθώ με το Παρίσι είναι ένα κρουασάν που τρώω τώρα με τον απογευματινό καφέ. Οι υπέροχες μουσικές σου ωστόσο μεταξιδεύουν. Χρήστος από Χαϊδάρι. Έλα Χρήστο, Jazzy Croissant.

Έτσι ακριβώς ξεκίνησα την εκπομπή, Γιώργο μου. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Μου λέει ο Γιώργος ο Πυριόχος. Καλησπέρα Νίκο μου και bonsoir Νίκος. Grèce France Alliance ή αλλιώς Ελλάδα Γαλλία συμμαχία, όπως λέγαμε κάποτε. Τα σέβη μου και τα δικά μου. Μα τι ευτυχία. Σήμερα το απόγευμα ακούω την εκπομπή και διαβάζω τον γαστρονόμο που έχω αφιέρωμα στη γαλλική κουζίνα. Mille merci, Ελένη. Ελένη μου, έχεις αφιέρωμα στη γαλλική κουζίνα. Α, ο γαστρονόμος έχει αφιέρωμα. Α, νόμιζα ότι εσύ. Λοιπόν, κοίτα όλα σύμπτωση, είδες παιδί μου. Αυτό το απόγευμα είναι μαγικό. Μαγικό. Ένας καινούριος κόσμος. Ένας καινούριος Γάλλος καλλιτέχνης. Οσκάρ Αντών.

chose qu'on nous

υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια ανάμεσα στο γαλλικό λαό και στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και εξού και η ελληνογαλλική φιλία. Έχουμε πολύ υλικό. Ανταλλάσσουμε πολιτιστικά. Εκτός από τα υπόλοιπα βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία τέλειωσε τη ζωή της. Αποτραβήχθηκε και τέλειωσε τη ζωή της η Μαρία Κάλλας. Όπως έλεγα πριν, τα χρόνια της Χούντας η Μελίνα ζούσε στο Παρίσι και είχε δική της εκπομπή στην τηλεόραση. Σόου, στο οποίο είχε καλεσμένους και διασκεύαζε πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια, τα οποία τα έβγαζε συνέχεια σε δίσκους. Είναι τρομερό. Γι' αυτό στη Γαλλία τη θεωρούν ηθοποιό και τραγουδίστρια, κανονικά. Στους Έλληνες της γαλλικής μουσικής μπορούμε να συμπεριλάβουμε βεβαίως τον Ζορζ Μουστακή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, αλλά με ελληνικές ρίζες. Βεβαίως τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, που όπως είπαμε φύγαν από εδώ να πάνε στο Λονδίνο και κολλήσαν στο Παρίσι. Με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιδερά, Aphrodite's Child. Στη Γαλλία μεγάλη καριέρα και ο Κώστας Γαβράς στο κομμάτι του σινεμά, όπως και ο γιος του, ο Ρωμά Γαβράς, τρομερός σκηνοθέτης, ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ στη Στέγη Ωνάση για ένα masterclass.

εκκλησιαστικοί καλλιτέχνες έχουν ευτυχήσει στο Παρίσι, όπως ο Γιάννης Σαρούχης, αλλά και ο Τάκης, ο Γλύπτης, με τα συγκλονιστικά σινιάλα του, και η Χρύσα. Επίσης, μην ξεχάσω να πω ότι πάρα πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια, έγινε μια μεγάλη έκθεση που λεγόταν Παρίσι-Αθήνα, η γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας, και έγινε στο Λούβρ, παρακαλώ πολύ. Και δώσαμε πάρα πολλά έργα από την Ελληνική Πινακοθήκη να εκτεθούν εκεί. Και με τα έργα που πάνε και αυτοί εκεί, έγινε αυτή η έκθεση Παρίσι-Αθήνα, η γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας.

0: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την παρέα της μικρής μας πόλης. Άλλο ένα εκπληκτικό μουσικό ταξίδι, απόγευμα Κυριακή στη Γαλλία, Παρίσι, Τουλούζ, Μονμάρτι. Τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου γίνονται πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε που μας ταξιδεύεις, μου γράφει η φίλη μας η Αλέκα. Και συνεχίζουμε. Ακούμε το κομμάτι και θα σας πω την ιστορία. Αρλέτα. 10 στρατιώτες και ένας λοχαγός.
1: Δέκα στρατιώτες και ένας λοχαγός.

Το τραγούδι αυτό το έγραψε για την Αρλέτ ο Γιάννης Πανός, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, ξεκίνησε την καριέρα του από το Παρίσι και έγραφε τραγούδια και έπαιζε πιάνο και μάλιστα ήταν ο προσωπικός πιανίστας της Ζιλιέτ Γκρικό, με την οποία ήταν πάρα πολύ φίλη. Κάποια στιγμή ο Σπανός γύρισε στην Αθήνα και δημιούργησε το μεγάλο ρεύμα που λεγόταν Νέο Κύμα. Τρομερή κατάσταση το Νέο Κύμα, με τις μπουάτες στην πλάκα, με τις αγαπημένες του και τη Χωματά, από οποία Στεριάδη, Αρλέτα βέβαια πάρα πολύ. Μια μέρα που τηλεφωνιόταν με την Ζιλιέτ Γκρικό, της λέει: έγραψε για ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει τόσο λίγο, θες να τα ακούσεις? Ναι, του λέει η Ζιλιέτ Γκρικό, και της βάζει το τηλέφωνο και της παίζει αυτό το τραγούδι. Και του λέει η Ζιλιέτ Γκρικό: ξαναπαίξω το, να το ηχογραφήσω, θα το κάνω γαλλικά.

Βεβαίως το ηχογράφησε και έτσι, οι 10 στρατιώτες και ένας λουχαγός έγιναν γαλλικά 6 στρατιώτες. 6 soldat. Juliette Greco. Trois soldats cachés dans l'herbe légère, trois soldats couchés.

0: regard, calme sur le front, l'assaut se prépare. Mais les six soldats sur les rues champêtres.
1: Η Juliette Greco, η αγαπημένη του Jean-Paul Sartre. Έχει προσωπικό πιανίστα το Γιάννη Σπανό και έτσι κράτησαν επαφές και τραγούδια του έχει πει βεβαίως, όπως αυτό το οποίο το άκουσε στο τηλέφωνο και το εντυπίστηκε. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Σπανός όσο καιρό ήταν στη Γαλλία είχε δώσει τραγούδια μέχρι και στην Brigitte Bardot, η οποία αύριο, αν ζούσε, θα έχει τα γενέθλιά της, παρακαλώ, ναι, 28 Σεπτεμβρίου. Το 34 γεννηθήσει η Brigitte, έφυγε από τη ζωή σε βαθιά γεράματα, βέβαια, εντάξει, της οποίας έγραψε ένα τραγούδι, το πήρε η Μπαρντό και μια ταινία έκανε στο διάλειμμα, έχει πάρει την κιθαρά της και το πρόβαρε. Την ακούει ο σκηνοθέτης, λέει, τι είναι αυτό, λέει, ένα καινούργιο τραγούδι που μου δώσαν να πω στο δίσκο, έκανε δίσκους και του άρεσε πάρα πολύ το σκηνοθέτη και το έβαλε στους τίτλους της ταινίας. Γιάννης Σπανός τραγουδάει η Brigitte Bardot.

σύντονη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Πανός για την Μπριζίτ Μπαρντό, παρακαλώ. Ή μιλάμε για ελληνογαλλική φιλία ή δεν μιλάμε, έτσι. Τι κάνουμε, κύριε Μπρί, και κολλάμε. Είχα κι άλλο ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τη Μαρή Λαφορέ, αλλά η Πόπη μου το έφαγε. Μου λέει δεν χωράει και μου το κόψε. Έτσι για να δείτε τι τραβάω.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Μουρατίδη. Επιτέλους κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα μου. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γιάννη, σε ευχαριστώ που είσαι πάλι στην παρέα. Αχ, Αλίκη. Μου στέλνει ένα φραπέ. Γιατί μου στέλνεις το φραπέ? Δεν μπορείς να μου στείλεις ένα γαλλικό καφέ? Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη, μου λέει, και μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα φραπέ. Λοιπόν, δεχόμαστε μόνο γαλλικά προϊόντα, παρακαλώ πολύ. Γαλλικό καφέ, κρουασάν, τι άλλο? Γαλλικά τυριά, καλά δεν σου περιγράφω. Κογοφλέβες, γαλλικά κρασιά επίσης. Αχ, Παναγία μου. (6) 9 4 7 9 89 9 89. Τα μηνύματά σας. Η μεγάλη, η απόλυτη ελληνίδα φωνή στη Γαλλία, η Νάνα Μούσχουρη, μετακόμισε στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 60 και έγινε μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες στη γαλλική ιστορία. Παρακαλώ. Συνεργάστηκε με κορυφαίους Γάλλους δημιουργούς όπως ο Μισελ Λεγκράν, κάνανε τρομερά τραγούδια μαζί, και ο Σαρλ Αζναβούρ, που ήταν πάρα πολύ φίλος της και κάνανε και μαζί ντουέτα και γενικώς. Ερμήνευσε στα γαλλικά μεγάλα τραγούδια και βεβαίως εισήγαγε στο γαλλικό κοινό το έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, παρόλο που οι στίχοι γραφόντουσαν από Γάλλους, αλλά το όνομα του Γκάτσου έπαιζε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία την τίμησε με το παράσημο του υπότη της Λεγεώνας της Τιμής, που είναι

Καλησπέρα, εδώ είμαι και σάργησα. Ακόμη από Ραφίνα μεριά. Με αέρα που λίγο τώρα κόπασε. Ελλάς Γαλλία. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας.

ίδια η Μούσχολη μου είχε πει σε συνέντευξή της που κάναμε ότι αν η Τζένι Βάνου έβγαινε στο εξωτερικό θα τις είχε ισοπεδώσει όλες. Μου το έχει πει κανονικά. Θα μας είχε ισοπεδώσει όλες. Απίστευτες δυνατότητες φωνητικές, τρομερή φωνή, αλλά δεν αρκεί μόνο η φωνή, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το μυαλό.

Μη βιάζεστε, βρε. Δεν ακούσουμε λέει το Θοδωράκι με την Πιάφ. Βέβαια. Προς το παρόν έχουμε άλλα να ακούσουμε. Πάμε. Πάμε στον ημιτό.

μιλάμε για ελληνογαλλική φιλία ή δεν μιλάμε, άλλη μόνο. Ορίστε, τραγουδάρα. Ο Γιάννης Πάριος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του βάσισε πάρα πολύ την επιτυχία του σε γαλλικά τραγούδια.

με το που έκανε την πρώτη του επιτυχία ο Πάριος από γαλλικό τραγούδι, μετά πέσανε όλοι επάνω και άρχισαν να ψάχνουν γαλλικά τραγούδια για να τα διασκευάσει και να τα πει ο Πάριος. Γινόταν τότε, δεν το πιστεύετε. Bonsoir, notre ami, μου λέει ο Γιάννης. Ευχαριστώ. Νίκο, είσαι αξεπέραστος. Ευχαριστούμε τόσο για αυτά τα μουσικά διαμάντια που μας προσφέρεις για μία ακόμη φορά. Η Μαρία, σε ευχαριστώ και εγώ Μαρία μου. Να τα κρουασάν, γιατί μου τα στείλες αγάπη μου. Κίκι. Καλησπέρα Νίκο, μας άνοιξε την όρεξη. Ένα καφεδάκι με κρουασάν, ό,τι πρέπει τώρα. Φιλιά από Θεσσαλονίκη. Τι μου τα στείλες τα κρουασάν, μου τρώνε τα σάλια. Μη φύγεις μη. Γαλλικό τραγούδι που το έκανε τεράστια ελληνική επιτυχία ο Πάριος. Εδώ έχουμε αρχή το γαλλικό και μετά τη σκυτάλη παίρνει ο Πάριος, ε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manesis Travel. Σήμερα ένα απογευματινό κυριακάτικο γεμάτο ελληνογαλλική φιλία, γιατί λέμε ότι Ελλάς Γαλλία συμμαχία, άλλη μόνο. Αυτό ήταν ο Γιάννης Πάριος με το «Μη φύγεις μη», ένα γαλλικό τραγούδι που το λέγε η Τζιν Μάνσον. Επανέρχομαι.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελληνικής καταγωγής είναι και ο βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ συνθέτης Αλεξάνδρο Ντεσπλά, ο οποίος είναι από τους σπουδαιότερους καινούργιους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής στο Hollywood. Έχει κερδίσει δύο Όσκαρ για το Shape of Water και το Grand Budapest Hotel. Γεννήθηκε στο Παρίσι από Γάλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Αλεξάνδρο Ντεσπλά. Επίσης δεν το ήξερα, αλλά τώρα που έψαχνα για την εκπομπή και την ελληνογαλλική φιλία, η γιαγιά της Νουβέλ Βάγκ, η Ανιές Βαρντά, είναι ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ. Ο πατέρας της ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Κατάλαβες, αυτό δεν το ξέρω καθόλου, αλλά είπαμε, γυράσκω ήδη δασκόμενο. Για το Ρωμαίο Γαβρά σας είπα, είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, σκηνοθετάρα επίσης, δηλαδή κοντεύει να ξεπεράσει τον πατέρα του. Και από ό,τι σας έλεγα πριν, την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται στη Στέγη Γιονάση για να κάνει ένα masterclass. Ένας πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο νεότερος ηλικίας στην ιστορία της χώρας, από την πλευρά της μητρικής του γιαγιάς, κατάγεται από ιστορική ελληνική οικογένεια των Κουρίδων της Κεφαλονιάς, με ρίζες που φτάνουν έως την Οδυσσό. Γνωρίζετε, παρακαλώ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός που έπαιξε και στην ταινία την Κοκό Σανέλ, η Άννα Μουγκλαλής, και μοντέλο Μούσα του οίκου Σανέλ. Ο παππούς της ήταν Έλληνας που μετανάστευσε στη Γαλλία, όπως ακριβώς και της Αντέλ Εξαρχόπουλος. Και αυτήν ο παππούς ήταν Έλληνας που μετανάστευσε στην Γαλλία. Και το κοριτσάκι η Αντέλ κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο κινηματογράφο, στη μουσική και στην τηλεόραση. Για το μουστακί είπαμε, γεννήθηκε στην Αίγυπτο αλλά είναι ελληνικής καταγωγής από την Κέρκυρα. Και επίσης ένας άλλος τοπιός, τον οποίο τον έχω δει, είχε έρθει στη Στέγη να παίξει, Ντενί Πονταλιτές, Έλληνας και αυτός, ελληνικής καταγωγής, μεγάλος τοπιός του θεάτρου, της Comédie Française. Η Μαρίλα Φορέ τραγουδάει Γιάννης Πανό.

Μάρι Λαφορέ, Γιάννης Πανός, ένα τραγούδι για τη Ροζαλή. Ακούς Ροζαλία? Και το επόμενο, μια τεράστια γαλλική επιτυχία που ευτύχησε και στα ελληνικά. Από τη μια, Λάρα Φαμπιάν, και από την άλλη, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

είστε ανυπόμονοι, έχουμε ακόμα μία ώρα εκπομπή. Και Πιάφ θα ακούσουμε, Θοδωράκη και Αλεξίου θα ακούσουμε. Και Ζωζ Μουστακή και Τσανακλίδου. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και Νταλιντά βεβαίως. Και Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

Θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη ώρα μας με ένα κλασικό κομμάτι ενός εμβληματικού Βέλγου καλλιτέχνη, ο οποίος τραγουδούσε βέβαια στα γαλλικά, έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία. Μιλάμε για τον Ζακ Μπρέλ, για τον Εμεκίτεπα, το οποίο ελληνικά το έκανε ο Γιάννης Πάριος.

Μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά. Κόβομαι στα δυο, είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

ή μ' αφήνεις μη. Μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

με αφήνεις μη. Μόνος θα χαθώ όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είδες παιδί μου με την ωραία μουσικούλα, τα τραγουδάκια και την, πάνω απ' όλα την ωραία παρέα. Η ώρα περνάει. 2 λεπτά μετά τις 7. Αλφα Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, που σήμερα ταξιδεύει παρέα με τη Manesis Travel στο Παρίσι σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνογαλλική φιλία. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Βεβαίως, Ροζαλία μου, έχουμε τον αγαπημένο σου Λαβρέντη, τον αγαπημένο μας Λαβρέντη. Και ένα καινούριο μήνυμα. Καλησπέρα, απολαμβάνω την υπέροχη απογευματινή ελληνογαλλική μουσική φιλία, την αγάπη μου, Κοραλία Μαργέλη.

τα χρόνια της Χούντας και ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν στο Παρίσι και μάλιστα από εκεί, από ό,τι είχα διαβάσει, εκεί μάλιστα ο Γιάννης Ρίτσος του έστειλε την ποιητική συλλογή Επιτάφιος και ο Μίκης την μελοποίησε στο Παρίσι τη συλλογή. Όταν απουσίαζε. Και όμως όταν ολοκλήρωσε την μελοποίηση των ποιημάτων, τα έστειλε στο Μάνο Χατζηδάκη για να του πει τη γνώμη του. Ενθουσιάστηκε ο Χατζηδάκης και του είπε: ο Θοδωράκης θέλεις να τα ενορχιστρώσεις και να διακυκλοφορήσεις, γιατί εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ. Και τα έκανε ο Χατζηδάκης με ερμηνεύτρια τη Μούσχουρη. Και αργότερα όταν επέστρεψε ο Θοδωράκης, τα ξαναεχογράφησε με τον Πιθηκότσι. Ελληνογαλλική φιλία. Και ήρθε διακοπές λοιπόν ο άνθρωπος στην Ελλάδα, ο Μισελ Πορναρέφ, ένας pop star. Ήρθε στην Ελλάδα διακοπές, άκουσε ένα τραγούδι, ενθουσιάστηκε και το έκανε γαλλικά. Ακούστε. Ακούστε για ποιο τραγούδι μιλάμε.

Αναμεταδίδουμε την εκπομπή σου, Νίκο, από το ράδιο Ενημέρωση 92,2 από Πιερία. Καταπληκτικά, την αγάπη μας, Ηλίας Χρυσικός. Ηλία, τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω και ένα Σαββατοκύριακο στην Πιερία να κάνω εκπομπή από εκεί, να τη μεταδώσουν, να αναμεταδοθεί στην Αθήνα. Πώς φαίνεται? Καλά, Τζορτζίνα, το τραγούδι είναι για σένα, έτσι. Κυρία Γιώργενα, τώρα, περίμενε. Τρομερή σύμπτωση. Μου στείλε τώρα μήνυμα μία που λέγεται Τζορτζίνα. Και το τραγούδι που ακούμε λέγεται Hello, Georgina.

πατέρας στο Λουξεμβούργο, η μαμά στην Αθήνα και οι δύο συντονισμένες στη μικρή μας πόλη απολαμβάνουμε την υπέροχη εκπομπή. Ευχαριστούμε κύριε Μουρατίδη. Η Τζορτζίνα, ναι, τρομερή σύμπτωση, όντως. Δηλαδή, πολλά φιλιά στη μάνα και στην κόρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την, για την παρέα. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν μου φίλησες ποτέ μου. Ντουέτο. Η Μουσουρή είχε τον τεράστιο Σάρλ Αζναβούρ και τον έκανε ό,τι ήθελε. Που λέγε, έλα να πούμε από το τραγούδι και πήγαινε αυτός και τα έλεγε.

φοβερό ταξίδι το σημερινό. Μπράβο Νίκο μας. Για άλλη μια φορά. Γιάννα. Γιάννα Ψωμά. Ευχαριστώ Γιάννα. Η Μαργαρίτα μου λέει κυκλοπαίδεια. Επιμόρφωση. Δεν έχω λόγια.

Μου λέει ο Πάτροκλος, δηλαδή που λέει αυτά που λέει μη τα τρως, πώς μεταφράζει τα γαλλικά. Όταν μεταφράζεται ένα τραγούδι από γλώσσα σε γλώσσα, δεν κρατάνε τα λόγια ίδια. Ίσως το νόημα να κρατάνε, αλλά δεν κρατάνε τα λόγια ίδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έκφραση στη Γαλλία αυτά που λέει μη τα τρως.

0: να και τα ελληνικά.
1: Και ο Αζναβούρ ελληνικά το δε.
0: Κάνει δεύτερη φωνή βέβαια. Αχ, το ωραίο ήταν αυτό. Ερχόμαστε τώρα στο ντουέτο, το υπέροχο ντουέτο του αγαπημένου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Ανταμό. Στο καφέ του χαμένου καιρού. Πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτές τις δύο θαυμάστιες φωνές.
2: Επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή.

ένας μεγάλος σπουδαίος συνθέτης της Γαλλίας, είναι μεγάλος φαν του Μάνου Χατζηδάκη και το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιερώνει στο δίσκο του, γράφει αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, με μπλιέπα, ο Ρενέο Μπρι.

ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος μου λέει: τι ωραία, θαυμαστικά, ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Σπύρο, για την συμμετοχή σου και για το ότι έστειλες μήνυμα. Ο Ζαμπέτας, ο Κοχριζηδάκης και η Μελίνα που έκαναν στις κάνες και παραμιλούσανε. Ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι να μας αναφέρετε για εκείνο το βράδυ? Ναι, θα σας αναφέρω. Χριστόφορε.

Θεοδωράκης, ως Αιγυπτιώτης, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αίγυπτο, μιλούσε αυτές τους γαλλικά και αγγλικά και έχει κάνει αρκετά κομμάτια ξενόγλωσσα.

Καλά, Σόφη, με έχεις κάνει χώμα αυτή τη στιγμή. Η Σόφη μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει: δεν είναι ο χρόνος που δένει τους ανθρώπους, είναι οι στιγμές, οι πράξεις, τα αισθήματα. Ένα ρητό που έχει γράψει ο Χόρχε Μπουκάη. Προσθέτει η Σόφη και οι εκπομπές του αγαπημένου μας δημάρχου. Με έχεις κάνει χώμα τώρα, ε. Λοιπόν, Δάκης. Ποιος το ξέρει. Και μιλώντας για ποτέ την Κυριακή, για Μελίνα Μερκούρη, για Κάνες, για Ζαμπέτα, για να ακούσουμε Νταλιντά. Διασκευάζει Μάνο Χατζηδάκη ένα κομμάτι από το ποτέ την Κυριακή. Όταν λοιπόν παίχτηκε το ποτέ την Κυριακή στις Κάνες, που η Μελίνα πήρε το βραβείο ερμηνείας για το ρόλο που έκανε στην ταινία, για να το γιορτάσουν οι Ελληνάρες. Τώρα θα σας τα πω μισό λεπτό. Δεν μπορώ, τραγουδάει η γυναίκα. Θα μιλάω κι εγώ από πάνω.

Λοιπόν, είχαν οργανώσει λοιπόν η Μελίνα με τον Ζιλ Ντασάν, είχαν οργανώσει μετά την προβολή της ταινίας να γίνει ένα ελληνικό πάρτι και τηλεφώνησαν στο Ζαμπέτα και του είπαν μάζεψε τα κέλα. Πήρε ο Ζαμπέτας το μπουζούκι του και πήγε στις Κάνες και οργανώσαν ένα πάρτι που χάλασε ο κόσμος. Αλλά ο Ζαμπέτας το είχε ξανακάνει αυτό μετά, νομίζω. Ναι, μετά από το ποτέ την Κυριακή. Με την Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Με τις διπλοπενιές. Και πάλι είχε πάει και είχε παίξει και πάλι είχε γίνει μεγάλη φάση. Ξέρεις, τι οι Έλληνες όπου πάνε γίνεται γλέντι, έτσι. Αυτό έγινε. Ο Ζαμπέτας βέβαια ήταν ο αγαπημένος σολίστ μπουζουκιού του Χατζηδάκη, ενώ ο Χιώτης ήταν ο αγαπημένος σολίστ του Θεοδωράκη. Μιλώντας για Χατζηδάκη, ένα τραγούδι του Χατζηδάκη συγκλονιστικό, το Μανούλα μου, με γαλλικά λόγια από τον Ζόρζ Μουστακή, τραγουδισμένο από τον Μισελ Αρνό.

0: sé combien.
1: Έχει δίκιο, Πόπη μου, συγγνώμη. Μου διέφυγε. Μου λέει η Πόπη, γιατί την εκφώνησες ως άντρα. Ένα μυαλό έχω κι εγώ.

Μανούλα μου. Έτσι λεγόταν το ελληνικό. Στο οποίο έβαλε γαλλικά λόγια ο Ζωζ Μουστακή για να το τραγουδήσει η Μισελ Αρνό, Μάνος Χατζηδάκης στα γαλλικά, και για να έρθουμε στα λίγο πιο πρόσφατα, Πατρίτσια Κάς, Χάρης Αλεξίου. Οι άντρες περνούν, μαμά.

νομίζω η εκτέλεση της Αλεξίου υπερτερή του γαλλικού, παρόλο που είναι το original, αλλά ό,τι βάλει στο στόμα της αυτή η γυναίκα γίνεται αριστούργημα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

μουσική. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Γαλλίας. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, τραγούδισε Μίκη Θεοδωράκη για τις ανάγκες μιας ταινίας, η όμορφη πόλη. Απέκτησε γαλλικά λόγια και ονομάστηκε Οι Εραστές της Τερέλ. Edith Piaf.

1963 έγινε αυτό και μία χρονιά πριν, το 62, ήρθε στην Αθήνα που πεζότανε η παράσταση του Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη πόλη», ήρθε για να τα ακούσει το τραγούδι στο θέατρο που το τραγούδαγε ο Γιάννης Βογιατζής, για να δείτε πόσο σοβαρά παίρνουν τη δουλειά τους οι ξένοι. Ήρθε λοιπόν καταβεβλημένη πάρα πολύ, το άκουσε και έφυγε, και την επόμενη χρονιά το είπε για την ταινία και ήταν και το αποχαιρετιστήριο, ας πούμε. Αλλά η Πιάφ έχει και άλλο, και άλλη ιστορία στην Ελλάδα. Τάνια Σανακλείδου, Εντίθ Πιάφ.

0: Ολόκληρο θεατρικό έργο, Πιαφ, είχε παιχτεί στην Αθήνα με την Τάνια Τσανακλήτου, συγκλονιστική.
1: Στο δρόμο και στέκεται βουβή. Το πιο μεγάλο πόνο τον γνώρισε κι αυτή.

0: Σας αγαπάω, σας λατρεύω.
1: Δεν μπορώ σταματήστε.
0: Αλλά μην μου ζητάτε τραγούδια, παιδιά. Έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να φτιάξω την εκπομπή και δεν είμαι, αισθάνομαι λίγο τσουκμπόξ να μου ζητάτε τραγούδια. Πάμε λοιπόν. Και επειδή της πάει πάρα πολύ της Τάνιας η Πιάφ, αδύνατο να μείνω με ένα τραγούδι. Το πλήθος.

Μας ταξιδεύεις, μας μαγεύεις, μας προκαλείς πολλαπλούς ακουστικούς οργασμούς. Να σε καλά, Νίκο Μουρατίδη. Ευγνώμων. Τσαγκάρης σταμάτης.

0: συγκλονιστική. Συγκλονιστική, Τάνια. Αγαπημένη. Δυστυχώς η παράσταση ατύχησε, διότι την παίξανε καλοκαίρι και δεν είναι καθόλου καλοκαιρινό το, δεν είναι καθόλου καλοκαιρινό το έργο. Ήθελε κλειστό χώρο, χειμώνα, ατμόσφαιρα, γιατί το καλοκαίρι, όπως έχω πει ξανά, δημιουργεί μια εξωστρέφεια. Το έργο Πιάφ, τα τραγούδια και η ζωή της Εντίθ Πιάφ είναι λιγάκι εσωστρεφή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ζωζ Μουστακή, Ζωζ Νταλαράς, ο Μέτικος.

Ζουνταλάρας, ο Μέτικος, και μου γράφει η Κατερίνα, ναι, η εβδομάδα μας θα έχει μια ρομαντική ζεστασιά. Δύο Έλληνες που διέπρεψαν στο Παρίσι. Είχαν παρουσία στην εκπομπή σήμερα, στην ελληνογαλλική φιλία. Δεν γινόταν όμως να μην παίξω αυτή την κομματάρα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το έγραψε για να το πει η Μελίνα και λέγεται Αθήνα, η πόλη μου. Μελίνα Μερκούρη, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Η πόλη μου, Αθήνα.

Καραδίδη, καλή σας μέρα. Σας ακούω ανελιπώς και σας διαβάζω. Τι όμορφη εκπομπή σας με τα ιταλικά τραγούδια. Μας ταξιδέψατε. Μου θυμήσατε τον πατέρα μου με το La Casa di Rene, που ήταν μισός Ιταλός και το άκουγε και το τραγουδούσε. Πριν πολλά χρόνια είχα ακούσει ένα πολύ γνωστό τραγούδι από κάποιον Πακί ή Πάκο, το οποίο αν και το έψαξα δεν το βρήκα ποτέ. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Δεν θυμάμαι τίτλο. Σας ευχαριστώ θερμά. Η Μαρία. Μαρία μου, το μόνο που θα κάνω είναι να μπω στο YouTube και να ψάξω Πάκι ή Πάκο. Αλλιώς δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καλλιτέχνη που να λέγεται Πάκι ή Πάκο. Αυτά. Ροζαλία, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα. Εγώ, Ροζαλία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι πάντα παρούσα. Χρόνια τώρα. Η Ροζαλία είναι η πιο παλιά ακροάτρια, παιδιά, από την πρώτη εκπομπή της μικρής μας πόλης, τότε που ήταν ακόμα στο Μόντρεαλ. Τώρα βέβαια είναι στην Αθήνα, είναι κοντά μας. Η μικρή μας πόλη πλησιάζει στο τέλος της, τα φωτάκια έχουν ανάψει. Σας εύχομαι να έχετε μια συγκλονιστική, μια φοβερή εβδομάδα. Και απόψε, αν κάνετε κάτι, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, να περάσετε θαυμάσια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 5 το απόγευμα πάντα, η μικρή μας πόλη, στον Α 98 και 9, 989 κοινώς. Ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα με τη Manages Travel. Το επόμενο Σαββατοκύριακο κάτι άλλο θα μας προκύψει, θα δούμε, γιατί δεν έχουμε, το πρόγραμμα είναι ελεύθερο. Η Μέλινα Μερκούρη διασκευάζει Ξαρχάκο, Γκάτσο, στου όθωνα τα χρόνια. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα μηνύματα. Πολλά φιλιά.